0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 3:30.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει δύο ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στον 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 5.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 5:30. On track.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Τεχνολόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον Ενοχλητικό.
4: Η ώρα είναι 6.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 7.

0: Ελλάδα παντού. Μαζί σας για τις επόμενες 3 ώρες με τον Γιώργο Κοντονή.
1: Καλή σας ημέρα, καλό μήνα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα, καλό μήνα. Αλλά δεν έχει άδικο. Μέχρι και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι αυτός που σήμερα, χθες και προχθές, λίγο προχθές, ζήσαμε. Βροχές, κρύο, χιόνια, τζάκι, ηλεκτρικές σόμπες, καλοριφέρ. Να κατεβάσουμε πάλι τα χειμωνιάτικα, απ' όλα. Αλλά ό,τι και να κάνει όμως ο Μάιος είναι εδώ. Έτσι λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και για το χειμώνα και για την ημέρα του γέλιου, αν και για μένα προσωπικά νομίζω είναι η 3 Μαΐου, η πρώτη Κυριακή, η παγκόσμια ημέρα του γέλιου. Βασίλη, δεν χρειάζεται να γιορτάζουμε. Κάθε μέρα γελάμε. Γελάμε. Ο άνθρωπος που γελάει, ναι, ο άνθρωπος που γελάει έχει χιούμορ, έχει φαντασία, ξέρει να ζήσει. Να φοβάσαι αυτούς που δεν γελάνε, ούτε και στην παγκόσμια ημέρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ζήσαμε αυτή την εβδομάδα πολλά. Σε λίγο θα βρει ο Βασίλης από τη σελίδα μου και θα σας μεταδώσουμε, φίλες και φίλοι, όλα όσα υπόθηκαν μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του εκπροσώπου του Πασόκ, του Παναγιώτη Δουδουνή, εκεί στη συνεδρίαση των Προέδρων της Βουλής για την πλήρωση κενών θέσεων στις ανεξάρτητες αρχές. Δεν ξέρω, αλλά τέτοιες εκφράσεις πρώτη φορά θα μου πεις τις ακούς, Κοντώνη. Όχι, αλλά τέτοιες εκφράσεις δεν είναι δυνατόν, ή μάλλον με τέτοιες εκφράσεις να προχωρήσει το πολιτικό σύστημα. Είπε λοιπόν μεταξύ των άλλων η κυρία Κωνσταντοπούλα, απευθυνόμενη με τις λέξεις «δεν ντρέπεστε, δεν ντρέπεστε» στον Παναγιώτη Δουδουνή, και του είπε ότι υπάρχει μείζωνα λαθροχειρία. Ξέρεις τι σημαίνει, Βασίλη, λαθροχειρία, ξέρεις. Ο κόσμος που δεν ξέρει όμως θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν λέμε λαθροχειρία με έψιλον γιώτα, μιλάμε για επιτίδια κλοπή, για πολιτική αλλίωση ενός αποτελέσματος ή μιας αλήθειας. Λαθροχειρία λοιπόν στην περίπτωση του Δονή δεν υπάρχει. Γιατί? Διότι δεν έγινε, καταρχήν δεν ψήφισαν. Έτσι. Πηγαίνει όμως Γάντι στον Αλέξο Τσίπρα. Θυμάστε στις 5 Ιουλίου του 2015. Ναι, 5 Ιουλίου του 2015. Έκανε δημοψήφισμα ο Αλέξο Τσίπρας. Ο ελληνικός λαός ψήφισε άλλο. Εκείνος τι ανακοίνωσε? Άλλο. Άρα εδώ πάει, κυρία Κωνσταντοπούλου, η λέξη μείζωνα λαθροχειρία ή σκέτη λαθροχειρία. Να πούμε ακόμα, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε και μεταγραφές σε αεροδρόμιο. Τι γέλατε, Βασίλη? Ναι. Γιατί? Ναι, με. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο, παιδί μου. Μιλάμε για πολιτική μεταγραφή. Εντάξει, ο Ναύαρχος πάει εδώ, η Τζάκρη πάει εκεί, η Γερο Βασίλη πάει από εδώ, και μιλάμε για τέτοιες μεταγραφές που είναι, λέει, αεροδρομίου. Δεν τα λέω εγώ, τα λένε ήδη εκπρόσωποι. Αν διαβάσετε και τα σχόλιά μου στο TikTok, το δείτε το σχόλιο μου στο TikTok και διαβάσετε στο Facebook, θα καταλάβετε τι εννοώ. Δεν υπάρχουν μεταγραφές αεροδρομίου τώρα στο ποδόσφαιρο, και δεν υπάρχουν διότι υπάρχει άλλο σύστημα πια. Αλλά θα μου πείτε, όταν θα έρθει ο Βασίλης ο Γερασίμου, ας πούμε, ως μεταγραφή, θα γίνει σεισμός. Εκεί πάει. Αλλά τέτοιες μεταγραφές δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα, ό,τι και να κάνει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης, όποια μεταγραφή αεροδρομίου και αν πάρει, δεν θα μπορέσει να νικήσει ούτε και με μία ψήφο. Και αυτό το ξέρει και ο ίδιος. Μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είχε πει? Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Άρα λοιπόν, μηδέν εις το πηλίκιον, που είχε πει ποιος? Ο Γεώργιος Ανδρέα Παπανδρέου. Μηδέν εις το πηλίκιον. Όχι στο πηλίκον, εις το πηλίκιον. Λοιπόν, αλλά δεν πάει πίσω και ο Αλέξο Τσίπρας, ο οποίος ψάχνει ακόμα να βρει την Ιθάκη του. ψάχνει, ψάξει. Και όπως λέει και το τραγούδι, ψάξε, ψάξε, δεν θα το βρεις. Αυτό δεν λέει, ναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Λέει τώρα ότι επανέρχεται, διότι είναι τίμιος, είναι έτσι, είναι αλλιώς, αλλιώτικα. Ξεχνάει όμως ότι είχε πει κάποτε πως με ένα νόμο θα ασκήσει το μνημόνιο, και αντί να ασκήσει τα μνημόνια των άλλων, έφερε το δικό του πιο σκληρό μνημόνιο. Ναι, ξετίναξε τους συνταξιούχους μαζί με τον Κατρούγκαλο, έβαλαν βαθιά το χέρι στη τσέπη, μας τα πήραν όλα, όπως μας πήραν και την επικουρική σύνταξη. Αυτός ο Αλέξο Τσίπρας που έβγαλε το μανιφέστο χθες, αν δεν κάνω λάθος, ημέρα εργατικής πρωτομαγιάς, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο ελληνικός λαός δεν εμπιστεύεται πλέον τη για πρώτη φορά αριστερά του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι όλη η ουσία. Τώρα έχουμε και άλλα θέματα, όπως δεν ξέρω ρε παιδιά, το βλέπω αυτό στη τηλεόραση και έλεγα τι γίνεται ρε παιδί μου. Στην Αχαγιά προσγειώθηκε το πρώτο αεροπλάνο με όλους τους τουρίστες η πρώτη μέρα. Από την άλλη μεριά, σε σκάλα του αεροδρομίου, του αεροσκάφου, δηλαδή ένα αεροσκάφο, είχε ανέβει όλη η αφρόκρεμα των δημοσιογράφων της περιοχής, κάμερες. Έπεσε σκάλα, ρε παιδιά, έσπασε σκάλα, αν είναι δυνατόν. Και βεβαίως έχουμε τρεις τραυματίες, κάμεραμαν και μία δημοσιογραφίνα, η οποία είναι λίγο πιο σοβαρά. Δεν ξέρω. Τι συμβαίνει αυτό ο τόπος, είναι μουτζασμένος. Τον έχουν μουτζώσει προφανώς, όπως μου λέγει ο Βασίλης ο Γερασίμου, ερχόμενοι εδώ. Τώρα, αυτά είναι τα θέματα της περασμένης εβδομάδας. Τώρα τι περιμένουμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι περιμένουμε, γιατί είναι μια εβδομάδα γεμάτη. Μια εβδομάδα που ξεκίνησε βέβαια από την παραμονή της Πρωτομαγιάς με εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια το πανηγύρι, ένα πανηγύρι βέβαια που δεν έχει ανταπόκριση, διότι ο κόσμος τώρα και λεφτά δεν έχει, αλλά και πολύ περισσότερο κάνει κρύο, βρέχει να πάει να στηθεί εκεί για να χαζέψει το παζάρι, αν είναι δυνατόν. Αλλά το λουλούδι λουλούδι λουδουδικών να δεις, να δουν τα μάτια σας, πάρα πολλά. Εμείς να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλό μήνα. Θα σας αφήσουμε τώρα με ένα πολύ όμορφο τραγούδι και αμέσως μετά θα τα πούμε, αρχίζοντας πλέον την επικαιρότητα να την κρίνουμε όχι εγώ αλλά οι καλεσμένοι. Πάμε, Βασίλη.

0: Και αμέσως τώρα θα αρχίσουμε την επικαιρότητα να την κρίνουμε με τον στρατηγό, τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Μπελεγράτη, ο οποίος πιστός στο ραντεβού του Σαββατοκύριακου είναι και πάλι κοντά μας. Στρατηγέ μου, καλό μήνα!
1: Καλό μήνα κύριε Κοντονή, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Τα χειμωνιάτικα τα κατεβάσατε?
1: Όχι, ευτυχώς.
0: Αλλά μέχρι
1: δεν
0: και
1: τα ανέβασα επάνω.
0: Ναι, ναι. Μέχρι και τη Δευτέρα λέει θα είναι έτσι ο καιρός. Τέλος πάντων, σήμερα και αύριο, μάλλον για μένα αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, αλλά ο άνθρωπος ο καλός γελάει όλο τον χρόνο, δεν χρειάζεται μια παγκόσμια ημέρα.
1: Ακριβώς, και είναι καλό βέβαια η βροχή και για τους γεωργούς μας.
0: Αυτό ναι, αλλά δεν ξέρω, ο λαός δεν λέει, αν κάνει ο Μάης δύο νερά, πώς το λένε, ο Απρίλης δύο νερά και ο Μάης άλλο ένα, χαρά στο Γεωργό που έχει πολλά σπαρμένα, αυτό δεν λέει ο λαός?
1: Ακριβώς κύριε Κοντονή.
0: Κάτι θυμάμαι, προέρχομαι και από αγροτική οικογένεια, κάτι γίνεται.
1: Λοιπόν, λένε στην ιδιαίτερη μου πατρίδα επίσης.
0: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα να σας πω κάτι, στρατηγέ μου, τι γίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν? Πάμε για πόλεμο, ξεφύγαμε από τον πόλεμο, το Κογκρέσο λέει θα πάρεις άδεια γιατί τελείωσε το μανιφέστο, μέχρι εδώ ήταν το δικό σου, τι γίνεται τώρα?
1: Συνεχίζονται κύριε Κοντονή οι προετοιμασίες ενδεχόμενης συνέχισης των όποιων συγκρούσεων στην περιοχή του Ιράν, στην ευρύτερη περιφέρεια του Ιράν. Επίσης συνεχίζεται ο αποκλεισμός, ένας ευρύτερος αποκλεισμός που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στα στενά του Ορμούς, και ιδιαίτερα σε όλα τα ιρανικά σκάφη ή τα άλλα σκάφη τα οποία συνεργάζονται με το Ιράν και θέλουν να διακινήσουν εμπορεύματα ή γκρίζο και μαύρο χρυσό, υδρογονάθρακες δηλαδή, προς τις παγκόσμιες αγορές. Ταυτόχρονα όμως είδαμε ότι τις προηγούμενες ημέρες στο Ισραήλ ήρθαν δύο πολύ μεγάλα πλοία τα οποία μετέφεραν πάρα πολλούς τόνους υλικού, στρατιωτικού υλικού, ενώ ενισχύεται και από αέρος, μέσω αερογέφυρας, η όποια δύναμη σε υλικό και σε πυρομαχικά ή σε άλλα μέσα τα οποία θα χρειαστούν, εάν χρειαστούν, για την όποια συνέχιση της πολεμικής εμπλοκής στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Μη δε ξερουμένου και ενός νέου συστήματος το οποίο θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά ενδεχομένως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενός πυράβλου εδάφους εδάφους, το οποίο, ο οποίος είναι υπερηχετικός.
0: Δηλαδή τι σημαίνει το θέμα υπερηχετικός?
1: Σημαίνει ότι
0: είναι πιο δυνατός από τους άλλους, ο ήχος του κλπ.
1: Όχι. Κατά την κάθοδό του είναι πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητά του, πάνω από 5 έως 6 Μαχ, δεν το αποκαλύπτουν ακριβώς οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι, καταλαβαίνω.
1: Που σημαίνει ότι είναι αδύνατον να ελεγχθεί από τα αντιεροπορικά συστήματα, τουλάχιστον να αντιπαραβληθεί ή να καταστραφεί.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα, τι σημαίνει, στρατηγέ μου, για να βοηθήσω την κουβέντα μας και εσείς θα τα αρπάξετε όλα αυτά και θα τα αναλύσετε όπως συνήθως κάνετε κάθε Σαββατοκύριακο, τι σημαίνει το γεγονός ότι έφυγε το μεγάλο αεροπλάνο φόρο? Σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι υπάρχει κάποια βλάβη, έχουν ξεκουραστεί αυτοί που είναι ένα χρόνο μέσα στη θάλασσα, κάτι?
1: Όχι. Ήδη το συγκεκριμένο το αεροπλανοφόρο, το John Ford για το οποίο αναφέρεστε, ουσιαστικά διέγραψε τον κύκλο του, τις όποιες επιχειρησιακές του δυνατότητες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην περιοχή της Αραβικής θάλασσας, και αντικαταστάθηκε προφανώς από τον George Bush, το οποίο μαζί με το Lincoln.
0: Εξίσου μεγάλο είναι και αυτό, ή όχι?
1: Και αυτό βεβαίως. Είναι από τα κυριότερα σκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών για την επιβολή της ισχύως όταν και όποτε απαιτηθεί. Βέβαια οι πηγές λένε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αποχωρήσει, με ό,τι αυτό σημαίνει, περί τις 15 Μαΐου. Αν αυτό λέει κάτι κύριε Κοντονή.
0: Αυτό ναι, ξαναπείτε το. Ναι. Έφυγε δεν έφυγε δηλαδή, αυτό μου λέτε τώρα?
1: Ναι, ακριβώς, ότι σχεδιάζεται να φύγει. Τώρα πότε ακριβώς και αν και όποτε και τα λοιπά μένει να το δούμε.
0: Σωστά. Η άδεια... πείτε.
1: Πάντως αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην...
0: Σωστά.
1: Τώρα, στο θάδιο της προετοιμασίας. Ναι. Το συγκεκριμένο έχει στη θάλασσα πάνω από 300 ημέρες, έχει συμμετάσχει και στις επιχειρήσεις εναντίον της Βενεζουέλας, ήρθε εσπεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο και χρησιμοποιήθηκε και για τις επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν.
0: Ναι, πάντως λένε ότι για να συνεχιστεί ο πόλεμος, από την Αμερική βγαίνει αυτό, εσείς θα το έχετε διαβάσει, θα το γνωρίζετε με τις επαφές που έχετε, για να συνεχιστεί ο πόλεμος πρέπει να ζητήσει πλέον άδεια από το Κογκρέσο. Εδώ τι γίνεται? Και μάλιστα ο Υπουργός Πολέμου είπε ότι, άμυνας έξω όπως λέγεται εκεί, είπε ότι να πρέπει να μην συμπεριληφθούν μέσα σε αυτό που λέτε οι 15 μέρες ανακοχής. Άρα δηλαδή θέλει να κερδίζει 15 μέρες. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Τώρα υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις, τις οποίες ήδη αναφέρατε κύριε Κοντονή. Ο Υπουργός Πολέμου, ο κύριος Χέγκεφ, είπε ότι μέσα σε αυτές τις ημέρες, όπως είπατε, δεν θα πρέπει να λογιστούν και οι ημέρες της εκεχηρίας, διότι δεν διεξάγονται πολεμικές συγκρούσεις. Επομένως, σε καμία περίπτωση, υπονοεί βέβαια, ότι δεν θα χρειαστεί από τον Κογκρέσο τουλάχιστον να πάρει άδεια, όπως λέει ο κύριος Χέγκεφ, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι.
1: Ταυτόχρονα όμως δεν γνωρίζουμε γιατί αποφεύγει το Κογκρέσο, αφού έχει πλειοψηφία, ή μάλλον εκτιμούμε ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες διαρροές εάν προσπαθήσει να λάβει την άδεια του Κογκρέσου, ή τουλάχιστον δεν θέλει αυτή τη συζήτηση ο κύριος Τραμπ αυτή τη στιγμή να αρχίζει να διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εικόνα την οποία θα έχει και στην παγκόσμια σφαίρα ισχύως, αλλά και ιδιαίτερα στην εκείθεν του Ατλαντικού Ακτή, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι. Τώρα, με τούτα και με Κίνα, ένας πόλεμος τέτοιος, που βεβαίως τώρα πλέον θα μπουν, λέει, κάποια άλλα οπλικά συστήματα, τα είπατε πριν από λίγο εσείς και αναφερθήκατε σε ένα εξ αυτών. Βλέπετε να έχουμε μια και έξω, βλέπετε να έχουμε με τον αποκλεισμό που επιχειρείται με τα καράβια όλων των λιμανιών εκεί στο Ιράν, να έχουμε κάτι διαφορετικό, ή εν πάση περιπτώσει ουδής ξέρει το τελικό αποτέλεσμα?
1: Ήδη από ό,τι φαίνεται τα αποτελέσματα του ευρύτερου αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζει οικονομικά και όχι μόνο το Ιράν, αφού
0: σωστό,
1: το μοναδικό του έσοδο είναι
0: το
1: από τους υδρογονάνθρακες εν τη ευρεία ενία. Προσπαθεί βέβαια να έρθει σε επαφή και με το Πακιστάν, αλλά και με χώρες οι οποίες είναι όμορες, Τουρκμενιστάν, κοντά στην Κασπία θάλασσα, για διακίνηση κάποιων εμπορευμάτων, είτε από αέρος είτε μέσω χερσαίων οδεύσεων, μη δεν ξέρω μόνο και του σιδηροδρόμου, για να πάρει εμπορικά ή άλλα αγαθά και δει εξοπλισμό τον οποίο έχει ανάγκη από την περιοχή της Ευρασίας και ιδιαίτερα από την Κίνα. Τώρα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκείνο το οποίο θα πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες, προχθές δηλαδή, ο ναύαρχος Κούπερ αλλά και ο κύριος Κέιν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, τα λέγαμε, δηλαδή ο πρόεδρος του κοινού, του Συνδυασμένου Επιτελείου των Ηνωμένων Πολιτειών, ενημέρωσε για τις δυνατότητες ή τουλάχιστον τα σχέδια, τα ενδεχόμενα σχέδια contingency planning, τα οποία μπορεί ή έχει στα χέρια του ο κύριος Τραμπ να εφαρμόσει, εάν θέλει ή επιθυμεί ή τουλάχιστον διατάξει να εφαρμοστεί το πλήγμα, το επόμενο πλήγμα στο Ιράν.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο σχεδιάζεται και το οποίο αναλύουμε, τουλάχιστον βλέπουμε σε ανοιχτές πηγές, είναι ότι αυτή τη φορά θα είναι κάτι πιο γρήγορο, πιο ταχύ, αλλά τουλάχιστον θα επιβάλλει την ισχύ δια των όπλων όταν και όποτε βοηθηθεί στην επικράτεια του Ιράν, σε επιλεγμένους πάντοτε στόχους.
0: Σωστά. Από εδώ και μετά τι βλέπει ο στρατηγός να γίνεται? Ύστερα από όλα αυτά, με τα λόγια βέβαια κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος με τις αποφάσεις που πρόκειται να πάρει ο κύριος Τραμπ, γιατί άλλα το πρωί, άλλα το μεσημέρι, διαφορετικά το βράδυ και τελικά άλλες είναι εβουλές. Εβουλέ, ας το πούμε έτσι.
1: Κύριε Κοντονή, ξέρουμε ότι οι Ιρανοί έθεσαν υπόψη της αντιπροσωπείας του Πακιστάν, υπόψη δηλαδή των Ηνωμένων Πολιτειών, μια νέα τους πρόταση, την οποία αμέσως απέρριψε ο κύριος Τραμπ. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσουν αυτή τη δραστηριότητα τους, ώστε επιτέλους να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία εις τον παρόντο τουλάχιστον θα επιβάλλει ή θα αναφέρεται και στα πολυπόθητα πυρηνικά ενδεχόμενα χάσιμα υλικά τα οποία έχει το Ιράν, διαθέτει το Ιράν και μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα. Άλλος πως δεν βλέπω να το αδιέξοδο να βγαίνει πέρα από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να συνεχιστεί όποια πολεμική σύγκρουση. Είδομε όμως, διότι όπως είπατε προηγουμένως, δεν γνωρίζουμε τις ευρύτερες προϋποθέσεις και του κυρίου Τραμπ αλλά και της αμερικανικής ενδυνάμει διπλωματίας.
0: Σωστό, αλλά στο Ιράν όμως δεν κάνουν, μάλλον δεν παίρνει αποφάσεις το Ιράν, το πολιτικό κομμάτι, αλλά οι αντάρτες εδώ είναι το ζητούμενο, πέρα για πέρα, ή όχι.
1: Αναφέρεστε στον κύριο Καλιμπάφ, τον πρόεδρο, τον μέχρι πρότινος διαπραγματευτείο, τον επικεφαλής διαπραγματευτή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις προηγούμενες φορές που βρέθηκαν στο Ισλαμαμπάντ. Φαίνεται τώρα ότι το πάνω χέρι έχει ο αρχηγός των χρόνων της Επανάστασης, τον κύριο Βαχιντή, αλλά μη εξαιρουμένου και του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, αν και θα επιθυμούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δύση ευρύτερα να συνεχιστεί η όποια διπλωματική προσπάθεια και μέσω του κυρίου Καλιμπάφ αλλά και με τον κύριο Πεζεσκιάν, δηλαδή του Προέδρου του Ιράν, που φαίνεται να είναι πιο διαλλακτική, θα μπορούσαμε να πούμε, αν εξαιρέσουμε ότι η φρουρή της Επανάστασης και η συναυτό είναι οι πιο ακραίες μορφές θρησκευτικού φονταμεταλισμού στην περιοχή, στην επικράτεια της, του Ιράν.
0: Ναι. Εδώ έχουμε ένα μπραντεφέρ, λέτε, μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ναι. Υπάρχει ένα μπραντεφέρ, ένα chicken game, ή τουλάχιστον ποιος θα γονατίσει πρώτος.
0: Έτσι.
1: Ή ποιος θα φύγει από τη μέση πρώτος. Αλλά ταυτόχρονα στο Ιράν φαίνεται ότι υπάρχουν δύο διστάμενες απόψεις πολιτικής ή τουλάχιστον διεξαγωγής της διπλωματικής προσπάθειας, οι οποίες αντιμάχονται έστω και κατασοβούντα τρόπο η μία την άλλη, με επικρατέστερες αυτή τη στιγμή τις απόψεις των φρουρών της Επανάστασης.
0: Σωστό, εδώ είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και σας είπα ποιος παίρνει τελικές αποφάσεις. Το θέμα είναι ότι ο αποκλεισμός του Ουρμούζ, που όπως έχει πει ο κύριος Τραμπ, είναι μέχρι νεοτέρας, αυτό δεν αλλάζει δηλαδή προφανώς.
1: Φαίνεται ότι έχει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής φαίνεται να έχει ικανά αποτελέσματα, διότι εκείνο που ενδιαφέρονται, αν είδατε στις διαπραγματεύσεις, κατά πρώτον οι Ιρανοί, είναι να αρθεί ο αποκλεισμός, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι όποιες διαπραγματευτικές δυνατότητες.
0: Ναι, δεν έχουν λεφτά, λέει, για πληρωμές των εργαζομένων, ε.
1: Ναι, υπάρχει μια οικονομική πίεση στο εσωτερικό, το λένε και οι ανταποκριτές που έχουν φτάσει εκεί, μεταξύ των οποίων και Έλληνες ανταποκριτές, οι οποίοι φαίνεται να μεταδίδουν έστω και έμεσα αυτό ακριβώς το οποίο αναφέρεστε. Υπάρχει κάποια οικονομική δυσπραγία και όχι μόνο στην Ιρανική επικράτεια, στους κατοίκους του
0: Ιράν. Έχουμε ξεχάσει όμως τον πόλεμο επάνω εκεί στην Ουκρανία.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, κύριε Κοντονή. Εχθές και προχθές επλήγησαν στόχοι μέσα στην Ουκρανία από πλευράς Ρώσων, 250 περίπου drones καμικάζι, τύπου καμικάζι, έπληξαν στόχους εντός της Ουκρανίας.
0: Μα οι Ουκρανοί φημίζονται για τα δικά τους drones, πώς είναι δυνατόν να... Τέλος πάντων, λέω τώρα εγώ.
1: Εδώ θα πρέπει να αντιδιαστήλουμε την όποια άποψη και να πούμε ότι το Ιράν, το οποίο αναφερόμαστε προηγουμένως, έχει έμεσα δώσει τεχνοβοήθεια στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης, αν θέλετε στα FPV drones, δηλαδή αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για να πλήξουν στόχους στο αντίπαλο στρατόπεδο, μέσω των περίφημων Shahed. Μην φανταστείτε καμία τεχνολογία εξαιρετικά τεχνολογία εχμής, αλλά μια τεχνολογία η οποία μπορεί και επιβάλλει την άποψή της εντός παρενθέσεων στο πεδίο της μάχης, στο νέο πλαίσιο του πεδίου επιχειρήσεων και στους νέους κανόνες οι οποίες αναδιαμορφώνονται στις όποιες θερμές αντιπαραθέσεις ανά την Ιφίλιο. Ταυτόχρονα όμως οι Ουκρανοί έπληξαν και αυτοί στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, προσπαθώντας να χτυπήσουν κυρίως οικονομικούς στόχους και δι' στόχους οι οποίοι αναφέρονται στην επεξεργασία και στην διακίνηση των υδρογαλανθράκων μέσα στη Ρωσία.
0: Σωστό. Και ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, γιατί τα περισσότερα θα τα πούμε και αύριο, στρατηγέ μου, εάν όλα πάνε καλά και εσείς θέλετε και το θέλετε, από ό,τι καταλαβαίνω, οι Ιρανοί ζήτησαν τη βοήθεια και, αν θέλετε, την παρέμβαση του Πούτιν. Τι σημαίνει εδώ, τι σημαίνει αυτό?
1: Ήδη έχουμε κάποιες επαφές. Η Ιρανική αντιπροσωπεία τις προηγούμενες ημέρες είδε ότι έσπευσε στη Ρωσία και τουλάχιστον έγινε πλέον εμφανές αυτό που υποψιαζόμασταν έστω και έμεσα, ότι υπάρχει συνεργασία ή τουλάχιστον συνέργεια ή τουλάχιστον κάποιας μορφής βοήθεια, έστω και υποκρυπτόμενη, από πλευράς Ρωσίας στον πόλεμο που διεξάγει το Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Η τεχνοβοήθεια φαίνεται να είναι σε εκείνα τα αντιεροπορικά μικρά συστήματα, μικρού βέβαια ελληνικούς, τα οποία είναι man-punch, δηλαδή χειρίζονται από έναν άνδρα από το έδαφος, αλλά είναι εξαιρετικά εξελικμένα και τα οποία μπορούν και χρησιμοποιούνται κατά κόρον από πλευράς των Ιρανικών ενοπλών δυνάμεων και όχι μόνο. Επίσης, η Ρωσία φαίνεται να έδωσε πληροφορίες, τουλάχιστον σε μορφή δορυφορικών συστημάτων και όχι μόνο, για πιθανούς στόχους τους οποίους μπορούσε ή θα μπορούσε να πλήξει το Ιράν.
0: Ναι.
1: Εκείνο όμως το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι ο παράγων Ρωσία φαίνεται ότι μπαίνει επιτακτικά στην όποια αντιπαράθεση μεταξύ του Ιράν και Ισραήλ με τις ΗΠΑ, ή τουλάχιστον παρεμβαίνει έστω και έμεσα, ούτως ώστε να λύσει, όπως λέει ο κύριος Πούτιν, εντός παραθέσεως το λύσει, την όποια θερμή αντιπαράθεση υπάρχει ή σοβεί στην ευρύτερη Μέση Ανατολή,
0: ναι,
1: αυτή,
0: αλλά
1: τη στιγμή και εδώ στο Ιράν.
0: Ναι, πάντως, στρατηγέ μου, τώρα μου δίνεται και η ευκαιρία να σας ρωτήσω, νομίζω την περασμένη Τετάρτη είχαν τηλεφωνική επικοινωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν, μια μισή ώρα περίπου.
1: Σωστό. Και
0: περίπου δύο ώρες δηλαδή, κάτι τέτοιο πράγμα.
1: Είπε ο κύριος Πούτιν ότι θα πρέπει να αποφύγουν οι ΗΠΑ να ξαναξεκινήσουν τις όποιες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, και από την άλλη μεριά ο κύριος Τραμπ υπενθύμησε στον κύριο Πούτιν ότι το ίδιο ή και ακόμα περισσότερα θα πρέπει να γίνουν και στην Ουκρανική επικράτεια, ή τουλάχιστον ο κύριος Πούτιν να σπεύσει να τελειώσει τον περίφημο πόλεμο, ο οποίος διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή της
0: Ουκρανίας. Πρότεινε προσωρινή, νομίζω, διακοπή, αυτό λέτε?
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς.
0: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω, είπατε πολλά και σπουδαίες, αύριο τα άλλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας, κύριε Βελεγκράτη, γεια σας, ευχαριστώ πολύ. Interveten Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Άρτηση!
2: Σύνθημα!
3: Jumbo Chips!
2: Παρασύνθημα!
3: Όχονος Snack!
2: Ελεύθερα!
4: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 7:30.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά. Θα την καλέσω να είναι εδώ την άλλη εβδομάδα, αν μπορεί, η Μαρία. Έτσι, να πούμε ορισμένα πράγματα περισσότερα. Βεβαίως, μιλάω για την καλή μου φίλη και την πρόεδρο των Βεζινοπολών, μια γυναίκα αγωνίστρια. Καταρχάς, είναι ψυχολόγος η Μαρία και την ξέρετε πάρα πολύ καλά. Είναι μια γυναίκα δραστήρια, την οποία και καλωσορίζω και την ευχαριστώ ιδιαίτερα από πολύ. Καλό μήνα!
1: Καλό μήνα, να είμαστε καλά, καλημέρα.
0: Υγεία πάνω απ' όλα, Μαράκι μου. Υγεία, αγάπη μου, υγεία πάνω απ' όλα.
1: Υγεία, υγεία και ο αγώνας θα συνεχίζεται. Ό,τι μπορούμε όλοι κάνουμε το καλύτερο.
0: Αυτό έχει σημασία. Κυρία Πρόεδρε, για πείτε μου κάτι, τι γίνεται τώρα. Υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων στο πετρέλαιο ύστερα από όλα αυτά που συμβαίνουν?
1: Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και είναι πολύ δύσκολα γιατί από τη μία τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τον Τραμπ είναι μια μεγάλη δύσκολη ιστορία. Ναι, μεν έφυγαν τα Αραβικά Εμιράτα από τον ΟΠΕΚ, αλλά αυτό είναι κάτι καλό για το εντομέλλοντι, επί του παρόντος τίποτα.
0: Σωστή.
1: Είναι αδιάφορο για μας. Για το μέλλον θα παίξουν ένα παιχνίδι ανταγωνιστικό στον ΟΠΕΚ. Άρα τώρα δεν περιμένουμε τίποτα και από αυτή την κίνηση. Βλέπουμε ότι δηλώσεις και γεγονότα που γίνονται εκτινάζουν προς τα πάνω τη τιμή του Brent. Το είδαμε ήδη την Πέμπτη που ξαφνικά από 108 πήγε 128. Τώρα είναι 111 νομίζω ή 108, κάπως έπεσε.
0: Ναι, ναι. Πάντως, Μαρία μου, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για τον Απρίλιο μιλάμε, έχει εκτιναχθεί στο 4,6, δηλαδή βαλίζει.
1: Μα είναι δύσκολα τα πράγματα. Και να πούμε και την αλήθεια, αν δεν υπήρχε η οριζόντια επιδότηση στην Αγγλία τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, το πετρέλαιο κίνησης και αυτό θα ήταν στα 2 ευρώ, όπως η απλή μόλιβη. Δηλαδή το κρατάμε τώρα κάτω στο 1,870, 1,850 με την επιδότηση.
0: Κατάλαβα.
1: Με την επιδότηση. Και είναι πολύ σημαντικό για το πετρέλαιο κίνησης, αφορά τους επαγγελματίες. Και υπάρχουν και κάποιοι που περιμένουν κάθε ευκαιρία να ανεβάζουν τις τιμές με δικαιολογία τα καύσιμα. Δεν είναι έτσι, ρε φίλε, όμως. Δεν μπορεί δηλαδή ξαφνικά να ανεβάζει συνέχεια τιμές με δικαιολογία το πετρέλαιο. Κάτσε. Ένα λεπτό, να πάρουμε και μια ανάσα. Κατάλαβες. Είναι και πολλά πράγματα που φέρνει το ένα το άλλο. Άρα λοιπόν, όταν λέω εγώ σωστή διαχείριση από την κυβέρνηση, αυτό εννοώ. Αυτό το θέμα τώρα από τον καυσίμων είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όταν έρχονται τα τιμολόγια από τα δύο δηληστήρια με αυξήσεις, εμείς τι θα κάνουμε? Δεν θα τη βάλουμε την αύξηση?
0: Μα έτσι είναι.
1: Και έτσι απ' την άλλη, πρόσεξε, έχουμε και τον πλαφόν. Τον πλαφόν τι λέει? Ω, πρόσεχε. Δεν θα φύγεις από τα 9,5 λεπτά το ύψιστο κέρδος, το μεγαλύτερο. Που άσε πολύ, είμαστε και κάτω από τα 9,5. Γιατί είμαστε σε δρόμους που έχουμε κάτι περίεργους τύπους που παίζουν με φθηνές τιμές. Έχουμε τα εταιρικά. Μεγάλος ανταγωνισμός. Μεγάλος ανταγωνισμός.
0: Έχετε μάλλον και κάποιους οι οποίοι έχουν κρύψει κάποιο πετρέλαιο, κάποια βενζίνες. Τα έχετε και αυτά.
1: Τι έχουν κάνει?
0: Έχουν κρύψει, λέω, κάπου σε ειδικές.
1: Μιλάς τώρα για αυτούς που έχουν δεξαμενές παράνομες.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο. Αυτές, κοίταξε να δεις.
0: Υπάρχουν αυτοί ή δεν υπάρχουν καταρχάς?
1: Κοίταξε, αυτές για να τις πιάσουν, θα σου το πω καθαρά, πρέπει κάποιος να ανοίξει το στόμα του.
0: Να καρφώσει, πώς το λένε. Ναι, ναι.
1: Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, όταν πιάνουν παράνομες δεξαμενές, τα πιάνουν γιατί κάποιος κάρφωσε. Αλλιώς πώς θα τις πιάσουν, νομίζεις? Αυτές έχουν συστήματα ζωών και κρών, τίποτα. Όταν εμείς είχαμε μάθει με τον άλλο τον πρόεδρο, τον Γιούση, ότι στην περιφέρεια υπάρχουν δεξαμενές χωρίς να είναι στο σύστημα ζωών και κρών, γιατί λέει είναι για ιδία χρήση. Τι ιδία χρήση? Όταν αυτός το γεμίζει και μετά πουλάει και στους άλλους, ποια ιδία χρήση?
0: Έτσι.
1: Άρα και αυτός πρέπει
0: είναι
1: να
0: σαν, σαν αυτούς με τα ναρκωτικά. Τους πιάνουν και λέει τα έχω για ιδία χρήση.
1: Ναι, πρόσεξε. Να, τι μου λες τώρα, πριν από ένα χρόνο, από λαθρέα σιγάρα, θυμάσαι που άνοιξαν το στόμα τους κάποιοι,
0: ναι.
1: Πιάσαν και καύσιμα.
0: Βέβαια.
1: Και θυμάσαι που είχε ξεκινήσει η σκούπα, μεγάλη σκούπα. Η σκούπα έτσι ξεκίνησε. Με τα λαθρέα σιγάρα, κάποιοι άνοιξαν το στόμα τους, πιάσανε δύο εταιρείες μεγάλες, όπου σπάσανε τους κωδικούς και βρήκανε πελατολόγιο. Το θέμα όμως ξέρεις τι είναι τώρα? Το θέμα είναι αλλού. Το ότι κλείσανε κάποιους μάγκες. Άλλοι παραμένουν κλειστά και δεν ανοίγουν και άλλοι έχουν ανοίξει μέσα σε λίγους μήνες. Αυτό είναι άδικο. Όπως λέει και ο κύριος Πιτσίλης, ακυρώνει το έργο της αστυνομίας, της οικονομικής αστυνομίας. Και μπράβο η οικονομική αστυνομία. Καλά που έχουμε και αυτή να είναι και τους πιάνει. Η Δεμήρα πιάνει με τίποτα. Όταν κάνουν δηλαδή 5-6 μήνες και ανοίγουν με άλλο αφημί, αυτοί που είναι προσεχώς ανακαίνιση, κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει, είναι σε μια αλφα εταιρεία και μετά είναι σε βήτα. Πώς θα βγάλει, όπου πήρε την άδεια, πώς θα κατάφερε. Αφού είναι νόμος, το ψήφισαν 2 χρόνια αυτούς που πιάνουν με πειραγμένες αντλίες και με νοθευμένα καύσιμα, θα παραμένουν κλειστά.
0: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ζάγκα, για πείτε μου κάτι. Η αποχώρηση των Αράβων από τον ΟΠΕΚ, το Πακαλά, τι σημαίνει για εσάς, για όλους μας δηλαδή.
1: Τώρα δεν λέει τίποτα.
0: Δεν λέει τίποτα.
1: Να. Όχι, θα παιχτεί παιχνίδι, δηλαδή θα χτυπήσουν τον ΟΠΕΚ εντομέλλοντι.
0: Μάλιστα,
1: τώρα που φύγανε, σαν
0: κατάλαβα.
1: Διαμαρτυρία. Ούτε καλό ούτε κακό για μας, είναι ούτε κρύο ούτε ζέστη.
0: Ναι.
1: Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Σωστά.
1: Αυτό που είναι το ωραίο είναι το ότι δεν προλαβαίνεις, ρε παιδί μου. Λέει ανέβηκε η τιμή και την άλλη μέρα το τιμολόγιο έχει έρθει οξυμένο. Πόσο διάλογο έχει προλάβει και έχει έρθει. Γιατί προλαβαίνουνε τα δηληστήρια, σου λέει εγώ θα θέλω μετά περισσότερα χρήματα να αγοράσω. Δηλαδή εσύ έχεις το δικαίωμα. Εγώ που είμαι μαγαζί δεν έχω όμως το δικαίωμα. Κάτσε ρε παιδί μου. Υπάρχει η δίκαιο εκεί, υπάρχει η ισότιμία. Όχι, μπούρδες. Δεν υπάρχει. Γιατί εμείς αν θέλαμε 100, τώρα θέλουμε πολύ περισσότερα στη δεξαμενή μας κάτω να ρίξουμε. Είναι ένας φαύλος κύκλος το όλο θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Και βλέπεις όλο και περισσότερα μαγαζιά κλείνουν δικά μας. Παλιά μαγαζιά, επαγγελματίες, δεν αντέχουν. Αυτό το ψηφιακό, πανάθεμά το μας...
0: Για πες μου αλήθεια, για πες μου γι' αυτό. Τι γίνεται με αυτό?
1: Αχου, ήμουνα στο ΕΔΕΑ την προηγούμενη εβδομάδα, το επαγγελματικό επιμελητήριο μιλήτρια.
0: Ναι.
1: Κάνανε μια μεγάλη εκδήλωση με θέμα το ψηφιακό. Γιατί από 1η Μαΐου είναι όλα ψηφιακά τα τιμολόγια. Έχει τρελαθεί όλος ο κόσμος, όλοι οι επαγγελματίες, πάρα πολύ δύσκολο. Κολλάνε τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Αυτό πρέπει πρώτα να εκπαιδευτούν πολύ σωστά.
0: Μα πρέπει κάποιος να το χειρίζεται αυτό, κύριε Ζάγκα. Μα
1: για μου κάποιος πρέπει να το χειρίζεται. Προσωπικά τι έπαθα. Πριν 10 μέρες, 15, ήρθε το βιτίο 6 ώρα το πρωί για να τελειώσω. Κούνια ναι. Που με κούναγε. Μέχρι τις 7.30 δεν ξεκλείδωνε το σύστημα. Το βιτίο έμεινε μια μισή ώρα σε μένα παγιδευμένο, μια μισή ώρα το μαγαζί μου κλειδωμένο, αναστατώθηκαν τα ελληνικά πετρέλαια κάτω, δεν μπορούσαμε να βρούμε άκρη, ψάχναμε άκρη να βρούμε για να βρούμε λύση. Και ήταν το θέμα από την ΑΕΔΕ. Κατάλαβες λοιπόν πόσα θέματα. Όταν λοιπόν εκεί μίλησα στο επαγγελματικό επιμελητήριο, το ΕΔΕΑ, το μηχανικό κιόλας, είπα... Ναι, βάλαν το ψηφιακό. Αλλά δεν πρέπει πρώτα αυτοί να κάνουν την εκπαίδευση, να το στρώσουν. Μας το κάνουν με τι, όπως είπαν όλοι οι ομιλητές από την κυβέρνηση, πάταξη της φοροδιαφυγής. Μωρέ, άμα θέλεις, πιάνεις τη φοροδιαφυγή. Άμα θες, την πιάνεις. Είναι ορισμένα φως φανάρι που φαίνονται. Αλλά γιατί δεν τους πιάνουνε? Γιατί με όλα αυτά τα συστήματα, όλο αυτό το τρελοκομείο που έχουμε καταδείξει παλαβή όλοι με το ψηφιακό, δίνουμε και δουλειά σε μέτερους. Το ξεχνάμε αυτό. Πόσοι πιάσανε δουλειά και ανοίξανε νέες δουλειές με το ψηφιακό. Άσε, το ψηφιακό είμαστε του τρελού όλοι για το τρελοκομείο. Δύσκολα πράγματα.
0: Το ζητούμενο πολύ είναι δύσκολα. Ότι με το ψηφιακό κερδίζει κάτι περισσότερο το κράτος ή είναι περισσότερη δουλειά για εσάς?
1: Ελέγχει τα πάντα.
0: Α, καλά.
1: Εντάξει. Υποτέθεται ότι ελέγχει τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Θα ελέγξει τα πάντα όταν, γιατί κοίταξε να δεις, δεν είναι τόσο μεγάλο το όλο το σύστημα, να μην γνωριζόμαστε.
0: Ναι, είναι δυνατόν.
1: Άρα, σου λέω, γνωριζόμαστε. Αλλά κάποιοι που γνωριζόμαστε, από την άλλη πλευρά λέω, γιατί δεν ελέγχονται,
0: Είναι ένα ερώτημα που θα χρειάζεται
1: είναι
0: απάντηση.
1: Είναι μεγάλο ερώτημα που απασχολεί όλους μας, γιατί βλέπεις ο απλός, ο μικρομεσαίος επαγγελματίας, φίλε μου αγαπημένε, εξοντώνεται. Δεν θα αντέξει. Και άμα φύγει ο μικρομεσαίος, θα πέσουμε στα δόντια των μεγάλων. Θες δεν θες θα είναι αυτό μονοπόλιο. Κι αν σ' αρέσει. Κι αν δεν σ' αρέσει.
0: Μην παίρνεις.
1: Κάτσε. Μπορείς. Δεν μπορείς. Άρα λοιπόν είναι κέρδος και του κράτους, γιατί από το μικρομεσαίο που είναι η ραχοκαλιά της κοινωνίας, εισπράττει στο φόρο, εισπράττει στο ΦΠΑ. Άρα σου χρειάζεται. Και στηρίζεται έτσι και ποιος? Η οικογένεια. Πόσες οικογενειακές επιχειρήσεις. Εγώ βλέπω στο μαγαζί ανθρώπους που είναι καλοβαλμένους και νοικοκυρέους και μου λέει, ξέρετε, έχουμε οικογενειακή επιχείρηση. Μωρέ, μυρίζει από μακριά. Μυρίζει άρωμα άρωμα το οικογενειακό μαγαζί. Φαίνεται.
0: Είναι νοικοκυρεμένο, Μαρία μου, κυρία Ζάγκα. Είναι νοικοκυρεμένο. Τέλος.
1: Να σου πω, πώς βγήκαμε τόσα χρόνια και με τα μνημόνια. Πώς αντέξαμε. Γιατί υπάρχει ακόμα οικογένεια. Οικογένεια. Και άμα υπάρχει οικογένεια, υπάρχει ελπίδα. Άρα το μάτι της κυβέρνησης, οποιασδήποτε κυβέρνηση, πρέπει να είναι πραγματικά πώς να στηρίξω την οικογένεια. Τη μάνα, τον πατέρα. Λέμε για τα παιδιά. Πώς να κάνει ο άλλος παιδιά. Πώς να κάνει, πώς να τα μεγαλώσει. Πώς να τα μεγαλώσει. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και σου λέει άλλος, δεν κάνω παιδί. Πώς θα τα βγάλω πέρα. Ναι, αλλά έχουμε γεμίσει από μεγάλους ανθρώπους. Θα φέρνουμε τους ξένους να γεννάνε.
0: Έχουμε υπογεννητικότητα μεγάλη. Είναι σοβαρό το πρόβλημα. Δεν είναι αστείο.
1: Εδώ θέλει πολλή δουλειά. Πώς θα στηριχτεί η οικογένεια. Για να αυξηθεί τα παιδιά. Ο αριθμός των παιδιών. Τα σχολεία, ρε εσύ. Όλο λιγότερες αιτήσεις έχουμε. Τα σχολεία, το καταλαβαίνεις αυτό.
0: Μην πας εκεί, εσύ είσαι ψυχολόγος και τα ξέρεις. Για πες μου κάτι εμένα. Υπάρχει παιδί που να μην έχει μαχαίρι πάνω του.
1: Άστο αυτό.
0: Έμα.
1: Άστο αυτό. Κάθε να δεις τι μου κάνεις. Τώρα με προκαλείς. Επειδή, όπως λες, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και η κόρη μου η Μαρίνα το ίδιο. Είμαστε στην ισότητα του Δήμου. Εγώ ήμουν για 10 χρόνια πρόεδρος ισότητας και τώρα είναι η Μαρίνα.

0: εκπαίδευση του παιδιού από τη μάνα στο μελλοντικό θήτη ή θύμα. Και στραφήκαμε στα σχολεία, να φέρουμε τα σχολεία. Αμάν Παναγία μου, για άλλη μια φορά απογοήτευση. Δεν μπορούνε, έχουν εξετάσεις, έχουν πολλά. Τι λες μωρέ, εδώ μιλάμε για, για κάτι που δεν είναι πολύ ώρα για τα παιδιά. Και θα έρθουν να δουλέψουν πάνω στη βία που λες εσύ, βγαίνει ο έφηβος και έχει στην τσέπη το σουλιά. Η άλλη άκουσα 15χρονη, είχε λέει στη στάση του λεωφορείου το σουλιά εναντίον των κοριτσιών της παρέας της. Τι λες, αγόρια κορίτσια, τι έχει γίνει εδώ, πώς αγρίεψε η κατάσταση, πώς αγρίεψε, από εμάς, από εμάς.
1: Το ζητούμενο είναι, υπάρχει, Μαρία μου, υπάρχει θεραπεία, τι λέτε εσείς.
0: Γιώργο, υπάρχει θεραπεία, άκουσα με. Καλώς η κυβέρνηση, εγώ ξεταχώνω, αλλά λέω καλώς, είπε από 1η του 27 έλεγχος στο πώς θα μπαίνουν τα παιδιά στα μίντια. Η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, σεμινάρια βίας, σεμινάρια τους κάνουν. Πώς θα κλέβουν, πώς θα βιάζουν, πώς θα δολοφονούν, πώς θα εξαπατούν. Σεμινάρια. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέξουμε. Ας οι τάσεις αυτοκτονικές, πώς θα μπαίνει. Άλλο ο γονιός για να το κάνει αυτό, πώς θα το κάνει. Πώς ξαφνικά ρε φίλε θα βάλει όρια στο παιδί του. Πώς. Δεν πρέπει να εκπαιδευτεί. Πρέπει. Άρα πρέπει να γίνουν ομάδες στα σχολεία με ψυχολόγους και να πάνε να συζητήσουν αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να το κάνω. Μπορώ να το κάνω. Φοβάμαι να το κάνω. Και γιατί να το κάνω. Και γιατί δεν πρέπει να το κάνω. Και πώς να το κάνω. Ποιος θα τα απαντήσει αυτά.
1: Σωστά.
0: Η γειτόνισσα.
1: Έλατε. Να σου πω, Μαράκη, δεν είναι υπεύθυνη. Δεν είναι υπεύθυνοι οι γονείς και μετά το σχολείο ή διαφορετικά τα λέω.
0: Άκουσέ με. Αυτό το ότι τρέχω από το πρωί στο βράδυ για να επιβιώσω, καλό είναι, αλλά μέχρι ένα όριο. Γιατί τρέξει από το πρωί στο βράδυ και χάσαμε τον έλεγχο των παιδιών μας. Παλιά έτρεχαν πάλι οι γονείς για τη δίωση, για να τα βγάλουν πέρα. Αλλά υπήρχε ένας παππούς και μια γιαγιά. Υπήρχε ένας παππούς και μια γιαγιά. Τώρα πού είναι ο παππούς και η γιαγιά. Τώρα μιλάμε για ταντάδες της γειτονιάς, για ανθρώπους που θα εκπαιδευτούν και μπαίνουν με χαρά, άκουσα, και παππούδες και γιαγιάδες να εκπαιδευτούν. Μπράβο! Γιατί είναι οι ρίζες του δέντρου, παππούς και γιαγιά. Μάθαμε ότι αν δεν προσέχουμε τις ρίζες, το δέντρο θα πέσει. Τώρα πού είναι ο σεβασμός.
1: Υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει δυστυχώς.
0: Και εγώ δεν κατηγορώ ποτέ τα παιδιά, τους γονείς, εμάς. Εμάς που πιάσαμε αυτό το ίντερνετ, πιάσαμε το κινητό, τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου όλη μέρα με τα like και τα ιδίες.
1: Εδώ μου έλεγε ένας φίλος μου ότι πάει η κόρη του να χορέψει στις πέτσες και της πήρε την κινητό. 15 χρόνια δεν είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι για να επικοινωνεί το παιδί. Μάλιστα. Και καλά έκανε βέβαια ο άνθρωπος, αλλά από εκεί και μετά τι γίνεται.
0: Εγώ πάνω σε αυτό που μου λες, παρακολουθούσα ένα κοριτσάκι μικρό, το οποίο πήγαινε 6η δημοτικού. Και είπε της μαμάς, μαμά θέλω ένα κινητό γιατί αν χρειαστώ, ναι, τσίλη μαμά της παιδέως θα σου πάρω, αλλά θα σου πάρω ένα απλό. Και μου έρχεται και μου λέει, κυρία Μαρία, θα μου πάρει μπακαρέλα. Άκου τώρα γελάσεις. Αυτό δεν το κρατώ, για τους γέρους, λέει με τα κουμπιά. Εγώ θέλω σύγχρονο, να στέλνω μηνύματα, να κάνω, να δείχνω. Τσίλω παιδάκι μου, ο στόχος είναι να μπορείς να επικοινωνείς με τη μαμά και τον μπαμπά. Και δεν είναι τίποτα.
1: Έχεις καιρό αργότερα.
0: Ναι. Άκου, άκου. Δεν το θέλω. Τα παιδιά είναι προηγμένα. Τέλος πάντων, λέω της μάνας, άστε, μην την πιέσει, θα δούμε τι θα γίνει. Μου έρχεται σε λίγες μέρες με τα μούτρα κάτω. Λέω τι έγινε. Κυρία Μαρία, το τι έγινε, είχατε δίκιο. Μία φίλη μου που είχε ένα ακριβό κινητό, της την πέσανε στο δρόμο, την απειλήσανε για να τη σκεπάνουμε. Άρα, μπακαρέλα, κυρία Μαρία, να του το δώσω και να μην αγχωθώ. Κατάλαβες.
1: Ναι, σωστό.
0: Μπράβο. Έρχεται η πραγματικότητα και μας γιώνει. Αλλά γι' αυτό πρέπει να συνεργαστούμε. Γονείς, σχολεία, ειδικοί, κυβέρνηση, όλοι μαζί. Μια αγκαλιά, μπας και σώσουμε τα παιδιά μας.
1: Είναι δυστυχώς, όχι δυστυχώς, ευτυχώς, έτσι είναι και τα λες πάρα πολύ σωστά, Μαρία μου. Γιατί,
0: διότι,
1: έτσι, μπράβο. Γιατί, αλήθεια, αλήθεια, πώς να το πω, να με φέρεις επαφή με την κόρη σου και εσύ μαζί να έχουμε κάθε μια φορά τη βδομάδα, αν θέλεις, από την Κυριακή, να μιλάμε γι' αυτό, διότι είναι πολύ σπουδαίο. Ας αφήσουμε τα πετρέλαια και τις βενζίνες.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε μετά την εκπομπή, οπότε να το οργανώσουμε από την άλλη εβδομάδα.
0: Θα τα πούμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζάγκα. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Intervention Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
5: Over my dead body.
4: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
5: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
4: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
5: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
4: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
5: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
4: Και τι ώρα λες να πάμε.
5: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
6: Τεχνολόγια.
4: Ναι, είχε σχέση να μαλλιάδα feng shui.
5: Κάθε Σάββατο 10 με 12 μπάσκετ Eurofans στο 943 Intervetten Sport.
4: Με τη Λένα Καραλή.
5: Και τον Ενοχλητικό.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Η ώρα είναι 8 και είναι η ώρα που κάθε φορά, κάθε Σαββατοκύριακο, τέτοια ώρα, είναι κοντά μας η οικονομική σύμβουλος της εκπομπής. Άλλωστε την περιμένετε αυτή την ώρα όλοι για να μάθετε τα νεότερα από θέματα της οικονομίας και της οικονομικής κατάστασης. Φιλοθέη Μακρυδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα, Φιλοθέη.
9: Καλημέρα κύριε Κοντονία, καλημέρα στους ακροατές μας.
8: Και καλό μήνα.
9: Καλό μήνα με υγεία.
8: Έβγαλες τα χειμωνιάτικα.
9: Ορίστε.
8: Τα χειμωνιάτικα τα έβγαλες.
9: Τα βγάλαμε τα χειμωνιάτικα. Είναι φοβερό, βρέχει. Έχει άσχημο καιρό, κάνει κρύο, χιόνισε. Αλλά όπως
8: από όλα,
9: έχει,
8: από όλα.
9: Από όλα, από όλα. Όπως και να έχει όμως, εμένα μου αρέσει και αυτό το τοπίο. Δεν ξέρω αν με πιστεύετε.
8: Δεν είναι, ναι, δεν είναι κακό, είναι καλό. Το θέμα είναι ότι είμαστε. Στην καρδιά δεν είμαστε ακόμα, αλλά είμαστε μέσα στην άνοιξη, στην καρδιά της άνοιξης. Ο Μάιος είναι ο καλύτερος μήνας, έρχεται το καλοκαίρι. Για πες μου κάτι, έμαθα ότι 2 δισεκατομμύρια ευρώ είναι οι φόροι που έμειναν απλήρωτοι το πρώτο δίμηνο του έτους, είναι έτσι?
9: Έτσι είναι.
8: Γιατί, και τι συμβαίνει έτσι, εδώ?
9: Γιατί όπως πολύ καλά ξέρεις και τα συζητάμε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο, υπάρχει αδυναμία στους πολίτες να ανταποκριθούν στις οφειλές. Βέβαια γίνονται προσπάθειες από την πολιτεία,
8: ναι.
9: Κατά πόσο όμως θα μπορέσουν να έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, περιμένουμε να το δούμε. Γιατί με τα νέα μέτρα που συζητήσαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, Γιώργο, με τις εξαγγελίες του κράτους για το τι περιμένουμε να έρθει, δεν ξεχνάμε ότι τελειώνοντας τις δηλώσεις, αυτοί όσοι έχουν τέτοιο να τα λάβουν από 150 ευρώ, βέβαια για κάθε παιδί. Υπάρχουν κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούνται. Όπως και να έχει όμως, τα ληξιπρόθεσμα αυξάνονται και μην ξεχνάμε ότι έχουν φτάσει και σε κάποιο σημείο που αρκετοί συμπολίτες μας τι λένε. Προτιμώ να μην πληρώσω τον ΕΦΚΑ μου άμα είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Έχω εγώ πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες, Γιώργο, που δυστυχώς οι άνθρωποι προτιμούν να αφήσουν απλήρωτες τις ασφαλιστικές φορές. Όπως καταλαβαίνεις, για τον ελεύθερο επαγγελματία, για τον επιχειρηματία, αυτό σημαίνει ότι είναι ανασφάλιστος. Άμα δεν πληρώσει ασφαλιστική
8: ικανότητα. Ασφαλώς είναι ανασφάλιστος πια. Έτσι.
9: Αν είσαι στην ασφαλιστική σου ικανότητα, πρέπει να καθίσεις να πληρώσεις τις οφειλές ή να τις ρυθμίσεις και εν συνεχεία να επανέλθει. Προτιμούν λοιπόν να παραμείνουν ανασφάλιστοι προκειμένου να μπορέσουν να στηρίξουν οικονομικά τον εαυτό τους ή την οικογένειά τους με τις βασικές ανάγκες της καθημερινότητας. Εδώ πρέπει να τονίσω το εξής, ότι με βάση όλα αυτά τα νέα μέτρα και τις εξαγγελίες συγγνώμη που έχουν ανακοινωθεί, θα πρέπει να είμαστε φίλες και φίλοι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο υποβολής της φορολογικής μας δήλωσης, γιατί έρχεται πλέον η δήλωση να γίνει το κριτήριο εάν εγώ θα μπορέσω να λάβω κάποιες από τις ενισχύσεις ή όχι. Και μην ξεχνάμε, Γιώργο, θυμίσου λίγο, ότι για το Fuel Pass, για παράδειγμα, ναι μεν 50 ή 40 ευρώ, αλλά έγινε ένας χαμός, έπεσε το σύστημα, δεν μπορούσε ο κόσμος να υποβάλει αίτηση. Αυτό τι σημαίνει? Ότι
8: όπως γίνεται τώρα με το τουριστικό,
9: αυτό με τον τουρισμό είναι δηλαδή πρωτοφανές. Φαντάσου ότι έχει δοθεί παράταση
8: μέχρι και αύριο. Μέχρι και σήμερα, μέχρι και σήμερα δεν κάνω λάθος.
9: Μέχρι αύριο, Κυριακή, αν δεν κάνω και εγώ λάθος. Λοιπόν, έχει δοθεί παράταση λοιπόν και φαντάσου ότι παρόλο που δόθηκε παράταση, όλες τις ημέρες της παρατάσεως δεν μπορείς να υποβάλεις αίτηση.
8: Και τώρα ακόμα δεν μπορεί να μπεις.
9: Δεν μπορείς να μπεις.
8: Ναι.
9: Και αν μπεις στο σύστημα, δηλαδή αν τελικά καταφέρεις να φτάσεις στο σημείο που θα βάλεις τους κωδικούς σου για να μπεις, στο τέλος σου λέει με δοκιμάσαι αργότερα.
8: Σωστό.
9: Φαντάσου λοιπόν ότι παρόλο που δεν έχει δοθεί παράταση τόσες μέρες ήδη τώρα, πόσες είναι, 2, 3, 4 μέρες και έχουμε μέχρι και αύριο, και κανένας δεν έχει καταφέρει τις ημέρες της παρατάσεως να κάνει το αίτημα. Δηλαδή ναι, είτε είχε δοθεί παράταση είτε όχι, εδώ βεβαίως, επειδή πολλοί συμπολίτες μας μπορεί να είναι δικαιούχοι και να μην έχουν καταφέρει να κάνουν την αίτησή τους, θα έπρεπε να γίνει ένας έλεγχος, μήπως κάτι έχει το σύστημα και δεν μπορεί να μπει, γιατί δεν είναι δυνατόν τόσες ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας να έχει δοθεί παράταση και να μην μπορεί κανείς να μπει να κάνει την αίτησή ναι. του.
8: Φιλοθέη μου, έχω κάποιοι...
9: Να σου ολοκληρώσω.
8: Ναι, ολοκληρώσε το, γιατί πρέπει να απαντήσει αυτό που θα σου πω.
9: Ναι, ναι. Ένα λεπτάκι δώσουμε να ολοκληρώσω το εξής στους ακροατές μας. Μεγάλη προσοχή στον τρόπο υποβολής της δήλωσης. Έρχεται τέλος Νοέμβρη η επιστροφή ενοικίου. Δεν θα είστε δικαιούχοι αν δεν έχετε συμπληρώσει σωστά το ενοίκιο που έχετε πληρώσει. Έρχονται τα 150 ευρώ για κάθε παιδί με το που θα τελειώσουν οι φορολογικές δηλώσεις.
8: Και πάνω απ' όλα πρέπει να δώσετε και τον αριθμό του. Πώς το λένε,
9: το IBAN.
8: Έτσι,
9: πρέπει
8: αυτό.
9: Να είναι σωστό το IBAN, πρέπει να είσαστε εσείς ο πρώτος δικαιούχος. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να έχει δηλώσει ένα IBAN, Γιώργο, πριν από 2-3 χρόνια στην ΑΔΕ, να ήταν το πρώτο όνομα και εν συνεχεία για κάποιο λόγο να μπει και κάποιος άλλος από την οικογένεια ή το φιλικό περιβάλλον πρώτο όνομα. Και όταν θα πάει να κάνει κατάθεση η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών να σας επιστρέψει ή να σας βάλει χρήματα από κάποιο επίδομα, δεν θα δει το δικό σας αφημί σαν πρώτο όνομα και τα χρήματα θα απορρίσει να τα λάβετε. Βέβαια, αυτό που με ρωτούν συχνά είναι όσοι έχουν επιστροφή, πότε θα δουν τα χρήματα. Εδώ τα χρήματα επιστρέφονται από λίγες μέρες μέχρι κάποιες εβδομάδες. Βέβαια, για να μπορέσετε να δείτε τα χρήματα της επιστροφής φόρου από τη φορολογική δήλωση, εννοείται ότι είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν οφειλές στην εφορία.
8: Έτσι, για διαφορετικά δεν πρόκειται να δεις τίποτα.
9: Τίποτα δεν θα δεις, θα βγεις και χρεωμένο.
8: Έτσι, να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν κάποιοι φίλοι, και δικοί σου και δικοί μου, που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μιλάνε για το τεκμαρτό εισόδημα. Πώς και ποιοι μπορούν να το αμφισβητήσουν αυτό?
9: Κοίταξε να δεις, το τεκμαρτό εισόδημα τι
8: είναι? Είναι ένα θέμα κέριο, έτσι δεν είναι, κάνω λάθος?
9: Ναι, είναι ένα θέμα που καίει τους πάντες, το ζητούμενο με το τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, είσαι εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, βλέπει, έχεις μια ατομική επιχείρηση, βλέπει το Υπουργείο Οικονομικών, για παράδειγμα λέω τώρα, την ιδιότητα και ο κωδικό δραστηριότητας έχει στην επιχείρησή σου και θεωρεί, θα το πω πολύ απλά για να γίνει κατανοητό από όλους. Θεωρεί λοιπόν ότι εσύ με βάση αυτό το κωδικό δραστηριότητας έχεις ένα συγκεκριμένο ετήσιο εισόδημα. Αν έχεις υπαλλήλους στην επιχείρηση, το εισόδημα αυτό προσαυξάνεται. Και αν έχεις και περισσότερα χρόνια, δηλαδή ανάλογα και τα έτη που διατηρείς την επιχείρησή σου, το εισόδημα αυτό αυξάνεται. Είναι θεωρητικό. Και εδώ τώρα τι έχουμε? Το εξής παράλογο, μπορεί κάποιος μέσα στη χρονιά να μην έχει εργαστεί, να μην έχει δουλέψει η επιχείρησή του για κάποιο λόγο, να μην έχει κέρδη. Γιατί δεν σημαίνει το ότι επειδή κάποιος διατηρεί ένα μαγαζάκι, ένα ψιλικατζίρικο για παράδειγμα, μια δεκαετία και έχει μέσα και έναν υπάλληλο, ότι μπορεί πραγματικά να εισπράττει τα έσοδα τα οποία έχουν υπολογιστεί βάσει του κωδικού δραστηριότητας που έχει δηλωθεί και έχει αποφασίσει το Υπουργείο Οικονομικών.
8: Σωστό.
9: Εδώ λοιπόν, εάν φίλες και φίλοι εσείς θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα της εκαθάρισης της δήλωσης που σας φορολογεί με βάση το τεκμαρτό και όχι το πραγματικό αποκλίνει πολύ από την πραγματικότητα, μπορείτε βεβαίως να το αμφισβητήσετε. Αλλά εδώ, Γιώργο, θα κάνω μια ερώτηση σε σένα. Κάνουμε έναν όμορφο διάλογο αυτή τη στιγμή. Θα προτιμούσες να πληρώσεις έναν φόρο στην εφορία ή θα πήγαινες να το αμφισβητήσεις προκειμένου αυτός ο φόρος να μειωθεί? Όπως αντιλαμβανόμαστε οι συμπολίτες μας, θα προτιμήσουν να πληρώσουν έναν φόρο και να τελειώνουμε την εφορία παρά να
8: αμφισβητήσουν ένα
9: παύλο κύκλο ελέγχου. Γιατί όταν εγώ θα αμφισβητήσω.
8: Και ο έλεγχος δεν τελειώνει εύκολα.
9: Ο έλεγχος όχι μόνο δεν τελειώνει εύκολα, αλλά και όποιος.
8: Φέρε μου και εκείνο, φέρε μου και τούτο, φέρε μου και το άλλο.
9: Όποιος ψάχνει βρίσκει, μπορεί να καταλήξετε να ξεκινήσετε τώρα και να αμφισβητήσετε. Μπορεί και να διεκπαιρεωθεί άμεσα και χωρίς κανένα πρόβλημα η όλη διαδικασία. Ωστόσο όμως μπορεί να φτάσει σε έναν έλεγχο σε βάθος πενταετίας και να τρέχετε και να μην φτάνετε. Και επειδή η καθημερινότητα είναι δύσκολη και όλοι προσπαθούν να προλάβουν και προσπαθούν και να επιβιώσουν, όπως αντιλαμβάνεσαι, οποιοδήποτε και αν εργάζεται, κάτι θα το έχει ξεφύγει στην πορεία. Επομένως λοιπόν, ο καθένας έχει την αγωνία ότι αν βρεθεί σε έναν έλεγχο ή αν αμφισβητήσει κάτι, το πρόστιμο που θα κληθεί να πληρώσει θα είναι δεκαπλάσιο και εκατονταπλάσιο ίσως από τον φόρο τον οποίο σου βεβαιώνεται αυτή τη στιγμή. Και έτσι, Γιώργο, δεν φεύγει κανένας να ζητήσει ουσιαστικά να γίνει επανεξέταση του φόρου και να τον αμφισβητήσει. Βεβαίως όμως, εάν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα, σαφέστατα και μπορούμε να το αμφισβητήσουμε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως μια λοχεία ή οτιδήποτε άλλο έτσι σοβαρό που δικαιωματικά μπορεί η γυναίκα ή ο άντρας, ανάλογα την περίπτωση. Εντάξει, και το κόλλημα το οποίο είχε μέσα στην προηγούμενη χρονιά και εξαιτίας αυτού δεν είχε λειτουργήσει την επιχείρηση κατά εξακολούθηση, δεν είχε και το απαιτητό έσοδο, να ζητήσει από την εφορία να γίνει έλεγχος και να μην φορολογηθεί βάσει του τεκμαρτού, άρα να εξαιρεθεί. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον ειδικό σύμβουλο οικονομολόγο που έχετε και διατηρεί τα βιβλία της επιχείρησής σας να σας συμβουλεύσει.
8: Το φοροτεχνικό δηλαδή, αυτό λες τώρα. Το φοροτεχνικό δηλαδή αυτό.
9: Το φοροτεχνικό, ναι. Το φοροτεχνικό, το λογιστή που κρατάει τα βιβλία της επιχείρησής σας. Γιατί αυτό το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι και το πραγματικό γεγονός. Πολλοί μπορεί να πούν αχ τι λένε, γιατί το λένε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πόσες φορές, ας πούμε, για μικροπράγματα δεν βρίσκεται κάποιος εκτεθειμένος και άλλες φορές βλέπουμε και με την ειδησιογραφία που είμαστε εδώ κάθε Σαββατοκύριακο και συζητάμε, πως για υπέρογκα ποσά καταλήγει ένας να χρωστάει φόρο ΦΠΑ εκατομμύρια και να ανακαλυφθεί μετά από τα εκατομμύρια που χρωστάει, και κάποιος που χρωστάει κάποιες 2-3 χιλιάδες ευρώ να του γίνεται κατάσχεση στο τραπεζικό του λογαριασμό.
8: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά πρέπει να ξέρει ο Κοσμάκης ότι η εφορία δεν ξεχνάει ποτέ, έτσι. Μπορεί να χρωστάς από το 2.000 και να τα πληρώσει τώρα ή όχι.
9: Ως φοροτεχνικός είναι η εξής. Θα είσαστε πολύ προσεκτικοί στις υποβολές που κάνετε, να είναι εμπρόθεσμες, να είναι σωστές. Εντάξει, αν υπάρξει κάποιο σφάλμα ή κάποια καθυστέρηση, ανθρώπινο είναι και αυτό, όλα δικαιολογούνται. Αλλά κατά βάση πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία δηλώνουμε, να είναι ορθά τα στοιχεία και εν συνεχεία να είμαστε πολύ επιμελείς όταν μας βεβαιώνεται ένας φόρος. Παραδείγματος χάρη, όταν στέλνουμε ένα ΦΠΑ και έχουμε έσοδο, είναι φυσικό να πρέπει να πληρώσουμε το ΦΠΑ μας. Λοιπόν, αν δείτε ότι δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε, θα προχωρήσετε σε μία ρύθμιση. Οι ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε αυτή τη στιγμή είναι ως 24 δόσεις. Δεν υπάρχει αρρύθμιση.
8: Ναι, αλλά κάνεις μία αρρύθμιση. Δεν πρέπει να πληρώνεις και αυτό που ρυθμίζεις και το άλλο. Άρα να πληρώνεις διπλό.
9: Πρέπει να πληρώσεις. Θα πρέπει να ρυθμίσεις τις οφειλές που έχεις, να πληρώσεις τη ρύθμιση και εν συνεχεία οποιαδήποτε νέα οφειλή.
8: Να την πληρώνεις αμέσως.
9: Να πληρώνεις και αυτή ή να τη ρυθμίζεις. Δηλαδή, γιατί αν ρυθμίσουμε και
8: πληρώνουμε. Αν αρχίσεις να ρυθμίζεις τη μία πίσω από την άλλη, δεν υπάρχει τίποτα, θα είσαι όλο υπορρύθμιση. Λέω τώρα.
9: Εν πάση περιπτώσει, όπως και να έχει, εμείς δεν πρέπει να είμαστε καταστροφικοί, εντάξει.
8: Όχι, βέβαια.
9: Εμείς θα πρέπει να είμαστε οργανωτικοί, αυτή είναι η λύση στο κάθε τι. Να μπορούμε όσο γίνεται να ρυθμίζουμε, να πληρώνουμε, ακόμα και αν δεν μπορείτε να τα απεξέλθετε σε μια πολύ μεγάλη ρύθμιση, γιατί 24 δόσεις ενδεχομένως αυτούς που χρωστούν πολλά να βγάζει ένα υπέρογκο ποσό κάθε μήνα που να μην μπορούν να τα αποκριθούν. Δείτε, δώσετε, να δίνετε ό,τι μπορείτε, ας πούμε, προκειμένου να μειώνετε το όφελος, η οφειλή και να μην αυξάνεται διαρκώς. Και από εκεί και μετά περιμένουμε και τη ρύθμιση των 72 δόσεων που είναι στο προσκήνιο. Θα αφορά οφειλές, εδώ Γιώργο, είναι η νέα δυνατότητα που δίνει το κράτος για τις παλιές οφειλές μέχρι το τέλος του 2023. Αλλά να γνωρίζετε ότι ρυθμίζετε μέχρι το 2023, αλλά τις οφειλές σας για το 24, 25, 26 θα πρέπει και αυτές να τις ρυθμίσετε και κάθε νέα οφειλή που προκύπτει και να προσπαθείτε όσο γίνεται να ανταποκριθείτε και να μην χάσετε τις ρυθμίσεις, γιατί όταν χάνονται οι ρυθμίσεις χάνετε τα ωφέλη που είχατε από τη ρύθμιση και η γενική οφειλή επανέρχεται.
8: Ναι. Οπότε, Φιλοθέη, για πες μου κάτι, υπάρχει μια ψηφιακή κάρτα εργασίας για περισσότερους από 2 εκατομμύρια εργαζόμενους. Αυτό τι είναι, τελικά τι γίνεται με αυτό?
9: Είναι ένα μέτρο που εφαρμόζεται
8: κατά. Η ένταξη νέων σε κλάδους, τι είναι ακριβώς?
9: Και σε λίγο χρονικό διάστημα περιμένουμε καθολική εφαρμογή. Αφορά τους εργαζόμενους σε διάφορες επιχειρήσεις. Βέβαια το αποτέλεσμα εδώ, Γιώργο, είναι ότι όταν κάποιος πηγαίνει στην.
8: Αυτό θα γίνει από 1η Σεπτεμβρίου, ή όχι?
9: Και επεκτείνεται και σε άλλες επιχειρήσεις.
8: Ναι.
9: Ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές. Το μέτρο αυτό έχει σαν στόχο να μην υπάρχει πρόβλημα στους εργαζόμενους ανάλογα τις ώρες τις οποίες εργάζονται. Δηλαδή, όποιος πηγαίνει ως υπάλληλος σε μια επιχείρηση, την ώρα που μπαίνει χτυπάει την κάρτα, την ώρα που βγαίνει ξαναχτυπάει την κάρτα. Έτσι λοιπόν ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το βασικό μισθό του, να πληρώσει και τις υπερορίες και τις υπερεργασίες, να μην του αλλάζει ωράρια όποτε επιθυμεί και να μην τον έχει γενικά τον υπάλληλο σε ένα τρέξιμο χωρίς να παίρνει τις αμοιβές τις οποίες νόμιμα δικαιούται.
8: Ναι.
9: Βλέπουμε ότι με βάση το μέτρο αυτό πραγματικά έχουν μειωθεί τα προβλήματα που υπάρχουν στους επαγγελματικούς χώρους. Οι εργαζόμενοι αμείβονται καλύτερα γιατί ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να πράξει διαφορετικά.
8: Να σε ρωτήσω κάτι, τώρα μου δίνεις την ευκαιρία να το κουβεντιάσουμε στο υπόλοιπο δεκάλεπτο. Ακούστηκε και το διάβασες, το είδες τηλεόραση, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης προτείνει τετραήμερη εργασία, δηλαδή 32 με 35 ώρες. Εγώ έκανα ένα σχόλιο και του είπα 0 ώρες εργασίας, αύξηση του μισθού στο διπλάσιο. Ναι, ακούω.
9: Ακούω. Το παίζει με τις σκέψεις σου πάνω στο συγκεκριμένο.
8: Είπα ότι η δική μου σκέψη, σε αντιπαράθεση με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, που πιστεύω ότι είναι δύσκολο, μπορεί να γίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, εδώ μπορεί να γίνει σε κάποια επαγγέλματα, να δουλεύουν περισσότερες ώρες ώστε να παίρνουν ρεπό την Παρασκευή προκειμένου να γίνει το τετραήμερο. Διαφορετικά δεν βγαίνει. Πώς ο άλλος ο εργοδότης θα πληρώνει κανονικό μισθό και εσύ θα δουλεύεις για 4 μέρες, δεν κατάλαβα.
9: Προφανώς, αντί για να μιλήσει για αύξηση του μισθού, μιλάει για μείωση των ωρών εργασίας. Οπότε,
8: ναι, αλλά ο μισθός είναι ο ίδιος, λέει. Εσύ, αν είσαι επιχειρηματίας και έχεις τη δούλεψή σου εμένα, θα με πλήρωνες μία μέρα χωρίς να δουλέψω?
9: Κοίταξε, αν με βάση τον ισχύοντα νόμο αυτή τη στιγμή, υπάρχει ο βασικός μισθός που αναλογεί στις 40 ώρες πενθήμερο.
8: Άρα λοιπόν,
9: από εκεί και μετά υπάρχουν οι δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λες εσύ, συνεχίζω να εργάζομαι 40 ώρες και αντί για να λαμβάνω 880 ευρώ λαμβάνω τα καθαρά μου, παράδειγμα το σφάρι να είναι 1500 αντί για 900 να είναι...
8: Να το πω, Λιανά, συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης εσύ, αυτό θέλω να ξέρω. Συμφωνείς με αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης εσύ ως οικονομολόγος?
9: Δεν υπάρχει, συμφωνώ και διαφωνώ.
8: Αλλά
9: εγώ συμφωνώ και τονίζω και επαυξάνω ότι αυτό το οποίο με εκφράζει είναι αυτό το οποίο εκφράζει τον κάθε φορολογούμενο πολίτη και είμαι με το μέρος του. Και
8: εγώ δεν μιλάω αυτό... γι' αυτό, εγώ μιλάω για τον επιχειρηματία ο οποίος θα κληθεί να πληρώσει παραπάνω χρήματα ενώ εγώ δουλεύω 4 μέρες, όχι 5.
9: Ο επιχειρηματίας Γιώργος θα κληθεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα ακόμα και αν του ζητηθεί στις 40 ώρες ο βασικός μισθός να είναι στα 1500 ευρώ. Λοιπόν, οπότε σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι αν θέλουμε αύξηση, εντάξει, των εσόδων του μισθού του εργαζόμενου. Και τι αποτέλεσμα έχει αυτό σαν κοινωνία και κατά πόσο μπορούν να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις. Γιατί κάποιος που θα δουλέψει τετραήμερο εννοείται ότι θα ψάξει να βρει και μια άλλη δουλειά να κάνει προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες και να έχει ένα καλύτερο βιοποριστικό.
8: Άλλο αυτό είναι, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
9: Ο επιχειρηματίας λοιπόν για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις μεγάλες αποδοχές τον υπαλλήλο του πρέπει να έχει ένα μεγαλύτερο έσοδο από αυτό το οποίο έχει.
8: Πού θα το βρει? Άμα εγώ δουλεύω μόνο 4 μέρες, δεν θα κάνω την απόδοση που πρέπει να κάνω σε 5 μέρες, εκτός και αν δουλεύω από το πρωί ως το βράδυ για να καλύψω τις ώρες που δεν θα δουλέψω την 5η μέρα.
9: Πώς λοιπόν μπορεί να αυξηθεί το έσοδο του επιχειρηματία? Το έσοδο του επιχειρηματία θα αυξηθεί αν αυξηθούν οι πωλήσεις του και αν μειωθεί ο φόρος του. Όταν λοιπόν αυτό που συζητούσαμε λίγο πριν, ο επιχειρηματίας φορολογείται με βάση το τεκμαρτό, δηλαδή με ένα εισόδημα που δεν είναι πραγματικό κατ' ουσίαν και πληρώνει ένα φόρο και δεν αποδέχεται να πάει σε έναν έλεγχο γιατί ξέρει ότι ενδεχομένως να υπάρχει πρόβλημα, και εδώ υπάρχει πρόβλημα, κατά συνέπεια πώς θα μπορέσει να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αύξηση. Γιατί αύριο μεθαύριο θα συζητάμε πάλι εδώ και θα λέμε, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρει μια εκδοχή ή άλλη, εμένα με ενδιαφέρει πώς θα μπορέσει ο φορολογούμενος πολίτης, ο μέσος Έλληνας, ο μέσος άνθρωπος που ζει εδώ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, να μπορέσει να ανταποκριθεί στην καθημερινότητά του. Και πώς θα γίνει αυτό? Θέλεις δηλαδή να μου πεις ότι θα μπορέσει ο επιχειρηματίας να δώσει μια γενναία αύξηση της τάξεως των 200 και των 300 ευρώ κάθε μήνα στον υπάλληλο που έχει, εάν δεν υπάρχει κάποια ενίσχυση γι' αυτό τον επιχειρηματία?
8: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, φιλοθέη μου. Ναι. Να το ξαναπώ. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα το εξής. Προτείνει ο κύριος Ανδρουλάκης τετραήμερη εργασίας. Οι αποδοχές όμως θα είναι οι ίδιες. Για να πληρώσει λοιπόν ο εργοδότης αυτή την πενθήμερη που γίνεται τετραήμερη εργασία, θα πρέπει να δουλέψει ο εργαζόμενός του παραπάνω ώρες τις 4 ημέρες που θα δουλεύει. Όχι το 8ωρο, 16 ώρες προκειμένου να βγει ή 13 ώρες προκειμένου να βγει αυτό. Εκεί το πάω, δεν πάω και κάτι άλλο. Αυτό είναι σωστό?
9: Εγώ όπως και να έχει δεν μπορώ να κρίνω την... Εσύ θέλεις τώρα μια τοποθέτηση απέναντι στο συγκεκριμένο στοιχείο που
8: δεν είπα. Εγώ λέω πώς θα γίνει αυτό, αυτό θέλω να μου πεις, ως οικονομολόγος.
9: Εγώ αυτό το οποίο έχω να απαντήσω είναι το εξής. Ότι δεν μας απασχολεί το αν θα δουλέψει 10 ώρες λιγότερο ή 10 ώρες περισσότερο. Μας απασχολεί τελικά η ώρα του θα είναι ακριβότερη ή φτηνότερη. Θα μπορεί ο επιχειρηματίας για την ώρα αυτού του εργαζόμενου να δώσει περισσότερα χρήματα. Εκεί είναι το κόνσεπτ όλης της ιστορίας, Γιώργο. Το πώς θα δουλέψει ένα πολίτης μία συγκεκριμένη ώρα και αντί η ώρα του να αμείβεται με 5 ευρώ να αμείβεται με 15 ευρώ. Έτσι για να μπορέσει να ζήσει καλύτερα στην καθημερινότητά του. Τώρα, το τι στόχο έχει η λογική του καθένα και οι προτάσεις, συζητάς με αυτόν που κάνει τις προτάσεις και όχι με μένα.
8: Φιλοθέη, δεν είναι έτσι το πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία δεν έχει ότι διαφωνώ εγώ μαζί σου ή εσύ με μένα. Το ζητούμενο είναι άλλο. Ο επιχειρηματίας θα βρει το χρηματικό ποσό να πληρώσει τον εργαζόμενο για τις 4 ημέρες.
9: Αυτό δεν λέμε, Γιώργο.
8: Πολύ ωραία πάει αυτό, το βάλουμε στην άκρη.
9: Αυτό δηλαδή.
8: Άρα ο εργαζόμενος για να βγάλει τη δουλειά που έβγαζε σε 5 μέρες πρέπει στις 4 ημέρες να δουλεύει παραπάνω, ναι ή όχι?
9: Εννοείται ότι ο εργαζόμενος στις 4 ημέρες δεν θα βγάλει δουλειά 5 ημερών.
8: Άμα δουλέψει παραπάνω, μα θα δουλέψει παραπάνω. Θα το υποχρεώνει να δουλέψει παραπάνω. Έτσι είναι.
9: Πώς θα τον υποχρεώσει να δουλέψει παραπάνω?
8: Πώς θα το υποχρεώσει? Μα δεν θα βγει η δουλειά αλλιώς.
9: Θα τα ρίξει στον κάθε αρχηγό κόμματος.
8: Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ δεν είπα, εγώ δεν σου είπα να κρίνεις. Εγώ δεν σου είπα να κρίνεις τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
9: Έτσι.
8: Εγώ σου είπα να κρίνεις πώς μπορεί να βγει μια δουλειά. Μπορεί να βγει μια δουλειά 5 ημερών σε 4.
9: Εκεί δεν θα τον μαστιγώσουμε τον υπάλληλο.
8: Έτσι, μπράβο, αυτό θέλω.
9: Με σούπερ ταχύτητες. Η δουλειά των 4 ημερών θα συνεχίσει να υφίσταται για 4 ημέρες και προφανώς θα χρειαστούν και άλλοι υπάλληλοι.
8: Μάλιστα.
9: Για να είναι πλήρης η εργασία.
8: Ή θα δουλέψει παραπάνω. Ή θα δουλέψει παραπάνω, όπως λένε όλοι. Εντάξει, Φιλοθέη, σε ευχαριστώ.
9: Θα ανοιχθεί σαν υπερορία και σαν υπερεργασία. Μάλιστα.
8: Σε ευχαριστώ.
9: Ωστόσο,
8: πολύ.
9: Δεν ξέρουμε τι έχει ο κάθε πολιτικός, γιατί με βάζει να κρίνω ένα πολιτικό
8: εγώ
9: πρόγραμμα.
8: Εγώ δεν ζήτησα να κρίνεις.
9: Εγώ
8: δεν σου είπα να κρίνεις το Πασόκ ή τον πρόεδρο του Πασόκ. Σου είπα να κρίνεις εάν θα βγει η δουλειά σε αυτή την πρόταση που κάνει ο Ανδρουλάκης. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Καλημέρα, Φιλοθέη.
9: Καλημέρα.
8: Γεια σου.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Για περιπράξεις οικοπαίδων, ένας είναι ο προορισμός. Αλέξανδρος Κώστας. Άμεση εξυπηρέτηση και εγγυημένο αποτέλεσμα. 210-5575-533. 6947-7415-23. Γιατί η ασφάλεια του οικοπαίδου σας είναι δική μας υπόθεση.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
1: Στο Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χθένα Ψαλίδη. Γιάρου 14 Αργυρούπολη. 2117-157-418. Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
3: Planis ABV. Η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet & Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 8:30.

0: Και μέσα στο τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ένα καλό φίλο. Ένα φίλο που βεβαίως τα είπαμε για πολλά θέματα και στο τηλέφωνο. Θυμηθήκαμε παλιές αναμνήσεις, το πούμε έτσι. Και βέβαια το ερώτημά μου στον πολύ φίλο και γνωστό δικηγόρο, τον Γρηγόρη Ατζαράκη, ήταν και είναι το εξής. Αγωνίστηκε πάρα πολλά χρόνια με το Πασόκ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, με. Το ερώτημά μου είναι οι διαφορές που υπήρχαν τότε με το σήμερα. Και αρχίζει ενωμένης από το 1974 με την επιστροφή της Δημοκρατίας. Τον έχω ήδη στο γραφείο του, αφού πρώτα του πω ότι τον καλημερίσω και του πω καλό μήνα. Καλό μήνα, κύριε Ατζαράκη. Γρηγόρη, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, αγαπητέ Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
0: Θέλω να ρωτήσω.
1: Στην εκπομπή σου είναι και η πρώτη φορά και νιώθω και λίγο περίεργα.
0: Όχι. Εδώ είναι ελεύθερη.
1: Ούτε σε τι μπορώ να βοηθήσω.
0: Η κουβέντα μας είναι ελεύθερη. Η κουβέντα μας είναι όπως δύο φίλοι κουβεντιάζουν. Δεν έχουμε εδώ να βάλουμε, ξέρεις, το έτσι, το αλλιώς και το αλλιώτικο. Δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτά που λέμε εμείς να γίνονται κατανοητά από τους ακροατές και το κάνεις και εσύ και εγώ. Είχα πει στο πρόλογο μου να πω όμως πριν από οποιοδήποτε άλλο θέμα ότι διάβασα και διαβάζω με πάρα πολύ όρεξη την αυτοβιογραφία σου και βρίσκω πάρα πολλά θέματα τα οποία μοιάζουν με τα δικά μου. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Θα μιλήσουμε για το βιβλίο μια άλλη φορά. Ποιες είναι οι διαφορετικές οπτικές που έχουμε σήμερα με την εποχή που ήδη εμείς διανύσαμε και περάσαμε τα προηγούμενα χρόνια, και μιλώ από το 1974 και εντάφθαι.
1: Ναι, από ό,τι είδα εμείς έχουμε μια κοινή πορεία από το 1966.
0: Αυτό ναι.
1: Ήταν η εποχή που και εγώ για πρώτη φορά βρήκα δουλειά στην Αθήνα σαν επαρχιώτη.
0: Και εγώ ξεκίναγα την καριέρα μου από τότε.
1: Ναι, αλλά που κατάφερα κι εγώ, ξεκινώντας από μια εταιρεία, ίσως τη μεγαλύτερη τότε της Ελλάδος, τροφοδοσίων πλοίων, να αναδειχτώ μέσα σε πολύ λίγο χρόνο οικονομικός διευθυντής στην εταιρεία αυτή, κάτι που ισοδυναμεί με 2-3 σήμερα μεταπτυχιακά.
0: Σωστό.
1: Τώρα από τότε, διότι υπήρξα πτυχιούχος της Παντίου και της Νομικής στη συνέχεια, η αλήθεια είναι ότι πολιτικοποιήθηκα. Κάθε φοιτητή.
0: Αυτό ήταν καλό ή κακό?
1: Καλό, γιατί καλό, μέσω από αυτή τη διαδικασία έδινα νόημα και στη ζωή μου και στην ύπαρξή μου, και ήθελα να δώσω και στον κόσμο, αν μπορούσα με τις ομιλίες όπου βρισκόμουν, κάτι το καλό. Βέβαια δεν ξέραμε τότε τι ήταν καλό και τι ήταν κακό.
0: Ή το τι θα ακολουθούσε.
1: Σχετικά με τις κοσμοθεωρίες που υπήρχαν, ήταν πολύ συγκεχημένες για μας τα επαρχιόπεδα, αλλά στην πορεία καταλήξαμε.
0: Ναι.
1: Πρώτα μέσω του γέρου της Δημοκρατίας, στη συνέχεια όπως είπες με το Πασόκ, που έδωσα πολύ από τον εαυτό μου, και ευχαριστώ και για την τιμητική διάκριση που μου κάνανε από την πρώτη κυβερνητική περίοδο, με το να μου αναθέσουν την διοίκηση του ΝΑΤ και του οίκου του ΝΑΦΤ. Τα λέω αυτά λίγο ιστορικά για να μπούμε μέσα από αυτό μετά στην ερώτηση που μου έκανες. Εμείς λοιπόν σαν επαναστατημένοι νέοι της εποχής εκείνης μπήκαμε στο πεζοδρόμιο, σε ό,τι γινότανε από την εποχή της σύγκρουσης του γέρου της Δημοκρατίας με τον Βασιλιά, από το 65, από την δικτατορία που πολεμήσαμε ο καθένας με το δικό του τρόπο, μέχρι και την πτώση της Χούντας, η οποία βέβαια ήταν οδυνηρή για την Ελλάδα αφού χάσαμε τη μισή Κύπρο, αλλά εντός εισαγωγικών και ευχάριστη, με την έννοια ότι, αναχτίσαμε την δημοκρατία μας.
0: Ναι.
1: Ήμουν παρόν με την άφηξη του Καραμαλή τότε, με το αεροπλάνο.
0: Χαμός. Με κεριά στο δρόμο, με σιρήνες, με...
1: Ναι. Τώρα το ερώτημα το συγκεκριμένο, το τι επικρατούσε τότε, ήταν όλα συγκεχημένα. Κανείς δεν ήξερε. Βέβαια στα χρόνια μας λειτουργούσε το Σύνταγμα του 1952. Ήταν το Σύνταγμα της Βασιλευωμένης Δημοκρατίας, όπου με τις εξουσίες που διατηρούσε τότε ο βασιλιάς θα μπορούσε, όπως έλεγαν, βέβαια δεν το έκανε ποτέ διότι καταργήθηκε το 1975, να αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης και στο κυπουρό του. Εννοώ για την αρχή της δεδηλωμένης.
0: Ναι, ναι, ξέρω, κατάλαβα τι λες.
1: 1875. Γινόταν κατάχρηση, όπως και να το κάνουμε. Η παρεμβατικότητα της βασιλικής εξουσίας, οικογένειας, ήταν έντονη. Και γι' αυτό και έγινε και ο ξεσηκωμός. Τώρα το 65 ο Παπαντρέου με ένα 54%, αν θυμάμαι, ομιλώ για το γέρο της Δημοκρατίας, ναι, να μην είναι ικανός να αναλάβει, να μην έχει το δικαίωμα να αναλάβει και υπουργός στρατιωτικών, είναι οξύμορο. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι πρωθυπουργός και να περιμένεις από το βασιλιά να σου δώσει το δικαίωμα να είσαι και υπουργός εθνικής άμυνας. Αυτή ήταν και η σύγκρουση που επέφερε και την διάλυση της τότε Ένωσης Κέντρου με τον ερχομό της δικτατορίας, που δυστυχώς ήταν για μας μια πολύ οδυνηρή κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, έφυγε γι' αυτό, καλός κακός.
0: Ήρθε το 1974.
1: Το 1974. Το 1974, αν κάποιο ερώτημα είναι συγκεκριμένο ότι έγινε, ήρθε ο Καραμανλής από το Παρίσι, που είχε φύγει τότε βέβαια σαν τριανταφυλλίδης άλλος Καραμανλής, και ήρθε στην Ελλάδα άλλος Καραμανλής, Ευρωπαίος πια, ο οποίος επανέφερε κατά τη δική μου άποψη και την δημοκρατία στην Ελλάδα.
0: Σωστό είναι.
1: Ήταν τόσο δύσκολη η εποχή τη στιγμή αυτή που ήρθε εδώ, που κανείς δεν ήξερε τι θα γινόταν όταν ανελάμβανε την εξουσία από τον Κιζίκη. Βέβαια επανήλθε το Σύνταγμα του 1952 και στην πορεία καταργήθηκε η βασιλευωμένη δημοκρατία και έχουμε το σημερινό Σύνταγμα του 1975 με την προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Για να πάμε τώρα στα κόμματα. Τα κόμματα εννοώ ότι να πάμε στο τότε ΠΑΣΟΚ, στο σημερινό ΠΑΣΟΚ, στην τότε Νέα Δημοκρατία, στη σημερινή Νέα Δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα, το ΚΚΕ δεν αλλάζει, όπως ξέρεις Γρηγόρη μου, είναι το ίδιο. Παραμένει σταθερό.
1: Εγώ διαρωτώ με γιατί νομιμοποιήθηκε. Δηλαδή αν καταργούνται πολλά κόμματα, και επειδή υπήρξε και οπαδός εγώ στα πρώτα μου χρόνια, διότι ήταν το χριστιανικό για μένα, ήταν η μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Στην πορεία αλλάζουμε. Όταν είδα βέβαια την δικτατορία του προλεταριάτου, δεν θα μπορούσα ούτε λεφτό να σταματήσω. Όταν έμαθα πια τι γίνεται και τα κόμματα σήμερα τα βγάζουμε εκτός ή εντός Βουλής ανάλογα με τους στόχους που έχουν. Δεν ξέρω τώρα αυτό που έχουν καταθέσει στον Άριο Πάγο, εάν επιμένουν στην δικτατορία του προλεταριάτου, δεν πάση περιπτώσει. Αφού τους έφερε ο Καραμαλής στην νομιμότητα, καλώς έκανε, για να έχουν όλοι και όλα τα κόμματα τη δική τους τοποθέτηση και ο λαός κρίνει.
0: Ακριβώς ο λαός κρίνει. Τώρα, οι διαφορές για τις οποίες μίλησα προηγουμένως,
1: οι
0: του ΠΑΣΟΚ.
1: Διαφορές. Κανείς δεν ήξερε όταν ήρθε το ΠΑΣΟΚ τι είναι σοσιαλισμός.
0: Σωστό.
1: Ούτε κι εγώ. Ήταν κάτι πολύ καινούριο που δεν μπορούσαμε να το ξεχωρίσουμε από το κομμουνισμό. Ήταν υπαρκτός βέβαια κομμουνισμός, αλλά για τον λαό όταν πηγαίναμε και μιλάγαμε δεν ξέραμε και τι να του εξηγήσουμε, τι είναι ο δημοκρατικός σοσιαλισμός. Σίγουρα βέβαια τα κόμματα διεθνώς είναι κόμματα αρχών. Εμείς εδώ έχουμε προσωπικά κόμματα και ο Ανδρέας ήταν μια ισχυρή φυσιογνωμία που με το δικό του τρόπο, με το δικό του δυναμισμό, με το δικό του ταλέντο κατάφερε και καλώς έκανε να επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και ακολουθήσαμε όλοι, γι' αυτό και είχαμε μεγάλη αισιοδοξία ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και πολλά άλλαξαν. Βέβαια δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος αλλάζει πράγματα είναι πάντα για το καλό, διότι δεν λειτουργήσε όπως θα έπρεπε το σύστημα, και αυτό που λέμε σήμερα ότι μπαίνουν βγαίνουν από το παράθυρο έγινε και τότε. Και το λέω τότε για τους διορισμούς τους, χωρίς έλεγχο, αρκεί να ήταν οπαδός. Γέμισε αυτή η Ελλάδα η έρμη με 1 εκατομμύριο δημοσίους υπαλλήλους. Σίγουρα όμως επέφερε πολλές αλλαγές, οι οποίες ήταν ωφέλιμες για τους Έλληνες, αλλά βέβαια όχι πολύ ορθολογικά σωστές, διότι η υπερκατανάλωση, η προσφορά, οι αυξήσεις, η εκδημοκράτηση με την έννοια της απόλυτης λαοκρατίας, να βγαίνει στον δρόμο να λες ότι θες όπως θες, που επικρατεί και μέχρι σήμερα, έφεραν ένα τοξικό κλίμα. Παρά τα αυτά διατηρήθηκε κατά τη δική μου άποψη ένα αξιοπρεπές καθεστώς, ακόμα και με τους αντιπάλους, τον τότε το γέρο Μητσοτάκη, και μεταξύ Καραμανλή και Παπαντρέου, όλοι μπορεί να είχαν τις διαφορές τους, αλλά διατηρούσαν ένα κλίμα αξιοπρέπειας.
0: Σωστά. Γι' αυτό και δηλαδή δεν υπάρχουν τώρα...
1: Εγώ δεν είδα ποτέ μια, ας μου συγχωρεθεί, Κωνσταντοπούλου να μην αφήνει άνθρωπο να πει μια κουβέντα.
0: Σωστό,
1: μια
0: σωστό,
1: φωνή
0: σωστό,
1: από
0: σωστό.
1: Μακριά, λες και είσαι μέσα στο δάσος και δεν ξέρεις από πού βγαίνει μια κραυγή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι σύστημα, δεν είναι πολιτισμό.
0: Άλλωστε αυτοί ήταν ηγέτες, μην το ξεχνάς Γρηγόρη μου, κύριε Ατζαραγή. Νομίζω ότι ήταν ηγέτες αυτοί οι τρεις στους οποίους αναφέρθηκες.
1: Πολύ μεγάλοι έτσι. Ηγέτες.
0: Ακριβώς. Σήμερα δεν έχουμε. Το σημερινό Πασόκ πώς το βλέπεις?
1: Όλα τα κόμματα, κατά τη δική μου άποψη, έχουν αρχή και τέλος. Ο Αντρέας ήταν τόσο ισχυρή φυσιογνωμία που όσοι και αν έρθουν μετά τον Αντρέα θα είναι μικροί. Αν εξαιρέσουμε βέβαια την περίοδο του Σιμίτη, τον οποίον ιδιαίτερα συμπαθούσα, οι άλλοι δεν έχουν να δείξουν κάτι σημαντικό. Ήρθε βέβαια και η οικονομική κρίση το 10-12, που εκεί ισοπαίδωσε τα πάντα, διότι με τους νόμους Κατρούγκαλου, με τα μνημόνια και όλα αυτά, ο λαός πια έχασε, δεν ήξερε τι ζητούσε, ποιον να προτιμήσει, ποιον να επιλέξει, ποιος να βοηθήσει αυτή την Ελλάδα, ποιος να τη βοηθήσει. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα νόμο και με ένα άρθρο ότι θα έφτιαχνε τα πάντα, θα καταργούσε τα μνημόνια, παραμύθια της Καλλιμάς. Οι κρίσεις δυστυχώς οι οικονομικές δεν αντιμετωπίζονται με αυτό.
0: Και όχι μόνο αυτό, μας τα πήρε κιόλας ο Κατρούγκαλος με τον Τσίπρα. Έβαλε βαθιά το χέρι στους συνταξιούχους εννοώ.
1: Και επειδή γνωριστήκαμε από ένα άρθρο σου ή ένα βιντεάκι σου που είδα που απάντησα στο σχόλιο εκεί, ότι εγώ, και το λέω σαν παράδειγμα, μολονότι ήμουνα μες στα πράγματα και σαν διοικητής τώρα του ΝΑΤ ή του ΙΚΟΝΑΦΤΟΥ, ήταν τεράστιο.
0: Βέβαια, όταν είναι όλοι καπεταναίοι.
1: Ναι. Το να έχω λοιπόν 52 χρόνια συντάξιμα, 50 μεν δικηγορία και ιδιωτικού φορέα ως υπάλληλος της εποχής εκείνης σε μεγάλη εταιρεία, και 2 χρόνια στρατιώτης, μου έκανε τη σύνταξή μου 1.020 ευρώ. Ομιλώ την κύρια σύνταξη.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Γιατί και την επικουρική και αυτή την έκοψε και μετά την επανέφερε με κάνα 200 εκατοστάρικα. Φανταστείτε λοιπόν εγώ στην ηλικία μου σήμερα 85 ότι πρέπει να ζω με 1.020, με 52 χρόνια συντάξιμα. Και ναι μεν ο Κατρούγκαλος έκανε αυτό που έκανε, αλλά μεταφέρω την ευθύνη και στις επόμενες κυβερνήσεις.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι καθόλου δεν ασχολούνται, που αν λίγο ασχολιόντουσαν, διότι για να φτάσεις στα 85 σου χρόνια, από ό,τι έχω δει από στατιστικές, φτάνει το 3%. Πόσοι έχουμε μείνει έρμοι που μας έχουν περικόψει τα πάντα και μας έχουν καταδικάσει, εμείς που δώσαμε πολλά, γιατί εμείς βοηθήσαμε στην ανάπτυξη της Ελλάδας, αγωνιστήκαμε με χίλιους δύο τρόπους, αποφέραμε έσοδα, δημιουργήσαμε επιχειρήσεις, συμβάλαμε, εγώ τουλάχιστον έχω συστήσει 100 ανώνυμες εταιρείες. Όλη αυτή η παρεμβατικότητα απέφερε έσοδα, αλλά και ο χρόνος που διαθέσαμε εργαζόμενοι 50 χρόνια, δεν μπορεί να μου έρχεται σήμερα και μου λέει έχεις 1020 σύνταξη όταν...
0: Και ότι είσαι καλοπληρωμένος, ότι είσαι και καλοπληρωμένος κιόλας.
1: Ναι, όχι, και χρωστάω επιπλέον.
0: Α, ναι, μιλάς για τα παραθυράκια του Κατρούγκαλου.
1: Ναι, ναι.
0: Την προσωπική
1: λέω
0: διαφορά.
1: Παράδειγμα, η γυναίκα μου, η οποία δούλεψε 20 χρόνια στη ΔΕΗ, χωρίς πτυχία, χωρίς τίποτε,

0: ζωή. Θα μπορούσαν να πούνε για αυτούς τους ανθρώπους που στήριξαν τα χρόνια εκείνα. Εμείς είμαστε κατοχικοί, ζήσαμε ξυπόλοιτοι.
1: Χριστώ.
0: Ήρθαμε εδώ, αγωνιστήκαμε. Μια επιβράβευση να έχουμε μια ευπρεπή παρουσία, μια ευπρεπή, ξέρω εγώ, κατάσταση στα γεράματά μας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Μην μονολογώ, γιατί
1: δεν είναι μόνο. Είναι αλήθειες οι οποίες πρέπει να ακούγονται. Είναι αλήθειες οι οποίες βγαίνουν από έναν άνθρωπο που αγωνίστηκε τόσα χρόνια. Μην ξεχνάς ότι 60 χρόνια έχω δουλέψει και εγώ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά που λες απηγούν και στη δική μου την περίπτωση. Δεν είναι τη δική μου, μην πάρεις μόνο του Κοντονή, και άλλες περιπτώσεις άλλων συναδέλφων, φίλων, αγαπημένων που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, τι μπορεί να γίνει ή τι πρέπει να γίνει, το είπες προηγουμένως, ότι θα πρέπει να δοθούν κάποιες αυξήσεις, ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία πώς έχουν μείνει, σωστό αυτό.
0: Το 1% έχουμε μείνει τώρα πια. Δεν βαριέσαι, δεν είναι το θέμα αυτό το λιγότερο. Καλό θα είναι σήμερα που υπάρχει αυτή η τοξικότητα στην πολιτική ζωή, να βρεθεί ένας τρόπος να έχουμε μια ομαλή λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος. Δεν νοείται μια αντιπολίτευση με αυτό το χάλι που έχει σήμερα. Στα όλα τα δημοκρατικά πολιτεύματα, Αγγλία, Γαλλία, τα ευρωπαϊκά γενικώς,
1: σωστό,
0: πάντα υπάρχουν δύο κόμματα, διότι δημοκρατία τι σημαίνει? Η εναλλαγή στην εξουσία των κομμάτων.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία.
0: Αν μονίμως έχουμε ένα, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Αλλά για να υπάρχει αυτή η εναλλαγή, όπως γίνεται στην Αγγλία, ήταν, ξέρω εγώ, μέχρι πρώτη η Τόρη, όπως λέγανε.
1: Ναι, το εργατικό, μετά ήρθε άλλο.
0: Ήταν η εργατική. Το ίδιο γίνεται και στην Αμερική. Εμείς εδώ δεν έχουμε αντιπολίτευση. Ποιος θα έρθει?
1: Καμία αντιπολίτευση, σωστό είναι αυτό.
0: Και αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα για την Ελλάδα, διότι όλες οι κυβερνήσεις που έρχονται έχουν και τα καλά τους και τα κακά τους. Κανείς ή και καμιά κυβέρνηση δεν πρέπει να παραμένει πολλά χρόνια στην εξουσία, διότι αν παραμείνει αυτό σημαίνει ότι γίνεται καθεστώς, όπως και να έχει το πράγμα. Γι' αυτό η δημοκρατία έχει σαν κανόνα την εναλλαγή των κομμάτων στην εξουσία. Είχα γράψει, δεν ξέρω αν το βρίσκεις στην αυτοβιογραφία μου, τι έλεγε ο Πλάτωνας για τους ηγέτες, και θα ήθελα λίγο να το διαβάσω, γιατί δεν
1: βεβαίως,
0: το
1: βεβαίως.
0: Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι ο πολιτικός ηγέτης πρέπει να είναι πρικισμένος από τη φύση του με τα εξής χαρακτηριστικά: μνήμων, ευμαθής, μεγαλοπρεπής, εύχαρης, φίλωστε και συγγενής της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της ανδρείας, της σοφροσύνης, αλλά και με παιδεία εξαίρετη και πολύχρονη στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία, όπου και δοκιμάζονται οι πνευματικές ικανότητες. Επιπλέον χρειάζεται να έχει και πρακτική εμπειρία. Φαντάσου λοιπόν τα χρόνια αυτά τι ζητούσαν από ένα πολιτικό ηγέτη για να διακρίνεται, για να μπορεί ο λαός να τον εμπιστεύεται. Ποιος από όσους σήμερα υπάρχουν έχει αυτά τα προσόντα? Και αν ο Μητσοτάκης σήμερα διατηρείται, είναι γιατί έχει τουλάχιστον μια ευπρέπεια. Όπως και να το κάνουμε, έχει ένα παράστημα, μιλάει πολλές γλώσσες, έχει...
1: Έχει μια ηγετική μορφή, αυτό μου λες τώρα. Ναι,
0: ναι, έχει μια ηγετική μορφή. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες, τις ικανότητες του, αλλά για να είναι για δύο τετραετίες εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό, σημαίνει ότι ο κόσμος τον εμπιστεύεται, τουλάχιστον για τη σταθερότητα. Για να έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση και όχι να έχουμε αυτές τις κυβερνήσεις τύπου Τσίπρα και λοιπά, που είναι, αν δεν μπορεί να έχεις ενιαίο σύστημα διακυβέρνησης όταν στηρίζεσαι στον Καμένο, που είναι ας πούμε εντελώς αντίθετος από το κόμμα που κυρίως κυβερνά, που ήταν τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ εύχομαι να βρεθεί μια φόρμουλα να δημιουργηθεί ένας ισχυρός πόλος αντιπολίτευσης με ένα σημαντικό ηγέτη που να μπορεί να υπάρξει αυτό το σύστημα που λειτουργεί σε όλα τα δημοκρατικά καθεστώτα.
1: Είπες προηγουμένως, Γρηγόρη μου, κύριε Δαράκη, είπες το εξής για την κυρία Ζωή της Πλεύσης, όπως λέω εγώ, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα λεπτό να σου βάλω κάτι να ακούσεις. Όσα ελέγξαν προημερών, ολίγων ωρών δηλαδή συγκεκριμένα, κατά την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δουδουνή. Βασίλη, είσαι έτοιμος, για πάμε.
2: Μας λέτε ότι θέλετε άρον-άρον να αλλάξετε τις συνθέσεις των ανεξαρτήτων αρχών και έρχεται και ο κύριος Δουδονής που χτες έκανε τον ανήξερο και λέει ότι θα συμπράξει στην τοποθέτηση προσώπου κοινής σας αρεσκίας στην κατεξοχήν αρχή που συνδέεται με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Και το λέει έτσι απαλά-απαλά εισαγωγικά, δείχνοντας ότι εδώ συμβαίνει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό για τη δημοκρατία. Μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή. Την ώρα που πρέπει να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών, έρχεστε και συμπράτετε. Ξέρει ο πρόεδρός σας τι σημαίνει αυτό?
3: Ξεκίνησε μια διαδικασία με πρόταση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ για ανοιχτή πρόσκληση και συμμετοχή με βιογραφικά των υποψηφίων. Εμείς, επειδή είμαστε ένα θεσμικό, σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να γίνει η Ελλάδα ένα χάος, αξιολογήσαμε 42 βιογραφικά.
4: Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
4: Και εσείς να μην
2: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
3: Όποιος μετά την παρέτηση Μενουδάκου το Μάιο του 25 θέλει να είναι ακέφαλη από δουπουγού, υπηρετεί πονηρά σχέδια.
2: Μπράβο, το βρήκατε.
3: Τη στιγμή που δέχεται αυτή την επίθεση στο κράτος δικαίου. Και λέω επιπλέον, γιατί είναι και μια παράμετρος...
2: Είστε μια συνταξιούχο δικαστή, σαν τη Σαγελαροπούλου.
3: Ακαδημαϊκή διαδρομή.
2: Σαν τη Σαγελαροπούλου.
3: Παρά την μου ηλικία.
2: Να μην χτυπάτε τα χέρια σας. Δεν τρέπεστε λιγάκι. Όσο και να χτυπάτε τα χέρια σας, βλέπει όλος ο κόσμος τι κάνετε.
3: Κρατώντας την αρχή ακέφαλη.
2: Ψέματα! Δεν είπατε ότι δεν θα συνενέσετε το τηλέφωνο. Δεν τρέπεστε λίγο. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
3: Κύριε Πρόεδρε,
4: μη διακόπτετε τον συνάδελφο. Είστε αγενείς.
2: Είμαι αγενής εγώ την ώρα που χτυπάει τα χέρια του. Δεν πειράζει, κύριε Κακλαμάνη. Δεν πειράζει, ας είμαι αγενής.
3: Έχουμε μία. Αν και αυτό υπησέρχεται σε παραμέτρους οι οποίοι δεν...
1: Γρηγόρη μου, άκουσες ένα κόμμα.
0: Λέξεις είναι αλίμονον σε αυτό που θα πέσει στα χέρια της ή στο στόμα της.
1: Το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί.
0: Σταύρος ενιαλοπολείο είναι.
1: Έτσι, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν νόμοι, δεν υπάρχουν κανόνες, δεν υπάρχει επιτροπή δεοντολογίας για όλα αυτά. Αυτό θέλω να ξέρω.
0: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν όλα αυτά, γιατί κανείς δεν περίμενε ποτέ ότι θα έχουμε μια τέτοια μορφή πολιτικής, ας το πούμε, έκφρασης. Αυτό σημαίνει όχι, ξέρω εγώ, σύγκρουση στο γήπεδο. Δεν ξέρω, εγώ τέτοιου είδους συμπεριφορά, τέτοια τοξικότητα, τέτοια φωνή, είτε είναι στη Βουλή, είτε είναι σε επιτροπές, είτε είναι στα δικαστήρια, που τρέμουν όλοι οι δικαστές, τρέμουν πια. Μπαίνει μέσα και δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί. Εγώ ένα έχω να σημειώσω και καλό είναι να το τονίσετε, εσείς που έχετε και το ραδιοφωνικό σταθμό, αλλά και μια προσβασιμότητα και ένα λόγο σταθερό, ότι κατά την άποψή μου κακώς καταργήθηκε η απαγόρευση που υπήρχε οι βουλευτές να ασκούν και επάγγελμα, ιδιαίτερα οι δικηγόροι.
1: Σωστό.
0: Δεν μπορείς να είσαι δικηγόρος με τα προνόμια που σου δίνει το δικαίωμα του βουλευτού να μπαίνεις μέσα, να λες ό,τι θες και να μην φοβάσαι διότι έχεις το άσυλο, γιατί δεν κινδυνεύεις ούτε να σε συλλάβουν ούτε τίποτε. Αυτή δεν είναι κατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν και το θέμα με τη δίκη των τεμπών, αλλά και με οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αυτή η παρέμβαση με τον τρόπο που γίνεται δεν θυμίζει πολιτισμένο κράτος. Δεν μπορεί, δηλαδή, διαρωτώ με και οι ψηφοφόροι που ακολουθούν, τι προσδοκούν, δηλαδή, από έναν άνθρωπο τέτοιον που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα διεθνή φόρα. Να λέει τι, θα τα βάλει με τον Τραμπ, θα τα βάλει με ποιον και τι θα πει. Για όνομα του Θεού. Και επειδή δεν μπόρεσε κανείς νομοθέτης να προβλέψει ότι θα υπήρχε και ένας άνθρωπος που μέσα στη Βουλή, όποιος και να μιλήσει, θα ακούς πριν μιλήσει, κάτσε κάτω ρε ή δεν ξέρω τι είναι αυτά. Δεν είναι εικόνα. Και είναι κρίμα, γιατί εγώ τον Κωνσταντόπουλο τον ήξερα. Ήταν ένας
1: ο Νίκος, και εντάξει,
0: ευπρεπής και πολύ σημαντικός και σαν πολιτικός παράγοντας και σαν δικηγόρος. Τον είχα γνωρίσει. Δηλαδή δεν επιτρέπεται, κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάποιος
1: να αλλάξει ρότα. Ναι, σωστό είναι αυτό.
0: Να τη συμβουλεύσει ότι έτσι, δεν κερδίζει τίποτε με τον τρόπο αυτό. Ο πολιτισμός έχει άλλες αρχές, άλλες διαδικασίες. Δεν φαίνεται δηλαδή με τον τρόπο αυτό ότι κάτι κερδίζει. Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει, γι' αυτό μπήκαμε και στην Ευρώπη, γι' αυτό λέμε οι αρχές και οι αξίες και όλα αυτά. Ο καθένας δείχνει αυτό που είναι, και το να δείχνεις αυτό που είναι δεν είναι να φωνασκείς, είναι να έχεις επιχειρηματολογία και ένα ευπρεπή λόγο.
1: Σωστό. Γιατί, και θα κλείσουμε εδώ.
0: Μόνο κάτι. Καλό θα ήταν στην αναθεώρηση, διότι η ερχόμενη Βουλή είναι αναθεωρητική, να μπει και το θέμα αυτό που δεν άκουσα να το λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή του ασυμβίβαστου τουλάχιστον ως προς
1: αυτό,
0: τους δικηγόρους.
1: Αυτό πρέπει να είναι πρώτιστο γεγονός, και βεβαίως το λέω γεγονός που δεν πρέπει να αμφισβητείται από κανένα. Εγώ να ευχαριστήσω τον καλό μου φίλο τον Γρηγόρη Ατζαράκη.
0: Δεν
1: θα τα λέμε.
0: Αν είπα πράγματα
1: πολλά και σπουδαία. Θα τα λέμε, έτσι. Μου το υπόσχεσαι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: Γρηγόρη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: 943 Intervetten Sports.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
7: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
6: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Η ώρα είναι 9.

0: Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω ιδιαίτερη χαρά, όπως συνήθως λέω, γιατί το πιστεύω αυτό. Θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, τον πτέραρχο, τον κύριο Ευάγγελο Γεωργούση. Ύστερα από πολύ καιρό θα τον καλωσορίσω, θα ευχηθώ καλό μήνα.
1: Κύριε Κοντονή, να έχουμε ένα καλό Μάιο.
0: Αυτό έχει σημασία, κύριε πτέραρχε. Και βεβαίως θα συνομιλήσω μαζί του για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, μιας και η άποψή του και η γνώμη του μετράει πάντοτε. Κύριε πτέραρχε, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, για να πάμε στα του πολέμου γεγονότα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω, αλλά λένε ότι για να συνεχίσει τον πόλεμο πρέπει να πάρει άδεια πλέον από το Κογκρέσο.
1: Κοιτάξτε, είναι μια, αν θέλετε, εσωτερική υπόθεση αυτή, αν πρέπει να πάρει άδεια
0: ή όχι,
1: πάρει άδεια, δηλαδή αν θα προσμετρηθούν οι μέρες ανακοχής, να το πω έτσι, που έχει συμβεί, που έχουν συμβεί, ή δεν θα προσμετρηθούν. Είναι θέμα εσωτερικό και δεν είναι, νομίζω ότι είναι εκεί η ουσία. Με τον ΑΒ τρόπο ίσως θα μπορούσε να πάρει την άδεια από, το, από την πλειοψηφία του Κογκρέσου. Το θέμα είναι πού θα πάει αυτή η ιστορία, διότι δεν φαίνεται εύκολο τέλος.
0: Όταν λέτε δεν φαίνεται εύκολο τέλος, δηλαδή βλέπετε ή μάλλον νομίζετε ότι δεν θα τελειώσει εύκολα αυτός ο πόλεμος?
1: Δεν το βλέπω να τελειώνει εύκολα, διότι στο Ιράν, παρόλο τη ζημιά που έχει υποστεί η χώρα από περίπου 40.000 βόμβες που πέσανε και από τη μεριά των Ηνωμένων Πολιτειών και από το Ισραήλ, έχει μεγάλα προβλήματα. Οι φρουροί της Επανάστασης, δηλαδή αυτοί που στηρίζουν το καθεστώς, έχουν τη δικιά τους πολιτική άποψη για τη συνέχεια του πολέμου και τις διαπραγματεύσεις και δεν αφήνουν μετριοπαθείς φωνές που θα θέλανε με τον ΑΒ τρόπο να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, η θερμή αντιπαράθεση, προς όφελος του Ιρανικού λαού. Ναι. 93 εκατομμύρια Ιρανοί υποφέρουν αυτή τη στιγμή.
0: Σωστό, δεν έχουν χρήματα.
1: Κοντά στο 70% ο πληθωρισμός. Κόβεται νόμισμα χωρίς αντίκρισμα για να καλύψουν και κάποια ήδη ζωτικά προϊόντα για την διαβίωση του λαού έχουν αρχίσει να μην υπάρχουν. Η μαύρη αγορά πάει καλά και δεν ξέρω πώς το αντέχουν αυτό οι φρουροί της Επανάστασης, αυτοί να αισθάνονται ισχυροί και να κραδένουν σημαίες ενώ ο λαός τους υποφέρει. Είναι κάποια πράγματα τα οποία, ξέρετε, στα φανατικά καθεστώτα νομίζω ότι είναι το πρώτο μέλημά τους.
0: Ναι. Κύριε Πτέραρχε, κύριε Γεωργούση, καλό μου φίλο Ευάγγελε, θέλω το εξής. Οι Ιρανοί ζήτησαν τη βοήθεια ή την παρέμβαση καλύτερα του Πούτιν. Τι λέτε για αυτή την περίπτωση, ο οποίος βέβαια μίλαγε και μια μισή ώρα ή δύο ώρες με τον Τραμπ?
1: Ναι, ναι.
0: Την Τετάρτη.
1: Νομίζω ότι η επαφή με τη Ρωσία ήταν μια αναγκαστική επαφή, όπως πιθανό να υπάρχουν και κρυφές επαφές με την Κίνα ή με τα βόρεια κράτη που συνορεύει το Ιράν. Και ο λόγος είναι ότι το εμπάρκο, το αμερικάνικο στο εμπάρκο που έχουν υποβάλει στα στενά του Ορμούζ φαίνεται ότι αποδίδει. Δηλαδή ένα μεγάλο μέρος του εμπορίου του Ιράν διεξήγεται από τη μεριά της θάλασσας. Μειοψηφία ήταν το εμπόριο που διεξήγεται από την Κασπία ή από τις άλλες χερσαίες επαφές που έχει η χώρα. Αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα, παραδείγματος χάρη, αποθήκευσης του πετρελαίου που συνεχίζουν να βγάζουν με τις εξορίξεις. Πού θα το διοχετεύσουν? Πρέπει να βρουν τρόπους, πρέπει να βρουν λύσεις. Αυτά διαπραγματευτήκανε, αλλά κοιτάξτε, ο Πούτιν δεν είναι κανένας τυχαίος άνθρωπος. Είναι στην εξουσία μιας μεγάλης χώρας πολλά χρόνια και επομένως το συμφέρον της χώρας του κοιτάει και δεν πρόκειται να πάει απέναντι κατευθείαν στον Τραμπ για να ικανοποιήσει το Ιράν.
0: Άλλωστε μίλαγαν δύο ώρες και του είπε και ο Τραμπ να κάνεις μια ανακοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας.
1: Έτσι πάω. Λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις, οι υπερδύναμοι με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, υπολογίσιμες δυνάμεις, νομίζω ότι έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη για να μην νομίζουμε ότι έχουμε φιλέλληνες ή κάποιους που δεν μας αγαπάνε κτλ. Τα συμφέροντα είναι στις διακρατικές σχέσεις και δεν είναι οι φιλικές σχέσεις.
0: Αυτό είναι σωστό. Είπατε προηγουμένως ότι δύσκολα μπορεί να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Από εδώ και μετά, πώς μπορεί να εξελιχθεί? Ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Ο Τραμπ λέει ότι αυτές οι μέρες είναι πολύ επικίνδυνες για το λαό του Ιράν, ότι έχει κερδίσει, το ίδιο λένε και οι Ιρανοί. Τελικά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να υποθέσει.
1: Κύριε Κοντονή, έχουμε πει και άλλες φορές ότι στις πολεμικές σειράξεις το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια.
0: Α, βέβαια.
1: Επομένως,
0: βέβαια.
1: Εκ των πραγμάτων όμως και από αυτά που διαραίουν στα μέσα ενημέρωσης, παγκόσμιας εμβέλειας, φαίνεται ότι ο αποκλεισμός του Ιράν αποδίδει σε ένα σοβαρό ποσοστό. Φαίνεται από την ανάγκη που βγαίνει για διαπραγματεύσεις, αλλά οι διαπραγματεύσεις στέκονται σε κάποια σημεία, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που οι όποιες διαπραγματεύσεις θα σηματοδοτήσουν τη συνέχεια. Ο Τραμπ, ναι, δεν θέλει να συνεχίσει τη πολεμική σύραξη, να εμπλέκει κι άλλο δηλαδή τις αμυντικές του δυνάμεις, τις στρατιωτικές του δυνάμεις, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να έχουμε κατά νου πάντα ότι μία υπερδύναμη δεν μπορεί να φύγει νικημένη.
0: Σωστό.
1: Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να εμφανιστεί νικητής, διότι το πρεστής της δεν μπορεί να τσαλακωθεί, και ιδιαίτερα με αυτή την κυβέρνηση των ΗΠΑ.
0: Η αποχώρηση ακόμα δεν έχει φύγει, βέβαια, του μεγάλου αυτού καραβιού, καταλαβαίνετε, του πώς το λένε,
1: αεροπλανοφόρου.
0: Ναι, του αεροπλανοφόρου του μεγάλου. Προϋποθέτει κάτι, σηματοδοτεί κάτι ή...
1: Όχι, νομίζω ότι έχει άλλα δύο.
0: Για ξεκούραση. Άλλα δύο, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό το αεροπλανοφόρο έχει πολύ καιρό στη θάλασσα, και το οποίο δεν είναι ρομπότ, είναι άνθρωποι.
0: Σωστό.
1: Έχουν οικογένειες, έχουν ανάγκες. Επομένως, πρέπει να γυρίσει για κάποιο διάστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, να αλλάξει
0: προσωπικό.
1: Να δούνε τις οικογένειές τους. Είναι κλείσει χρόνο σε λίγο στη θάλασσα.
0: Βέβαια, 330 μέρες είναι τώρα, από ό,τι λένε τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Συνέπεσε να...
0: Αλλά δεν σημαίνει κάτι άλλο, ας πούμε, ότι φεύγει από εκεί.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν,
0: ναι,
1: νομίζω δηλαδή ότι μειώνεται δραστικά η δύναμη των ΗΠΑ. Εξάλλου έχουν καταφτάσει στην περιοχή άλλου είδους πλοία με μεγάλες δυνάμεις επάνω και με δυνατότητα αεροσκαφών και με δυνατότητα πεζοναυτών κτλ.
0: Ναι. Τώρα φτάσαμε σε ένα σημείο που αυτή τη στιγμή ο αποκλεισμός είναι το α και το ω από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Το Ιράν δεν ξέρει τι να κάνει, πώς να συμπεριφερθεί. Ναι, αλλά όλοι αυτοί που είναι ηγέτες του Ιράν, και δεν μιλώ για τους επαναστάτες, αυτοί έχουν ένα άλλο στόχο. Αυτοί δεν μπορούν να συνεχίσουν την όποια συζήτηση, γιατί ό,τι και αν λένε, λέει όχι ο Αμερικανός πλέον.
1: Δεν νομίζω ό,τι και αν λένε. Επιμένουν στη διατήρηση του πυρηνικού τους προγράμματος.
0: Ναι, βάσει αυτού το λέω, ναι, σωστό, ναι, έχετε.
1: Κοιτάξτε, όταν είσαι μια χώρα η οποία στο επαναστατικό σου, αν θέλετε, σύνταγμα, να θυμόμαστε ότι πριν από 47 τόσα χρόνια κατέλαβαν την εξουσία με επανάσταση.
0: Σωστό.
1: Επομένως έχουν εγκαθιδρύσει ένα επαναστατικό δίκαιο. Μέσα λοιπόν σε αυτά το μανιφέστο του επαναστατικού τους συντάγματος είναι η εξαφάνιση του Ισραήλ. Όταν επιμένει στην απόκτηση πυρηνικού όπλου την ώρα που ο λαός του πεινάει, δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταπιεί κάποιος εύκολα ότι οι προθέσεις είναι αγαθές και το θέλει το πυρηνικό, το ουράνιο για ειρηνικούς σκοπούς. Το θέλει για να, το έχει πει εξάλλου 100 φορές, να φτιάξει βόμβα. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το δεχθεί κανένας όταν έχει πολεμήσει σχεδόν 2 μήνες εναντίον αυτής της κατάστασης. Θα πρέπει, αν θέλει την ευημερία του λαού του, να βάλει νερό στο κρασί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω, σαν δυτικός άνθρωπος που σκέφτομαι με δημοκρατικά και πώς το λένε, στη δημοκρατική βάση σκέψης, πώς μια χώρα θέλει να έχει πυρηνικό πρόγραμμα ενώ έχει προβλήματα διαβίωση του λαού και να μην σκέφτεται το λαό σε πρώτο. Να ζήσει ειρηνικά με το περιβάλλον της, να αποδεχθεί την ύπαρξη του Ισραήλ, διότι και αυτό είναι ένα κράτος, είναι ένας λαός που θέλει και αυτός να έχει πατρίδα. Και επομένως,
0: ναι, έχετε δίκιο.
1: Σαν να επικαλείται μια πολεμική σύραξη για να δείξει κάτι το Ιράν. Και δεν εννοώ τον λαό του Ιράν,
0: ένα ιστορικό
1: λαό με έξυπνους ανθρώπους, με προοδευτικούς ανθρώπους, με δυνατότητες στην έρευνα. Αλλά ένα καθεστώς που κάνει κουμάντα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, άλλα πρεσβεύει.
0: Ναι, αλλά πόσο χαλάει όμως αυτός που πρέπει, ο λαός, αυτοί οι επαναστάτες που κάνουν κουμάντο, το γενικό σύνολο, είπατε προηγουμένως, 90 τόσα εκατομμύρια πεινάει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον πεινάνε αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Δεν έχουν να φάνε και πολύ περισσότερο δεν έχουν, πώς το λένε, χρήματα για μελλοντικά να πάρουν μια φρατζόλα ψωμί, γιατί και αυτά υπάρχουν. Μην δείτε, μην βλέπετε αυτά που στέλνουν από τις τηλεοράσεις ότι πανηγυρίζουν κτλ. Άλλωστε το είπατε μόνο σας προηγουμένως ότι είναι κάποιες στιγμές που στον πόλεμο η αλήθεια κινδυνεύει.
1: Πεθαίνει η πρώτη. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, όμως να λάβουμε υπόψη μας ότι ένα καθεστώς μετά την επανάστασή του έχει εγκαθιδρύσει τόσα χρόνια τους δικούς του ανθρώπους και το δικό του σύστημα. Από αυτά που έχουν πει οι άνθρωποι που φύγανε από το Ιράν, εάν ένας νέος που τελειώνει το λύκειο θέλει να σταδιοδρομήσει, η μόνη σίγουρη οδός είναι να γραφτεί στην πολιτική άμυνα της χώρας, δηλαδή στο παρακλάδι ελέγχου της κοινωνίας των φρουρών της Επανάστασης, να μείνει ένα διάστημα εκεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, και αν κριθεί επιτυχόν θα του πούνε να διαλέξει πανεπιστήμιο ή εργασία που ελέγχει πάλι το κράτος, αυτό το κράτος. Επομένως, τόσα χρόνια, 45 και πλέον χρόνια, αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει δομές. Αν στα 93 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια έχουν ωφεληθεί από αυτή την κατάσταση, είναι υπολογίσιμη δύναμη να κάνουν κουμάντο. Δεν είναι εύκολο λοιπόν να αντιπαρατεθείς στα 10 εκατομμύρια που εξαρτούν από τον οποίο η ζωή και η καλοπέραση εξαρτάται από το καθεστώς αυτό. Εδώ 7 χρόνια είχαμε χούντα και είχε δημιουργήσει κατεστημένο.
0: Βέβαια. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα, μιας και τα κουβεντιάζουμε όλα αυτή τη στιγμή. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται, μάλιστα οι στόχοι τώρα είναι και στις πόλεις από την πλευρά των Ρώσων με τα ντρόνους αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω αυτός ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε πόλεμο της νέας τεχνολογίας, των drones και των συστημάτων επίθεσης εκ του μακρόθεν. Η αντιπαράθεση στα σύνορα, μάλλον στο μέτωπο του πολέμου, φαίνεται κατά κάποιον τρόπο παγιωμένη.
0: Ναι.
1: Η ρομποτική και η νέα τεχνολογία των drones και των γενικά των μη επανδρομένων οχημάτων στον αέρα, στη ξηρά και στη θάλασσα έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Η Ουκρανία με εισαγωγές και με
0: ναι,
1: έχει κάνει πραγματικά τεράστιες πρόοδους σε αυτό το τομέα. Προσπαθεί να μην καταπατήσει τη Ρωσία, να μην έχει πολλές επιπτώσεις στην μεγάλες επιθέσεις με μεγάλους αριθμούς προς της Ρωσίας. Και φαίνεται μια κατάσταση και αυτή που δεν οδηγεί σε λύση.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι ένα πρόβλημα το οποίο εδώ νομίζω τον πρώτο λόγο διαχείρισης τον έχει η Ευρώπη. Και ακόμα η Ευρώπη δεν είναι στο επίπεδο νομίζω που μπορεί να συνδιαλλαγεί και να συζητήσει επί ίσης όρης με τη Ρωσία και να τη φέρει σε ένα λογαριασμό προκειμένου να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
0: Και έχετε απόλυτα δίκιο. Η Ευρώπη, η οποία αν ήταν ενωμένη, εννοώ
1: σαν δύναμη. Και στρατιωτικά.
0: Ακριβώς, στρατιωτικά ιδιαίτερα, καταλαβαίνετε ότι θα ήταν μια υπερδύναμη, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο σε αυτό. Μιας και μιλάμε τώρα για το εξής, διάβασα για όλα τα θέματα αυτά. Διάβασα πριν από λίγες ημέρες ότι στις 9 Μαΐου, στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας, η στρατιωτική παρέλαση θα γίνει χωρίς την παρουσία των τεθαροκισμένων. Τι εννοεί με αυτό? Επειδή είναι στον πόλεμο, επειδή είναι, ξέρω εγώ, παρεχημένης, ξέρω εγώ, πώς το λένε, τεχνολογίας.
1: Εκτιμώ ότι...
0: Τι λέτε εσείς, ως ναυτικός και πολύ περισσότερο ως άνθρωπος στρατιωτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πούτιν γιατί έβγαλε από την παρέλαση αυτά τα συστήματα, αλλά ένα ενδεχόμενο είναι ένας μεγάλος αριθμός να είναι στο μέτωπο, δεύτερο ενδεχόμενο είναι να μην συγκινούν πλέον τα άρματα και τα, όταν η τεχνολογία προχωράει σε άλλους τομείς δραστικά, το να τα παρουσιάζει στην κόκκινη πλατεία και να κάνεις επίδειξη δύναμης με χίλια τάγκς, ξέρω εγώ, φαίνεται της εποχής της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ξέρω πώς σκέφτηκε να είναι οικονομικό το πρόβλημα. Θεωρώ ότι...
0: Διόλου απίθανο όμως. Διόλου απίθανο.
1: Δεν είναι απίθανο, αλλά ξέρετε, το τελευταίο καιρό μετά την υπόθεση των στενών του Ορμούζ, ο Πούτιν τρίβει τα χέρια του από το πετρέλαιο που πουλάει από εδώ και από εκεί.
0: Α, ναι. Αλλά ως πότε όμως, δοθέντως ότι...
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι μπορεί να είναι και αυτό το ενδεχόμενο, γιατί αυτός ο πόλεμος έχει κόστος, αλλά μπορεί να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και η τελική κατάληξη να είναι δεν χρειάζεται να κάνουμε επίδειξη τώρα με αυτά τα συστήματα. Μπορούμε να βάλουμε άλλα συστήματα.
0: Και ένα τελευταίο πριν σας ευχαριστήσω. Πώς είδατε όλο αυτό που συνέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον δάσκαλο αυτόν που ξέφυγε της προσοχής, που μπήκε μέσα να... Ευτυχώς που δεν έγινε το κακό.
1: Κοίτα, νομίζω ότι ήταν ένα γεγονός το οποίο πρέπει να...
0: Πρέπει να αποσχολήσει τους πάντες, βέβαια.
1: Να βάλει σε σκέψεις αυτούς που σχεδιάζουν την ασφάλεια του Προέδρου και των υψηλών προσώπων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και το λέω αυτό... Όχι διότι οι άλλες χώρες και τις δικές μας συμπεριλαμβανομένες έχουμε καλύτερα συστήματα ασφάλειας. Η μεγάλη διαφορά στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι ο καθένας αγοράζει όπλα όπως αγοράζουμε εδώ...
0: Τα φιστίκια. Τα φιστίκια λέμε τώρα.
1: Ένα προϊόν από το σούπερ μάρκετ. Δείχνει μια ταυτότητα, σου γράφουν κάποια στοιχεία. Τώρα αν είναι αλήθεια, αληθινή ή ψεύτικη ταυτότητα, ψάξε βρες και παίρνεις ένα και δύο και τρία όπλα. Λοιπόν. Το σύστημα και ο σχεδιασμός ασφάλειας φάνηκε ότι είχε μεγάλα κενά. Δηλαδή ένας κάτοικος του ξενοδοχείου είχε τη δυνατότητα τις προηγούμενες μέρες να γνωρίζει καλά.
0: Να μπει στην αίθουσα, να δει από πού και λοιπά. Ναι, σωστό.
1: Ναι. Και από ό,τι άκουσα μία παρατήρηση από τον κύριο Ιγνατίου που σέβομαι τη δημοσιογραφική του ικανότητα και τη διευθυντικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτός από την κατόπτευση του χώρου και τη γνώση που είχε κάνει τις προηγούμενες μέρες, την ώρα της εκτέλεσης έκανε ένα λάθος.
0: Πήγε στο ντουβάρι κατευθείαν, αντί να πάει στην πόρτα.
1: Πήγε στο ντουβάρι και αποκλείστηκε. Εάν πήγαινε αριστερά στις πόρτες, θα είχαμε...
0: Μακελιό.
1: Πρόβλημα. Πρόβλημα. Θα έβγαινε κατευθείαν στο διάδρομο που έβλεπε στην αίθουσα συγκέντρωσης. Και αντιλαμβάνεστε, εγώ δεν λέω να έχει χτυπήσει τον πρόεδρο, αλλά... κάποιον δημοσίου, από τους προσκεκλημένους εκεί να είχε δημιουργήσει θύματα.
0: Έχετε.
1: Θα ήταν σοβαρό το πρόβλημα. Επομένως, ο σχεδιασμός μάλλον είχε κενά.
0: Ναι. Τώρα, έχει αεροπορία το Ιράν, όχι, τελειωμένο είναι.
1: Όχι, δεν έχει σχεδόν καθόλου. Ούτε αεροπορία, ούτε σύστημα αεράμινας. Κάτι ελάχιστα... ελέγχτες δυνάμεις έχουν απομείνει, αλλά πρέπει να έχει ακόμα βαλιστικό οπλοστάσιο και οπλοστάσιο με δρόνους.
0: Ναι, πρέπει αυτό είναι γεγονός.
1: Με ένα συστήματα αυτές οι 15-20 μέρες τώρα δεν ξέρει τη δυνατότητα να βγάλει, να εγκλωβίσει κραυλικά συστήματα που για όλους τους βορδισμούς είχαν εγκλωβιστεί, να επισκευάσει εκτοξευτές, νομίζω έχει τη δυνατότητα βαλιστικών βολών για κάποιο διάστημα.
0: Ναι, ευχαριστήσω.
1: Το θέμα είναι, κύριε Κοντονή, εάν είσαι κυβερνήτης από της χώρας, με αυτά που διαθέτεις μπορείς να αντιμετωπίσεις δύο σοβαρές στρατιωτικές δυνάμεις στο Ισραήλ. Εδώ από την πρώτη δημοτικού στη στρατιωτική ιδεοντολογία μαθαίνουμε ότι εάν εμπλέξεις τις ένοπλες δυνάμεις σου πρέπει να έχεις ένα πολιτικό στόχο. Εάν αυτός ο πολιτικός στόχος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί από τις δυνάμεις που έχεις, μην το κάνεις καθόλου. μην εμπλέκεσαι, διότι θα βγεις χαμένος.
0: Σωστό.
1: Έχεις από χέρι χάσει. Εάν ο πολιτικός στόχος είναι να κάνεις δώρο παγκόσμιο και στο τέλος να λυγίσεις, τι να πω τώρα, δεν είναι φυσιολογικά πράγματα αυτά για σωστές σκέψεις.
0: Ναι. Κύριε Πτεράρχε, καλέ μου φίλε, κύριε Ευάγγελε Γεωργούση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν σπουδαία, ήταν σπουδαία, ήταν σπουδαία.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, να είστε καλά. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα. Γεια σας.

0: τι πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχονος Snack.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervetten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
4: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
4: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
4: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
4: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσω με ένα καλό μου φίλο, έναν αγαπημένο συνάδελφο, έναν δημοσιογράφο που το λέει υπερδικούλα του, έναν άνθρωπο που δεν μασάει τα λόγια του, έναν δημοκρατικό άνθρωπο, έναν πολιτικό, ναι, πρόκειται για τον Γιάννη τον Κανελάκη, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη μου, καλό μήνα και όλα καλά.
8: Μακάρι, καλό μήνα, καλημέρα Γιώργη. Γιώργη αγωνιστή, ασυβίβαστε και αδούλωτε. Γιώργη Κοντονή, προχώρα, είσαι δυνατός. Καλό μήνα να έχουμε, αν και βλέπω Χριστούγεννα να κάνουμε τώρα με αυτό το καιρό, Γιώργη.
7: Έτσι ακριβώς. Αλλά μέχρι τη Δευτέρα, πού θα πάει, βρε Γιάννη?
8: Πού θα πάει, λέει, μετά από 70 χρόνια, λέει, έχουμε τέτοια πρωτομαγιά να
7: πούμε.
8: Έλατε. Πώς έχει αλλάξει, Γιώργη, ναι. Μου, φίλε.
7: Να σου πω, πριν από λίγο, γύρω στις 8.30, μίλαγα με τον Γρηγόρη Ατζαράκη, θα τον ξέρεις, που ήταν ο προσωπικός ο φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν τότε διοικητής στον ΑΤ και τα λοιπά, ένας άνθρωπος αγωνιστής, γνωστός δικηγόρος, και λέγαμε το τότε και το σήμερα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το φίλο μου το Γιάννη τον Κανελάκη το εξής. Ακούστηκε για το τετραήμερο εργασίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα, γιατί μιλάμε για την Ελλάδα. Πώς μπορεί να βγει μια εργασία μέσα σε 4 μέρες, την ώρα που βγαίνει σε 5 και αν βγαίνει, και μπορεί να πληρώνει ο εργοδότης τα ίδια χρήματα για το τετραήμερο?
8: Κοίταξε, να δεις, είναι ένα μοντέλο, όπως λες, πολύ σωστά εφαρμόζεται σε κάποιες άλλες χώρες, αλλά νομίζω στην Ελλάδα θέλει μεγάλη μελέτη και μεγάλη προσοχή και στρατηγική.
7: Σωστό.
8: Για να εφαρμοστεί αυτό.
7: Σωστό.
8: Γιατί είναι διαφορετικός ο τόπος εδώ πέρα, διαφορετική η διορυθμία του εργαζόμενου και του εργοδότη. Και πρέπει να γίνουν βάσεις σοβαρές. Εντάξει, καλή είναι σαν ιδέα για να δουλεύουν. Το θέμα είναι να αποδίδουν τώρα. 4 μέρες θα δουλεύουν, 6 μέρες θα αποδουλεύουν. Το θέμα είναι να υπάρχουν σχετικές καλές σχέσεις εργασίας, εργαζόμενου και εργοδότη. Και να υπάρχουν και αμοιβές. Γιατί οι αμοιβές παίζουν σημαντικό ρόλο σήμερα, Γιώργο, όπως ξέρεις πολύ καλά.
7: Ασφαλώς.
8: Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και έχει στριμωχθεί πάρα πολύ ο κόσμος. Μακάρι να γινόταν αυτό το τετραήμερο που λες, αλλά νομίζω πρέπει να θέλει στρατηγική μελέτη πολύ. Είναι σαν ιδέα, είναι καλή, έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Μακάρι και να εφαρμοστεί και εδώ, αλλά δεν νομίζω ότι ακόμα είμαστε όριμοι για να κάνουμε αυτό το θέμα. Αλλά μπορεί και όλα να γίνουν σε αυτόν τον τόπο, όλα γίνονται, Γιώργο μου. Είναι μια ιδέα η οποία μελετιάται και συζητιέται την πρότεινε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, την υιοθέτησε και η αντιπολίτευση. Οι υπόλοιποι το συζητάνε, λέει, από και στην κυβέρνηση, λέει, το βλέπουν λίγο δύσκολο και λίγο τραβηγμένο και λίγο πρόωρο. Από και πέρα, σε αυτή τη χώρα, Γιώργο μου, πολλά προτείνω. Αλλά τίποτα δεν γίνεται. Πολλά προτείνονται, τίποτα δεν γίνεται, Γιώργο μου. Από πού να θες να αρχίσουμε? Από πού θες να αρχίσουμε? Από την ασφάλεια?
7: Ποια ασφάλεια? Ποια ασφάλεια? Πια, αχ, μωρέ Γιάννη μου, αυτά ξέρεις. Μιλάνε για ασφάλεια και λένε για αφάλεια. Πώς λένε, αφάνεια. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχει ασφάλεια.
8: Εδώ τα τελευταία χρόνια όχι μόνο είναι δημοκρατία, αλλά και προηγούμενο και ο ΣΥΡΙΖΑ και προηγούμενο και ο Γεωργάκης Παπανδρέου που είναι ο φίλος μου. Όλοι αυτοί δεν νομίζω ότι ουσιαστικά δούλεψαν έτσι, με σοβαρότητα και με ουσία πάνω στο θέμα της Ελλάδας, του λαού, της ασφάλειας, της ιατρικής, των υποδομών, της εγκληματικότητας, του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, των νοσοκομείων. Δεν δούλεψαν, Γιώργο μου, δεν δούλεψαν.
7: Εδώ υπάρχει μέρα που να μην έχουμε νεκρούς στην άσφαλτο, πες μου ρε Γιάννη μου.
8: Έλα, βλέπεις εδώ πέρα υπάρχει μια συλλογή.
7: Με το πατίνι, και... με το πατίνι το παιδί 13 ετών.
8: Εκεί θα πήγαινε και στο πατίνι. Μια συνδοσία, αυτό θα έλεγα. Μια συνδοσία με το πατίνι και στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις μέσα.
7: Μόλις μπήκε στο στούντιο, μόλις μπήκε στο στούντιο ο Δήμος ο Τσαπαλιάρης, σου λέει καλημέρα, σε ακούει.
8: Ποιος?
7: Ο Δήμος, ο Τσαπαλιάρης, μόλις μπήκε.
8: Ο Δήμος Τσαπαλιάρη, πανέμαχε αγωνιστή και εσύ, Άρη Γιώργη, Δήμο, που τα χρόνια εκείνα. Τέλος πάντων, χάσαμε και τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τον φίλο μας, τον αδερφό, τον φοβερό ρεπόρτερ της Ελλάδας. Το φοβερότερο ρεπόρτερ της Ελλάδας, τον Σπύρο τον Καρατζαφέρη, τέλος πάντων. Θυμήθηκα τα χρόνια εκείνα τώρα εκεί στην πλατεία θεάτρου, Δήμο Τσαπαλιάρη. Να σε καλά, ρε φίλε.
7: Εδώ σε ακούει, σε ακούει. Καλημέρα, λέει. Λοιπόν, για πες.
8: Από πού να αρχίσουμε, είπανε, καταρχήν δεν υπάρχει μέρα που να με περπατάς στον δρόμο, Γιώργο, όπως περπατάς και στους δρόμους, δεν είσαι από αυτούς που...
7: όχι, βέβαια, το ρεπορτάζ δεν είναι στο σπίτι σου, το ρεπορτάζ στον δρόμο.
8: Δεν είμαστε ανεβασμένοι.
7: Και εμείς είμαστε παλιοί ρεπόρτες, Γιάννη.
8: Ακριβώς, δεν είμαι αυτό σου λέω, δεν είμαστε ανεβασμένοι σε τίποτα καλάμια να μην και δεν ξέρουμε πού να τα παρκάρουμε. Και βλέπεις λοιπόν κάθε μέρα με τα πατίνια. Βλέπεις τους κεντρικούς δρόμους. Δεν υπάρχει καμία προδιαγραφή, καμία ασφάλεια, κανένας κανόνας, κανένας κώδικας οδικής κυκλοφορίας, κανένας έλεγχος από αστυνομία. Περνάνε εκεί πέρα τα νεαρά παιδιά τα οποία τα βλέπουμε με την ταχύτητα που τρέχουν. Λέω Παναγία μου, μην πάθουν τίποτα. Δηλαδή τραγικά πάνω στα πεζοδρόμια, πάνω στους δρόμους, μέσα σε λεωφόρους, μέσα από αυτοκίνητα, μέσα από λεωφορεία. Δηλαδή είναι τραγική κατάσταση. Αυτό δεν γίνεται ούτε στη Ζουλού, δεν γίνεται, Γιώργο, που γίνεται αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα. Δεν γίνεται που δεν έχουμε ζήσει και στο εξωτερικό και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Υπάρχει, ρε φίλε, μια πειθαρχία, υπάρχει ένα κώδικα οδικής κυκλοφορίας, υπάρχει ένα μοντέλο, υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα. Εδώ δεν δουλεύει τίποτα εδώ και τα τελευταία χρόνια.
7: Μην πας μακριά. Έτσι, μην πας μακριά, Γιάννη μου. Πες μου ένα παιδί που να μην έχει σουγιά πάνω του ή μαχαίρι. Δείξε μου ένα παιδί 15 ετών και πάνω ή και κάτω ακόμα.
8: Μπράβο. Θα πηγαίναμε.
7: Τι γίνεται. Πού πάμε, ρε παιδιά.
8: Θα πήγαινα και εκεί στην ελληνική βία, Γιώργο μου. Τελευταία διάβαζε μια έρευνα, 2.500 παιδιά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο παιδών από τέτοια πράγματα. Από μεταξύ τους αψιμαχίες και τους ακομούς μεταξύ τους με μαχαίρια, όπως πολύ σωστά επισήμανες, με ρόπαλα, με κατσαβίδια, με διάφορα αντικείμενα. Με 2.500 άτομα τελευταία έρευνα, Γιώργο μου, πέρασαν από το νοσοκομείο παιδών παιδιά. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, δηλαδή μεταφέρθηκαν εκεί πέρα από τέτοια κρούσματα. Όχι από κάτι τίποτε, από τέτοια κρούσματα. Και βλέπεις λοιπόν, ενώ καταγγέλλονται. Και δεν λέει, το κάνουμε. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας, ρε παιδί μου. Δεν ενδιαφέρεται ούτε υπουργός. Παρόλο το Μητσοτάκη μπορεί να του δίνει εντολή. Κάντε αυτό, κάντε αυτό, κάντε αυτό. Τίποτα. Αυτοί κοιτάζουν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς θα αρπάξουν, πού θα βρουν τους γνωστούς, πού θα βρουν τους μη γνωστούς, πού θα βρουν τους συμμέτερους, πού θα δώσουν τα εκατομμύρια, πώς θα αρπάξουμε εμείς, πώς θα αρπάξεις εσύ. Δηλαδή τραγική κατάσταση. Έρχεται η Ευρωπαία Επίτροπος τώρα, κύριε Κόβεση, την οποία μα στήριξε σε κάποιες δικογραφίες μέσα. Και αρχίζουν να λένε τώρα, αντί να λένε Νέα Δημοκρατία, λένε Νέα Δικογραφία. Πάντα αυτά είναι παιχνίδια λεκτικά. Αλλά είναι δυνατόν τώρα με μια χώρα να σύνεσαι κατά αυτόν τον τρόπο και να υπάρχει μια Ευρωπαία Επίτροπος σε συνεργασία με Ευρωπαίες, με Ελληνίδες δικαστίνες ή δικαστές οτιδήποτε, να γίνονται έρευνες και να βλέπουν λοιπόν να υπάρχει συμμετοχή βουλευτάδων, υπουργών, πρώην νυν οτιδήποτε μέσα στις κομπίνες του ΟΠΕΚΕΠΕ και φάγανε τόσα δισεκατομμύρια τα οποία δόθηκαν σε αγρότες οι οποίοι δεν ήταν αγρότες και δίνανε βοσκοτόπια μέσα και

0: σε θάλασσες, ακόμα και στα βουνά πάνω δίναν βοσκοτόπια και πράγματα τραγικά, τραγικά ανεξέλεγκτα κάτω από τη μύτη και του ίδιου του Πρωθυπουργού. Το είχαμε τον Τσίπρα, κατέστρεψε την Ελλάδα, την υποθήκευσε 99 χρόνια.
1: Και επανέρχεται, λέει, διότι είναι ηθικός, τ' ακούς?
0: Ναι, τι κάνει, λέει.
1: Ότι είναι ηθικός, επανέρχεται και τη σύνταξη δική σου και τη δική μου, ναι, την πετσόκοψε.
0: Επανέρχεται, δεν ξέρω πού επανέρχεται. Μάλλον σε κανένα λιβάδι θα επανέρχεται. Δεν νομίζω να έχει φιλοδοξία να ξαναγίνει τίποτα. Σε κανένα λιβάδι, σε κανένα χορτολίβαδο και τέτοιο θα πήγε, μπορεί να πηγαίνει και να βόσει γι' αυτό. Τον είδαμε ως πρωθυπουργό 4,5 χρόνια τι έκανε, Γιώργο μου. Τον είδαμε τον Τσίπρα. Την είδαμε και τη συμμορία του ΣΥΡΙΖΑ. Είδαμε και τη συμμορία εκεί πέρα του δίθεν αριστερού και προοδευτικού. Του είδαμε τι κάνανε. Διαλύσανε τη χώρα και τον έμφυα δεν τον καταργήσανε και τα λιμάνια τα πουλήσανε και τα αεροδρόμια τα πουλήσανε.
1: Και ακόμα χρωστάνε οι συνταξιούχοι, μην το ξεχνά, με του Κατρούγκαλου το παράθυρα. Και εκείνο.
0: Άλλος αυτός εκεί πέρα. Άλλος τύπος.
1: Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία, δυστυχώς.
0: Αυτή είναι η κατάσταση στη χώρα μας, Γιώργο μου. Δυστυχώς δεν βελτιώνεται τίποτα. Πρέπει να βρεθούν πολιτικοί.
1: Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως. Ο Μητσοτάκης είναι στο 30% περίπου. Ο Ανδρουλάκης στο 15%. Δεν ανεβαίνει, ούτε ανεβαίνει, ούτε κατεβαίνει. Τι γίνεται, Γιώργο, Γιάννη.
0: Γιώργο μου, αφού κυκλοφορείς έξω στην πιάτσα σου, είπα, δεν είσαι από τους ανθρώπους που μπαίνεις στο αυτοκίνητο και βγαίνεις από το αυτοκίνητο και μπαίνεις στο γραφείο. Βλέπεις τι λέει ο κόσμος. Ποιος λέει να αντικαταστήσει, λέει, το Μητσοτάκη. Λένε όλοι αυτός ο φάμελος, αυτός ανεκδίκητος, αυτός ανεπαρκής, αυτός ο επικίνδυνος, αυτός ο ατύπος, ο οποίος δεν ξέρω πώς τον κάνανε πρόεδρο αυτόν τον ΣΥΡΙΖΑ. Να φύγει ο Μητσοτάκης, να φύγει ο Μητσοτάκης. Όλο αυτό λέω, μην το
1: έχουμε καταλάβει. Έλα, εντάξει, δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται.
0: Βρε γελίες, να το πω έτσι γιατί ρε Γιώργο, κάπου κάποια στιγμή να με τρελαίνεσαι και λες, ρε φίλε, κάτσε καλά ρε. Να φύγει, ποιος θα έρθει. Ωραία, βρέμε τώρα, όχι ότι ο Δήσεων αντικατάστατος. Και ο Μητσοτάκης μπορεί να φύγει και να έρθει ο Γιώργος Κοντονής και να έρθει κάποιος άλλος.
1: Ο Κανελάκης, ναι, είναι σωστό. Άλλωστε η δημοκρατία. Αυτό είναι η εναλλασσόμενη δημοκρατία στην Πρωθυπουργία. Πώς να το κάνουμε?
0: Ακριβώς αυτό είναι. Το θέμα είναι τι θα κάνει ο άλλος. Θα κάνει κάτι καλύτερο. Βλέπεις τον δοκιμάζεις κάθε μέρα. Είτε με την αντιπολίτευση, είτε από τα κόμματα, είτε από τα προγράμματα, είτε από τις προτάσεις, είτε από τις ομιλίες, είτε από τις περιοδίες, είτε από τη δραστηριότητα που έχει. Και βλέπεις, λες, κάνει για πρωθυπουργός αυτός. Δυστυχώς δεν κάνει. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος, ούτε ο άλλος. Γι' αυτό και βλέπεις τον Μητσοτάκη, Γιώργο μου, Γιώργο Κοντονή.
1: Ναι, αυτό είναι γεγονός. Παίζει μόνος του μπάλα, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο. Παίζει μόνος.
0: Έχει διπλάσια ποσοστά από τον προηγούμενο. Λοιπόν, τώρα θα έρθει και ο Τσίπρας, θα έρθει και η Καριστιανού. Άλλη και αυτή πάνω στον τάφο του παιδιού της πήγε και αυτή να χτίσει μια πολιτική καριέρα. Και ο άλλος, ένας άλλος Αλβανός που είναι από την καταγωγή, δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους του Αλβανούς ή τους.
1: Όχι, εντάξει, κριτικάρεις. Ως δημοσιογράφος, κριτικάρεις.
0: Ναι, απλώς επισημαίνω την εθνικότητα του καθενός, όπως και στο εξωτερικό λένε αυτός είναι Έλληνας, αυτός είναι Πορτογάλος, Γάλλος, οτιδήποτε. Έκανε απεργία, πήρε εκεί πέρα ο τύπος για να δείξει τι, για να κάνει, λέει, εκταφή του παιδιού του. Ενώ του δώσανε την άδεια να κάνει την εκταφή του
1: ακόμα
0: παιδιού.
1: Ακόμα δεν έχει γίνει.
0: Ακόμα περιμένει. Και παρουσιάζεται από τηλεόραση σε τηλεόραση και από δηλώσεις σε δηλώσεις και από συνεντεύξεις που φέρουμε και εμείς ευθύνη βέβαια. Που τους βγάζουμε στον αέρα και
1: τους δίνουμε βήμα, αυτό λες. Τους δίνουμε βήμα, ναι.
0: Τους δίνουμε το τραγικό λάθος και τον μίντια.
1: Ναι. Για πες μου κάτι, Γιάννη μου. Είδες προημερών, πριν από λίγες ώρες, την επίθεση που έκανε η κυρία Κωνσταντοπούλου στο Δουδονή, το Παναγιώτη.
0: Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο, Γιώργο. Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Αντί να κοιτάξουν να παράγουν έργο μέσα και να δουν να κάνουν έρευνες για οποιοδήποτε και να βγάλουν τον πρόεδρο και των διάφορων αδέσμευτων ελεύθερων αυτό, τσακωνόντουσαν μεταξύ τους ποιος θα βγει στην τηλεόραση το βράδυ για να είναι στο δελτίο ειδήσεων με την καλύτερη ή τη χειρότερη ατάκα. Πάρ τον ένα, βάρ τον άλλο. Αυτό το επίπεδο, Γιώργο μου. Αυτό το επίπεδο και των πολιτικών και των βουλευτών και των αρχηγών των κομμάτων και τη Βουλή μέσα. Αυτό το επίπεδο. Και προσπαθούσε ο Κακομοίρης, ο Κακραμάνης να του βάλει σε τάξη. Πώς θα βάλει σε τάξη, αφού
1: δεν μπαίνουν σε τάξη. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που δόθηκε στους βουλευτές να εξασκούν και το επάγγελμά τους, φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
0: Μπράβο, αυτό το ασύμβιβαστο. Όλοι σωστά επισήμανες, Γιώργο μου, και το παρατηρήσεις. Αυτό το ασυμβίβαστο. Τι το θέλεις, κύριε, είσαι βουλευτής. Παίρνεις 10.000 το μήνα.
1: Κάτσε εκεί που είσαι. Κάτσε εκεί που είσαι.
0: Σαν δημοσιογράφος, σαν γιατρός, οτιδήποτε. Άσε να φάει και κανένας άλλος ψωμάκι να με. Αν τα πάρετε όλα εσείς, αυτό το τραγικό, αυτό είναι ο φασισμός, φίλε Γιώργο μου. Εδώ και δεκαετίες ολόκληρες αυτός που κατήργησε το ασυμβίβαστο είναι φασισμός. Δεν είναι δυνατόν να μου λες εμένα, φίλε μου, είμαι και βουλευτής, είμαι και δικηγόρος, είμαι και δημοσιογράφος, είμαι και γιατρός, είμαι και τώρα. Όχι, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Δεν είναι ισότητα αυτή, δεν είναι δημοκρατία.
1: Ο λαός λέει ή ζευγάς, ζευγάς.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο, Γιώργο.
1: Έτσι. Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσω. Είπες πολλά και σπουδαία.
0: Να είστε γερός, χαιρετισμούς σε όλους.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και τον Καραπιστίνη και σε όλους.
1: Σε όλο τον κόσμο, ναι. Σε ακούνε, σε ακούνε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι.
0: Επίσης και σε σένα, να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Και λίγο πριν τελειώσουμε, έχουμε μπάλα, ε.
1: Ναι, τρία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε σπουδαία παιχνίδια.
1: Σήμερα,
0: για πες.
1: Πανετολικός Κηφισιά, Πανσεραϊκός Λάρισα και Αστέρας Τρίπολης Αυρόπιτος.
0: Ποιο είναι πιο ωραίο?
1: Πανσεραϊκός Λάρισα.
0: Α, είναι η ρεβάνς του πρώτου. Α, μάλιστα. Άρχισε ο δεύτερος γύρος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τι βλέπεις να γίνεται? Ναι. Για πες για τα μεγάλα παιχνίδια αύριο.
1: Ναι, θα πούμε και αύριο. Πάω Παναθηναϊκός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ.
0: Εγώ τα βλέπω χου πάντως.
1: Πιθανόν.
0: Πιθανόν.
1: Πάω και 7, Παναθηναϊκός 9.
0: Μάλιστα. Φίλε και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσω, στο τέλος σημερινής εκπομπής εννοώ, να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Αύριο λοιπόν θα είμαστε και πάλι μαζί στις 7 Νταν. Από τον Γιώργο Γοντονή που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί εάν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν θα αγαπήσετε κανέναν. Σήμερα, για μένα αύριο είναι η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου, αλλά πολλοί γιορτάζουν από σήμερα. Να γελάτε, γιατί κάνει καλό το γέλιο. Αν και για μένα η Παγκόσμια ημέρα του γέλιου πρέπει να γιορτάζεται καθημερινά. Ο γελαστός άνθρωπος είναι ένας καλός άνθρωπος. Εμείς λοιπόν αύριο σε λίγο θα είναι εδώ το μπασκετικό δίδυμο και αμέσως μετά ο Βασίλης Γερασίμου μέχρι...
1: Δύο.
0: Ωραία, θα σε ακούσουμε. Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε αντέξει 2 ώρες, βρε κακομοίρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε στήσει ένα μαλλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
5: Μεχάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
12: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
13: Η ώρα είναι 10.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
16: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Η EuroLeague επέβαλε αυστηρή ποινή στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο Game 2 απέναντι στη Βαλένθια, ανακοινώνοντας απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τους επόμενους 3 αγώνες της ομάδας του, καθώς και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Πόσο με φοβάστε ρε, κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας, σχολίασε μεταξύ άλλων ο μεγαλομέτοχος της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, για την τιμωρία που του επιβλήθηκε. Η Χάπολ Τελαβίβ θα ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς ύψους 700.000 ευρώ και θα αποκτήσει τον Ντορόν Λάιτνερ από τον Ολυμπιακό, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα. Κάκωση στον έσω πλάγιο έχει ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος τίθεται νοκάουτ από το αυριανό ντέρμπι του Δικεφάλου του Βορρά με τον Ολυμπιακό. Στο στόχαστρο της Λίλ βρίσκεται ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού Αλμπάν Λαφών, του οποίου ο δανεισμός ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν. Ο Ατρόμητος θα παραταχθεί με σημαντικές απουσίες στην Τρίπολη, καθώς οι Γιουμπιτάνα και Μασούρ δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για το κρίσιμο μάτς με τον Αστέρα. Ο Μάικ Τζέιμς τιμωρήθηκε από τη EuroLeague με ποινή μίας αγωνιστικής με αναστολή και πρόστιμο 6.000 ευρώ, γεγονός που του επιτρέπει να αγωνιστεί κανονικά στο Game 3 της σειράς της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό στο Μοντε Κάρλο. Να ταράξει τα νερά της EuroLeague θέλει η Ζαλγκίρης, η οποία έχει καταθέσει πρόταση στον Βαλαντσιούνας για διετές συμβόλαιο έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με λιθουανικό δημοσίευμα. Στο handball ανδρών, η ΑΕΚ επικράτησε το Ολυμπιακό 33-32 και πέτυχε το break στους τελικούς της handball Premier. Επόμενος αγώνας την 3η 5 Μαΐου στο κλειστό του Καματερού. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, η Leeds επιβλήθηκε 3-1 της Burnley και εξασφάλισε την παραμονή της στην Premier League. Στην 34η στροφή της La Liga, Χιρόνα Μαγιόρκα 0-1. Για την Serie A, Πίζα Λέτσε 1-2. Η Real Madrid της επικράτησε της Χαπόελ Τελαβίβ 102-75 και έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των playoffs και πλέον είναι μία νίκη μακριά από την, από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Παπάγος και ο Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο για την άνοδο στην Greek Basket League, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στον τελικό του Final Four της Elite League που διεξάγεται στη Λευκάδα. Οι στρατηγοί επικράτησαν της Μεγαρίδας με 92-74, ενώ ο Βίκος επιβλήθηκε του Πρωτέα Βούλας 94-87 στον δεύτερο ημιτελικό. Ο τελικός μεταξύ Παπάγου και Βίκου Ιωαννίνων θα διεξαχθεί την προσεχή Κυριακή 3 Μαΐου στις 6:15. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
3: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλώς βρεθήκαμε.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλό μήνα.
1: Όλα καλά. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν.
0: Ποιος γιορτάζει?
1: Ο Αθανάσιος και η Αθανασία. Είναι το Αγίου Αθανασίου σήμερα. Όχι ποιος Θανάσης, ποιος Θανάσης είναι το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Τα πάμε και φύγαμε.
0: Θες να πούμε πάλι το ανέκδοτο της χρονιάς?
1: Ποιο είναι αυτό?
0: Ότι νομίζω ότι σε λένε Αθανασία.
1: Όχι, δεν νομίζω, δεν είναι ανέκδοτο, πάμε παρακάτω.
0: Τι εννοείς?
1: Τι εννοώ, είναι απλά, ούτε ανέκδοτο είναι, ούτε το νομίζω. Αλλά είναι πραγματικότητα.
0: Είναι πραγματικότητα, μάλιστα. Εν τω μεταξύ ξέρεις έτσι, τη βαφτίσανε Αθανασία. Άμα τώρα
1: Ελένη Αθανασία, Ελένη Αθανασία. Μάλιστα.
0: Τι δωρά τη παρά. Άμα τη φωνάξει τον δρόμο Αθανασία, πρόσεξε αυτοκίνητο, θα πάει αδικοχαμένη.
1: Όχι, αν κάποιο βρεθεί και με το φωνάξει, εγώ θα προσέξω.
0: Θα καταλάβει ότι λέει για σένα.
1: Βέβαια. Μην έχει ελπίδε λοιπόν ότι θα με πατήσει κάποιο γιατί δεν με φώναξε Αθανασία.
0: Όχι, δεν έχω τέτοιε. Δεν μπορεί να είμαι τόσο τυχερό, αλλά. Είναι η Λένα Αθανασία Καραλή.
1: Και ο Γιώργο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και τη Καλλιόπη.
0: Και είναι εκπομπή.
1: Basket Euro Fans.
0: Και μήπως σας να πεις πόσο κόσμος θα επικοινωνεί μαζί μας?
1: Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 και στο email onair@elladasports.gr.
0: Και πριν μπούμε στα ευρωλιγκαίικα, να δώσουμε μια χρηστική πληροφορία στο πλατή κοινό, κυρίως στο λεγόμενο ασθενές φίλο, αλλά και σε όσους έχουν αδερφές, ξαδέρφες, ατυχήσασες, που έλεγε και η ταινία. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι available.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι available. Είναι διαθέσιμος, να γνωρίζετε. Είναι ένα παιδί έτσι πολύ ξεχωριστό, ανεπανάληπτος τύπος, μοναδικός, ωραίος, πουλάω τώρα, πουλάω. Λοιπόν, όσες πιστές, στείλτε μήνυμα στο Viber.
1: Στο Viber. Να μην φτιάξουμε ένα ξεχωριστό.
2: Με κλήρωση θα γίνει.
1: Α, με κλήρωση θα τον δώσουμε.
0: Όχι, όχι. Τι είναι?
2: Πολλές.
0: Τι είναι? Γεύμα στο online σουβλάκι. Θα δούμε τις φωτογραφίες.
2: Α, θα κρίνουμε.
0: Θα κρίνουμε, θα διαλέξουμε. Θα δούμε έτσι, πώς το λένε, την ευαισθησία του μηνύματος. Γιατί δεν είναι γουρούνι στο σακί. Είναι ό,τι καλύτερο διαθέτωμεν. Εντάξει. Λοιπόν, απλά σας ενημερώνουμε ότι το παιδί είναι διαθέσιμο. Εντάξει. Γαμπρός περιοπής. Αυτά. Τα είπα και ξεθυμένα. Το χορηγούμενο.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Πάμε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας.
1: Φυσικά. Γιατί ήταν και εξαιρετική η ρυθμή αυτής της εβδομάδας. Οπότε γιατί να μην πάμε?
0: Θα σου έλεγα ότι σαν μια γενική τοποθέτηση ότι τα play-off είναι σε πλήρη αντιδιαστολή με την κανονική περίοδο. Στη μεν κανονική περίοδο είχαν η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα,
1: και τώρα ξαφνικά όλα ρυθμίστηκαν, ήρθαν σε εργοστασιακές ρυθμίσεις.
0: Να, και δεν υπάρχει καμία έκπληξη να συζητήσεις.
1: Έγιναν έτσι όπως έπρεπε.
0: Ναι. Και όπως αντιλαμβάνεστε πάμε πλέον για ένα Final Four το οποίο οι ομάδες που πριν την κανονική περίοδο θεωρούσαμε ότι θα είναι στο Final Four, φαίνεται ότι τελικά θα είναι.
1: Από πότε το είχα πει εγώ?
0: Ποιο παιδί μου?
1: Ποιες ομάδες είχα πει?
0: Ποιες ομάδες?
1: Βασίλη μου, ποιες ομάδες είχα πει εγώ ότι θα είναι στο Final Four?
2: Αυτές
1: που έχω πει. Άρα είναι Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ.
0: Φενέρ, ναι.
1: Φενέρ.
0: Λοιπόν, και από την άλλη μεριά, εγώ επιμένω εκ νέου ότι ο τελικός, μάλλον ότι η Ρεάλ είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Βεβαίως, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός είναι στην έδρα του, μάλλον να το πω σωστά, δεν είναι το φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα. Η Ρεάλ, ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί από τις που παίζει στην έδρα του. Απλά στα δικά μου μάτια η Ρεάλ είναι η καλύτερη ομάδα σε σχέση με τις άλλες. Με μικρές διαφορές που σε έναν αγώνα μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Είναι μια ομάδα με τεράστιο μέγεθος, με παίχτες που έχουν τεράστια εμπειρία, αλλά εδώ που φτάσαμε τώρα, μπορεί κανείς να παραγνωρίσει, βεβαίως δεν φτάσαμε ακόμα, εδώ που φαίνεται να πηγαίνουμε. Είναι δυνατόν κανείς να παραγνωρίσει τη φορά που έρχεται ο Παναθηναϊκός, την αξία και το βάθος του Ολυμπιακού, ή ακόμα και το γεγονός ότι η Φενέρ, επιστρέφοντας μετά τα 8 παιχνίδια που δεν βλεπότανε, είναι ένας αξιόμαχος αντίπαλος?
1: Όχι, και φέρει και τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης και τον υπερασπίζεται και με τον παραπάνω αυτή τη στιγμή. Και για να σε ρωτήσω εγώ τώρα, γιατί η Ρεάλ είναι καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό, με το υπερπλήρες ρόστερ, με την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια, με το πολύ καλό φίνις με βάση τα αποτελέσματά του και με βάση και την εικόνα που έχει δείξει στα δύο παιχνίδια του play-offs, και γιατί να μην είναι ο Ολυμπιακός το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση?
0: Γιατί θεωρώ ότι η Ρεάλ έχει το μέγεθος.
1: Ο Ολυμπιακός δεν το έχει?
0: Όχι, όχι όσο η Ρεάλ. Δηλαδή σε όλες τις θέσεις η Ρεάλ είναι oversize. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με μέγεθος, είναι μια ομάδα με πολύ καλή front line, αλλά θεωρώ ότι στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, έτσι δεν σημαίνει ότι αυτό είναι και κανόνας, είναι πανάκια, ότι η Ρεάλ είναι ένα πόντο πιο μπροστά από όλους τους άλλους. Σκέψου τώρα, γιατί συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός, και δικαίως το λέμε, δεν άφησε να φανεί η απουσία του Κώστα Σλούκα. Εντάξει, η Ρεάλ παίζει χωρίς τον Ταβάρες στην ουσία και τα δύο παιχνίδια. 3 λεπτά έπαιξε στο πρώτο.
1: Ναι, τραυματίστηκε και στο γόνατο, έχει ρίξει συνδέσμου, είναι εκτός.
0: Ναι.
1: Θεωρώ πως ούτε play-offs προλαβαίνει, ούτε Final Four προλαβαίνει, με τη λογική ότι η Real περνάει στο Final Four, έτσι.
0: Εντάξει, όσες πιθανότητες έχει ο Ολυμπιακός
1: και Παναθηναϊκός. Αυτό λέω, ρε παιδί. Ναι, το λέμε απλά για να το πούμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: το...
0: ναι, προφανώς και καλά το λες. Γιατί μην ξεχνάμε ότι...
1: τίποτα δεν τελειώνει πριν ολοκληρωθεί η σειρά.
0: Πριν βγει
1: η χοντρή
0: να τραγουδήσει. Αλλά είναι μια ομάδα που βλέπεις, ας πούμε, δηλαδή βγαίνει ο Καμπάτσο, που λες είναι ο Καμπάτσο ρε κεράτα, και μπαίνει ο Μαλεντών. Ο οποίος Μαλεντών, αν τον αφήσεις, δεν τον βλέπεις. Εντάξει, νομίζω ότι εδώ τον διαχειρίζεται λάθος ο Σέρχη. Ναι, γιατί έχει και τις μεγαλοκοπέλες που θέλουν την προσοχή τους. Και αν δεν σου κάνουν αυτοί δύο, είναι και ωφελής. Έχεις στην περιφέρεια, ας πούμε, ποιο να σου πω, το Γιούλ, το Ντεκ, το Χεζόνια, το Μαλεντών, το Λάιλς που είναι τριάρι και σκοτώνει, βλέπει το καλάθι Σαβαρέλη. Έχεις τον Καρούμπα και το Λεν πίσω από τον Ταβάρες. Δηλαδή τώρα ο Λεν μπορεί να είναι οικοδόμη παλικάρια, αλλά είναι ντουλάπα, δίφυλη. Ο Γκαρούμπα από τη στιγμή που βρήκε τα βήματά του είναι ο Γκαρούμπα.
1: Δηλαδή... εντάξει, okay, εγώ δεν πιστεύω τόσο πολύ τη Ρεάλ.
0: Και δεν σου βάζω και τον Αμπάλντε που έχει μέσα. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια ομάδα που έχει τα πάντα.
1: Όλα θα φανούν όταν
0: είναι. Όλα στο χειροκρότημα. Γιατί δεν σημαίνει τα... ότι πήρε το.
1: Όχι, βέβαια. Εκτίμησή σου.
0: Μ' αρέσει σαν ομάδα και το θυμάσαι ότι το έλεγα όταν η Ρεάλ παραπατούσε. Και μου λέγαν όλοι, μα τι μας λες τώρα πια Ρεάλ. Εντάξει, λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα ρυθμού, αλλά θέλω να πω και το εξής, ότι από αυτούς τους παίχτες που θα είναι στο Final Four, αυτοί εδώ είναι πολύ πιο μαθημένοι.
1: Εντάξει, είναι ο Μαλεντών δεν είναι μαθημένος για Final Four.
0: Όχι.
1: Ο Λάιλς δεν είναι μαθημένος για Final Four.
0: Ο Λάιλς έρχεται από το NBA, λένε, δεν είναι
1: ένα παιδάκι.
0: Βλέπεις, ας πούμε, ξαφνικά...
1: με την ίδια λογική είναι και ο Τζόσεφ. Ναι. Μαθημένος από Final Four.
0: Μα τον βλέπεις στα play-off πως είναι διαφορετικός ο Τζόσεφ.
1: Εν πάση περιπτώσει, τα Final Four έτσι κι αλλιώς λέμε ότι είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Συγγνώμη,
1: διότι
0: είναι η
1: χειρότερη.
0: Ο Τζόσεφ, λέω. Όχι Final Four.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι καλύτερη ή χειρότερη η φετινή Real από τη Real του 2024?
0: Τώρα που να σου πει, τι να σου πω.
1: Ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος ή χειρότερος από τον Παναθηναϊκό του 2024? Πιο γεμάτος ή όχι?
0: Λογικά είναι πιο γεμάτος.
1: Άρα...
0: βεβαίως παίζει ο Λούκας. Γιατί η Ρεάλ δεν είναι πώς τη λέμε, Βαλένθια με, και γελάει ο κόσμος, τα λέω εδώ και μια εβδομάδα, με αυτόν που βγάλανε προπονητή της χρονιάς, έτσι. Προπονητής που δεν σημαδεύει, προπονητής που δεν ξέρει τι να κάνει μπρος πίσω τώρα. Άσε με, κάνε μου τη χάρη. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα.
1: Η Βαλένθια απλώς πλήρωσε την υπεροψία της και το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να διαχειριστεί. Υπεροψία. Γιώργο, έβγαλε απίστευτη υπεροψία.
0: Τι να βγάλει, άγχος έβγαλε, αφού δεν ξέρουν τα παιδιά. Πρώτη φορά πήγανε.
1: Υπεροψία και αμάθεια ταυτόχρονα. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματά μας για να καλημερίσουμε και τους φίλους και τις φίλες που είναι μαζί μας.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Καλημέρα και καλό μήνα, Γιώργαρε και κυρία Αθανασία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Τι, έτσι ένα επιπλέον ευχαριστώ.
1: Καλημέρα και καλό μήνα. Υπέροχος μήνας ο Μάιος, έτσι κι αλλιώς.
0: Κύριε Γκαλή, είστε πολύ κοντά στις προβλέψεις σας που λέγατε όλο το χειμώνα. Τελικώς ένα Ρεάλ Ολυμπιακός. Ελπίζω να μην με επιβεβαιωθείτε στον νικητή και νικητής να είναι ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός.
1: Αλλά για άλλα βλέπω.
0: Κοίταξε, Γιάννη μου, μακάρι να μην επιβεβαιωθώ και νικητής να είναι ο Παναθηναϊκός στο μικρό τελικό. Έτσι. Αλλά. Λοιπόν, Διαμαντής, τι λέει.
1: Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι της ζωής και του ραδιοφώνου. Η EuroLeague έχει χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Ό,τι θέλει ο καθένας κάνει. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, καμία σοβαρή οργάνωση, μια Balkan League για γέλια. Ήρθε η ώρα της επιστροφής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.
0: Καλά, χαλάρωσε. Διαμαντή μου. Λοιπόν, βεβαίως θέλω να σας πω αυτό που αποκαλύψαμε και στην εκπομπή με τον Νίκο τον Συρίγο, ότι ο νεαρός Μποντιρόγκα μετά το τέλος σεζόν μας αποχαιρετά. Δεν έπεισε τους ιδιοκτήτες ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά και ακολουθεί το Μόντε Γιούνας.
1: Νομίζω πάντως ότι η EuroLeague θα πρέπει να επανεξετάσει όλες τις τοποθετήσεις που έχει στις θέσεις που κρίνουν και παίρνουν αποφάσεις και να αναδιαρθρωθεί λίγο το πράγμα.
0: Έχει γίνει δημόσιο, άστα να πάνε.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη. Τι λέει, καλημέρα. Ξεκινάμε με ένα μέα κούλπα για αυτά που λέγαμε για τον Σόρτς. Να μείνει ο Σόρτς του χρόνου, δεδομένου ότι ο Σλούκας μάλλον καίει τα τελευταία καύσιμα φέτος. Από μένα να μείνει.
0: Ναι. Από μένα είναι ναι.
1: Λοιπόν,
0: παιδιά, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Επειδή ο Σόρτς έχει κάνει τρία καλά παιχνίδια, πρέπει να πούμε ότι όλη τη χρονιά κάναμε λάθος. Καταρχήν, αν κάποιος έχει κάνει λάθος, αν θεωρείς ότι είναι λάθος, Δημήτρη μου, είναι ο Ανταμάν που τον είχε στο Μούσιο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ο Παναθηναϊκός έχει απέναντί του έναν αντίπαλο, ο οποίος δεν σημαδεύει. Αν δεν σημαδεύσει στο Σόρτς, στην επίθεση είναι μια χαρά επιδραστικός. Και αν ειδικά του δώσεις και την μπάλα να κάνει τα δικά του και μοιράσεις το παιχνίδι, αν βρεις ισορροπία, είναι μια χαρά παίχτης. Δεν είναι παίχτης για να σουτάρει τρίποντο. Όταν σουτάρει τρίποντο, καλύτερα. Δηλαδή, λέμε για τον Γκόκα, ο Σόρτς είναι χειρότερο σουτάρει τρίποντο. Αλλά σε ό,τι αφορά την ικανότητά του στην ταχύτητα και στο να τελειώσει τη φάση με λέει, προφανώς και την έχει. Ή με τα ενδιάμεσα σουτάκια, ακόμα καλύτερα. Στην άμυνα όμως είναι μαύρη τρύπα. Αν λοιπόν ο προπονητής της χρονιάς, αυτός ο καθηγητής Δευτέρας Λυκείου Φυσικής Χημίας είναι η φατσούλα του, δεν το σημαδεύει και πηγαίνει τις επιθέσεις με μοντέρο και οθέο και ξέρω ψωμί, όποιος και είναι απέναντί του, βγαίνει αυτό που βγαίνει. Απλά πράγματα. Καθίστε λοιπόν να δούμε το Σόρτσι στα υπόλοιπα. Τώρα θα φύγει ο Σλούκας και θα είναι τελευταία του χρόνια, είναι μια συζήτηση. Και επίσης τον κρατάς. Τι σχέση είχε ο Σλούκας με το Σόρτσι?
1: Καλά, σαν τον Σλούκα δεν υπάρχει κανένας άλλος.
0: Ναι, αλλά
1: κακά τα ψέματα. Δηλαδή στην Ελλάδα ειδικά δεν μπορείς να βρεις, δεν υπάρχει κανένας για να διαδεχθεί.
0: Συμφωνούμε.
1: Και στην Ευρώπη.
0: Αρκετοί.
1: Αρκετοί, αλλά και πάλι πόσοι από αυτούς είναι ελεύθεροι. Πόσοι.
0: Δεν ξέρω,
1: είτε στην Αμερική, πώς μπορείς να βρεις και να τον εντάξεις.
0: Το θέμα
1: είναι
0: το θέμα να βρεις έναν παίχτη να ελέγχει το ρυθμό. Ο Σόρτς δεν είναι τέτοιος παίχτης. Το βάζω το κεφάλι κάτω και πάω, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, το αν τον θέλεις και μπορείς να τον κρύψεις, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι και με την παρουσία του Λεσόρ φτιασιδώνεται λίγο το πράγμα, αν και πάλι η άμυνα του Παναθηναϊκού ήταν όπα στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Ήταν άλλο παιχνίδι. Mm. Άλλο μάτς το πρώτο, άλλο μάτς το δεύτερο.
0: Χαίρομαι πολύ.
1: Και δεν μπορεί να στεκόμαστε μόνο στις άμυνες.
0: Μα ο Σόρτς.
1: Και όταν χρειάστηκε, έπαιξε και άμυνα και στο δεύτερο παιχνίδι, παρότι το σκορ πήγε τόσο ψηλά. Γιατί ήταν πάρα πολύ καλό και επιθετικά. Έβαζε η μία, έβαζε η άλλη. Ήταν τρίποντο στο τρίποντο. Ήταν πολύ. Επειδή δεν το είδε και όλο το μάτς, γιατί ήσουν στο σεφ. Mm-hmm. Η Ευρωλίγκα δεν μας έκανε αυτή τη χάρη. Ευτυχώς τη δεύτερη εβδομάδα το έχει ρυθμίσει αυτό. Mm-hmm. Και θα μπορέσουμε να δούμε κανονικά τα μάτς και των δύο ελληνικών ομάδων. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι που από αυτά που δεν λες ότι η άμυνα έχει τον πρώτο λόγο, αλλά το μπάσκετ δεν είναι μόνο άμυνα.
0: Για τον κόσμο. Ρώτα και έναν προπονητή να σου πει αν ήταν καλό παιχνίδι.
1: Άρα δηλαδή θα πούμε ότι ήταν κακό παιχνίδι το μάτς της.
0: Είναι εξαιρετικό παιχνίδι.
1: Ματσάρα ήταν.
0: Ματσάρα ήταν, αλλά οι προπονητές δεν το θέλουν έτσι.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Προχώρα. Απλά να μην το πούμε. Δηλαδή επειδή σ' άρεσε να πούμε πάμε, όπα.
1: Όχι, αλλά.
0: Α, ευχαριστώ.
1: Όταν λέμε ότι προσεγγίζουμε το NBA και κάνουμε και φτιάχνουμε, ή θα πρέπει να μείνουμε στην εποχή του Μάλκοβιτς, ή θα πρέπει να πάμε κάποια βήματα πιο μπροστά.
0: Η εποχή του Μάλκοβιτς με την εποχή του Δεν παίζω άμυνα είναι δύο διαφορετικές εποχές. Η εποχή του Μάλκοβιτς ήταν καταστρέφω το παιχνίδι. Εδώ πλέον το σύγχρονο μπάσκετ πηγαίνει στο two-way. Έτσι, σε παίκτες μπορούν να είναι επιδραστικοί και στην άμυνα και στην επίθεση. Όπως για παράδειγμα είναι ο Χουάντσο, είναι ο Χέις Ντέιβις και άλλοι, μια και μιλάμε για τον Παναθηναϊκό. Αν πεις ότι είναι two-way ο Σόρτς, θα γυρίσει ο Σόρτς.
1: Όχι πεις, ρε παιδί μου.
0: Χαίρομαι.
1: Έχει δεδομένες αδυναμίες. Mm. Από την άλλη θεωρώ όμως ότι έχει και εξαιρετικά στοιχεία σε αυτό τον τρόπο που μπορεί να παίξει και στα στοιχεία που έχει, αν κάποιος τα εκμεταλλευτεί και τα εντάξει μέσα στην ομάδα του. Mm. Και είναι ένας θετικότατος παίκτης, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
0: Συμφωνούμε. Το ερώτημα είναι πώς κρύβεις αδυναμίες. Και αν έχεις.
1: Και στο τέλος της ημέρας συζητάμε με το δεδομένο ότι ο Εργίνα Ταμάν, που έχουμε δει ότι έχει κάνει μια συγκεκριμένη διαχείριση, δεν θα σου βάλω μέσα στα playoffs, όλη τη χρονιά θα σου βάλω. Γιατί στα playoffs τον έχει χρησιμοποιήσει εν τη απουσία του Σλούκα, εν τη απουσία του Σλούκα. Και ο Σόρτς έχει ανταποκριθεί απολύτως. Άρα λοιπόν η συζήτηση το αν μένει ο Σόρτς ή όχι, δεν είναι μόνο να το δούμε από την πλευρά του παίκτη, πρέπει να το δούμε και από την άλλη πλευρά. Θα παραμείνει ο Εργίνα Ταμάν στον Παναθηναϊκό.
0: Μακριά πήγες.
1: Γι' αυτό. Είναι πολύ νωρίς αυτή η συζήτηση, όπως και να το κάνουμε.
0: Λοιπόν.
1: Τον ψιλοσημάδεψαν το Σόρτς νομίζω στο τελευταίο δίλεπτο. Πήρε ένα σούτ από μέση απόσταση

0: Στένι Καρμίλη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervetten Sports δεν γίνεται.
1: Η ώρα είναι 10:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θέλω να σας πω ότι επειδή είχαμε την προσφορά της ημέρας για τις κυρίες, τον κύριο Ιωάννο, τον νεαρό Ιωάννο, έχουμε και Νίκο Κατσάτσο.
1: Α, δίνουμε και αυτό.
0: Είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός. Απλά να ξέρετε ένα πράγμα. Τύπος που έχει μέσα του Τσάτσος δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έτσι. Γι' αυτό έχει αβαντάζο ο Ιωάννου. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε να υπάρχουν.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα μηνύματά μας. Όχι, θα πάω εκεί που θέλω εγώ και θα πω το εξής. Ο Αταμάν για εμένα πήγε καλά στα δύο μάτς με Βαλένθια, ενεργειακά και με τις επιλογές του, νομίζω.
0: Λέει ο Δημήτρης.
1: Μετά τον Γκίλμπερτ Αρίνα και ο Διαμαντής Αρένας. Επίσης μας ρωτάει η Παπάγου Βίκο, τι βλέπουμε, θέλει κανένας από αυτούς να παίξει αλφαένα του χρόνου? Μπορεί μάλλον.
0: Αυτά θα τα πούμε στο
1: μετά,
0: δύο.
1: Μετά, έτσι μείνε λίγο παρίτσα μας. Πάμε εδώ, λέει, οι παίκτες της Βαλένθια έτρεμαν σαν τα ψάρια, ήταν 6 πόντους μπροστά, πήραν τεχνική ποινή και έκαναν έρμπολ τις βολές και μετά ο ίδιος παίκτης έκανε και βήματα. Πώς μπορείς να κερδίσεις το παιχνίδι έτσι? Ούτε εμπειρία, ούτε ψυχραιμία, δεν πας πουθενά.
0: Ο Γιάννης έχει τα δίκια του. Αυτά, παιδιά, λέγαμε και νωρίτερα. Ότι εντάξει, καθίστε να. Καλά είναι τα λιανοτράγουδα. Καθίστε να τους δούμε όταν θα έρθουν τα δύσκολα. Πάμε στο Χρήστο από την Κύπρο.
1: Λέει, καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσένα. Τι ποσοστό δίνεται για να δούμε τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αν όντως είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο?
0: Εμείς έτοιμοι είμαστε. Η Αθήνα δεν ξέρω. Κοίταξε.
1: Και το Telecom Center δεν ξέρουμε επίσης.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που θα πάνε στο Final Four οι ομάδες, γιατί ακόμα δεν έχουν πάει καμία από τις τέσσερις, βεβαίως είναι ξεκάθαρο ότι έχουμε διαμορφωμένη εικόνα με φαβορή, με ακλόνητα φαβορή.
1: Θα είναι τεράστια έκπληξη αν όλες οι σειρές οι οποίες είναι αυτή τη στιγμή
0: στο 2-0, στο
1: 2-0. Άντε να πούμε το ότι μία εξ αυτών οι οποίες βρίσκονται στο 0 βγάλει αντίδραση. Το να μπορέσει να το γυρίσει υπέρ της όμως το θεωρώ απίθανο.
0: Και, και η εικόνα των ομάδων δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι δηλαδή τώρα για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, η πιο κλειστή σειρά είναι αυτή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει δύο μάτς εκτός έδρας. Πιστεύει κανείς ότι μπορεί να χάσει δύο στο τσέντερ?
1: Νομίζω και δύο σερί να χάσει εντός. Δύσκολο έως απίθανο. Δίνω ένα ποσοστό για μεγαλύτερη αντίδραση, αν θέλεις, ίσως στη Χάπολ.
0: Δεν μου έχει δείξει κάτι.
1: Με βάση παίκτες και τέτοια στοιχεία.
0: Η Ρεάλ, για να την αντιμετωπίσεις, πρέπει να τη λιανίσει το ξύλο. Αλλά για να δείρεζε, δηλαδή τώρα να παραδείρει τον Καρούμπα, μπασκετικά εννοώ, δεν είναι και κάτι εύκολο. Δεν είναι ο σόρτς που τον δέρνει αλίπητα. Λοιπόν, η Χάπελ με ποιον θα δει, με το Μίσιτς?
1: Λοιπόν, σου δίνω ένα.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Δηλαδή, ακόμα και για την Μονακό που λέμε και τα λοιπά, χωρίς Τάις φαντάζομαι ότι θα παίξει.
0: Ξέρουμε,
1: και ο Τζέιμς τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική, αλλά ότι δεν είναι.
0: Με αναστολή.
1: Ναι, είναι με αναστολή. Θα πρέπει να γίνει υπότροπος για να απουσιάσει από παιχνίδι.
0: Κοίταξε. Καλά, θα τα πούμε σε λίγο. Πάμε και στο μήνυμα της αποστολίας από τη Θεσσαλονίκη.
1: Από Θεσσαλονίκη, περήφανη Γαβρίνα. Κόγκα, είσαι κουκλάκι και μπράβο στις περιγραφές που κάνεις. Εύχομαι ολόψυχα στην κουκλάρη γυναικάρα σου. Χρόνια της πολλά, γεμάτες υγεία, τύχη να καμαρώνεις την πανέμορφη οικογένειά σας. Η Δήμητρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αποστολία. Η Δήμητρα λέει, θα του έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη που έχει γενέθλια σήμερα και πρέπει να κάνω υπομονή. Όπως εδώ και 23 χρόνια. Καλημέρα, παιδιά, Λένα, σ' αγαπώ.
0: Πώς τα βρίσκετε μεταξύ σας? Και δεν θα πω το υπόλοιπο.
1: Να μην το πεις γιατί κινδυνεύεις.
0: Ο Ανδρέας
1: τι λέει? Λένα, αν με 7 ημέρες αμαλιάδα γλύκανε τόσο με το σόρτσο Γιώργος, με ένα μήνα το καλοκαίρι τον βλέπω κολλητό του καφετζή Προέδρου. Στα σοβαρά, πιστεύετε ότι η Βαλένθια ήθελε να κάνει το game 2 το match Real Partizan με την αποβολή του Πάντερ και τους καυγάδες?
0: Όχι μωρέ, εντάξει.
1: Όχι, δεν, απλά η τοξικότητα και η υπερβολή της έφτασε σε level που και οι ίδιοι δεν μπορούσαν να διαχειριστούν.
0: Θέλω να πω το εξής. Για να τα λέμε όλα.
1: Παρένθεση, συγγνώμη, επειδή είπε μέσα για αμαλιάδα, έτσι. Δεν καθίσαμε 7 ημέρες, βρεσί, φίλε μου. Ανδρέα. Δεν καθίσαμε 7 ημέρες. Μακάρι να καθόμασταν.
0: 7 ημέρες, γιατί?
1: Πότε?
0: Τι έχω κάνει?
1: Τι έχεις κάνει? Θα είχες κάνει κάτι πάρα πολύ καλό αν καθόσουν 7 ημέρες ή περισσότερες.
0: 7 ημέρες ο άλλος κάθεται στη φυλακή άμα κάνει.
1: Τι?
0: Του κόσμου τα τοπήματα.
1: Με 7 ημέρες πολύ χαλαρώσει το νομικό.
0: Για πάμε
1: μας
0: και στον Κώστα για να αλλάξουμε τις σαχλαμάρες.
1: Καλημέρα. Συμφωνείτε με τη σειρά προτίμησης στην οποία κατέληξε ο Μπαρτζόκας για 4 playmakers όπως φάνηκε στα παιχνίδια με Μονακό? Walk-up, Joseph, Nilikina, Morris.
0: Όχι, δεν είναι αυτή η σειρά, αρέσει Κώστα. Αφού ο Morris είναι τραυματίας. Είναι 3, δεν ήταν 4. Άμα ο Morris ήταν στην εξίσωση, μπορεί να ήταν διαφορετικά τα δεδομένα. Και θα έλεγα ότι στη σειρά με τη Μονακό, ο Joseph με το Walk-up το έχουν μοιραστεί. Δηλαδή, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι 1-2. Μπορεί να είναι και 1-1. Ο Νιλικίνα επίσης έπαιξε σε ένα από τα δύο. Λογικό ήταν να είναι πιο πίσω, αλλά ο Μόρις ήταν εκτός. Λοιπόν, πάμε στο να τα βάλουμε με τη σειρά τα δύο παιχνίδια. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Άντε, πες και του Δημήτρη το μήνυμα.
1: Ο Κώστας.
0: Ο Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης είναι. Φοβάμαι ο Γιανακόπουλος πάει να χαλάσει τη συγκέντρωση της ομάδας με αυτά που κάνει και λέει. Όπως πέρυσι που ήμασταν στο 1-0 στη σειρά με τον Ολυμπιακό και μεταγύρισε. Εντάξει, δεν νομίζω. Και θεωρώ τώρα, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που έχουμε και από όσα έδειξε η τηλεόραση, έτσι, γιατί δεν ήμασταν εμείς τουλάχιστον στην Ισπανία και στην, για να ξέρουμε τι έγινε στο γήπεδο της Βαλένθια.
0: Φυσικά και είναι ρεκόρ στο τραυματίας ο Μόρις. Εκτός δωδεκάδας είναι συνέχεια. Είχε ένα μυϊκό σπασμό, κάτι, γι' αυτό βγήκε και off. Καιρό τώρα είναι τραυματίας.
1: Λοιπόν, να σε επανέλθουμε σε αυτό που λέει ο Δημήτρης. Θεωρώ ότι είναι ίσως από τις λίγες φορές που δεν φέρει τόσο μεγάλο μερίδιο ευθύνης για ό,τι έγινε στο γήπεδο της Βαλένθια ο Δημήτρης Γιανακόπουλος.
0: Λοιπόν, να τα βάλουμε σε σειρά για να μην λέμε.
1: Ο οποίος τιμωρήθηκε, να πούμε και αυτό, από την EuroLeague με 3 αγωνιστικές.
0: Και τώρα λένε ότι κινδυνεύει γίνει και ο αγαπημένος λογαριασμός.
1: Όχι, λένε. Ο ίδιος ανέβασε post.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα, γιατί διαβάζω και δηλώσεις που έχουν γίνει που λέει ότι ένα σύστημα μας κυνηγάει και τρίχες κατσαρές. Δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρης Κοντός. Λοιπόν, καταρχήν ο Παναθηναϊκός παίζει δύο παιχνίδια τα οποία είναι παιχνίδια οριακά. Έτσι. Η ρίσο είναι παρόδο, ο Μόρις έχει τέτοιο, έχει ένα πρόβλημα.
1: Από τότε που ήταν τραυματίας και ήταν και εκτός και ο Ταϊρίκ Τζόουνς, ο Τζόουνς το αντιμετώπισε, επέστρεψε.
0: Συνέχεια.
1: Δεν έχουμε κάποια περαιτέρω ενημέρωση από τον Ολυμπιακό. Μπράβο. Για τον Μόρις.
0: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να βάλουμε τα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός παίζει δύο παιχνίδια τα οποία είναι τελείως διαφορετικά μεταξύ τους, το ένα καλύτερο από το άλλο, και τα οποία το ένα κρίνεται στον πόντο και με την μπάλα στα χέρια της γηπεδούχου, της Βαλένθια, και το άλλο κρίνεται στην παράταση με μπάζερ του Χέις. Άρα είναι δύο παιχνίδια που είναι και τα δύο οριακά, και τα δύο θα μπορούσε να έχει κάνει 2-0 η Βαλένθια. Έκανε 2-0 ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να είναι και 1-1. Δηλαδή, ό,τι αποτέλεσμα και να ερχόταν, ήταν μέσα στο παιχνίδι. Εδώ λοιπόν τώρα ξεκινάμε πάλι μια ανόητη προσέγγιση ότι ένα σύστημα ολόκληρο μας κυνηγάει. Δηλαδή, ειλικρινά έχω βαρεθεί το σύστημα να κυνηγάει τον Παναθηναϊκό και ο Παναθηναϊκός να παίρνει την Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ρε παιδιά, κάποια στιγμή. Και το ηλιοβασίλεμα Σαντορίνη είναι λιγότερο γραφικό από αυτές τις σαχλαμάρες. Κανένα σύστημα δεν κυνηγάει καμία ομάδα. Αν ήθελε λοιπόν, γιατί το λέω, γιατί αν ας πούμε ήθελε να κυνηγήσει το σύστημα την Φενέρμπαχτσε ή τη Ρεάλ, okay, καταλαβαίνω ότι το 102-75 πώς να το γυρίσουν οι διαιτητές. Ένα παιχνίδι όμως που είναι οριακό στον πόντο.
1: Μα δεν είπε για τους διαιτητές κανείς.
0: Για διάβασε τι λέει
1: η δήλωση του Δημήτρη Κοντού δεν απευθύνεται στους διαιτητές. Αλλά γιατί ο Παναθηναϊκός σε κανένα από αυτά τα δύο παιχνίδια δεν διαμαρτυρήθηκε για τους διαιτητές. Οι βολές είναι απευθείας για τη EuroLeague.
0: Περίμενε.
1: Και για την στάση της Βαλένθια και μετά τις αποφάσεις της EuroLeague εις βάρος του Παναθηναϊκού.
0: Πάμε λοιπόν. Ρωτάμε λοιπόν συζητάμε για το πώς διαχειρίστηκαν την αντίδραση και δεν ξεκινάμε από τη δράση. Τι δουλειά έχει ο Δημήτρης Γιανακόπουλος να φεύγει από τον πάγκο της ομάδας του, πίσω από τον πάγκο που ήταν, και να πηγαίνει προς τη γραμματεία? Δεν έχει καμία δουλειά.
1: Καμία και λάθος.
0: Μπράβο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, έχει φτιάξει, αδερφέ, μια ομάδα η οποία είναι κόσμο. Έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά. Δεν παίζεις. είτε είσαι στο ΟΑΚΑ και βγαίνεις μέχρι τη γραμμή για να διαμαρτύρεσαι στους διαιτητές, είτε είσαι εκτός έδρας και πηγαίνω, έρχεσαι προς τη γραμματεία, κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβεις ότι κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στην ομάδα. Ποια EuroLeague λοιπόν κυνηγάει τον Παναθηναϊκό? Που να σου πω και κάτι, πες μου άλλον διοικητικό ηγέτη, γιατί εδώ δεν χαϊδεύουμε αυτιά, που να έχει ανάλογη συμπεριφορά.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι.
0: Δεν υπάρχει κανείς άλλος.
1: Όχι. Και το να είναι στη θέση του και να σηκωθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διαμαρτυρηθεί έτσι όπως οποιοδήποτε κτλ. Okay. Το ότι έφυγε και πήγε προς τη γραμματεία, ενέργειες που είχε κάνει και πέρυσι στον δεύτερο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το ελληνικό πρωτάθλημα και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, εν πάση περιπτώσει, είναι λάθος. Από εκεί και πέρα όμως όλο το υπόλοιπο
0: που σύστημα,
1: έστησε
0: λοιπόν,
1: η Βαλένθια και κατ' επέκταση πήρε την απόφαση η EuroLeague, το θεωρώ υπερβολικό.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Λες ότι είναι λάθος η κίνηση του Γιαννακόπουλου, ο οποίος δεν είναι δυσυπότροπος, είναι τετράκης υπότροπος. Mm-hmm. Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει η EuroLeague, να του δώσει το fair play της χρονιάς που τον τιμώρησε?
1: Όχι. Αλλά και οι τρεις αγωνιστικές ίσως είναι υπερβολικές.
0: Γιατί πω, δηλαδή, με βάση τι?
1: Και τώρα συζητάνε ότι θα κάνουν ακόμα πιο αυστηρές τις ποινές τους.
0: Και καλά θα κάνουν.
1: Ναι, ακόμα και το χρηματικό πρόστιμο, το ότι ο Παναθηναϊκός τιμωρείται με 10.000 ευρώ και η Βαλένθια, όπου έγινε ό,τι έγινε, που υπάρχουν οι υπεύθυνοι ασφαλείας να πιάνουν τους παίκτες και να τους λένε καθίστε κάτω. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ να συμβαίνει. Ότι υπάρχει ο διοικητικός άνθρωπος της Βαλένθια, ο οποίος τη λέει στο Σίμτσακ την ώρα που ο Σίμτσακ έχει πάει να χαιρετήσει τον κόσμο του Παναθηναϊκού και δημιουργείται η επόμενη κίνηση. Η Βαλένθια όμως τιμωρήθηκε με 5.000 ευρώ πρόστιμο. Ναι. Δηλαδή, τουλάχιστον δηλαδή, φρόντισε και τα πρόστιμα να είναι ανάλογη σε αξίες.
0: Άκουσε, επειδή εγώ δεν μ' αρέσει να φοράω φουστανέλες, δεν μου πάνε και δεν έχω και ξερισμένα πόδια. Αν πεις και αυτοί που φοράγαν φουστανέλες δεν είχαν ξερισμένα πόδια, αλλά λέμε τώρα. Λοιπόν, όταν έβγαινε ο Λεσόρο και τους πήγαινε καροτσάκι τη Φενέρ, για να μην μπει στο κέντρο, στο Telecom Center, λέγαμε τι άσχημα που φέρονται οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Έτσι τιμωρήθηκε και η Βαλένθια. Τώρα κάτσω να μετρήσω αν δει 5-10 χιλιάδες ή 4.
1: Έχει σημασία να κάθεσαι δηλαδή, να βλέπεις κάθε φορά και να κρίνεις και τις ποινές.
0: Δηλαδή αυτό που λένε η αποσταθεροποίηση του Παναθηναϊκού έγινε γιατί έφαγε 10.000 πρόστιμο. Θα αποσταθεροποιηθεί ο Παναθηναϊκός με 10.000 πρόστιμο?
1: Όχι.
0: Το σύστημα που παλεύει με λύσα για εναντίον μας. Ποιο σύστημα παλεύει με λύσα? Σταματήστε να βλέπετε φαντάσματα. Έπαιξε λίγο καλό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός και έκανε 2-0 εκτός έδρας. Ποιος του φταίει που τόσο καιρό έκανε το ένα παιχνίδι χειρότερο από το άλλο? Ποιο σύστημα
1: δεν μιλάνε για το πριν. Μιλάνε ξεκάθαρα για τις ποινές και για το τι έγινε στη Βαλένθια.
0: Τι έπρεπε να κάνει. 18 αγωνιστικές έπρεπε να φάει ο.
1: Η EuroLeague.
0: 18 αγωνιστικές έπρεπε να φάει.
1: Και δεν έχουν μπλέξει πουθενά, σου ξαναλέω, τους διαιτητές σε αυτό το κομμάτι.
0: Μα όλη η ιστορία ξεκινάει από το γεγονός ότι ο. Γιατί πάει στη γραμματεία? Γιατί τον χάλασε ο χρονομέτρης? Είχε πρόβλημα με αυτόν που έκανε το 24? Ήταν ο σημειωτής και έγραφε λάθος, πατούσε λάθος κουμπάκια?
1: Ναι, βγήκε και είπε απλά δώστε κανένα φάουλ.
0: Σε ποιον?
1: Στους διαιτητές. Η ενέργεια το να πάει, αν ήταν στη θέση του, στο πλάι του πάγκου και σηκωνόταν και το φώναζε αυτό, οι ποινές ίσως δεν θα υπήρχαν. Το ότι έκανε την ενέργεια να φύγει από εκεί που καθόταν και να πάει προς τη γραμματεία, που είναι ένας χώρος στον οποίο δεν επιτρέπεται να περπατάει και να κινείται ο καθένας, ακόμα και αν είναι ιδιοκτήτης της ομάδας, αυτό είναι που επέφερε την ποινή. Σε αυτό δεν θα σου πω όχι, γιατί σου λέω είναι λάθος.
0: Άρα, ποιο σύστημα πάει για την παλεύει με λύσα?
1: Για το ύψος της ποινής.
0: Το ύψος, μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν ο πρόεδρος της Βαλένθια, δεν σου λέω η Αγγελόπουλη, ο Μιζράχη ή αυτός ο φτωχοδιάβολος της Μονακό που κοιτάζει τους διαιτητές αντί να κοιτάζει τον πάγκο του που τον έχει αφήσει άδειο, έκαναν βόλτα στο Telecom Center, τι θα είχαμε γίνει, τι θα είχε γίνει τώρα?
1: Τίποτα θα γίνει. Τίποτε. Θα διαμαρτύρονται.
0: Θα
1: είχαν γίνει.
0: Θα τους χειροκρόταγε η εξέδρα, όπως χειροκρότησε και τις γυναίκες των παικτών που τις κυνήγαγε.
1: Τις εφές πέρυσι θες να πεις.
0: Α, τις εφές θέλω.
1: Το ότι υπάρχουν και κάποια ανεγκέφαλοι υπάρχουν σε όλα τα γήπεδα.
0: Α, υπάρχουν. Okay.
1: Οι φίλαθλοι της Βαλένθια, γιατί ξαφνικά όλοι οι φίλαθλοι του εξωτερικού είναι καλύτεροι από τους δικούς μας.
0: Είδες
1: το τι κάνανε? Που φτύνανε, βρίζανε, φωνάζανε τον οποιονδήποτε.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και όλους τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού.
0: Και βεβαίως και πρέπει να τιμωρηθούν με ό,τι
1: αυτό λοιπόν λένε.
0: Το σύστημα που σταθεροποιείς.
1: Οι ποινές δεν ήταν ανάλογες με βάση το τι έκανε ο καθένας. Ο υπεύθυνος ασφαλείας, δηλαδή αυτός της Βαλένθια, ξέρουμε αν τιμωρήθηκε ή όχι.
0: Δεν λέω όχι, αλλά Τώρα κάθομαστε το αν αυτό και εν πάση περιπτώσει το σύστημα που τιμωρεί είναι το σύστημα του Μποντιρόγκα, το οποίο το στήριξε ο Παναθηναϊκός που πανηγύριζε, που έδιωξε τον πώς το λένε.
1: Μη μου το λες τώρα έτσι όπως την πατάνε οι Ολυμπιακοί στηρίζοντας τον Λιόλιο. Στηρίξαμε τον Λιόλιο για να φύγει ο Βασιλακόπουλος, αλλά στο τέλος παραμένουμε να στηρίζουμε κάτι το οποίο είναι λάθος.
0: Πώς την πατάνε οι Ολυμπιακοί, ευτυχισμένοι είναι με τον Λιόλιο.
1: Ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον έχει πάρει πίσω την όποια στήριξη για τον Μποντιρόγκα, γιατί κατάλαβε ότι ούτε αυτός είναι για τη θέση συγκεκριμένη.
0: Ας βάλει τον, πώς το λέμε, τον Δημήτρη Κοντό να είναι σίγουρος. Λοιπόν, καλημέρα, λέει ο Γιάννης. Με πόσες αγωνιστικές θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός στο χάντμπολ με τα μπουκάλια στα κεφάλια των παιχτών, αντιεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα χθες? Ευχαριστώ. Αδερφέ, sorry, αλλά περί του χάντμπολ
1: δεν
0: μπορώ να σε βοηθήσω, γιατί αγνώ και το τι έγινε και το άθλημα και τους κανονισμούς που διέπουν το πειθαρχικό του δίκαιο. Λοιπόν. Ο Δημήτρης λέει ότι ο Κοντός Άλλος Καραπαπάς εθίστηκε μεταμόρφωση όπως ο Ντενίρο στο Taxi Driver. Ο Γιάννης λέει, κυρία Λένα,
1: για φανταστείτε το Final Four Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς μέσα και να έχει το Γιαννακόπουλο και να σου κάνει καραγκιοζηλίκια, θα έχουμε νεκρούς. Εντάξει, παιδιά, είναι υπερβολές αυτές. Έχουν ξαναβρεθεί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε Final Four και δεν έχει, δόξα τω Θεώ, υπάρξει οτιδήποτε πέραν κάποιων μικρών διαφωνιών ή μικρού επίπεδου εντάσεων. Επίσης, μην ξεχνιέστε, το ότι θα γίνει το Final Four στο Telecom Center δεν σημαίνει ότι ξαφνικά όλες οι εξέδρες θα είναι γεμάτες με 20.000 Παναθηναϊκούς. Εισιτήρια θα πάρουν οι φίλαθλοι από όλες τις ομάδες που θα συμμετέχουν εκεί. Το ποιοι έχουν κατορθώσει να πάρουν περισσότερο, μπορεί να είναι οι Τούρκοι αν είναι η Φενέρ και να έχουν πάρει τα περισσότερα. Δεν θα σου πω τη Ρεάλ, γιατί οι Μαδριλένοι συνήθως
0: δεν
1: πολύ ασχολούνται. Είναι και... τόσο όσο. Δεν θα αλλάξει κάτι. Πάμε παρακάτω.
0: Κωνσταντίνος.
1: Ο Κωνσταντίνος, αν έκανε.
0: Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Από την αρχή το πάμε. Καλημέρα και καλό μήνα, στο παραδεχτούμε. Ο Αταμάν 25 χρόνια μπροστά. Πώς πετσόκοψε έτσι δημοσιογράφους, αναλυτές, εκπομπές κτλ. Παίζει όσο πρέπει, όταν πρέπει, με όποιους πρέπει. Έτσι απλά. Εμπιστοσύνη στους οδηγούς. Αν έκανε το 0-2 με τη Βαλένθια, άλλη ομάδα θα την υμνούσατε. Τώρα ήταν κακό στο πρώτο παιχνίδι γιατί ήταν κακό στην επίθεση. Ήταν κακό στο δεύτερο παιχνίδι γιατί δεν έπαιξε άμυνα. Ψυχραιμία, παιδιά.
0: Μάλιστα. Φίλε Κωνσταντίνε, λοιπόν, να τα βάλουμε σε σειρά. Ο Αταμάν 25 χρόνια μπροστά. Θυμάμαι λοιπόν σε δύο παιχνίδια να αποδοκιμάζουν τον Παναθηναϊκό ή οπαδί του. Θυμάμαι τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να βγαίνει και να λέει φτού σας, γυρίστε και παραιτηθείτε. Άρα λοιπόν η εμπιστοσύνη στους οδηγούς πρέπει να ξεκινάει από την ίδια την ομάδα. Αφού λοιπόν πετσόκοψε, όπως το λες, τους δημοσιογράφους, αναλυτές κτλ., να συμφωνήσουμε ότι πετσόκοψε τους οπαδούς του Παναθηναϊκού και τον πρόεδρο του. Ένα το κρατούμενο. Γιατί εδώ τώρα σαν χλαμαρίτσες, όχι σε εμάς. Δεύτερον, είναι 25 χρόνια μπροστά και πήγε να παίξει play-in γιατί το είχε σχεδιάσει έτσι. Πολύ σωστό. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τόσο μπροστά που δεν το κατάλαβε κανένας ότι ήταν πολύ καλό να πάει μέσω των play-in. Άρα από εδώ και πέρα, αν την επόμενη φορά δεν φτάσει καν στα play-in, μπορεί να συμφωνήσουμε ότι έχει ένα πολύ μεγάλο σχεδιασμό για τα επόμενα 42 χρόνια. Λοιπόν, ξαφνικά νίκησε δύο παιχνίδια. Οριακά και τα δύο, ξαναλέω. Θα μπορούσε με τον ίδιο τρόπο να τα είχε χάσει. Η προσπάθεια θα ήταν ίδια. Απλά, Κωνσταντίνε μου, και εσύ όπως και πολλοί άλλοι, σας το παδί της νίκης. Ξεκαβαλίστε λοιπόν τώρα που νομίζετε ότι τα είδατε όλα. Αν τα έκανε άλλη την ομάδα των 0-2 με την Βαλένθια, κάναν όλοι 2-0. Και δεν είπε κανείς ότι ήταν κακό στο αλφα παιχνίδι ή στην επίθεση ή ότι ήταν κακό στο β' παιχνίδι στην άμυνα. Πού τα άκουσες αυτά? Λες τα δικά σου. Εγώ τι είπα για την άμυνα, βέβαια. Στο δεύτερο παιχνίδι. Γιατί ήταν καλό στην άμυνα στο δεύτερο παιχνίδι. Άρα να τρώει 120 πόντους σε κάθε αγώνα.
1: Μα δεν είναι μόνο το ότι τρώει 120 πόντους.
0: 95 έφαγε στην κανονική διάρκεια. Άρα είναι καλό στην άμυνα.
1: 95.
0: Okay. Okay. Συμφωνούμε. Άρα πρέπει
1: γιατί
0: να βάζει 96 στον αγώνα.
1: Το οποίο κρίθηκε αλλιώς. Δεν κρίθηκε αλλιώς από την άμυνα.
0: Όλα τα παιχνίδια που σε στείλανε στα play. Όλα τα παιχνίδια που σε στείλανε στα play-in. Στους 104 πόντους και στους 100 τους έτρωγες. Έπαιζες στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, και έτρωγες ένα καράβι πόντους. Και έλεγες μόνος σου, μα γιατί τρώμε με τον ίδιο τρόπο το καλάθι? Γιατί είσαι πολύ καλό στην άμυνα. Και γιατί κρίνεται σε άλλους τέτοιους. Όταν λοιπόν κερδίζεις, δεν τρέχει τίποτα. Ας μην παίξουμε άμυνα. Δεν είναι έτσι. Είναι λάθος διαδικασία. Δηλαδή, αν δεν έμπαινε το σούτ του Οσμάν που θέλει 10 καράβια τύχη, τώρα θα συζητούσαμε και θα λέγαμε τι ωραία που το πήγαμε το παιχνίδι, δεν θα λέγαμε το παίξαμε σε ρυθμούς Βαλένθια.
1: Πιο πριν είχαν μπει και, είχε μπει και το τρίποντο.
0: Μου θυμίζει
1: του...
0: ένα προπονητή. Εγώ σου λέω για το Οσμάν που είναι λιγάκι. Που θέλει και πολύ τύχη. Όπως πολύ τύχη ήθελε και το τρίποντο του Βεζέκοφ και πάει λέγοντα. Μου θυμίζει ένα προπονητή, δεν θα πω ονόματα, που είχε τα χέρια στο ύψος των αυτιών του την ώρα που σούταρε τρίποντο παίκτης. Αν το έβαζε, τα κάνει γροθιές. Αν δεν το έβαζε, κράταγε το κεφάλι του και έλεγε τι κάνει. Τώρα αυτά είναι ανοησίες. Τώρα πείτε τα σε κανέναν άλλον, όχι σε μένα. Πάμε στον Γιώργο.
1: Ποιο είναι? Έχουμε πιο πριν κι άλλο.
0: Τον Ηλία.
1: Ναι. Καλημέρα και στους δύο. Δεν μιλάμε πια για έναν πρόεδρο. Μιλάμε για έναν τύπο που σε κάθε του κίνηση εκπέμπει τοξικότητα και την οτροπία του. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Είτε τρεις τη συγκρούμε 200, είτε κάνοντας τα γνωστά τερτύπια μέσα στο γήπεδο. Όσο για του security στη Βαλένθια, καλά έκανα όταν ο Ναν πήγαινε μπροστά στα παιδιά και έδειχνε τα χαμένα του. Χάδι οι ποινές. Δεν λέμε για του security. Οι security δεν ακούμπησαν τον Ναν. Τον Ναν θέλησε να τον κυνηγήσει αυτός ο οποίος έβλεπε το μάτς χωρίς να έχει πληρώσει εισιτήριο δύο συνεχόμενα παιχνίδια. Η security κατά τη διάρκεια του αγώνα, όταν ήταν ο Ρογκαβόπουλος στο πάγκο του Παναθηναϊκού και ο Γκραντ ήταν δίπλα του, πήγε και του έπιασε το χεράκι του Ρογκαβόπουλου και του λέει κάτσε κάτω. Τι είναι ο security για να το ζητήσει αυτό το πράγμα? Έχει καμία δουλειά με τους παίκτες?
0: Απαράδεκτη συμπεριφορά, το εντάξουμε όλα.
1: Λοιπόν, πάμε στο μήνυμα εδώ.
0: Γιώργο, ναι, ναι.
1: Πόσες φορές έχει τιμωρηθεί ο κύριος Γιανακόπουλος από την EuroLeague και πόσες η Βαλένθια και τι
0: αυτό
1: σημαίνει?
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι απαράδεκτη και η στάση στο γήπεδο της Βαλένθια. Πάμε στον Τζον.
1: Πόσα χρόνια είναι η Βαλένθια στην EuroLeague και πόσο Παναθηναϊκός?
0: Δεν έχει σημασία, πάλι
1: καλημέρα,
0: είναι απαράδεκτη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Καταρχάς, τελείωσε επιδερμική προσέγγιση για τον προπονητή της χρονιάς και προφανώς ψήφισαν με το σκεπτικό ότι στα χτωπούτα Βαλένθια στη regular season πήρε τη δεύτερη θέση. Πάμε παρακάτω. Στο Final Four κατά 99% έχουν περάσει οι τέσσερις καλύτερες ομάδες. Τώρα για το ποιος είναι φαβορί, αυτό όπως και να το κάνουμε δεν μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε. Σε τέτοιο επίπεδο που είναι κοντά και οι τέσσερις ομάδες με τα αβαντάζ και τα δεσαβαντάζ που έχει κάθε μία, καλός ή κακός είναι θέμα πνευματικής ετοιμότητας περισσότερο και θέμα ημέρας. Στα μάτια μου λοιπόν, αν ο Μπαρτζόκας έχει αυτή τη διάβια και ηρεμία του τελευταίου 1,5 μήνα, είναι ένα κλικ πιο μπροστά.
0: Θα συμφωνήσω με όλο, εκτός από το τελευταίο, κανείς δεν είναι πιο μπροστά. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός είναι μισό κλικ λόγω έδρας. Πάμε στον Αντώνη.
1: Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνώ απόλυτα, κύριε Κογκαλίδη, για τα λεγόμενα σας. Μας έχουν τρελάνει φίλοι μας οι Παναθηναϊκοί με την καραμέλα της διαιτησίας, της EuroLeague και γενικά στο ελληνικό πρωτάθλημα και κύπελο. Ο Γιανακόπουλος ξανά τα ίδια. Αυτά στο NBA θα τα έκαναν. Κάνει ο Νάνα περιπή χειρονομία γαργάρα η φάση. Η Βαλένθια φταίει. Πρέπει αυτός ο άνθρωπος να αποχωρήσει από τον μπάσκετ. Μόνο κακό κάνει Γιανακόπουλος. Να θυμηθούμε και άλλες χειρονομίες.
0: Θα συμφωνήσω ότι. Είναι λίγο κουραστικό αυτή η ιστορία, η καραμέλα με τη διαιτησία. Δεν θα συμφωνήσω στο ότι πρέπει να φύγει ο Γιανακόπουλος από τον μπάσκετ. Εγώ θεωρώ ότι κάνει και πάρα πολύ καλό σε ορισμένα πράγματα. Απλά πρέπει, νομίζω, ο ίδιος ο οργανισμός να τον προστατεύσει. Πάμε στο Δημήτρη.
1: Και ο ίδιος να προστατεύει τον οργανισμό, έτσι. Για τον οποίο αυτό... η οικογένειά του έχει κοπιάσει και τον έχει φτάσει. Και αυτό λέω. Ο ίδιος και η οικογένειά του τον έχουν κάνει έτσι όπως τον έχουν κάνει. Εκεί χρειάζεται ψυχραιμία και ωριμότητα. Και να βγάζεις τον οπαδό από μέσα σου όταν είσαι σε αυτή τη θέση.
0: Ή αν
1: και
0: νιώσεις να έχεις... ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, μην είσαι κοντά στο γήπεδο.
1: Λοιπόν...
0: Δηλαδή, εμένα η εικόνα του Γιανακόπουλου όταν κερδίζει ο Παναθηναϊκός το Final Four στο Βερολίνο, που είναι σχεδόν βουρκωμένος και κοιτάζει τον Ανταμάν εκεί, είναι μια εικόνα που θα ήθελα να τον βλέπω κάθε φορά.
1: Και στην απονομή, ο οποίος δεν δέχεται να πάει να σηκώσει αυτόν τον τρόπο και λέει όχι εσείς.
0: Αυτή
1: την εικόνα οφείλει και πρέπει και για το δικό του καλό και για το καλό της ομάδας να έχει πάντα.
0: Μεγάλο παιδί να
1: δεν είναι
0: σκεφτεί,
1: εύκολα
0: διαχειρίσει.
1: Η γενική του συμπεριφορά είναι σαν παιδιού 5 χρονών. Η γενική του συμπεριφορά σίγουρα δεν αρμόζει στη φανέλα και την ιστορία του Παναθηναϊκού.
0: Ο Τζιμ.
1: Αφού λες για το σουτ του Οσμάν, πες μας ότι ήταν κεφάλου και δεν φτάναμε ποτέ στην παράταση. Ο Μπαρτζόκας τι τιμωρία έχει φάει στο Ντουμπάι, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Καταρχήν, ποιος είπε ότι ο Μπαρτζόκας καλά έκανε που ανέβηκε στην εξέδρα? Ένα το κρατούμενο. Άρα θεωρείς λοιπόν ότι η Ευρωλίγκα του Μποντιρόγκα, φίλε Δημήτρη, καταρχήν πάλι αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός με την Βαλένθια, γιατί αυτό δεν το έχω δει ακόμα. Είναι καινούργιο ότι αδικήθηκε. Μα το δεχτώ και αυτό. Ξανά αδικήθηκε ο Παναθηναϊκός, αδικείται 40 χρόνια. Αυτό δεν λέει τώρα. Τι δεν βλέπεις εδώ?
1: Απλά στη δήλωσή του Οσμάν που τον ρώτησαν για το, για το τρίποντο, λέει: έχω την εντύπωση ότι μπορούσε να σφυριχτεί και φάουλ. Ήταν γιατί υπήρξε επαφή. Αλλά δεν εστίασε κανένα σε αυτό.
0: Απλά το αναφέρουμε. Εντάξει. Οκ. Λοιπόν. Τώρα, όσον αφορά το. Να συμφωνήσουμε λοιπόν με τον φίλο τον Δημήτρη, τον Τζιμ, ότι ο Μποντιρόγκα, επειδή ήταν άρρωστος γάβρος από μικρός, ευνοεί τον Ολυμπιακό και αδικεί τον Παναθηναϊκό. Συμφωνούμε απόλυτα. Πάμε σε.
1: Τελείωσε η πρώτη ώρα.
2: Ναι.
1: Τι λες βρε παιδί μου.
0: Πού πάμε.
1: Break και δελτίο ειδήσεων.
0: Με ποιον.
1: Τον Γιώργο Ιωάννου.
2: Ναι.
0: Τον ερωτικό Γιώργο Ιωάννου.
1: Εντάξει, αυτό είναι δικό σου.

0: 1943 Intervet Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
6: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
7: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 11.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
11: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους, Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την εντεκάδα ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Για εκτός η Γέντβαη, Σισοκό, Κάτρις και Ντέζερς. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Νόκαο το Χατσίδης που έχει κάκωση στο νεσοπλάγιο. Εκτός και οι Καμαρά, Ντεσπότοβ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής στον play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Για την 35η αγωνιστική της Premier League, η Leeds επιβλήθηκε 3-1 της Burnley και εξασφάλισε την παραμονή της στην Premier League. Για την 34η στροφή της La Liga, Χιρόνα Μαγιόρκα 0-1. Στην Serie A, Πίζα Λέτσε 1-2. Η Real Madrid επικράτησε 102-75 της Χάπολ Τελαβίβ στη Μαδρίτη και έκανε το 2-0 στην προημιτελική σειρά των play-offs. 2-0 σειρά, μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας Μαδριλένη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.

0: 9.43 Intervetten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

0: Πιστρέψαμε, χωρίς έψιλον. Πιστρέψαμε, με πι. Πιστρέψαμε.
1: Υπέροχα, εδώ είμαστε. Πάμε για την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, που είναι στον 943 Intervention Sports, με τον Γεώργιο Κογκαλίδη του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
0: Και την ανεπανάληπτη καταδήλωσή της, εορτάζουσα, είναι αυτό που λέει καταδήλωσή του δολοφόνος. Καταδήλωσή σου εορτάζουσα, Ελένη μου. Αθανασία Καραγή.
1: Αν θα δεις το ημερολόγιο σήμερα, λέει του Αγίου Αθανασίου. Το, με έχουν βαφτίσει και η Αθανασία. Γιόρταζε και το μοναστήρι του χωριού μας. Γιόρταζε. Άρα,
0: άμα γιόρταζε και το ποτάμι του χωριού σας, θα σε λέγανε νέα.
1: Έχουνε τα ποτάμια γιορτή.
0: Γιατί έχουν τα μοναστήρια, έχουνε.
1: Πανηγύριζαν τα μοναστήρια.
0: Πανηγύριζαν γιατί.
1: Πανηγυρικοί εορτασμοί.
0: Ο πανηγυρικός εορτασμός είναι για σένα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Πάλι καλά που δεν είσαι πανίδα, αν έχεις 12 ονόματα, ας πούμε, Ντολόρες, αυτό, εκείνο, το άλλο.
1: Δεν θα μπορούσα.
0: Τι, θα γιορτάζουμε κάθε εβδομάδα.
1: Συγκεντρώσου. Πάμε.
0: Θες να πεις στον κόσμο πώς επικοινωνεί μαζί μας.
1: Μέσω Viber στο 69 39 943 943 και στο email
0: on. Πάμε στο Δημήτρη που μας λέει για την Καλτσίδου.
1: Όχι, έχουμε άλλο μήνυμα πιο πριν.
0: Ποιο το?
1: Κώστα. Λέει ποιο είναι βαρύτερο ατόπιμα, του Γιανακόπουλου ή του James στο σεφ, ποιες οι τιμωρίες τους.
0: Καλά, κάτσε τώρα.
1: Με άλλα κριτήρια νομίζω είναι.
0: Άλλο είναι ο παίκτης, άλλο είναι ο παράγοντας, ρε παιδιά. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Ο παίκτης διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές. Καλός κακός, ο παίκτης έχει 140-150 σφιγμούς. Τιμωρήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε. Τέλος έργου. Το επέβαλε και μια έξτρα ποινή η Ευρωλίγκα. Αυτό κρίνανε. Τώρα είναι το θέμα του πειθαρχικού δικαίου, αλλά. Ο πρώτος είναι που αποβάλλεται με δύο τεχνικές ποινές. Δηλαδή δεν έκανε κάποιο. Εντάξει, και ο Γιαννακόπουλος δεν έκανε κάποιο έγκλημα. Είναι όμως απρεπή συμπεριφορά.
1: Ο Δημήτρης λέει: Καλτσίδου, γιατί φεύγει από τον Αθηναϊκό, ξέρουμε και πού θα πάει. Φεύγει, παιδιά, γιατί.
0: Έφυγε.
1: Δεν. Καλά, προκέρω. Φεύγει, έχει φύγει. Γιατί δεν ήταν επιτυχημένη. Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό, αν καθίσεις λίγο να δεις τα δεδομένα. Δεν ήταν επιτυχημένη η παρουσία της στον Αθηναϊκό.
0: Βάσει αριθμών δεν είναι αποτυχημένη.
1: Βάσει budget
0: και τελικό. Ναι, εντάξει.
1: Βάσει
0: εικόνας
1: υλικού, βάσει παικτριών που είχε
0: και
1: να διαχειριστεί. Πήρε ένα κύπελο απέναντι στον Πρωτέα Βούλας, όπου χωρίς να θέλουμε να υποτιμήσουμε τον Πρωτέα Βούλας, δεν ήταν αυτού του επίπεδου η ομάδα για να είναι. Ναι, ρε παιδί μου, okay.
0: Φίλη μου.
1: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε η Καλτσίδου.
0: Το κύπελο το πήρε η Καλτσίδου. Τι έκανε.
1: Το κύπελο το πήρε. Απέναντι όμως σε μια ομάδα που δεν είχαν ούτε το ίδιο μπάτζετ, ούτε το ίδιο υλικό, ούτε την ίδια εικόνα, ούτε τίποτα. Άρα δηλαδή, επειδή πήρε αυτό το κύπελο απέναντι στον Πρωτέα Βούλα, είναι επιτυχημένη.
0: Πήρε double, είναι παιδί μου, δεν πήρε κύπελο.
1: Το double, Γιώργο, είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν κρίθηκε ποτέ μέσα στου αγωνιστικού χώρου.
0: Α, μην έφευγε ο Παναθηναϊκό.
1: Και επίση. Έχασε στον τελικό του EuroCup.
0: Στο σουτ. Βάσει αριθμών. Δηλαδή, με συγχωρείς, αν πάρει ο Αταμάν το double στην Ελλάδα και χάσει στο τελικό στο σουτ από τη Φενέρμπαχτσε, θα είναι αποτυχημένο.
1: Είναι τα ίδια δεδομένα. Ο Αταμάν πήρε το κύπελο απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Δεν μπορώ να σε καταλάβω.
1: Είναι, αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή εγώ και εσύ είναι έτσι όπως λέγαμε τότε ο Παναθηναϊκός κάποτε είχε πάρει πρωτάθλημα απέναντι στον Προμηθέα. Γιατί απουσίαζε ο Ολυμπιακός από τη διοργάνωση.
0: Δεν απουσίαζε ο Παναθηναϊκός. Αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός.
1: Αποκλείστηκε. Μα εγώ δεν λέω ότι κακός ο Πρωτέας βρέθηκε στον τελικό.
0: Αλλά.
1: Βάζοντας τον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα, ο Αθηναϊκός. Έχει απείρως περισσότερες πιθανότητες για να πάρει το κύπελο και θα ήταν αποτυχία.
0: Αν ο Ολυμπιακός χάσει 3-2 από τη Μονακό, η Ρεάλ χάσει 3-2 από τη Χαποέλ και η Φενέρμπαχτσε χάσει 3-2 από την Ζαλγκύρης και ο Παναθηναϊκός κερδίσει 3-0 την Βαλένθια. Δεν θα μετράει το Final Four γιατί δεν πήγε στον τελικό Ολυμπιακός ή Ρεάλ.
1: Όχι βέβαια. Είναι άλλα τα δεδομένα. Άλλη η αξία των ομάδων.
0: Αριθμητικά, βάσει. Πώς το λένε, επιτυχίας, η Καλτσίδου είναι πετυχημένη. Η διαχείριση, ο τρόπος που είχε την ομάδα, η εικόνα στη διάρκεια της περίοδου, βάσει του υλικού που είχε, ο τρόπος που το χειρίστηκε ήταν τέτοιος που την έβγαλε στην πρώτη της εξόδου. Αν δεν είχε αυτή τη διαφορά αξίας, θα είχε φύγει πολύ νωρίτερα.
1: η Καλτσίδου δεν μπορεί να θεωρηθεί απολύτως επιτυχημένη, γιατί με βάση το υλικό που είχε στα χέρια της έπρεπε όλα να τα έχει πάρει, να είναι αίτητη σχεδόν σε όλες τις διοργανώσεις.
0: Okay.
1: Εντάξει, διαφωνούμε από τον τρόπο που το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Ο Τζιμ.
1: Πάμε για να κόβει στο Instagram. Αυτός ο λογαριασμός θα είναι κλειστός επαόριστο. Ο άνθρωπος έχει θέματα, παιδιά. Εντάξει, okay, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Ναι, οκ. Okay. Το ότι όλοι όμως, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος έχει πετύχει όλος ο πλανήτης να ασχολείται με το λογαριασμό του στο Instagram.
0: Και εσύ, άμα βγεις και κράζεις όλο τον κόσμο, θα ασχολείται ο κόσμος με το πλανήτη μαζί σου.
1: Πολλοί κόσμος ασχολείται και κράζει, δεν ασχολούνται με τον ίδιο, δεν έχει την ίδια επιρροή και τον ίδιο αντίκτυπο.
0: Πόσοι παράγοντες αυτού του επίπεδου βγαίνουν και κράζουν από το Instagram? Μόνος είναι.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Ξέρεις κι άλλους.
1: Λοιπόν, συγγνώμη,
0: έχει ζει στο ποδόσφαιρο. Με ποιον ασχολούνται όλοι, ποιον παράγοντα?
1: Δεν παρακολουθώ ποδόσφαιρο.
0: Με τον Ηλιόπουλο Τσάι. Γιατί? Γιατί είναι αυτός που βγαίνει και τραγουδάει, γιατί είναι αυτός που έχει έναν χαρακτήρα λίγο διαφορετικό, γιατί λέει τα Βέγγα και ό,τι άλλο κάνει. Λοιπόν, είναι προφανές ότι σε αυτό το επίπεδο, όταν μπεις σε μια διαδικασία να κάνεις όλα αυτά τα αποσταρίσματα στο Instagram, προφανώς ασχοληθούν μαζί σου. Με ποιο θα σου λέω? Με τον Αγγελόπουλο που έχει 23 άτομα στο
1: Δεν είναι στο μόνο Facebook. Ο Μποντιρόγκα η Ευρωλίγκα που για να έχει κατέβει το λάβαρό του κάποιος λόγος θα υπάρχει. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν φάουλ στον Οσμάν? Ήταν. Ήταν χάδι η πίνη στον Μπαρτζόκα? Ήταν.
0: Άρα το αποτέλεσμα από αυτό ποιο είναι? Ότι η Ευρωλίγκα κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Συμφωνούμε. Α, μπορώ να πάω παρόπερα.
1: Ο Αντώνης. Καλημέρα στην όμορφη παρέα από Κοζάνη. Παιδιά, είναι απαράδεκτος ο κύριος Γιανακόπουλος για τη συνεχόμενη συμπεριφορά του. Δεν γίνεται να πιστεύει ότι όλοι είναι αντίον του, όλοι θέλουν το κακό της ομάδας του. Για μένα πρέπει να αποχωρήσει από την ομάδα, να βάλει κάποιον άλλον μπροστά και αυτός να βοηθά την ομάδα από άλλη βάση. Κακό κάνει και στην ομάδα και στον κόσμο, γιατί πολλοί επικροτούν τις πράξεις του. Και το ότι έχει κάνει κάποια καλά δεν του δίνει το άλοθη στα λάθη που κάνει.
0: Κοίταξε, ότι κάνει λάθη η Αντώνη κάνει. Ότι πρέπει να αποχωρήσει είναι μια άλλη συζήτηση. Επίσης νομίζω ότι ούτως ή άλλως δεν είναι πρόεδρος στην ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, τυπικά δεν είναι πρόεδρος. Ιδιοκτήτης
0: αυτό,
1: είναι.
0: Αυτό είπε ο Αντώνης.
1: Ναι, okay. Πρόεδρος είναι ο κύριος Παρθενόπουλος.
0: Ναι.
1: Αλλά οι αποφάσεις, η διαχείριση και τα λοιπά είναι σαν να λέμε τώρα τι κάνει μια ως τα κεραμίδια.
0: Ο Κωνσταντίνος.
1: Αγαπητέ Γιώργο, επειδή με αποκάλυψες οπαδό της Νίκης, απλά να σου θυμίσω ότι όταν η ομάδα δεν πήγαινε καλά, έστελνα μηνύματα προβλέψεις που έλεγαν για σίγουρη παρουσία στο Final Four και παρουσία στην πρώτη τετράδα. Εκεί δεν επαληθεύτηκα. Εννοείται ότι πετσόκοψε τους πάντες, ακόμη και εμένα, από τον αποκαλούσα διαχειριστή.
0: Ρε παιδιά, δεν είναι έτσι. Ο Άταμαν προπονητικά έχει συγκεκριμένα κενά. Και να το πάρουμε και πιο πέρα, γιατί συζητάμε πολύ για Γιανακόπουλο. Μέσα στον οριμαγδό των δηλώσεων που κάνει 7 την ημέρα, υπήρχε και μία δήλωση που για μένα ήταν η σημαντικότερη δήλωση της χρονιάς. Ότι θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου για να φέρω το 8ο. Και τι κάνει αμέσως μετά?
1: Παίρνει Hayes Davis.
0: Πληρώνει ένα σκασμό λεφτά που αν κάποια στιγμή μου επιτραπεί να αποκαλύψω το συμβόλαιο του Hayes Davis, θα σας πέσω με τα κουτάλια. Εκεί λοιπόν ο Γιανακόπουλος αλλάζει τα δεδομένα. Δεν τα αλλάζει ο Ταμάν, φίλε Κωνσταντίνε. Και δεν το λέω γιατί τώρα έβαλε τους πόντους ο Χέις Ντέιβις, γιατί αλλάζει όλη την εικόνα της ομάδας. Ο Ταμάν κάνει ένα σχεδιασμό ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά. Θα σας συζητήσουμε για τους ψηλούς που είχε με τον Γιουρτσεβέν.
1: Και κατά τη διάρκεια της σεζόν έχουν υπάρξει πολλά παιχνίδια που βλέπαμε τον Εργένα Ταμάν σαν να μην έχει, σαν να μην ενδιαφέρει. Εγώ δεν θα σου πω το πόσο το είχε δουλέψει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, το όποιο παιχνίδι, αλλά
0: παιχνίδι.
1: Κατά τη διάρκεια του αγώνα, σαν να μην είχε καμία επίδραση, σαν να παρακολουθούσε απλά και να έλεγε εντάξει τώρα, άντε να τελειώσει και πάμε παρακάτω. Στα δύο παιχνίδια με τη Βαλένθια, φάνηκε ο Παναθηναϊκός από τον τρόπο που έπαιξε και στο πρώτο και στο δεύτερο ότι έχει δουλευτεί περισσότερο το καθένα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Πάμε στον Νικήτα που λέει: καλημέρα, παιδιά. Βρε Λενάκη, δεν μπορείς να πείσεις κανέναν. Τα γεγονότα είναι αυτά που σε διαψεύδουν, εκτός και αν θέλεις δουλειά στο site της αλήθειας. Απαράδεκτη ενέργεια και του Προέδρου σου και του ΝΑΝ. Δεν πρέπει να τιμωρηθούν δηλαδή κατά την άποψή σου? Μην ανησυχείς, θα δύσκολα θα έρθουν ο Ντιφαλά και ο Μπελόσεβιτς. Ευχαριστώ, Νικήτας. Κοίταξε να δεις. Με τις δουλειές που έχω είμαι πολύ ικανοποιημένη, δεν ψάχνω δουλειά σε κανένα site αλήθειας ή ψεύδους. Σε ό,τι αφορά την ενέργεια του κυρίου Δημήτρη Γιαννακόπουλου, είπα ότι κακώς έφυγε από τη θέση του και κινήθηκε προς την γραμματεία. Για τον αν έχω πάρα πολλές ενστάσεις, άλλωστε δεν τιμωρήθηκε καν, δεν του επιβλήθηκε καμία ποινή. Έχουμε δει πολλές χειρονομίες από πολλούς παίκτες και αν θέλεις προσπάθησε να θυμηθείς λίγο πώς έχουν τιμωρηθεί και τι έχει συμβεί.
0: Και μια και θέλουμε να μιλήσουμε και για την αλήθεια, άμα θέλετε να συζητήσουμε για την ενέργεια του ΝΑΝ, πρέπει να συζητήσουμε και για την ενέργεια του Φουρνιέ. Τις ενέργειες του Φουρνιέ.
1: Εκεί την επικροτούμε.
0: Δεν υπάρχει καλός και κακός τρόπος προσέγγισης. Η αλήθεια είναι ότι ή θα πρέπει να βλέπουμε όλα τα πράγματα από την ίδια απόσταση ή θα πρέπει να τα καταπίνουμε όλα. Εδώ λοιπόν το θέμα ποιο είναι. Οι μεν Ολυμπιακοί βλέπουν στο πρόσωπο του Γιαννακόπουλου και του ΝΑΝ τους πιο άθλιους ανθρώπους του πλανήτη, ή δε Παναθηναϊκοί βλέπουν στο πρόσωπο του Μπαρτζόκα και του Φουρνιέ εν προκειμένου, αυτοί δηλαδή που έχουν βγει λίγο πιο μπροστά και φωνάζουν,
1: τους αντίστοιχους.
0: Ούτε οι μεν έχουν δίκιο, ούτε οι δε. Η πραγματικότητα είναι ότι όταν ξεφεύγεις είναι τεράστιο λάθος.
1: Ο Κώστας, τις χειρονομίες του Τζέιμς για χρηματισμό δεν τις είδατε? Γιατί αναφέρεστε μόνο στις τεχνικές πένες κατά τη διάρκεια του αγώνα?
0: Και επειδή έκανε αυτές τις χειρονομίες, πρέπει να μην την ξαναπαίξει μπάσκετ. Συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό είναι και η τιμωρία με μια αγωνιστική με αναστολή. Αυτές όμως τις ίδιες χειρονομίες, αδερφέ Κώστα μου, τις έχουν κάνει σε διαφορετικά γήπεδα. Και λέει ότι φαίνεται πως δεν συμπαθείς καθόλου την Καλτσέδα.
1: Εγώ?
0: Έτσι λέει ο Κώστας.
1: Όχι, λάθος. Αλλά δεν έχω προσωπικά με την γυναίκα, δηλαδή γιατί να μην τη συμπαθώ. Λέω όμως ότι ο Αθηναϊκός, έτσι όπως είχε δημιουργηθεί για να τα πάρει όλα αέρα. Ούτε ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και από τον Παναθηναϊκό που διέψευσε τα δεδομένα και ήταν καλύτερος από ό,τι θεωρούσαμε πέρυσι όταν ξεκίνησε να στείνεται η ομάδα. Και το ότι αν θέλεις, και ο τρόπος που δεν είχε διαβαστεί το πρώτο μάτς με την Μερσίν, το πρώτο παιχνίδι θυμίζω ο Αθηναϊκός ήταν στο Βύρονα και στο πρώτο ημίχρονο έχανε σχεδόν μέχρι και 17 νομίζω είχε φτάσει το μάτς. Εκεί ο Αθηναϊκός είχε παρουσιαστεί ανέτοιμος. Mm-hmm. Αν είχε παρουσιαστεί λίγο καλύτερος θα μπορούσε ακόμα και να πάρει το EuroCup. Mm-hmm.
0: Πάντως η Σελέν παρεπτόντως, Σελέν Ερντέμ, ενώ υπήρχε μια περιραίωσα ατμόσφαιρα, βγήκε και σε Παναθηναϊκά site ότι ενδέχεται να χαιρετήσει, πάντως τις χρεώνουν κάποια πράγματα. Mm-hmm. Έκανε ένα post η ίδια που ουσιαστικά εκλαμβάνεται ως πώς παραμένεις. Λέει ο φίλος ο Κώστας, επειδή είναι προσωπικού, ποιος δεν σου επιτρέπει να πεις το συμβόλαιο του Χέις Ντέβις, αν δεν σου επιτρέπει να λες για το συμβόλαιο του Νάν, του Σλούκα και του Λεσόρ? Ο άνθρωπος που μου είπε για το συμβόλαιο του Χέις Ντέιβις μου ζήτησε να είναι off the record, πώς το λένε, να μην το δημοσιοποιήσω. Ο άνθρωπος που μου το είπε και εγώ τις πηγές μου δεν τις καίω, φίλε. Επίσης υπάρχουν πράγματα που μαθαίνουμε και μπορούμε να πούμε και υπάρχουν και πράγματα που μαθαίνουμε και δεν μπορούμε να πούμε. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Παναθηναϊκός, με ενδιαφέρει τι λέει η πηγή μου. Η πηγή μου λοιπόν μου λέει ότι ξέρεις κάτι, μην το πεις. Γι' αυτό και το σέβομαι. Λοιπόν,
1: Δημήτρης.
0: Όχι, ο Γκρέγκορη, είχε ένα μήνυμα φωτογραφία.
1: Ναι. Καλημέρα και καλό μήνα, όμορφη Λένα και Λεβετιά μου Γιώργο. Από Γρηγόρη Λάρνακα, Κύπρος, κοιτάξτε τι έχω παίξει για το στοίχημα προχθές στο μπάσκετ. Τι σημαίνει αυτό, διότι εγώ είμαι λίγο άσχετη με στοίχημα?
0: Ότι
1: Βαλένθια είναι... Παναθηναϊκός λέει, το έδινε 5.60. Τι σημαίνει? Αν εσύ ξέρεις κάτι περισσότερο από αυτά.
0: Ότι στους συν 6 πόντους ο Χουάντσο το κέρδισε, στους συν 9 ο Όσμαν και στο over 86.5 η Βαλένθια. Το πήγε ταμείο. Πολύ καλός.
1: Okay. Εντάξει. Ο Δημήτρης, γιατί κουράζετε τον κόσμο με αναλύσεις και δεν λέτε την αλήθεια ότι ο Γιαννακόπουλος έχει αλήθικη συμπεριφορά? Ξεχνάτε τι έλεγε στο Σπανούλη, τι χειρονομίες έκανε στο ΣΕΦ, ποιος σοβαρός πρόεδρος θα κάνει αυτά, τι προσπαθεί η Έλενα να δικαιολογήσει, απαράδεκτος Αντώνης Πειραιάς. Δεν προσπαθώ να δικαιολογήσω κανέναν.
0: Αδερφέ, τα είπαμε όλα. Έτσι. Επίσης, ξαναλέω, αν ήταν το πρόβλημα μόνο ο Γιαννακόπουλος, αλλά σε θέλω Αντώνη μου, γιατί κοιτάξτε. Όταν είσαι ο Αντώνης από τον Πειραιά και προφανώς ο Ολυμπιακός, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι ο Γιαννάκοπουλος είναι απαράδεκτος. Συμφωνούμε απόλυτα. Ποια είναι η άποψή σου για την κίνηση του Φουρνιέ στο ΆΚΑ?
1: Που έχει γίνει σύμβολο ο Φουρνιέ, ναι, και έχουν ακολουθήσει πολλοί σχολιασμοί.
0: Έτσι.
1: Και για τον Glass Floor, γιατί, μετά από αυτά και τα λοιπά.
0: Γιατί συμφωνούμε ότι ήταν άθλια η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου στο Σπανούλι. Άθλια. Χωρίς ναι μεν αλλά. Ποια είναι η άποψή σου για το σύνθημα για τη Δέσποινα, για την κόρη του? Ποια είναι η άποψή σου για το σύνθημα να σαπίσουν τα κόκαλα του Διαμαντίδη? Είναι άθλιος ο κόσμος του Ολυμπιακού, λες εσύ, Δημήτρη? Αντώνη.
1: Λάθος η χειρονομία του Ναν, αλλά δεν είδαμε ποτέ τη χειρονομία του Eric Jones στο πρόσφατο ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός.
0: Δεν είμαι βέβαιος.
1: Και από τις δύο πλευρές γίνονται.
0: 100%.
1: Ο καθένας αναλόγως από πού ξεκινάει, βλέπει αυτά τα οποία θέλει. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Πάμε στον Ερέν.
1: Καλημέρα σας. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά άμα είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος στο Final Four, πιστεύω θα έχουμε πολλά παρατράγωδα, γιατί εδώ είναι Ελλάδα και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι. Έριον, η τελευταία σου πρόταση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Αλλά
1: το ότι είναι... εδώ είναι Ελλάδα και δεν εφαρμόζονται οι νόμοι.
0: Αλλά δεν είναι Ελλάδα στο Final Four. Είναι ουσιαστικά νοικιάζει το έδαφος στην Ευρωλίγκα.
1: Είναι αλλιώς τα δεδομένα. Ο Δημήτρης, με τη λογική σου, λένε περί Καλτσίδου, ο Μπαρτζόκας έπρεπε να έχει χαιρετήσει τον Ολυμπιακό εδώ και ένα χρόνο.
0: Τον Μπαρτζόκα όμως κανείς δεν τον κατηγορεί, Δημήτρη, ότι δεν διαχειρίστηκε σωστά το ρόστερ της ομάδας. Ενώ για την Καλτσίδου υπάρχει αυτή η συζήτηση ψυχιατρίου, λέγεται.
1: Ο Κώστας, τελικά μάθατε κάτι για τον τραυματισμό του Μόρις? Πόσο καιρό είναι έξω, πού μπορούμε να το διαβάσουμε κι εμείς? Δεν είναι κακό να κάνει κάποιος λάθος τώρα να το συνεχίζει, όμως πράγματι άσχημα. Εντάξει, εσύ λοιπόν, αφού γνωρίζεις ποια είναι η ιατρική κατάσταση του Μόρις, στείλε μας μια ενημέρωση.
0: Πάμε.
1: Ο Διαμαντής λέει, παιδιά, εγώ λέω δεν θα έχουμε ελληνικό τελικό.
0: Κάτσε να φτάσουμε όλα πρώτα στο Final Four και δύο και μετά. Γιατί έχουμε πάει δικαίως ένα βήμα μπροστά, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε όλα τα παιχνίδια κανένα δεν έχει κλειδώσει ακόμα, έτσι. Και το λέω γιατί μας αρέσει να πανηγυρίζουμε, αλλά όταν πρέπει.
1: Εδώ, Διαμαντή μου, νομίζω ότι κάνεις κάποιο λάθος. Γιατί λέει, και μην ξεχνάμε, στην Ελλάδα απαγορεύει τη μετακίνηση οπαδών.
0: Παιδιά,
1: είναι άλλο δεδομένο στο Final Four. Είναι άλλη κατάσταση. Ό,τι ισχύει για όλα τα Final Four που έχουν γίνει σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή και μη ευρωπαϊκή, όπως πέρυσι, πόλη. Το ίδιο ισχύει και φέτος για την Αθήνα.
0: Ναι, ναι, δεν είναι. Όποιος παίρνει εισιτήριο πηγαίνει, δεν υπάρχει.
1: Πάμε εδώ, λέει, ρε Έλενα αγάπη, στο λέω έχεις κουράσει, μην πούμε κάτι για την ομάδα.
0: Ο Γιάννης.
1: Για την ομάδα σου, ούτε η θύρα 13 δεν αντιδρά έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, συγκρίνεται τους Αγγελόπουλους με το δρομέα του Παρκίν.
0: Κοίταξε, ο τρόπος που συμπεριφέρονται οι Αγγελόπουλοι, πώς προσεγγίζουν τα πράγματα, είναι διαφορετικός. Πάντως τον παράμεσο τον έχουν σηκώσει και αυτές οι αγώνες, έτσι. Μην τρελαίνεστε.
1: Και μπλουζάκια.
0: Αλλά τα μπλουζάκια δεν είναι κακό.
1: Όχι, επειδή και πέρυσι σχολιάζαμε τον μπλουζάκι που φορούσε.
0: Δεν ήταν τα ίδια μπλουζάκια. Άλλο να γράφεις βόλες, άλλο να γράφεις σε χλαμάρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, προφανώς και ο τρόπος που διαχειρίζονται τα πράγματα δεν συγκρίνονται. Πάντως για δρομή του πάρκιν, αν θες να το δούμε, Γιάννη μου, που εγώ δεν ξέρω πώς, είπα την άποψή μου. Για δρομή στο πάρκινγκ, να σου θυμίσω ότι είχαμε τρεξίματα κάποτε και στο Νεσάκι στο πάρκινγκ. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτά είναι τώρα σαν κλαμάρες. Αυτά είναι παιδιά για τα καφενεία. Τώρα να μιλήσουμε σοβαρά.
1: Και ο Διαμαντής συνεχίζει και λέει, θα το κανονίσουν να μην υπάρχει, παιδιά. Αυτή είναι η γνώμη μου. Όχι, Διαμαντή. Τα δεδομένα στη EuroLeague είναι πολύ συγκεκριμένα. Όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο, είτε αυτοί είναι περισσότεροι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού, είτε είναι της Φενέρ, είτε είναι της Ρεάλ, είτε είναι της Βιλερμπάν, αν ποτέ βρεθεί στο Final Four. Αυτοί θα μπουν στο γήπεδο. Δεν έχει να κάνει με Παναθηναϊκούς Ολυμπιακούς.
0: Ναι, ναι, δεν έχει.
1: Υπάρχει και το ενδεχόμενο, σαφέστατα, να έχουν πάρει πολύ περισσότερη εισιτήρια οι οπαδοί του Ολυμπιακού και να είναι αυτοί περισσότεροι στο Telecom Center. Δεν θα αλλάξει τίποτα το γεγονός του ότι γίνεται στην Αθήνα και στο Telecom Center.
0: Ο φίλος ο Θανάση λέει, κατά την άποψή μου, ο Γιαννακόπουλος σωστά τιμωρήθηκε, ο Μπαρτζόκας θα έπρεπε να τιμωρηθεί. Παιδιά, ειλικρινά τώρα, σε κάθε φάση που συζητάει κάποιος, να πάω στο παράδειγμα του Τζιμ που έλεγε προηγουμένως, υπάρχει φάουλ στον Οσμάν? Ας πάρουμε υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει. Δεν είμαι βέβαιος, δεν το έχω δει, δεν την έχω δει τη φάση, πώς το λένε, να την αναλύσω, γι' αυτό και δεν παίρνω θέση. Όχι γιατί αποφεύγω. Ας υποθέσουμε λοιπόν, ας πάρουμε υπόθεση εργασίας ότι υπάρχει φάουλ. Πρέπει για κάθε φάουλ φάση τέτοια που συζητάμε να βάλουμε και ένα ναι, δεν υπήρχε φάουλ του Βεζέγκο, αυτό ούτε εκεί. Δηλαδή, καλώς τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος, έπρεπε να τιμωρηθεί ο Μπαρτζόκας. Τι σχέση έχει το ένα μετάλλο?
1: Διότι έχουμε μάθει να τα αντισταθμίζουμε όλα. Ναι,
0: γιατί
1: μένα,
0: πρέπει
1: αλλά...
0: να πάμε. Μείνε στο ότι καλώς τιμωρήθηκε ο Γιαννακόπουλος. Τελεία. Γιατί πρέπει για κάθε τι να δούμε? Άντε, να σου λέω κι εγώ, να, έτσι μπορούμε να μιλάμε ένα βράδυ. Θυμάσαι τι έγινε. Ωραία. Ήτανε φάουλ του στον Οσμάν. Γιατί δεν σφυρίχτηκε το φάουλ του πένα με, από τον Μπιλοίδη? Βγάλε άκρη.
1: Ο Γιώργος, καλημέρα σας και καλό μήνα. Πάντως να ξέρετε ότι αν ήμουν στη θέση του Προέδρου του Ολυμπιακού και ο Κύριος ο Θεός να τον κάνει. Εδώ λίγο μπερδεύομαι.
0: Και για ο Κύριος ο Θεός να τον κάνει.
1: Γιαννακόπουλος.
0: Ο Θεός έλεγε, να τον κάνει κύριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα βιάσω την κόρη σου και θα βλέπεις, δεν θα έφευγε ποτέ από το σεφ. Ευχαριστώ.
0: Να συμφωνήσω απόλυτα, αδερφέ, στο ότι. Ο Γιώργος είναι έτσι. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Να συμφωνήσω λοιπόν ότι αυτή η συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου είναι απολύτως απαράδεκτη, ανήθικη και βάλε όποιον άλλο χαρακτηρισμό θέλεις. Με την παρησία που σε διέπει και με την ευθυκρισία που έχεις. Το σύνθημα πριν για την κόρη του Δημήτρη, του Γιαννακόπουλου, όπως και η αντίδραση του μετά. Τι θα έπρεπε να έχει γίνει? Αν εσύ άκουγες αυτά για την κόρη σου, τι θα έκανες? Ρωτάω.
1: Πάμε break.
0: Τι γίνεται, δεν σας προλαβαίνω.
1: Περνάει, σαν νεράκι σήμερα.
0: Τι έχω να πω για Α2, δεν θα προλάβω να πω τίποτα.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το Αιλάφ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr.
3: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θηβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.

0: Πάμε στο τελευταίο ημίωρο. Ένα μήνυμα από τον Γιώργο που λέει: Καλτσίδου είχε επιτυχία σε ένα μη ανταγωνιστικό περιβάλλον. Ναι, έδειξε ότι δεν θα έχει επιτυχία σε ανταγωνιστικό περιβάλλον παρόλο το καλό υλικό που είχε να διαχειριστεί. Πάντως, παιδιά, μη ανταγωνιστικό περιβάλλον, αν εννοείται το πρωτάθλημα, δεν θα συμφωνήσω απόλυτα, αλλά σε κάθε περίπτωση και στην Ευρώπη το πήγε στο σουτ. Τον τελικό δεν μπορεί να το πει. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ δεν είναι πετυχημένος επειδή έχασε το τελευταίο μάτσα από την Μπιλμπάο στον τελικό. Τελικό πήγε. Επόμενος.
1: Ο Τόλης, καλημέρα. Γιατί να ακούμε ότι ο Αθηναϊκός και η προπονήτριά του είναι αποτυχημένοι μετά από ντάμπλ και ευρωπαϊκό τελικό? Σας ακούει κόσμος, λέει ότι έχανε στο ημίχρονο για 17 πόντους και αυτό ακυρώνει την αξία τους. Ούτε στο καφενείο λέγονται αυτά. Δεν είπαμε ότι ακυρώθηκε η αξία. Να καταλαβαίνουμε το τι λέμε. Και το ότι εγώ μπορεί να διαφωνώ στο αν είναι επιτυχημένοι ή όχι, δεν σημαίνει ότι εσύ πρέπει να συμφωνήσεις μαζί μου.
0: Ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, πούντος. Συμφωνώ απόλυτα, κατακρίνω απόλυτα αυτά που έλεγαν και ένιωθα ντροπή. Αναφέρεται σε ό,τι είχε γίνει στο ΣΕΦ πέρυσι.
0: Να, συμφωνούμε. Παιδιά, η αλητεία δεν έχει ούτε χρώμα ούτε πρόσημο. Και επίσης, καλός κακός, μας αρέσει δεν μας αρέσει, η αλητεία δεν προέρχεται από έναν άνθρωπο, έναν φορέα, μία ομάδα. Ο καθένας, η κάθε ομάδα έχει δεδομένα γεγονότα τα οποία θα πρέπει να ντρέπεται για αυτά. Η κάθε ομάδα, ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε παράγοντας έχει καλές στιγμές για τις οποίες πρέπει να επέρεται. Απλά το ζήτημα είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να υπάρχει ευθυκρισία, με την έννοια πια να βρίσκουμε τα λάθη τα δικά μας. Το να βρεις τα λάθη του άλλου είναι το πιο εύκολο πράγμα. Κάθεσαι, απλώνεις το δίκτυ και δείχνεις. Εσύ τα κάνεις λάθος. Το ζήτημα είναι, μπορείς να παραδεχτείς τα δικά σου λάθη?

0: Λοιπόν, να πάμε και λίγο σε επίπεδο Elite League. Να φύγουμε, πω, τι ωραία. Τι κίνησε, να πας από την Ευρωλίγκα στην Elite League.
1: Δεν είναι, είναι, η κατάληξη είναι ίδια. Euro League, Elite League.
0: Και National League, γενικός League. Πριν φύγουμε, για κάτσε να πούμε και το, να πεις το μήνυμα του Χάτζημαν.
1: Καλησπέρα στο ζεύγος, φουλ για τελικό Ιωνίων πια.
0: Περίμενε, μωρέ, ακόμα έφτασε το τελικό Ιωνίων. Κάτσε.
1: Και φουλ,
0: Στάκα. Ο φίλος ο Γιώργος λέει στο ΆΚΑ πίσω από τον μπάγκο των φιλοξενούμενων τα εισιτήρια είναι των χορηγών. Αδερφέ, χορηγοί, νομίζω ότι δεν έχουν αποδειχτεί ή τα εισιτήρια που δίνονται στους χορηγούς δεν έχουν αποδεχτεί καλύτερα από τα εισιτήρια που δίνονται στους χολιγάνους. Είτε πρόκειται για το ΆΚΑ, είτε πρόκειται για το ΣΕΦ, είτε
1: ακόμα
0: πρόκειται
1: για
0: την Γλυφάδα. Εντάξει. Λοιπόν, εννοείς ότι πίσω από τον πάγκο ενίοτε πηγαίνουν οργανωμένοι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εγώ περισσότερο με ενοχλούν τα court seat στο ΆΚΑ, αλλά όχι μόνο στο ΆΚΑ, και στο ΣΕΦ και, και στην Γλυφάδα, ακόμα και στον Προμηθέα που δεν πατάει άνθρωπος, παρά τον χουλιγκάνο. Εντάξει. Και το γιατί φαντάζομαι ότι μπορεί να το καταλάβεις εύκολα. Λοιπόν, πάμε Elite League, όπου χτες είχαμε υποτίθεται τη γιορτή του μπάσκετ για την Ομοσπονδία. Αν συμφωνήσουμε ότι το πρωτάθλημα που διοργανώνει το σημαντικότερο είναι αυτό της Elite League. Και πάμε μάλιστα και σε Final Four, το οποίο έγινε

0: Στη Λευκάδα.
1: Βεβαίως.
0: Και τι είπε ο μέγας πρεζιντάντες στις ομάδες, ακούστε τώρα να δείτε και μετά μου λέτε γιατί αδικό το λιόλιο. Παίξανε χτες λοιπόν ο Παπάγου με τη Μεγαρίδα, λέω με τον χρόνο του αγώνα, με τις σειράς αγώνες, και ο Πρωτέας Βούλας με τον Βίκο. Τρεις αθηναϊκές ομάδες, τα Μέγαρα είναι λίγο πιο έξω αλλά στην ευρύτερη περιφέρεια, και μία ομάδα από τα Γιάννενα. Τι είπε λοιπόν η ΟΚ στις ομάδες που ήταν στη Λευκάδα? Με το που θα φύγετε από το ξενοδοχείο για να πάτε στο γήπεδο, τι θα κάνετε?
1: Check out.
0: Check out. Εσείς που θα χάσετε...
1: Έχετε ετοιμάσει βαλιτσούλα, ξέρετε τη διαδικασία τώρα του check out, δεν χρειάζεται να τα πούμε, ναι, τα μαζεύουμε όλα. Έτσι.
0: Εσείς που θα χάσετε, εσείς που χάσατε, δηλαδή εν προκειμένων τα Μέγαρα και ο Πρωτέας Βούλας, όπως είσαστε, το μπούλο. Φεύγετε. Αδερφέ, 8 η ώρα, 8.30 ξεκίνησε το μάτσο του Πρωτέα. Σε κεμέ και πάνω του ουρλά.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Θα φύγετε, να μάθετε να μην χάνετε και τραβάτε πίσω σπίτια σας. Εσείς δεν που νικήσατε, ξαναγυρίστε στο ξενοδοχείο να κάνετε check-in.
1: Ξαναβγάλετε τα πραγματάκια από τις βαλίτσες, τακτοποιήστε τα, φτιάξτε τα. Έχετε και το Σάββατο έτσι κι αλλιώς.
0: Μιλάμε για γελοιότητα. Αυτό υποτίθεται ότι είναι η γιορτή του μπάσκετ. Μιλάμε για γελοιότητα. Δηλαδή βγάζεις ομάδες στο δρόμο, σε μια παίκτες που είναι σκοτωμένοι από την προσπάθεια να πρέπει να ταξιδέψουν, γιατί δεν είναι με τα ατομικά τους αυτοκίνητα, με πούλμαν, με ότι αυτό συνεπάγεται, ή υποχρεώνεις τις ομάδες, όσες είναι σοβαρές, να ψάξουν να βρουν ξενοδοχείο για να μείνουν, γιατί η φιλοξενία ήταν τόσο όσο. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον, να το πω κομψά ή να το πω όπως το σκέφτομαι, Ελενάκη?
1: Όπως το σκέφτεσαι, μην περιοριστείς.
0: Το έχει κάνει που το έχει κάνει μπουρδέλο το μπάσκετ. Μου είπε να το πω όπως το σκέφτομαι.
1: Εσύ τόσο πολύ.
0: Φτάσαμε και στα ξενοδοχεία ημί διαμονής. 5 κρύ και ένα τάλιρο. Δηλαδή αυτή η διοίκηση δεν πρέπει να, αυτά δεν πρέπει να έχουν γίνει. Τι να πω τώρα, ούτε τον καιρό που έπαιζε ο Τρότζος. Που δεν ήταν, εννοώ που δεν ήταν επαγγελματικό το μπάσκετ, ας πούμε.
1: Το ερώτημα είναι το ότι αυτή η Ομοσπονδία έχει για λίγα πράγματα να ασχοληθεί, έτσι κι αλλιώς ελάχιστα, με εξαίρεση την ανακαίνιση των γραφείων που έκανε, είχε να ασχοληθεί κατά τη διάρκεια της σεζόν.
0: Εξαιρετικά γραφεία.
1: Καταπληκτικά. Αυτό το τμήμα marketing για το προϊόν το οποίο υπερπροβάλλει ότι είναι το καλύτερο που έχει αυτή η Ομοσπονδία, δεν μπορούσε να εξασφαλίσει μέσω μιας χορηγίας μια έξτρα διανυκτέρευση, το απλό,
0: όχι,
1: το ελάχιστο?
0: Όχι, σε ανακαλώ στην τάξη. Μια χαρά τα έκανε. Ξέρεις τι είπανε? Για τους ανθρώπους της Ομοσπονδίας θέλουμε τα δωμάτια να βλέπουν θάλασσα, για να εμπνέονται.
1: Γιατί? Για να παναπαιξούν.
0: Και υπήρχε και ένας ξένος παίκτης του Πρωτέα που, που τα έχωσε. Ο Πρωτέας Βούλας έπαιζε με τον Βίκο Φάλκονς.
1: Βίκο Ιωαννίνων, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι, ο Βίκος κατά σύμπτωση, δεν σημαίνει κάτι, απλά το αναφέρω για να έχετε και πλήρη εικόνα. Είναι χορηγός της Ομοσπονδίας και χορηγός του Προμηθέα. Κέρδισε ο Βίλκος και ο Κάμερον Ρις, άθλιος τύπος.
1: Μεταξύ
0: εγώ δεν πιστεύω τίποτα από αυτά που γράφει.
1: Υπερβολές. Το πιο σημαντικό, για να μην το διαβάσουμε, επειδή έχει κάνει μια πολύ μεγάλη ανάρτηση στο λογαριασμό του, στο προσωπικό του λογαριασμό, το πιο σημαντικό και αυτό που, αν θέλει κάποιος, το κρατάει, είναι ότι μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά ένα πράγμα είναι τόσο αληθινό όσο ο ουρανός είναι μπλε. Ο Βίκος δεν κέρδισε αυτό το παιχνίδι, οι διαιτητές τους το χάρισαν.
0: Ο φίλος ο Κώστας λέει: υπάρχει άλλος υποψήφιος πρόεδρος ΕΟΚ που να μην ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο και να είναι άξιος?
1: Μόνο από τον Γιαννακόπουλο να μην ελέγχεται.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα απλά. Αν αυτή τη στιγμή πάρεις ένα αγγούρι και το βάλεις στη θέση, ένα λάχανο και το βάλεις στη θέση του πρόεδρου, είναι αξιότερος από το λιόλιο. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά. Υπάρχουν καμιά πενταριά τύποι που σκέφτομαι σε πρώτο έτσι πολύ εύκολα, που δεν ελέγχονται από κανέναν. Α πούμε, Παναγιώτης Γιαννάκης, θα σου έλεγα. Θα σου έλεγα ο Παναγιώτης Φασούλας, που δεν ελέγχονταν από τον Γιαννακόπουλο. Και μπορώ να σου πω και 40-50 άλλους. Το ζήτημα είναι, θέλουμε έναν πρόεδρο ΤΣΕΟΚ ο οποίος να ασχολείται με το αν θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός ο Ολυμπιακός? Προφανώς, Κώστα, εσύ αυτό θέλεις. Προφανώς και όχι. Ενδεχομένως και όχι. Εγώ ρωτάω, ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, ας υποθέσουμε ότι ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο, να σε πάω ανάποδα. Πες μου τον Αλβέρτη. Βάζουμε πρόεδρο στην ΕΟΚ τον Αλβέρτη, ο οποίος ελέγχεται 100% από τον Γιαννακόπουλο. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε. Πολύ. Το Δημήτρη το κοντό. Πάμε μακριά. Και λέμε, η διαιτησία επαγγελματική στον Εσάκη. Αλλάζουν όλα, Κώστα μου? Θα έχει κάποια σημασία το αν ελέγχεται ή δεν ελέγχεται από τον Γιαννακόπουλο ή τους Αγγελόπουλους? Η διαιτησία επαγγελματική στον Εσάκη, βγάλτε τα μάτια σας όπως τα βγάζουν στην Ευρωλίγκα και να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το fucking ελληνικό μπάσκετ, το οποίο βαράει διάλυση σε όλα τα επίπεδα. Όχι το μπάσκετ στην Ελλάδα, το ελληνικό μπάσκετ. Πάμε στον Τόλι.
1: Ναι. Τελικά κάτι τρέχει με την εκπομπή σας και το Λιόλιο. Πολύ λάσπη και ανεμιστήρας.
0: Εμείς, αδερφέ Τόλι, πιάσαμε αυτόν τον τυπάκο από τον Πρωτέα, πώς το λένε, τον Αμερικανό.
1: Τον Ρις.
0: Μπράβο. Και του είπαμε, φιλαράκι, πες κάτι για τον Λιόλιο, για να μπορέσουμε να ρίξουμε λάσπη στον ανεμιστήρα. Και επειδή έχουμε προσωπικά, θεωρώ το όλη μου ότι αφού συμφωνείς με την πρακτική, οι παίκτες του Ολυμπιακού στο επόμενο παιχνίδι θα πρέπει να ταξιδέψουν με αεροπλάνο της γραμμής, μη σου πω με πούλμαν όπως γύρισαν οι πράσινοι από την Κωνσταντινούπολη, θα φύγουν στη διάρκεια με το που πάνε για το γήπεδο, θα έχουν πάρει μαζί τα πραγματάκια τους, θα τα κουβαλάνε στην πλάτη, σωστά, και επίσης όχι πεντάστερα ξενοδοχεία.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι.
0: Είμαι διαμονής.
1: Αν καθίσεις πάντως να το σκεφτείς,
0: ναι, ναι.
1: Λέμε τώρα για το Final Four της Elite League, στο κύπελο,
0: ναι,
1: που είναι και ομάδες με πολύ πιο φορτωμένο πρόγραμμα, με πολύ μεγαλύτερα budget, ομάδες οι οποίες είναι ό,τι καλύτερο είναι να επιδείξεις ως ελληνικό μπάσκετ. Η Ομοσπονδία το ίδιο δεν κάνει.
0: Τι είναι?
1: Η κάθε μία ομάδα η οποία χάνει και τελειώνει σε αυτό το Final Eight που διοργανώνουμε τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει.
0: Όχι στο διήμερο, είναι τετραήμερο.
1: Όταν ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις. Δεν φτάνει μέχρι τελευταία μέρα,
0: ναι,
1: να πει ότι.
0: Η ομάδα που χάνει στον ημιτελικό δεν φεύγει. Και δεν φεύγει το ίδιο βράδυ.
1: Επίσης, να κάνουμε και μια ερώτηση, γιατί και με βάση αυτό που είπε ο φίλος ο Τόλης ήταν.
0: Για το
1: λάσπη και τα λοιπά.
0: Ο Τόλης λέει με την πρακτική σας δεν συμφωνώ και τις προσβολές. Ποια προσβολή? Ποια είναι η προσβολή?
1: Θέλετε να μας πείτε λίγο, γιατί εμείς όταν μας ρωτάτε κάτι, με όποιον τρόπο και όσες γνώσεις έχουμε, προσπαθούμε και το απαντάμε. Θέλετε κι εσείς κάποια στιγμή να μας πείτε, ο κύριος Λιόλιος, αυτά τα χρόνια, στη δεύτερη θητεία του έχει φτάσει πλέον, που είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας, τι καλό έχει κάνει για το ελληνικό μπάσκετ? Και πόσο το έχει αναπτύξει, το έχει δυναμώσει και έχει βοηθήσει από τα αναπτυξιακά μέχρι το πρωτάθλημα της Elite League να προοδεύσουμε.
0: Ο Θάνος.
1: Ο Θάνος, πού είναι ο Θάνος? Νάτος. Καλημέρα σας. Γιώργο, έχει συνεργάτη τον Συρίγο στο διαδίκτυο. Ειλικρινά τώρα, θεωρείς ότι ξέρει μπάσκετ? Έφτασε χθες στο σημείο στην εκπομπή του Χελάκη να κάνει επίθεση στους δημοσιογράφους που εξυμνούν τον Μπαρτζόκα και όχι τον Αταμάν. Πες στο παλικάρι ότι στο NBA γίνονται σεμινάρια προπονητών με τα συστήματα του Μπαρτζόκα. Ο Συρίγος είναι καλός για τα πρωινάδικα και τα κουτσομπολιά. Ας αφήσει τον μπάσκετ σε άλλους δημοσιογράφους που ξέρουν. Γι' αυτό η Ελλάδα κατάρτισε έτσι. Ο κάθε άσχετος έχει άποψη για οτιδήποτε.
0: Θάνο μου, εγώ θα σου πω το εξής. Καταρχήν δεν χρειάζεται καμία υπεράσπιση από μένα ο Νίκος. Αλλά επειδή είναι πολύ εύκολο να πετάξεις ένα μήνυμα και βλέπεις ότι εμείς τα διαβάζουμε όλα. Ο Νίκος ο Συρίγος λοιπόν κάνει ρεπορτάζ μπάσκετ από το 95. Έχει διατελέσει σε αρκετές εφημερίδες δημοσιογράφος, γραφείο τύπου στο Περιστέρι, γραφείο τύπου στην Ιαρίστ, γραφείο τύπου στο Λαύριο. Όχι απλά ξέρει μπάσκετ, στα δε πρωινάδικα που αναφέρεις, επειδή τώρα τον γνώρισες, όπως κάποιοι με ρωτάνε, ήταν καλά με τον Βασιλακόπουλο, τι να πω στους ηλίθιους, τι να τους πω. Για τα εξώδικα, για τις μηνύσεις, για τις απολύσεις, αλλά ο ηλίθιος είναι ανίκητος. Δεν το λέω για σένα, προσέχω έτσι. Λέω για αυτούς που με ρωτάνε αν ήταν καλά επί Βασιλακόπουλου. Λοιπόν, ο Συρίγος λοιπόν και μπάσκετ ξέρει και πολύ μπάσκετ ξέρει και σε ό,τι αφορά τα πρωινάδικα που αναφέρεις, τα οποία εγώ θα σου έλεγα ότι δεν υποτιμώ καθόλου τη δουλειά που κάνει, αντιθέτως, είναι τα τελευταία χρόνια. Και απαντάει αφού ξέρει γιατί πέταξε αυτή την κοτσάνα. Όποιος λοιπόν δεν συμφωνεί με κάτι που λες, γιατί είναι η άποψή του, ρε Θάνο. Απαγορεύεται να έχει άποψη που δεν συμφωνείς μαζί σου.
1: Ο Δημήτρης, καλημέρα στο ζευγάρι και στο Βασίλη και στα παιδιά της παραγωγής. Λέει να πώς είναι δυνατόν να κάνεις σοβαρή κουβέντα με τον κύριο δίπλα σου που δεν ξέρει τον Οικονομόπουλο. Συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις.
0: Αυτό που
1: τι
0: το
1: είπες. Έδειξε
0: μου...
1: το κιούμπ στο σεφ τον Οικονομόπουλο και δεν ξέρει ποιος είναι.
0: Αλήθεια.
1: Και
0: ήτανε,
1: ευτυχώς, αυτό παιδιά ήταν, συγγνώμη δεν το
0: ήτανε δίπλα,
1: ήξερα.
0: Ήτανε δίπλα ο Τάσος Φραγκούλης και του κάνω με τρόπο ότι δείχνει κάποιον.
1: Ξέρει ο Τάσος και δεν ήξερε εσύ.
0: Όχι, ρωτήσαμε
1: ρωτήσαμε
0: κάποιον άλλο. Εν πάση περιπτώσει ρε παιδί μου δεν τον και λέω στον Δημήτρη το Στρατάκη, πες μου ένα τραγούδι του Οικονομόπουλου για να μην φαίνομαι τελείως
1: μπουφος. Αυτό που σου άρεσε και το λέει και ο φίλος του, έκπτωτος άγγελος.
0: Έκπτωτος άγγελος, αυτός το λέγε.
1: Αυτός το λέει.
0: Μπράβο του. Και μπράβο στο παλικάρι.
1: Παναγία.
0: Δεν, άκουσε.
1: Πού
0: δεν,
1: πάμε με αυτόν.
0: Δεν ακούω. Τι να κάνουμε τώρα. Εγώ φταίω. Ο Κώστας.
1: Για τον παίκτη. Βρήσε Κώστα. Εσύ που το έχεις βρει. Γιατί δεν μας το στέλνεις. Έχει κολλήσει. Για τον παίκτη του Πρωτέα. Λέει βρήκα τις δηλώσεις του. Για τον τραυματισμό του Μόρας. Ακόμα ψάχνει.
0: Ο Μόρης λοιπόν έχει κάνει λάθος ο Μπαρτζόκας. Για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Είναι άθλιος ο Μπαρτζόκας και ακόμα πιο άθλιος είμαι εγώ που
1: και
0: δεν ήξερα ότι
1: είναι ο παδός του Ολυμπιακού, έτσι.
0: Ξέρω εγώ τι είναι.
1: Εγώ
0: τώρα. Αδερφέ, έλεος.
1: Ο Λευτέρης. Πάντως, αν και Παναθηναϊκός, θεωρώ ότι η σειρά με τη Βαλένθια έχει ψωμί ακόμα. Οι Ισπανοί θα πουλήσουν ακριβά το μάτι τους και ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάνει την απόλυτη επιβλητική εμφάνιση που να σε κάνει να πεις ότι καθάρισε.
0: Η αλήθεια είναι ότι τα δύο παιχνίδια είναι οριακά. Αυτό το είπα από την πρώτη στιγμή και συμφωνώ με τον Λευτέρη. Βεβαίως, με δύο παιχνίδια στο γήπεδό σου, νομίζω ότι είναι. Στα όρια της στατιστικής προσέγγισης ότι μπορεί να χάσει την πρόκριση. Πάντως μπορεί να μην σκουπίσει, έτσι.
1: Τούμπιγκεν. Γιώργος, καλημέρα σας από Τούμπιγκεν. Μπορώ να ακούσω την εκπομπή όποτε θέλω από κάποιο αρχείο ή σελίδα. Είμαι στη δουλειά και δεν μπορούσα να σας ακούσω όπως ήθελα. Πριν από καιρό ήταν πολύ δύσκολο ο ακατόρθωτο γιατί δεν έβρισκε κάτι. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Στο on demand.
1: Όπως λέει και ο Βασίλης, on demand.
0: Ναι, θες να βοηθήσει κάτι παραπάνω, θα γράψει ένα on demand, θα βγει στον δρόμο και θα πει εδώ στο Τούμπιγκεν.
1: Το site του σταθμού
0: 943sports.gr. Και θα μπείτε, υπάρχει ενότητα on demand.
1: Μάλιστα. Ο Δημήτρης
0: πιανού.
1: Του Γεωργίου.
0: Όχι της Ελένης.
1: Εγώ δεν θέλω φωτογραφίες.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι incognito.
0: Δημήτρη.
1: Ο Δημήτρης, η μέτρηση του έργου του Λιόλιου πρέπει να γίνεται με δείκτες ανάπτυξης παικτών σε μικρή ηλικία, προπονητικής ποιότητας και ευθυγράμμιση φιλοσοφίας σε όλες τις ηλικίες και όχι μόνο αγωνιστικούς δείκτες. Το να πάρει μετάλλιο Αντετοκούνμπο με το Σπανούλι ή να πάει μια ιδιωτική πρωτοβουλία σαν της KSN Final Four δεν είναι δείκτης. Θα συμφωνήσουμε.
0: Τι είναι.
1: Προσυπογράφουμε
0: τα δύο χέρια.
1: Ας το ακούσουν όλοι. Και αν,
0: μέσα σε αυτό, και αν μέσα σε αυτό, Δημήτρη μου, συνυπολογίσεις και το ότι για πρώτη φορά. Όχι για πρώτη φορά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα στους 28 διαιτητές του play-off δεν υπάρχει ένας Έλληνας, βλέπεις κι άλλο ένα δείκτη που πάμε πολύ καλά.
1: Ο Γιώργος, Βασιλακόπουλος και Λιόλιος είναι για τα πανηγύρια, έχουν καταστρέψει το μπάσκετ.
0: Τι είναι, θα συμφωνήσω και σε αυτό. Ο Χριστάκης.
1: Ο Χριστάκης, καλημέρα βάσει της λογικής σας δηλαδή. Ο κάθε αθλητής.
0: Όχι,
1: από
0: Γιάννης από Λακωνία υπογράφει.
1: Εντάξει. Okay. Ο κάθε αθλητής από εδώ και στο εξής στην Ευρωλίγκα, όταν θα κερδίζει το τέλος, να πηγαίνει στην εξέδρα των αντιπάλων και θα τους επιδεικνύει τα γενετικά του όργανα χωρίς να έχει τιμωρία, έτσι δεν είναι? Πολύ καλά δεν έκανε να το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι αθλητές, αλλά ξέχασα. Εσάς σας πήραξε ο Φουρνιέ. Ίσως και ο Ταϊρίκ που δεν έκανε τίποτα και πήγε ο Ρουφιάνος ο Τσάτσος να του κάνει καταγγελία. Κατά τα λέει Αγγελόπουλη, είναι Καταγγελόπουλη. Πόσο μωρό κάμα το έχετε πάρει από τον Τράκη σήμερα? Πολλά βγάλαμε τα έξοδα του καλοκαιριού.
0: Γιάννη, δεν φαντάζεσαι γιατί λεφτά παίρνουμε. Αν ήξερες, θα έστελνες μηνύματα να πάρεις και σήμερα κάμα.
1: Νομίζω ότι γι' αυτό έκλεισε το λογαριασμό του σήμερα. Δεν άντεξε το πόσα μας έδωσε.
0: Δεν βγαίνω, μάνα μου. Εντάξει, Γιάννη, έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς και όλο το σύμπαν κυνηγάει τον Ολυμπιακό. Το άλλο μισό σύμπαν κυνηγάει τον Παναθηναϊκό. Αλλά στο μόνο που θα συμφωνήσουμε είναι ότι το μεροκάματο είναι μεγάλο, είναι βαρύ και δεν μπορούν να το δίνουν όλοι. Και επειδή ο Γιαννακόπουλος είναι άπλας, εμείς πάμε με τον Τράκη. Αν είχαν και οι Καταγγελόπουλοι που λες τα λεφτά, θα το συζητούσαμε. Τι θα κάνουμε?
1: Που είμαστε εδώ, είμαστε, τα έχουμε πει. Η συλλογή μας όλοι σε άντρες παίξανε τελικό. Η μη τελικό πάνε για Ευρωλίγκο, ο Αθηναϊκός έπαιξε τελικό, η Εθνική πήρε μετάλλιο, ο ΙΟΚ και ο Λιόλιος ηγείται. Αυτά που λέτε είναι γελιά. Α,
0: ωραίος. Πολύ μου, άκουσε λοιπόν τώρα. Λιόλιος λοιπόν κατόρθωσε να στείλει τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο Final Four με την πάρα πολύ μεγάλη δουλειά που γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Τελίκο και τον Αθηναϊκό. Άρα λοιπόν, θέλω να μου πεις εσύ ρε το Λάρα, επειδή το βλέπεις στο μπάσκετ και είσαι σωστός, τρεις Έλληνες παίκτες που μπορούν να παίξουν σήμερα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό, που δεν είναι στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, από αυτούς που έχει βγάλει το αναπτυξιακό πρόγραμμα της ΕΟΚ. Θέλω επίσης να μου πεις τρεις Ελληνίδες που μπορεί να πάει να πάρει αύριο ο Αθηναϊκός, επειδή από ό,τι φαίνεται είσαι και γνώστης του γυναικείου μπάσκετ. Τρεις Ελληνίδες που μπορεί να πάει ο Αθηναϊκός. Γιατί η εξέλιξη του μπάσκετ στην Ελλάδα είναι εξαιρετική, γιατί υπάρχουν οι Αγγελόπουλοι, ο Γιαννακόπουλος, ο Αγγελόπουλος, ο Μιστακίδης, ο Χαρδαλιάς, ο Πολίτης, ο Τρέχα, ο Γύρευε, που ταχώνουν. Για αυτούς ο Λιούλιος δεν προσφέρει τίποτα, όπως δεν προσφέρει και ο Βασιλακόπουλος. Η Εθνική Αδρών με Αντετοκούμπο και την μεικτή της Ευρωλίγκας πήρε ένα μετάλλιο και μπράβο τους και είναι απολύτως πετυχημένη. Οι υπόλοιπες εθνικές ομάδες, η Εθνική Γυναικών με την ανάπτυξη που έχει το μπάσκετ και ο Αθηναϊκός έπαιξε τελικό, τι έκανε η Εθνική Γυναικών με τον τεράστιο Πέτρο Πρέκα? Οι εθνικές των μικρών ηλικιών, οι έφηβοι, οι νέοι, οι νεάνιδες, οι κορασίδες, τι κάνανε όλοι αυτοί? Σαρώσανε? Έτσι, για πες τα μου ρε εσύ, Τόλια, εσύ που το παρακολουθείς.
1: Εγώ πάντως εδώ θα πω, επειδή θέλω να βγάλω μέχρι τέλους την εκπομπή με το μεροκάμα το που πήραμε σήμερα, ότι ο κύριος Λιόλιος εμφανίστηκε στον τελικό του EuroCup γυναικών. Πάει ο τελικός του EuroCup γυναικών. Πηγαίνει στον Μπιλμπάο για τον τελικό του ΠΑΟΚ, άστα να πάνε ο ΠΑΟΚ. Ας μην περάσει από Telecom Center.
0: Έλα τώρα που θα το βγάλουμε.
1: Ας μην περάσει. Και στο Final Four του BCL επίσης. Ας απασχοληθεί με κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εκείνες τις ημέρες.
0: Επίσης θέλω να σου πω ότι σήμερα είναι στην Κεφαλονιά. Για να πανηγυρίσουμε την άνοδο του Κεφαλονιακού και μπράβο.
1: Λευκάδα Κεφαλονιά, Επτάνησα και πέρα Κοντοχωριανή. Εύκολο να πας.
0: Λοιπόν.
1: Ο Μάριος, καλό Σαββατοκύριακο, η καλύτερη μπασκετική εκπομπή του ραδιοφώνου μακράν. Να
0: είναι
1: σε καλά.
0: Και μόνη γι' αυτό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: αγαπητή Λένα, απλώς περίμενα να αναφερθεί πως ο Μόρις δεν είναι τραυματίας και ένα μέα κούλπα του Γιώργου
0: είναι τελείως
1: ασήμαντο δέμα. Όταν γίνεται παραδοχή ενός τόσο ασήμαντου λάθος, καταλαβαίνουμε τι γίνεται στα σημαντικά.
0: Μέα κούλπα, έκανα λάθος, θα βγάλω τα νύχια μου, δεν θα φάω για μια εβδομάδα.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης, 1000% και δείκτες για τους διαιτητές που χου. Αριθμός διαιτητών που ανεβαίνουν κατηγορία Α2, Α1 διεθνής. Αριθμός διαιτητών που λαμβάνουν FIBA license, αξιολογήσεις. Απόδοση σε διεθνή τουρνουά όπου υπάρχει συμμετοχή, καταμερισμός κατά εντοπιότητα, πόσοι παραμένουν ενεργοί για χρόνια κτλ.
0: Για να μην πάμε μακριά. Περίμενε, από το Γιώργος από τον Τούμπη και λέει σελίδα του σταθμού πώς λέγεται. 943sports.gr.
1: Και συνεχίζει ο Δημήτρης αυτό που λέει για τους διαιτητές, αλλά σιγά μην κάνει press conference, απολογισμό ο Λιόλιος με τέτοιου είδους μετρήσεις. Τα φυλάγια να τα κάνει στο τέλος όλα μαζεμένα, Δημήτρη.
0: Ο Δε Τόλης λέει για να κλείσουμε, ο Λιόλιος φταίει για όλα. Όχι, για να κόπουλος. Η σύλλογη δεν εμπιστεύω του Έλληνες παίκτες. Ωραία, ρε εσύ, φίλε. Αφού έχεις Έλληνες παίκτες, μου λες το Λιόπουλο. Πες μου τρεις Έλληνες παίκτες που μπορεί να παίξει στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
1: Οι σύλλογοι οι οποίοι δεν εμπιστεύονται είναι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Λιόπουλος.
0: Λοιπόν, επειδή εμείς λοιπόν φεύγουμε. Και τελειώνει η ώρα μας, μέχρι εδώ πληρώσατε. Γιατί εντάξει, πληρώνει ο Δημήτρης, αλλά δεν φτάνουν και.
1: Όχι, περισσότερες ώρες.
0: Λοιπόν, αδερφέ Τόλι, τρεις παίκτες που μπορούν σήμερα να παίξουν στον Ολυμπιακό Έλληνας. Και ο Βαγγέλης τελευταίο.
1: Πάντως σήμερα λέει δεν ακούσαμε για μπάσκετ.
0: Έτσι, όχι.
1: Τι μιλάγαμε για τη λαϊκή αγορά.
0: Για χάντμπολ.
1: Εντάξει. Λοιπόν, παρότι δεν ακούσατε για μπάσκετ, ήταν η μπασκετική εκπομπή του 943 Intervention Sports και ανανεώνει το ραντεβού της για την επόμενη εβδομάδα. Καλό σου κου σε όλους.
0: Τα ανανεώνουμε για την επόμενη εβδομάδα. Μην πάρεις και όρκο.
1: Μην πάρεις και όρκο, θα δείξει.
0: Ξερτάτε, γιατί θα είμαστε στο μεσολόγιο.
1: Εντάξει, Ρεσί Βασίλη, να μην βοηθήσει λίγο. Εντάξει, εμένα. Για μένα θα το κάνει. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 943 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η μπάλα είναι το μόνο πράγμα που υπακούει σε νόμους φυσικής και όχι πολιτικής. Ναόμι Κλάιν, δημοσιογράφος και ακτιβίστρια.
10: Καλησπέρα, είναι Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ολοκληρώνουν την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργα. Δίλημα Νίκολιτς για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός η Γέντβα, η Σισοκό, Κάτρις και Ντέζερς. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκωση στο νέσο πλάγιο εκτός η Καμαρά, Ντεσπότο, Βιακουμάκης και Λόβρεν. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League 2. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλπιση από Κοσμοτές Πορένα. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρώσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής των play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα σε 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5 Wolves Sunderland, Brentford, West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3 Villarreal Levante, στις 5.15 Valencia Atletico Madrid, στις 7.30 Alaves Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Eintracht Frankfurtis Αμβούργο, Werder Bremen Augsburg, Bayern Μονάχου Heidenheim, Union Βερολίνου Κολονία και Hoffenheim Stuttgart. Στις 7.30 Bayern Leverkusen Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Como Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τσένοα. Για την 32η στροφή της Ligue 1 στις 4 Nad Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10.05 Nice Lens. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς, πολύ πολύ καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 12, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Το βλέπες, το παίξες. 2 Μαΐου, καλό μήνα σε όλους, καλό χειμώνα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 2, θα πούμε πολλά και διάφορα. Έχουμε παιχνίδια για τη Super League, για τα play-off, play-out, τα πάντα όλα το Σαββατοκύριακο με σπουδαία μάτς. Θα τα πούμε όλα μέχρι τις 2 και πολύ στοιχηματάκι. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Όπως κάνουμε πάντα, τρόποι επικοινωνίας 210-220-5943, 215-215-5943, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας στο neapapaki943.gr. Μας ακούτε και από το site του σταθμού, διαβάζετε και τα ό,τι υπάρχει στην επικαιρότητα, 943sports.gr. Και όπως πάντα δεν λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, έχουμε εδώ το φίλο μου τον Χάτζη Μανώλη, το Χάτζιμαν. Γεια σου κύριε Χάτζιμαν.
1: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό μήνα, καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα, πολύ κρύο έξω. Εντάξει, σόφο, χειμώνα ήταν πιο ζεστός ο καιρός. Δεν περάσαμε τέτοιο χειμώνα.
1: Έχει ρίξει πολύ χιόνι γενικότερα παντού.
0: Ήταν για κρύο. Έκανε 7 βαθμούς, 6 βαθμούς το πρωί που ξύπνησα. Ναι.
1: Τα καλοριφέρ, παιδιά, και τα τζάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, θα πούμε και πολλά, είπαμε για στιγματάκια εδώ με το Χάτζιμαν, ο οποίο το έχετε αυτό το ειδικό. The road we walked now fades away, like silent words we couldn't say. Αν μου είπε παιχνιδάκια χθες ο Χάτζημαν για άντερ, μου είπε και χθες, γιατί δεν αφήνουμε τις ημέρες να πάνε χαμένες. Δύο παιχνίδια μου έδωσε χθες. Μου έδωσε δύο παιχνιδάκια, το ένα από την Τουρκία και το άλλο ήταν νωρίς από την Εστονία. Νομίζω Εστονία είναι, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ξεκινήσαμε νωρίς. Μου λέει να προλάβεις το παιχνιδάκι που θα σου πω, να πας νωρίς, πρακτορείο, να μην το χάσεις. Ευτυχώς ήμουν στη δουλειά, δεν το πρόλαβα. Ευτυχώς.

0: Λοιπόν, το πρώτο παιχνιδάκι που μου είπε ήταν από το όχι Εστονία-Ουκρανία, συγγνώμη, εκεί που έχουν πόλεμο. Άντερ 2,5 μου λέει, Πολτάβα Κρύμπας, 3-3 τελικό αποτέλεσμα.
1: Τι είναι αυτό?
0: Αυτό μου είπε, στην αυτό, μέρα ρωτάς. Και το άλλο ματσάκι που μου είπε είναι από την Τουρκία, που μου λέει, Μπιλάρα, τελευταίες αγωνιστικές, οι άμυνες παίζουν ρόλο τώρα εδώ, γιατί πάνε για πρωτάθλημα οι ομάδες. Ισταμπούλ Σπορ με την Άδανα, μου λέει Άντερ 2,5, το μάτς είστε 8-1. Γελάει με τα χάλια του, παιδιά. Αυτά είναι που μου κάνει κάθε μεσημέρι. Να μου πεις τόσα μεσημέρια παίρνει τηλέφωνο. Κάποια στιγμή ασπάσει το διάβολο στο ποδάρι του και θα πιάσει το μπαντεράκι. Δεν μπορεί. Κάποια στιγμή. Σήμερα θα δώσει κι άλλες προβλέψεις. Αυτό είναι μόνο σίγουρο.
1: Έχω βγάλει ήδη μια πεντάδα. Την έχω
0: ήδη
1: κατατεθειμένη.
0: Πεντάδα ήδη έχει βγάλει. Αν μας τα πει στην πορεία. Θα το στείλει και μήνυμα ούτως ή άλλως. Θα το ανεβάσει και στην ομάδα μας.
1: Σε λίγο, γιατί δεν πρόλαβα, είχε τόση κίνηση στον δρόμο. Παιδιά, τι κάνετε όλοι έξω?
0: Κίνηση, ε.
1: Δεν υπάρχει αυτό.
0: Πάνε βόλτες, ε.
1: Πού πάνε όλοι στα μαγαζιά?
0: Πάνε στα μαγαζιά αυτό.
1: Έχουν πληρωθεί και πάνε στα μαγαζιά για να δω την άλλη, το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα ανεβάσει λοιπόν στην ομάδα μας που έχει όνομα. Πες το όνομα της ομάδας, κύριε Χάτζημαν.
1: Οι τρεις, το τρία με νούμερο, ναι. Κούβα Παυλανή. Ναι. Παιδιά, είναι ομάδα, μπαίνετε, κάνουμε το χαβαλέ μας, κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: Πολλιά, ανεβάζετε κι εσείς post.
1: Εννοείται ότι ανεβάζετε ό,τι γουστάρετε που είναι τις προκοπής, έτσι.
0: Ναι, προκοπής, θα του Χάτζημαν. Και ετοιμαζόμαστε για την άλλη Παρασκευή. Όσοι το ξέρετε, έχουμε εκεί ετοιμάσει μια μάζοξη να μαζευτούμε, να γνωριστούμε και οι πρωινοί φίλοι εδώ του Σαββατοκύριακου και οι βραδινοί. Γενικώς οι φίλοι που μας ακούν, θα είμαστε στο μαγαζί του κυρίου Μπέλου, Γκαλερί Ντε Φαΐ, στο Περιστέρι, μετά τις 8.30 το βράδυ, την άλλη Παρασκευή.
1: 8 Μάη, παιδιά.
0: Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Θα έχει γλέντι, χορό, τραγούδι.
1: Όλοι καλή χώρα, παιδιά.
0: Στο χορό θα είναι ο Χάτζημα, παιδιά. Θα δείτε να χορεύει διάφορους χορούς με έναν μοναδικό τρόπο, έναν τρόπο. Όλους τους χορούς.
1: Στην είσοδο του μαγαζιού θα μοιραστούν κουπόνια.
0: Κουπόνια.
1: Να ξέρετε.
0: Τι θες, κύριε Χατζημανόλη, τι θες, κύριε Χατζημαν, να πούμε τα παιχνιδάκια που έχουμε σήμερα?
1: Να ξεκινήσουμε τα πιο σημαντικά πρωταθλήματα, ξέρεις εσύ.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε αναλυτικά με τη σειρά τα πιο μεγάλα πρωταθλήματα που έχουμε, τα οποία και αυτά σιγά σιγά τελειώνουν. Αν όχι σε λίγες μέρες, σε λίγες εβδομάδες, κάποια έχουμε ήδη play-off.
1: Μέσα στο Μάη, παιδιά, θα καθαρίσουν όλα.
0: Κάποια πρωταθλήματα έχουμε ήδη play-off. Σκωτία, έχουμε play-off στο Βέλγιο. Play-off δικά μας. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι έχουμε σήμερα. Έτσι, τα πιο σημαντικά μάτς από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Λάμψω εδώ να ανοίξει το πέρα το κόλπο, γιατί δεν ανοίγει.

0: Μέχρι να ανοίξει να δούμε τα υπόλοιπα, να πούμε τα ελληνικά παιχνίδια που έχουμε σήμερα. Τρία σπουδαία μάτς, Πανετολικός και Φυσιά. Εδώ πέρα δεν έχει πολύ, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Οι ομάδες που θεωρώ θα σωθούν στο τέλος της ημέρας. 5 ώρα, ένα χιναράκι μου νομίζω ότι είναι μια χαρά. Βολεύει και τους δύο. Και τα άλλα δύο μάτς είναι για τις δύο ομάδες αίμα κι άμμος. Το άλλο είναι για τη μία ομάδα αίμα κι άμμος. Πανσεραϊκός ΑΕΛ, 5:30.
1: Είναι η Πανσεραϊκός ΑΕΛ, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι το 0-1 του πρώτου που έμεινε στην ομάδα.
1: Ότι όποιος κερδίσει τελειώνει.
0: Και το άλλο μάτς είναι εκεί που ενδιαφέρει περισσότερο την Τρίπολη, με τον Ατρόμητο, το οποίο θα τρώμε στα play-off, πάει τρένο, στα play-out. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος στις 7:30. Άσος εδώ είναι χαμηλά, στο 1.65 νομίζω, γιατί πάνε με την.
1: Με τη λογική ότι ο Ατρόμητος είναι αδιάφορος.
0: Ναι, και ότι και ο Αστέρας Τρίπολης θέλει το παιχνίδι σώνει και καλά, ρε παιδί μου. Ναι. Να γλιτώσει την κατηγορία, είναι τελευταίο του χαρτί. Αν χάσει, θα τελειώσει νομίζω.
1: Αν χάσει, χάνεται. Ο Ατρόμητος έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα παιχνίδι.
0: Ναι,
1: παίζει για τη φανέλα.
0: Δεν χάνει και τίποτα όμως. Εντάξει. Και να μην πάρει το μάτζετ, πει κανείς τίποτα. Έχει βγει, έχει σωθεί εδώ και αρκετό καιρό. Για την Τρίπολη είναι ο τελευταίος αγώνας ζωής θανάτου. Για την κατηγορία που και πάλι δεν τη σώζει αν κερδίσει, θα περιμένει. Το άλλο μάτς είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. Στο άσο και στο διπλό. 2,65 νομίζω άσο, 2,65 το διπλό. 3,10 το χ. Το έχουν τελείωσει αν φύγει από το μάτς. Αν ο Πανσεραϊκός κάνει πάλι νίκη, βλέπω τη Λάρισα να μας αποχαιρετά. Και ακόμα έχει ακόμα 4 αγωνιστικές. Με αυτήν και άλλες 3 αγωνιστικές. Αν νομίζω ότι.
1: Είναι ανοιχτό παιχνίδι σε όλα πάντως. Έτσι φαίνεται.
0: Και αύριο έχουμε τα δύο μάτς τα οποία είναι αδιάφορα τελείως. Μια που ο Άρης πήρε το κύπελο. Δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Ο Όφη το πήρε, όχι ο Άρης.
0: Ο Άρης, ναι, ο Άρης λέει. Ο Όφη πήρε το κύπελο, παίζει Όφη Άρης στις 5, αδιάφορο τελείως μάτς.
1: Σε ένα γεμάτο Παγκρίτιο από τη.
0: Θα έχει φιέστα μεγάλη. Ναι. Και Λεβαδιακός Βόλος, αυτό το παιχνίδι αδιάφορο, μόνο και μόνο για να παίξουν, για να μην τιμωρηθούν.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι.
1: Έτσι όπως τα κάνουν.
0: Λοιπόν, και έχουμε τα παιχνίδια, τα μεγάλα μάτς. Πάω Ολυμπιακός αύριο στις 7 στην Τούμπα και Παναθηναϊκός ΑΕΚ σε 9 στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εδώ παίζεται το πρωτάθλημα.
1: Θα κρυθούν αρκετά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην κρυθεί και τίποτα.
0: Μπορεί να συνεχιστεί το πράγμα με μια ισοπαλία με δύο νίκες στον Ολυμπιακού ΑΕΚ. Σαν να μην γίνανε τα μάτς ποτέ. Θα είναι. Η διαφορά θα παραμείνει ίδια. Απλά θα μείνει τελείως πίσω.
1: Την ίδια διαφορά νομίζω ότι δεν προλαβαίνει ο Ολυμπιακός πια.
0: Ο, γιατί. Μετά παίζει ΑΕΚ Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πες ξανακερδίζουνε. Ξανακερδίζουνε. Πάλι πέντε διαφορά. Μετά παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί. Αν κερδίσουν πάλι και οι δύο, δεν έχει διαφορά το τελευταίο που έχει.
1: Θα δούμε. Ας το δούμε πώς θα πάει.
0: Ο Αποστόλης, καλό μεσημέρι, παιδιά. Όμορφη εκπομπή να έχουμε. Λέω ο φίλος ο Αποστόλης. Θέλω μια μέρα να ξεκινήσει εκπομπή με τον Μανώλη. Είσαι το καλύτερο δίδυμο του ραδιοφώνου. Πάμε γερά, παιδιά. Για να ξεκινήσει εκπομπή με τον Χάτζημαν, πρέπει να έρθει και στην ώρα του. Πρώτον, καταλάβατε, σας λέω. Όταν έχει εκπομπή είναι 12 ώρα και έχει το 12:15, δεν μπορεί να ξεκινήσει εκπομπή μόνο του, γιατί θα έχουμε κενό ένα τέταρτο. Πάλι σήμερα μου ήρθε 12 η ώρα και τι μου είπε. Από τις 11 είμαι έξω. Να χώσει από τις 10.
1: Όχι, γιατί δεν έρχομαι από χθες.
0: Για να είσαι εδώ πέρα παρατέταρτο.
1: Ναι.
0: Να πει το καφεδάκι σου, να πει φας την μπουγάτσα σου. Τι έφαγε, γιατί σιρόπιτα έφαγε στον δρόμο. Τι μα έφερε, εμά για μπουγάτσα να φάμε.
1: Τι έχω εδώ.
0: Με στο κούρουρο για την αρχή. Μετά
1: δεν έχει τίποτα.
0: Χθε τρία καλάμακια πήγε να φάμε.
1: Ο Μάιο μπήκε.
0: Βρε, ο Μάιο
1: μπήκε και μπήκε ο Χάτση μα στην προγραμματική.
0: Ναι, ο Μάιο μπήκε προχτέ στην Παρασκευή το ξημερώματα που κάναν εκπομπή εδώ. Ήταν ο Μάιο, είχε να φά τρία καλάμακια κοτόπουλο σκέτα. Εντάξει, και μετά έρθει ο Μπέλος και έφαγε ένα κουτί πίτσα. Πώς μπήκε ο Μάιος.
1: Έφαγα δύο κομμάτια.
0: Από πού?
1: Από την πίτσα.
0: Από την πίτσα τη δικιά μας.
1: Δεν έχει ξημερώσει ο Μάιος.
0: Άστο αυτό που ξέρεις.
1: Δεν ξημερώσει ο Μάιος.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μηνυματάκι με κάτι δελτία εδώ πέρα. Πάλι έχασε ένα παιχνίδι. Πάλι ένα παιχνίδι σε τρία δελτία ο Βασίλης.
1: Είναι δυνατόν αυτό.
0: Είναι γνωστό και αυτό ναυάγιο, όπως εμείς ξέρεις. Παίζει τα offside αυτό. Όχι τα offside. Ναι. Τι έπαιζε τα offside, δεν παίζει. Τα offside. Ο Μπίλαρος. Ο Τάκης, καλημέρα. Σήμερα, κύριε Χάτζημαν, ό,τι και να πείτε, θα το παίξω. Σήμερα είναι η σειρά σου. Συμφωνείς, Πανετολικός over. Πανσεραϊκός 2-3 γκολ. Αστέρας Άσος, ό,τι πεις εσύ.
1: Ναι.
0: Πέφτα ανάποδα, κονόμησες. Α, ο κύριος Στρατάκης. Έστειλε μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχεις το μυαλό σου.
1: Τάκα, ρε παίξα ακριβώς. Όπως είναι.
0: Ακόμα το μήνυμα, το μήνυμα διαβάζει.
1: Βλέπω και το μυτσό.
0: Σήμερα, κύριε. Όχι, αυτό είναι το άλλο. Καλημέρα στα αδέρφια. Θα έχει Oriental χορό την Παρασκευή από την παγκοσμίου φήμη Ειρήνη. Κλείστηκε χθες το βράδυ συμφωνία από μένα και τον Μπέλο, ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις. Κάποια Ειρήνη θα χορέψει Oriental.
1: Περιμένουμε να δούμε, ναι. Μητσαρά.
0: Μαζί με τον Χάτζημαν. Ξέρεις Oriental.
1: Συνοδεύω.
0: Συνοδεύεις. Δηλαδή, όπως
1: ο
0: Ζεμπέκικο,
1: Oriental. Παρά ο Παλαμάκι. Α, θα τα δεις εκεί.
0: Καλημέρα Πιλάρα και Χάτζημα, καλή εκπομπή, καλά κέρδη. Πάνω από εδώ ξαφύρωνα αεκάρα. Καλημέρα στην παρέα μας, λέει ο φίλος ο Γεωματής, ο οποίος είναι γενέθλια σήμερα.
1: Αδελφέ, χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις.
0: Χρόνια πολλά, είστε μήνυμα γυναίκα του. Την ταλαιπωρεί τη γυναίκα, έτσι είπε πριν το Γκαλίδε στην μήνυμα.
1: Τι νοείς?
0: Έτσι είπε η γυναίκα του.
1: Ναι.
0: Ταλαιπωριά.
1: Ταλαιπωριά.
0: Γεωματής, ναι.
1: Εντάξει. Θα σε καλά, αδελφέ.
0: 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Να και ο Δήμος θα μελετήσει στοίχημα. Δήμο.
1: Καλημέρα κύριε Δήμο.
0: Θα μελετήσει στοίχημα 3 μάτς. Τα έχεις βρει. Ας τα πω από τώρα, περίμενα να μου πεις. Όχι, λοιπόν, θα πούμε τη σειρά. Μην με μεταμπρέψει τον κόσμο. Πανατολικός Κηφισιά. Αφού έχει βγαίνει για διπλό, λες. Λοιπόν, παιδιά, τσαμπαλιάζει. Διπλό Πανατολικός Κηφισιά. Πανσεραϊκός ΑΕΛ.
2: Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Άσο. Και over 2,5.
0: Κρατάμε και τον Άσο 2,65. Καλό είναι. Και Αθέρα Τρίπολης Ατρόμητος.
2: Διπλό.
0: Δηλαδή, διπλά. Άσο Πανσεραϊκό, διπλό Ατρόμητο, διπλό Κηφισιά, λέει ο Δήμος.
2: Και...
0: Ατρόμητος διπλό.
2: Άρισα.
1: Είναι κάτω.
2: Είναι για κάτω.
0: Για κάτω. Ωραία. Άρα μας λέει.
1: Εγώ θα τα παίξω όσα που είπε.
0: Και εγώ θα τα παίξω. Γιατί δεν τα παίζουμε και κονομάει
1: κάτι. Κονομάει ο Δήμος.
0: Ένα παλικάρι πήρε 2,5 χιλιάδες από χθες. 2,5 χιλιάδες. Μου είστε το δελτίο. Ναι. Λοιπόν, Πανετολικός Κηφισιά είπαμε. Διπλό.
1: Διπλό.
0: Παρσελαϊκός ΑΕΛ. Άσο.
1: Over 2,5.
0: Τρίπολη Ατρόμητος.
1: Διπλό. Θα τα πουνήσω εγώ.
0: Καλές οι αποδόσεις και χωρίς over να βάλεις είναι μεγάλες οι αποδόσεις.
1: Μα αυτές μου κάνουνε.
0: Τι 8 βρε. Κηφισιά θα έχει 3-3,5 απόδοση σίγουρα.
1: Μην έχει και 4 σόβολ.
0: ΑΕΛ 2,65.
1: Μάνι, μάνι, πας στο 10.
0: Και 5 ο Ατρόμητος θα έχει γιατί είναι ο Άσος 1,68.
1: 5,10,50 επί 100 ευρώ είναι πόσο 5
0: είναι.
1: 5 χιλιάρικα.
0: Μεροκαματάκι. Ο Τασουλάκος, Τασουλάκος Αεκάρα, Νόα Πατήσια, γειτονιά μου, Άγιο Ελευθέριο, Σταθμό, το τρένο, καλό μήνα να έχουμε με υγεία και αγάπη, καρημέρα Βασίλη και στο Μανώλη Χάτζημαν. Σας ακούω τώρα, καλό Σαββατοκύριακο, ο φίλος μας ο Τάσος.
1: Γεια σου, Τασουλάκο,
0: καλημέρα. Με υγεία και αγάπη. Ευτυχώς έκανα κασάουτ στο ένα και πήρα τα μισά. Πάλι καλά, κύριε Μπιλάκο, πάλι καλά. Τι τρως πάλι, τι τρως πάλι, ρε. Άστο, τι τρως πάλι. Ο Τέρκε, παιδιά, βγήκε, ο Τέρκε, παιδιά, ακόμα δεν έχει βγει. Ο Τέρκε, ακόμα δεν έχει βγει.
1: Δουλεύει, έχω μάθει.
0: Τι κάνει?
1: Δουλεύει. Από τις 5 το πρωί, είναι στο μεροκάμματο.
0: 4,5, πήγε μισή ώρα νωρίτερα, κάνε περορία.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πέστε μήνυμα, λέει: αν πάτε στο πανηγύρι στη Φιλανδέλφεια, πάνε να φάτε τα τρία γουρνάκια. Λέει: το βρώμικο τρία γουρνάκια είναι εγγύηση. Δεν πάμε, γιατί έχει χαμός. Ξέρουμε που είναι, έχω πάει εγώ.
1: Περνάω
0: από εκεί, αλλά δεν είναι. Θα έχει πολύ κόσμο. Βέβαια, θα χάλασε λίγα ο καιρός. Θα ήταν διαφορετικά, άμα έχει καλό καιρό.
1: Θα γινότανε μεγάλο παρτί. Ναι.
0: Για πάμε στην πρώτη γραμμούλα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Καλώς τον.
2: Πέτρος από Νέα Ιωνία Εκάρα.
0: Γεια σου, Πετράν.
2: Καλημέρα μου και στον κύριο Χατζημανόλη.
0: Αυτά είναι τα
1: καλημέρα, κύρια.
2: Ξέρεις που θυμίζεις με τον κύριο Χατζημανόλη. Έχω ένα φίλο που τον ξέρω από 5 χρονών.
0: Ναι.
2: Αδερφικός. Ναι. Άμα δεις τον δρόμο θα νομίζω ότι σκοτωνόμαστε. Έτσι μου θυμίζεται.
0: Ναι, και εγώ με τον Χατζημαν.
1: Τα ίδια κάνουμε και εμείς που βάζει.
2: Λοιπόν, καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα handball της ΑΕΚ.
0: Μεγάλη νίκη, ρε παιδιά, χτες.
2: Εκανάθλο χτες.
0: Κοίτα, γιατί είναι άθλος, γιατί όχι μόνο τα 8 γκολ διαφορά. Γιατί ο Ολυμπιακός καλύτερη ομάδα από την ΑΕΚ. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός.
2: Έχει πάρει και παίξει από την ΑΕΚ.
0: Και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός φέτος θα το πάρει το πρωτάθλημα.
2: Εν τω μεταξύ παίζουμε χωρίς κόσμο, παίζουμε συνέχεια.
0: Και ο Ολυμπιακός λογικά παίξει χωρίς κόσμο. Handball.
2: Οπότε λοιπόν, ετοιμάζομαι τώρα να πάω το απόγευμα στην προπόνησούλα. Βέβαια και λίγο θα γίνει λίγο ψιλοχαμός, γιατί είναι και το πανηγύρι.
0: Σήμερα θα ανοίξουν και άλλες κερκίδες. Λογικά θα έχει πάνω από 10.000 κόσμο.
1: Ανοιχτό, ε.
0: Μια ώρα είναι. Μια ώρα θα κάτσει ο κόσμος, όχι παραπάνω.
2: Οπότε
0: μια ώρα.
2: Πιστεύω,
0: μια
2: ώρα είναι σίγουρα. Μια ώρα. Να πω κάτι. Εγώ δεν στεναχωρέθηκα ούτε που ότι πέσαμε τρίτη κατηγορία, ούτε ότι είχαμε να πάρουμε. Κόσμο. Εκείνο που με στεναχωρούσε τόσα χρόνια ήταν το γήπεδο. Πέρναγα από εκεί γιατί με φιλαδελφιώτης γεννήθηκα, Ιωνιώτης τώρα μένω.
0: Τώρα εντάξει μας, τώρα βλέπουμε εδώ η
2: παράκτηση. Και τώρα βλέπουμε γιατί μου πραγματικά μου κόστησε πάρα πολύ. Οπότε θα είμαστε στην προπόνηση, εύχομαι καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ και χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
0: Να σε καλά,
1: να σε καλά, να σε καλά.
0: Να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Ναι, είπα και πριν για το handball ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερο ομάδα από την ΑΕΚ φέτος. Έχει, έχει πολλά θέματα οικονομικά, πάρα πολλά οικονομικά θέματα. Με απλό του παίκτες, φύγανε πολλοί παίκτες μέσα στη χρονιά. Αντρικά κατάφερε και πέρασε, μόνο που πέρασε τον ΠΑΟΚ και πήγε τελικό. Είναι μεγάλη υπόθεση για αυτή τη φετινή ΑΕΚ. Δεν λέω για την ΑΕΚ προηγούμενο χρόνο που ήταν πολύ καλή ομάδα. Κατάφερε, πήγε τελικό και έκανε άθλο εχθές. Ήταν άθλος. Να χάνει 8 γκολ, γιατί άμα χάνει στο handball 8 γκολ, σπάνια χάνει το παιχνίδι. Τελικά κοιτάξτε, στο νεκρό χρόνο έβαλε γκολ 32-33 κέρδισε.
1: 32-33.
0: Ναι, ναι. Τώρα πάνε στο Κασιμάτσι να παίξουν. Για μένα ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί. Είναι πιο γεμάτη ομάδα και οι παίκτες που είναι πληρωμένοι. Εντάξει, τώρα να κάνει η ΑΕΚ, θα είναι υπέρβαση το να πάρει πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό το φετινό.
1: Να εκτεθώ λίγο.
0: Να εκτεθεί.
1: Σε πόσες νίκες είναι?
0: Κανονικά, δύο νίκες. Άμα κερδίσει η ΑΕΚ, πάει 2-0 και άλλη μία. Μετά τρεις νίκες. Στο 3.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ο Μπιλάρας έστειλε μήνυμα, ο γνωστός γραφίστας. Καλημέρα στο απόλυτο δίδυμο. Βρέθηκε ο λόγος που δεν έχει το Χάτζημαν τις καθημερινές το βράδυ. Και μας θέλει Muppet Show, είναι αυτό. Muppet Show.
1: Η γέρη του Muppet Show. Ναι. Μπιλάρα δεν υπάρχει.
0: Αυτό για σήμερα το κανονικό, λέει ο Μπιλάρας. Έστειλε μήνυμα, Μίργολ Άσο. Το βλέπω κι εγώ αυτό, μικρό Α το βλέπω. Derby Sheffield United, ένα χ διπλή ευκαιρία. Μπάγκερν Χάιντενχάιμ, Άσο και over 2,5. Ναι. Ναι. Πανετολικός Κηφισιά, ένα χ διπλή ευκαιρία. Παρί Λοριάν, άσο και over 1,5 και Αστέρα Τρίπολη με το ατρόμητο του βλέπει άσο Μπίλαρο και Μπαρσελόνα λογικά τη βλέπει διπλό. Θα τα μάθει να σε τον Μπίλαρο.
1: Τη βλέπω και εγώ.
0: Και εγώ. Τι κάνει εσύ?
1: Διπλό.
0: Τι σβήνω εγώ?
1: Είναι αργά, δεν έχω ρίξει.
0: Πω, καταστραφήκαμε.
1: Θα σου στείλω το δελτίο να δει.
0: Δεν θέλω να μου στείλει δελτίο.
1: Θα σου στείλω και κάτι άλλο.
0: Φαγητό.
1: Κράτιέμαι. Ακόμα.
0: Εδώ πέρα έχω μια φωτογραφία. Ο Βασίλης, άμα θες να σηκωθεί να τη δεις, είναι πολύ ωραία φωτογραφία και αυτή. Θα μπει κάποια στιγμή, θα ανέβει στη σελίδα μου. Μάλλον σελίδα, ναι. Ναι, ορίστε. Κοιμάται με τις κότες. Μια φωτογραφία, ο γραφίστας. Ο οποίος πρέπει να ετοιμάσει και άλλες φωτογραφίες τώρα με το χορό. Με
1: τώρα θα πρέπει.
0: Έχει μια ετοιμάσει ωραία, πρέπει να ετοιμάσει και άλλες τώρα μέσα στην εβδομάδα.
1: Αν γινόταν. Γίνονται βέβαια κάποιες
0: διεργασίες.
1: Γίνονται κάποιες δοκιμές. Και να βγει ο Μπίλαρος με βιντεοκλήση από το μαγαζί, γιατί δουλεύει ο άνθρωπος.
0: Ποιο μαγαζί να βγει?
1: Εκεί που θα πάμε.
0: Ναι.
1: Στις 8 Μάη.
0: Ναι.
1: Την Παρασκευή να βγει με βιντεοκλήση από εκεί.
0: Όπου?
1: Από εκεί που θα είμαστε, λέω. Να τον πάρουμε με βιντεοκλήση, να τον βλέπουμε στον προτζέκτορα απέναντι.
0: Ποιο είναι?
1: Τον Μπίλαρο, τον γραφίστα.
0: Τι, να κάνουμε, δεν κατάλαβα. Πες από την αρχή να είναι στο μαγαζί που δουλεύει και άλλο, να βγει.
1: Τι έχει πει κάτι.
0: Τι ώρα δουλεύει ο Βασίλης από το πρωί, με την άλλη μέρα το πρωί δουλεύει αυτό.
1: Εκεί την ώρα που θα είμαστε μπορεί να δουλεύει.
0: 8 η ώρα. 12 ώρα πια είναι η δουλειά.
1: 9 η ώρα θα είμαστε. Να το πάρουμε, μην το κλείσει. Εκτός αν μπορέσει να έρθει.
0: Να έρθει. Πώς την πάει, πάει πια.
1: Μπορεί να δουλεύει ο άνθρωπος.
0: 12 δουλεύει.
1: Ωραία. Μπίλαρε, δεσμεύσου.
0: Απλά αυτή η εβδομάδα κάνει κάτι, α δουλέψει λιγάκι παραπάνω. Κάνει κανένα περορία, τσάμπα το πληρώνουμε. Να φτιάξει πολλά γραφικά τώρα αυτή η εβδομάδα. Που είναι τελευταία εβδομάδα. Θα φτιάξει ωραίες φωτογραφίες.
1: Κρατιέμαι ακόμα.
0: Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Μάριο που έστειλε μήνυμα από Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Χάρη από τον Κορυδαλό. Ο φίλος ο Αντρέας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φίλε Αντρέα.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
7: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: πατατάκι έκανε πάλι ο Όχρονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχρονος Snack.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζόλ για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν
2: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για δράση είσαι έτοιμος?
7: Με Arbiland, ναι!
6: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
7: Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
8: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
9: Ραδιοταξί Παρθενών, στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
10: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
11: Η ώρα είναι 12.30.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 12.30 ώρα, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervention Sports. Παιδιά, είπαμε, δύσκολη μέρα σήμερα, λόγω κρύου. Πολλοί κόσμος αποφάσισαν να μείνει σπίτι, γιατί αποφάσισαν να μείνει

0: Τρίκαλα από
1: κοντά. Τότε χθε η μέρα είναι να βγει έξω, ρε παιδί μου, να πάω να πιάσει το Μάη που λένε, να παίξει τα πιτσιρίκια, να πάνε σε λάνε, σε πάρκα και αυτά.
0: Πού να πα τώρα. Πικνίκ το λέγανε.
1: Αυτά. Πού να πα τώρα, κρύο.
0: Πού να μπει μέσα στο δάσο
1: και τα βέρνα και μέσα τώρα. Δεν είναι κάτι ταβέρνα έξω.
0: Και με τζάκι.
1: Και με τζάκι, ναι.
0: Γεια σου, ρε Μπιλάρε.
1: Τι λέει ο Μπιλάρο, 11. Τι 11.
0: 11 δουλεύει.
1: Εντάξει. Μια χαρά είσαι, πα 7 η ώρα εσύ, τα φά.
0: Προλαβαίνει.
1: Μη σταθμό 8, μη σταμαζί λίγο, αφήγει. Μια χαρά, ή τον Μπέλο. Φτάνει.
0: Φτάνει.
1: Ένα από του τρει να δει, τελείωσε.
0: Θα πάω πιο νωρί εγώ.
1: Μπράβο, πήγαινε. Εγώ θα έρθω κάτω 8 η ώρα, ξέρει.
0: Τάρθω.
1: 8.
0: Τάρθω.
1: Τι νοεί, Τάρθω.
0: Τάρθω 8 η ώρα.
1: Ναι, θα είμαι εκεί 8 η ώρα. 8 παραπέρα, θα είμαι εκεί. Θα έρθω νωρί να ετοιμάσω το κόλπο, γιατί άμα αφήσει ένα και τον Μπέλο θα τα κάνετε μούτι. Θα έρθω νωρί να ετοιμάσω το κόλπο, πώ γίνεται.
0: Εκδήλωση, παιδιά, χωρίς γεράσιμο δεν πάμε πουθενά.
1: Το τραπεζάκι το δικό μου για να προλάβω να φάω.
0: Μόνο σου θα κάτσεις.
1: Ναι, μόνο για να φάω, δεν με νοιάζει. Ωραίο να πηγαίνεις στο αμάξι, λέει ο Χάρης, να πλένεις το αμάξι σου και να έχει τα μπαρκάρι δίπλα σου μια Φεράρι μόνο και μόνο για να φωτογραφηθεί δίπλα στον Τεσεβό. Καλημέρα στο φίλο μας στο Στάθη που έστειλε μήνυμα από Αίγιο. Μπιλάρα, καλημέρα. Μόλις άγγιξα, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, τι είπε ο Τσαπαλιάρης, είμαι εγώ που έπιασα τα 2,5 χιλιάρικα. 10 ευρώ έπαιξε προχθές. Και πήρε 2,5 χιλιάρικα ο άνθρωπος.
0: Και φυσιά διπλό, λοιπόν, φιλαράκι. Ναι. Και φυσιά διπλό.
1: Ναι.
0: Άσομπερ 2,5 του Πανθεραϊκού.
1: Άσο σκέτο, δεν πειράζει.
0: Άσομπερ 2,5
1: ευρώ. Ναι, ρε παιδί μου, 2,65 είναι το καλό είναι.
0: Και ατρόμητος διπλό.
1: Αυτό.
0: Ξέρεις εσύ.
1: 10 ευρώ, αλλά πάρεις άλλα 2.
0: Καλοβάγοντα.
1: Θες για γλυκό, ε.
0: Εντάξει, αυτό που γράφει τώρα ο Μπιλ, αυτό που γράφει ο Μπιλ, είναι τουλάχιστον προκλητικό.
1: Μιλάρα, στη διαφήμιση που λέει ασνόευτα κατοικίδια, ξέρεις τι κόστος έχει ένα ασνόευτο από Χαϊδάρι στο Ήλιον. Πολλά τα λεφτά. Πολλά τα λεφτά.
0: Δεν τρέπεσε καθόλου.
1: Λοιπόν, να πούμε, το βρήκα το πρόγραμμα, το πούμε, κύριε Χάτσιμαν, μου άνοιξε το site εδώ. Λοιπόν, έχουμε Αγγλία σήμερα, Γουλφ Σάντερλαντ. Εδώ πέρα κάποιοι φίλοι μου στείλαν διπλό τη Σάντερλαντ, η Γουλφ έχει πέσει. Σάντερλαντ στο 1,98, βέβαια δεν έχει θέμα σωτηρία στη Σάντερλαντ. Είναι ψηλά, αλλά πάνε βάση ομάδα. Μπρέτφορντ West Ham, εδώ μάτς σημαντικό για τη West Ham. Νιούκαστ Μπράιτον και Arsenal Fulham. Εκεί που μας ο Γιώργος από το Λονδίνο, από την Νέα Υόρκη που είναι τώρα. Μας λέει θα το χάσει το πρωτάθλημα από τη Φούλα μου η Άρσεναλ. Πάμε παρακάτω να δούμε τα υπόλοιπα πρωταθλήματα. Πού κοιτάς το κινητό τώρα, πέρα. Κάνεις εκπομπή, μιλάς στο κινητό με τα μηνύματα.
0: Σε ακούμε προσοχή.
1: Ας τη βάσω, ρε παιδί μου, πες να κάνει ο κράτη.
0: Σε ακούμε προσοχή.
1: Τι προσοχή. Ναντ Μαρσέιγ, Παρίσι Ζερμέν Λοριάν, Μέτς Μονακό και Νις Λαντ το βράδυ 10 και 10. Πάμε Μπουντεσλίγκα, Άιντραχτ Αμβούργο, το βλέπω άσο αυτό. Βέρντερ Μπρέμις Αουγσμπουργκ, Μπάγερν Μονάχου Χάιντεχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία. Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη και Μπάγκερ Λεβερκούζεν με τη Λειψία το ντέρμπι της αγωνιστικής στην Γερμανία. Ισπανία έχουμε Βιγιαρεάλ Λεβάντε, Βαλένθια Αθλέτικο Μαδρίτης, Αλαβές Μπιλμπάο και Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Βαλένθια Αθλέτικο, κύριε Χάτζημαν, το έχει τον Άσο 1,65. Πολύ χαμηλά, λόγω γιατί σου λέει ότι ο Σιμεώνε θα ξεκουράσει πολλούς παίκτες.
0: Ναι, εγώ τσίμπησα σε αυτό, να σου πω την αλήθεια, και τον μπουμπούνισα διπλό στο 4,90.
1: Αν
0: δεν έρθει, δεν
1: έρθει. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λογικά για να το βάζει τόσο χαμηλά, θεωρούν ότι οι μπούκιδες ότι η Αθλήτικο θα κατεβάσει πολλούς αναπληρωματικούς. Δεν πάει για κάτι για πρωτάθλημα ούτως ή άλλως. Στην βαθμολογία ψηλά είναι, με τη χάνει τη θέση.
0: Η Βαλένθια που είναι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέει ότι παίζει με καλή ομάδα. Η Βαλένθια που είναι, μπορεί να είναι και τελευταία. Και μας λέει ο Χάτζημαν ότι είναι καλή η Βαλένθια. Μισό λεπτό να το δω. Γιατί...
0: Εγώ έβαλα την Αθλήτικο στο 4,90. Εδώ από εκεί και πέρα, άμα έρθει, ήρθε.
1: Περίμενε να δούμε εδώ πέρα που είναι η Βαλένθια, γιατί αυτό μπορεί να μα λέει και παραμύθια τώρα. Ο Χάτσιμαν, μισό λεπτό. Βαλέ, 5 και 4 το παίζουν. Μισό λεπτό να το δούμε το παιχνιδάκι. 5 και 4.
0: Δηλαδή τα δεύτερα της Αθλήτικο δεν μασάνε.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλο να έχεις όμως ένα παιχνίδι για τελικό. Και το μυαλό να είναι εκεί, και άλλο να. Γι' αυτό έχει ένα 65 τη Βαλένθια. Δηλαδή δεν δικαιολογείται το ένα 65. Μην τρελαθούμε κιόλα. Λοιπόν, η Αθλήτικο Μαδρίτης είναι τρίτη, νομίζω. Τέταρτη με 60 βαθμούς. Ψηλά που λέει ο Χάτσιμαν 39. Το δέκατη, με τα τρομάρα να σου έρθει. Η Βιγεράλ είναι ψηλά, 65 βαθμούς.
0: Δεν είπε τίποτα.
1: Είπες ότι είναι ψηλά και η Βαλένθια. Σωτάρεις τον κόσμο. Πάμε στα υπόλοιπα. Ιταλία, Ουντινέζε, Τωρίνο, Κόμο, Νάπολη και Αταλάντα, Τζένοα. Μετά από εκεί πέρα έχει πολλές κατηγορίες μικρές, ξέρετε τώρα. Β, Γ κατηγορία, Championship, League 1, League 2. Λοιπόν, πάμε το πρωτάθλημα της Αυστρίας, Γκράτσερ Τιρόλ και Ρίντ με τη Λίτς. Βέργιο play-off, Βέστερ Ρολέουβεν και Σαρλερουά Γκένκ. Για το πρωτάθλημα play-off Βελγίου, συντρούνται με την Union Saint-Gilloise που είναι το απόλυτο φαβορί για να πάρει το φετινό πρωτάθλημα στο Βέλγιο. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το πήγε πέρυσι. Δεν έπεσε πέρυσι, σαν πέρυσι λίγα έπεσε.
0: Πες,
1: όχι.
0: Να δούμε κάτι για τον Αθλητικό που λέει για τον Άσο το ΑΕΚ 65. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει σημαντικό ρεβάνς την επόμενη εβδομάδα με την Άσο.
1: Για αυτή τη ώρα τι έλεγα εγώ.
0: Εχθές δεν άκουσα.
1: Παιδιά, τόση ώρα, πριν ένα δύο λεπτά τι έλεγα εγώ για το παιχνίδι Αθλητικό Μαδρίτη με την Πανέτη.
0: Θα κατέβουμε τα Δεύτερα.
1: Και εσύ μου λες ότι έχουμε παιχνίδι την επόμενη εβδομάδα. Εγώ γιατί έλεγα ότι θα κατέβουμε.
0: Μπορεί να σου ξεκουράσει.
1: Εγώ γιατί έλεγα πριν ότι έχει κάποιες αλλαγές. Πού έχει πέσει το μυαλό. Είμαι
0: αφοσιωμένος στο μήνυμα του Μπίλι εδώ.
1: Ο Παναγιώτης, καλημέρα. Μπιλάκο εδώ στο πόστο μας και σήμερα. Περιμένουμε προγνωστικά για ταμείο. Καλή συνέχεια. Το σημαντικότερο στην αγορά αυτοκινήτου είναι να βρείτε ένα που να ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Εγώ λόγου χάρη έχω ένα που χάνει λάδια. Ο Χάτζημαν έστειλε μήνυμα και λέει άχαστο στοίχημα. Bradford West Ham άσο και over 2,5. Sunderland διπλό. Newcastle Brighton άσο και over 2,5. Ατλέτικο Μαδρίτης διπλό. Barcelona διπλό. Αυτό είναι 150 απόδοση. Είναι χαμηλού ρίσκου.
0: No risk. Κάτσε, θα σου πω.
1: Ο Βαγγέλης έστειλε μηνυματάκι με ένα ταλιράκι 100 ευρουλάκια. Μπάγκερ Μονάχου. Τι είναι αυτό εδώ πέρα, βλέπω ότι
0: για
1: είναι χαμηλά, είναι
0: ναι,
1: για Ρεάλ, Πόρτο να κερδίσει, ένα χ την Κόμο με την Νάπολη και ένα Bet Builder, Leverkusen Λειψία, over 2,5, goal. Και συνολικά tackling, άλλο να βάγει αυτός. Ο Βασίλης είναι,
0: ξεπέρασε τον εαυτό σου.
1: Μέχρι
0: τώρα παίζαμε ο Φράιτ.
1: Έχει στάσει το Τιτανικό και βάλε. Και βάλε, Τιτανικός και βάλε είσαι.
0: Τάκλι, αλήθεια δεν έχω ξαναδεί αυτό.
1: Ούτε
0: τάκλι.
1: Βέβαια, έχουμε πέρα Κροατές.
0: Γι' αυτό είναι μοναδικός ο Μιλάρος.
1: Τιτανικός, κανονικός. Καλημέρα στη θεία την
0: Δημήτρη
1: Μαγέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά.
1: Θα την πέρεψε με την μπασκετική Βαλένθια. Σου λέει η πόλη είναι καλά, θα πηγαίνει και στο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για πολλή μελέτη. Άντε καλημέρα για σένα, τα λέει.
0: Λείπει τούτο εδώ.
1: Ο
0: δεν λείπει. Δεν λείπει. Γεια σου, Μιλάρο.
1: Και στι 3-1 Ελλήνη καθάρισε. Μπέρνει 3-1 την καθάρισε.
0: Ιστορικό Ντάβι Γκλίντς. Ιστορικό Ντάβι.
1: 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 22 λεπτά πριν τη μία. Εδώ πάντα με βαρέα το φίλο μου τον Χάτζημαν. Μπέλος παιδιά, μην περιμένετε τέτοια ώρα. Μπέλο, κοιμάται αυτό τέτοια ώρα. Στρατάκης, κάπου εδώ είναι ο Στρατάκης. Έστειλε μήνυμα. Κάπου θα γυρνάει.
0: Κάπου σέρνεται.
1: Κάπου θα γυρνάει το παιδί αυτό. Σκάλα ταβέρνα θα είναι.
0: Όχι ακόμα. Δεν έχουν άνοιξει ακόμα.
1: Από, δεν μπορεί να τρώει, να έχει φάει σαν ταχυφαγείο και να τρώει. Πριν πάει να φάει κανονικά.
0: Πριν πάει για δουλειά, ο Μίτσος δεν τρώει ποτέ.
1: Δεν τρώει ποτέ. Τρώει μόνο στη δουλειά.
0: Τρώει μετά.
1: Τον άλλον που είναι εδώ.
0: Τα ακούς, αδελφέ.
1: Τι ακούω. Τι ακούω. Μπιλάρα, τη βλέπεις για σήμερα. Θα σας πω παιδιά τη βλέπω εγώ. Το έχω ανεβάσει και στην ομάδα μας. Οι τρεις σκουβανί. Το τρεις το γράφεται με αριθμό. Έχω ανεβάσει άσο την Άιντραχτ, άσο τη Σάλκε, άσο Αταλάντα και Μπαρσελόνα διπλό. Τέσσερα μάτς. Αυτά. Καλή μας επιτυχία. Επαναλαμβάνω, Άιντραχτ άσο, Σάλκε άσο, Αταλάντα άσο και διπλό. Την Μπαρσελόνα, βέβαια Μπαρσελόνα λίγο ρίσκο γιατί το έχει παίξει ο Χάτσιμαν. Ο Βασίλης λέει καλή δεύτερο μαγιά. Σου λέω εγώ, δικό μας άνθρωπος, μπήκε στο κλίμα. Ο Τόλης, καλημέρα κουβανή, άσο Άρσεναλ, άσο Χαλ και χ2 τη Λεβάντε. Η Λεβάντε παίζει με ποιον, παίζει με τη Βαλένθια το μεσημέρι, 3 η ώρα. Με την Βιγιαρεάλ, είναι έκπληξη το χ2.
0: Ναι. Όπως το βλέπει.
1: Ο Διαμαντής έχει ανεβάσει και στην ομάδα μας.
0: Τον είδα, σε είδα αδερφέ.
1: Άσοχη Arsenal Fulham και Άντερ 3,5. Χ2 και Άντερ 4,5 στην Οσασούνα με την Μπαρσελόνα. 2-4 γκολ Leverkusen Λειψία. 3-5 γκολ Bayer Heidenheim. Και 2-4 γκολ την Μίλγκολ με την Oxford.
0: Μια χαρά τον βλέπω.
1: Ο Λευθέρης, καλημέρα παιδιά. Στη μάχη Αστέρα Πανετολικού ΑΕΛ, ποιος βλέπετε να επιβιώνει τελικά? Εγώ βλέπω, αν έπαιζα Super League, θα έπαιζα Χ' το Πανετολικό με την Κηφισιά. Το έπαιζα Χ, γιατί βολεύει και τις δύο ομάδες το Χ, δεν χάνουν τίποτα. Και θα έπαιζα και το. Θα πήγαινα προς Πανσεραϊκό, φίλε.
0: Και εγώ. Πανσεραϊκό, ναι.
1: Γιατί τον είδα και το παιχνίδι μέσα στην Λάρισα, ήταν καλός Πανσεραϊκός. Ήταν καλός, έκανε και ευκαιρίες. Είναι πιο ομάδα φαίνεται τώρα που μιλάμε. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει το απόγευμα σήμερα. Μπορεί να μεταμορφωθεί η Λάρισα. Αλλά νομίζω ο Πανσεραϊκός έχει δείξει πιο ομάδα στα playoff. Άστα το 0-4 με τον Ατρόμητο.
0: Εντάξει.
1: Ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα που πάει πολύ καλά. Δεν έχει χάσει παιχνίδι. Okay. Αλλά στα υπόλοιπα μάτς ο Πανσεραϊκός έπαιξε καλά.
0: Ναι, έδειξε καλύτερη ομάδα.
1: Έδειξε καλύτερη ομάδα. Τώρα θα δούμε.
0: Θα δούμε, παιδιά. Άμα τα ξέραμε, θα παίζαμε 1.000 και θα παίρναμε 5.000.
1: Μεροκαματάκι.
0: Μεροκαματάκι.
1: Γεια σου, Χάτζημαν. Καλή εκπομπή να έχετε. Καλημέρα, Βασίλη. 40 λεπτά εκπομπή και ακόμα δεν έχει κάνει καμιά αναφορά στη Χαρά. Περίεργο. Χαρά, κάνω αναφορά όταν στέλνει μήνυμα. Πώς έχει πάει να ψωνίσει. Πώς έχει πάει να μαγειρέψει το Μάη.
0: Η γυναίκα πάει, έχει ψωνιά και δουλειά.
1: Μαζέψει το Μάη, μήπως μαγειρεύει στην εξοχή, στο πικνίκ.
0: Δεν το μαζεύουν το Μάη, τον πιάνουν.
1: Τον πιάνουν. Μήπως πάει να πιάσει το Μάη και να ψήσει στην εξοχή, να πάει να βάλει μπουρλότο.
0: Και που μπουρλότο, δεν βρέχει, άνοιξαν οι ουρανοί.
1: Εκεί πάει χαρά, δεν βρέχει.
0: Αλήθεια είναι.
1: Α, παίζει μπάλα σήμερα ο γιος. Δεν παίζει μπάλα ο γιος σήμερα.
0: Φυσιολογικά.
1: Κάτι μας είπε προχτές. Χάζημαν την Πέμπτη στα ευρωπαϊκά, είπε όλα διπλά. Και τι, θα ρολάσει.
0: Ποια ευρωπαϊκά?
1: Χάζημαν, λέει ο Γιάννη, την Πέμπτη στα ευρωπαϊκά, είπε όλα διπλά και ήθελα άσου. Πάλι μέσα. Έπεσε
0: το
1: πράγμα.
0: Παιδιά, το λέει το τραγούδι. Ακού το Χάζημαν, παίξει τα ανάποδα.
1: Αυτό δεν
0: καταλαβαίνω.
1: Αν είπε όλα διπλά και ήθελα άσου, όποιο ακολούθησε τη συνταγή μα, πήγε ταμείο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μηνυματάκι από τον Κορυδαλό. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταμάτια και από τη γειτονιά σου. Παγωμένο το Χαϊδάρι Μπιλάρα. Σήμερα γενικά και εδώ πέρα κάνει κρύο στο ήλιο.
0: Έχει ρωσούλα και πάνω σε εμάς, ναι.
1: Το πρωί έβρεχε, προερχόμουν. Τέκνο μου. Γελάει μόνος του. Όλα διπλά, είπες όλα διπλά και εκεί τείχο. Τυχοφόρες και ήρθαν τα ανάποδα. Τι είναι το τυχοφόρες?
0: Δεν αμφισβήτησα εγώ ότι, παιδιά, σας λέω, βλέπω κάτι, παίξτε τα ανάποδα, ναι. Οικονομήστε, δεν καταλάβα.

0: Θυνώτηκαν Forest, ρε Βασίλη, κιόλας διπλά.
1: Ναι, μόνο εντάξει, είχα παίξει την τελευταία. Ένα κανονικό και ένα ανάποδα. Δεν ήρθε κανένα.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν την περίμενα κανονικό και ανάποδα.
1: Ένα βουλάκι, παιδιά. Παραπάνω δεν δίνω κάτι.
0: Με το καματάκι.
1: Άμα κάτσε, έκατσε. Για την πλάκα παίζουμε και αν περισσεύει. Το ξαναλέω.
0: Μιλάνα, αν περισσεύει. Εγώ, παιδιά, είπα, δεν παίζω ελληνικά. Αν έπαιζα, ήταν αυτά που είπα, αλλά θα παίξω αυτά που είπα σαν παλιάρι σήμερα.
1: Και εγώ τα παίξα.
0: Δύο φορές δεν τα παίξα, δύο φορές χάσαμε λεφτά.
1: Έχω και ένα free bet.
0: Θα πάω να παίξω 10 ευρώ, ένα ταλιράκι, 10 ευρώ. Ένα τάλιο να βάλω. Άσχημα είναι. Είναι αποδόσεις καλές.
1: Μια φορά που τον έπαιξα, τον ακολούσα το Δήμο, πήρα 90.
0: Πρέπει να σου πω και τις αποδόσεις πόσο είναι. Μισό λεπτό να σου πω τις αποδόσεις. Λοιπόν, 5 ώρα παίζει το πρώτο παιχνίδι.
1: Πανατολικός.
0: Που είπε Χ, δεν είπε Χ.
1: Ποιο βρε.
0: Το Πανατολικό. Με την Κυψιά είπε διπλό.
1: Διπλό είπε.
0: Διπλό. Μισό λεπτό να δούμε. Το διπλό εδώ δίνει. Γράφε. Πάρ το γράφε κομπιουτεράκι.
1: Περίμενα. Μισό λεπτό σε παρακαλώ.
0: Βέβαια είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις. 2,85 ο Άσο, 2,85 το διπλό.
1: 2,85 δίνει το διπλό.
0: Ναι, 2,85 το διπλό.
1: Δώσε.
0: Πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Πανσεραϊκό Λάρισα Άσο, 2,67.
1: Ναι.
0: Και πάμε και στο βραδινό το.
1: Στο διπλό του Ατρόμητου.
0: Ναι. 4,75. Για βάλε με ένα ταλιράκι.
1: 4,75. Όλο αυτό δίνει 10,27.
0: Με ένα τάλινο.
1: Με ένα τάλινο.
0: 500.
1: 10,27.
0: 10,27.
1: Ναι.
0: Α, με ένα τάλινο 50.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κάνει σωστά. Αποκλείεται. Βρε τραγωδία.
1: 2×3, 6.
0: 4, 20.
1: 10,27.
0: 10,27 κάνει απόδοση 4.
1: Περίμενε, μισό.
0: 4,75.
1: Ξαναπες το μία.
0: Μιλάμε για τραγωδία.
1: Πες το μία, πες το μία.
0: 4,75, ρε.
1: Περίμενε, πες το μία.
0: Το είπα. 4,75.
1: 4,75, επί, ναι.
0: Ναι, επί, ναι. Επί το.
1: Λάθος σου κάνω εγώ, ναι.
0: Τι γράφει εκεί,
1: 2,5.
0: Να σου έρθει. Σχολείο πήγε, άπαξε, πέρασε.
1: 2,67.
0: Αυτό είναι 10 μόνο του.
1: Ναι, επί.
0: Τι ναι.
1: Το άλλο.
0: Το άλλο ξύλο που θέλει να σου πει εγώ. Περίμενα να το βρω. Και 2,85.
1: 2,85.
0: 10 βγάζει.
1: Λοιπόν, αυτό παιδιά δίνει 36.
0: Παιδιά 10 μα είπαμε.
1: Επί 50, 150. Το ρίξα ήδη.
0: Ναι.
1: Το ρίξα ήδη.
0: Τι 50. 50 ευρώ. 50 ευρώ κάτσε 150 ευρώ.
1: 5, ρε.
0: 5.
1: Ε, τα λέω.
2: Έχουμε
0: τα παλιά προγνωστικά. Τα παλιά
1: προγνωστικά τα μάθαμε. Έχουμε 100 φορέ.
0: Ζητάει ο λαό προγνωστικά τα παλιά.
1: Εσύ τα θε. 10% κανιώτα.
0: Ναι, άμα κερδίσει 10%. Λοιπόν, διπλό Κηφισιά. Mm-hmm. Άσο Πανσεραϊκό. Διπλό Ατρόμητο. Ο Χάτσμα τα βγάλε 10. 2,85 επί 2,65 και επί 4,85 το βγάλε 10 πόντου.
1: Έκανε ένα λάθος στο κινητό.
0: Σχολείο πήγες ή απέξω πέρασες.
1: Πέρασε και δεν μπήκες μέσα.
0: Μπήκες μέσα.
1: Ναι, για, για την πενταήμερη.
0: Και είχε άλλη έξω. Απέξω ξαναβγήκες. Άκου τι μας είπα όπως παιδιά. Πρωί-πρωί.
1: Άντε καλημέρα.
0: 10 πόντου μας είπε ότι είναι τα 3 παιχνίδια με 4,5 απόδοση μέσα. 30 πόντου.
1: Έλα, είναι λάθος. 36 είναι η απόδοση.
0: 36. 5, 30. Ναι, αγάπητε, 170 ευρώ.
1: Τέτοιο έχει.
0: Τα ρίξουμε.
1: Ναι, εγώ
0: 10 βουλάκια.
1: Όχι, εγώ δεν θα ρίξω. Έχω ένα bet builder. Ένα free bet με 10.
0: Ειλικρινά, ρε παιδιά, πριν λίγες μέρες μας βάλανε φωτιά σε έναν γκρεμό στην Πάρνηθα κοντά στο καζίνο. Οι αθεόφοβοι θα σκοτωθούν και θα σκοτώσουν ό,τι πράσινο. Ναι, είχαν βάλει φωτιά τώρα πριν δύο τρεις μέρες. Τέσσερις.
1: Αρχίσαμε.
0: Ναι, στην Πάρνηθα.
1: Αρχίσαμε πάλι.
0: Ωραίο κομπιτεράκι ο Χάτσιμα λέει. Πού είναι αυτό, να το βάλουμε για να παραπληρώνουμε την εφορία.
1: Ναι. Εντάξει, παιδιά, έγινε λάθος.
0: Τι λάθος, εσύ έβαζες, τι έβαζες, σύνεβαζες.
1: Με παράσυν. Μπερδεύτηκα.
0: Πώς έβαζες πριν να μας πεις.
1: Κάνω συν συνήθως, δεν κάνω πολλά πλέον.
0: Ναι, ναι, κάνεις συν.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Ευτυχώς δεν έβαζες μείον, να μας βγει μηδέν απόδοση.
1: Μη με εμπεριζώνεις τώρα, γιατί έτοιμος είμαι.
0: Άστα τα που ξέρεις. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Η φίλη μας η Ελένη από τον Δροσερό σήμερα και λίγο παγωμένο Πειραιά. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα και ο Βασίλης. Καλημέρα στον Παναγιώτη, το φίλο μας εκεί από τον Μπιστρό. Θα πάτε σήμερα το βράδυ.
1: Γεια σας Παναγιώτη. Εγώ είμαι 90%.
0: 90% στρατάκι. 100% ήταν χθες, 90% έγινε σήμερα.
1: Όχι, χθες δεν γινόταν, έπεσα ξερός.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Μπέλος είναι μέσα.
1: Παίζει σήμερα, ναι.
0: Παίζει.
1: Παίζει σήμερα.
0: Παναγιώτη, να περιμένεις τα ναυάγια σήμερα. φαΐ να τους έχεις και όλα καλά.
1: Δεν θέλει.
0: Δεν θέλει, δεν είναι δίαιτα.
1: Αλλά δεν ξέρω.
0: Αλλά έχεις κάτι. Τι ο άξις πάλι τα δικά σου τα Αντάκη. Μιλάμε για πολύ παπατζή, ε.
1: Δεν ξέρω πως φύγω με 2 η ώρα όμως.
0: Τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Πού να πας 2 τη νύχτα.
1: Πώς φύγω από εκεί 2 η ώρα.
0: Να πας πού 2 τη νύχτα, ραντεβού.
1: Άλλη δουλειά.
0: Τι άλλη δουλειά, τη νύχτα 2 ώρα.
1: Ναι.
0: Τι θέλει, μόνο κακά σου να πας. Πάμε από εκεί να παίξεις.
1: Μα δεν χρειάζεται, ναι. Παίζω από εδώ. Θα σου πω από
0: εκεί. Να πάτε 9 η ώρα. 10, φύγει 2.
1: Ο άλλος θα είναι 12, πώς θα πάμε.
0: Εντάξει, ας κάτσει ο Μπέλος παραπάνω, μέχρι τις 3 το πρωί μόνος του. Θα βρει παρέα ο Μπέλος, μην το φοβάσαι. Μιλάρα και εμείς φτιάχνουμε Στεφάνη την πρωτομαγιά στο σπίτι με παϊδάκια. Ωραίο Στεφάνη και αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα. Καλημέρα στη φίλη μας την Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Καλημέρα παιδιά, ευχαριστούμε για την παρέα. Να σκαλαμαράκι.
1: Εγάλεο η χώρα, η πόλη του Τζίτζι.
0: Ποιος?
1: Εγάλεο η πόλη του Τζίτζι.
0: Πόλη του Τζίτζι. Ο Τζίτζι μπορεί να πήγε χτυσοβράδι στον μπιστρό. Μου λέει, γιατί μου έστειλε μήνυμα, μου λέει, πες μου τη διεύθυνση. Του λέω, μου πας, του λέω, στην Κνωσό, είναι Κνωσού η διεύθυνση. Και βεβαιάκι, ναι, μου λέει, εντάξει, μπορώ να πάω να πιω ένα ποτάκι, μου λέει.
1: Μάλιστα.
0: Να τράβηξε ταλαιπωρία ο Παναγιώτης. Να πούμε παρέα, μας έχουμε απ' έξω στο στούντιο Ιωάννου, μεγάλη μορφή του γυναικείου κινήματος, δηλαδή όπου υπάρχει γυναίκα είναι μέσα ο Ιωάννου.
1: Τρέχουν πίσω του.
0: Ναι, ναι, και έχουμε και Νίκο Κατσάτσο.
1: Τρέχει πίσω του.
0: Τρέχει πίσω, από τον Ιωάννου. Η πρωτομαγιά έχει τις ρίζες της, μου λέει ο Κώστας, στα αρχαία χρόνια όταν η Περσεφόνη επέστρεφε από τον κάτω κόσμο και συνδεόταν με τη γιορτή των Ανθεστηριών.
1: Εντάξει, ό,τι πεις.
0: Θανάσης σήμερα, χρόνια πολλά στους Θανάσιδες. Αθανασία, χρόνια πολλά.
1: Ναι.
0: Χρόνια πολλά, με υγεία παιδιά. Τι, ναι, το Άγιο Θανασίου.
1: Πες τρελάθη τελείως.
0: Κάση περίμενε, εγώ τρελάθη. Τα έλεγε πριν και η...
1: Δεν είσαι καθόλου με τα καλά σου.
0: Τα έλεγε πριν και πώς τη λένε, η Λένα, λέει, γιορτάζει σήμερα. Τη λένε Λένα Θανασία. Ναι. Περίμενε, ας δω.
1: 18 Ιανουαρίου είναι το Αγίο Θανασίου.
0: Εδώ τι λέει, περίμενε, άνθρωπο του Θεού. Περίμενε, περίμενε. Εδώ πέρα λέει. Όχι 1η Μαΐου, πάμε να δούμε 2 Μαΐου. Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Μισό λεπτό.
1: Γιατί 2 Μαΐου θα το βρει, νομίζω.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε, αφού μου το έλεγε πριν η Λένα. Ναι. Περίμενε. Στέγανε χρόνια πολλά τη Λένα πριν.
1: Το έχει κοιτάξει τελευταία ή.
0: Λένα, δεν ξέρω, κάτσε να περίμενε. Σήμερα Σάββατο. Λοιπόν, άκου τώρα. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι τα Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνση, Θανασούλα, Σούλα, Σούλη, Έσπερος, Εσπέρα, Εσπερία, Αυγερινός, Αυγέρης, Αυγήτης, Αυγέρας, Αυγέρου, Ματρώνα και Ματρώνα με όμικρον. Αθανασίου γράφει ρε φίλε, Αθανάσιος.
1: Από πού τα διαβάσα, συγγνώμη.
0: Σήμερα Σάββατο 22 Μαΐου 26, σύμφωνα με το Εορτολόγιο Ορθόδοξη Εκκλησία,
1: ναι,
0: τιμά την ανακομιδή των λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας.
1: Ωραία, τρελά.
0: Ναι, εδώ πέρα, το βλέπει. Ναι. Πες μέσα.
1: Εγώ μέχρι τώρα στα 50 φεύγα μου που είμαι.
0: Και δεν γράφει.
1: Αγίου Αθανασίου ήταν μια ζωή, μια μέρα μετά το Αγίου Αντωνίου, 17 Γενάρη.
0: Και δεν γράφει, πώς το λένε, δεν έχει αστεράκι να λέει ότι γιορτάζουν και άλλες μέρες. Αθανάσιος, Θανάσης, Αθανασία.
1: Σε φάρα μας, σε παρακαλώ, πότε γιορτάζεις.
0: Το βλέπω με ορολόγιο εδώ πέρα, είμαστε με ορολόγια, δεν είμαστε ατυχαίοι. Και δεν έχει αστεράκι να λέει ότι τάσουν και άλλη ημερομηνία. Μέσα και Λένα κοντά στο Δαφνί λέει. Μέσα και Λένα.
1: Δεν ξέρω εγώ θα μας μιλάνε.
0: Η ορτολόγιο, η ορθόδοξη εκκλησία. Ανακομιδή των λειψάνων του Μεγάλου Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρίας. Σήμερα γιορτάζουν 2 Μαΐου. Πώς πάρουν, γιορτάζουν και το...
1: Κέρασε τίποτα ή...
0: Όχι, είναι, ναι, σήμερα ήταν το όνομα της Λένας.
1: Ναι, κέρασε.
0: Η Λένα, δεν γιορτάζει τη Λένα σήμερα.
1: Ποιο γιορτάζει?
0: Λένα Αθανασία, το άλλο όνομα.
1: Το άλλο, με το άλλο όνομα, κέρασε τίποτα.
0: Όταν έρθει η ώρα του. Ποιος πάμε, για χρόνια πολλά.
1: Σε κουπάρα μου, χρόνια πολλά.
0: Σήμερα Θανάσης, Αθανασίες, χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους.
0: Συγγνώμη κύριε Σολομός που μου φέρατε, είναι σίγουρα καπνιστός. Σίγουρα, σίγουρα τα λέει κύριε. 2 πακέτα Μάλμπορο είχε καπνίσει πριν σας το φέρουμε.
1: Μπιλάρα, ακούς αγόρι μου, έτσι.
0: Τι να ακούω.
1: Δεν πας και πει σε κανένα χρόνια πολλά. Στο γιο μου λέω. Μας ακούει. Από τους πιο φανατικούς είναι,
0: να
1: ξέρεις.
0: Γιατί να μην πήρε φίλε. Αφού πέρα το μερολόγιο το γράφει, ναι, το εορτολόγιο.
1: Ναι.
0: Το ορθόδοξο εορτολόγιο γράφει το Αγίο Θανασίου σήμερα. Τι όχι λες εσύ. Είπαμε δεν βρίσκεται στοιχηματικές προβλέψεις, αλλά να μην βρίσκεται και στις ονομαστικές εορτές. κύριε Χάτζημαν.
1: Αυτή η μορφή έπρεπε να ήταν εδώ, να έρθει κάτω. Τώρα μας τρελάτε.
0: Μιλάω όπως λες, δεν γιορτάζουν σήμερα, Θανάση.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ωραία, φίλε, έχω, γιατί?
1: Οπότε δεν θα πάω το βράδυ σε γιορτή, γιατί πρέπει στο μπιστρό, γιατί πρέπει να πάω στην κουμπάρα μου γιορτή.
0: Μπορεί να γιορτάσουν και άλλη την άλλη ημερομηνία που λες εσύ, ρε φίλε. Κάποιοι ονομάζουν σήμερα, δεν έχει βάλει το πέρα αστεράκι.
1: 18 Ιανουαρίου γιορτάζουν εδώ και
0: ρε, παιδί μου,
1: 500 χρόνια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει όμως. Πώς λέμε, οι Μαρίες γιορτάζουν και άλλες φορές.
1: Ναι, για πάρει τη γραμμή να δούμε πότε γιορτάζουν.
0: Δεν έχουν γραμμούλα. Το υποτίθεται στη γραμμή εσύ.
1: Ορίστε. Ο άνθρωπος τον λέει.
0: 18 Γενάρη, ναι, η Αθανασία. Λέει ο Κώστας, έχω τη μάνα μου. Παιδιά, το ξέρω ότι είναι και το Γενάρη, αλλά εδώ πέρα το μηνολόγιο όμως είναι και τώρα κάποιοι Θανάσης, σαν Θανασίες, που γιατί είναι κάποια ονόματα που γιορτάζουν και άλλες ημερομηνίες. Ας πούμε η κόρη μου, η Αναστασία, υπάρχει και γιορτάζουν και άλλες φορές Αναστασίες.
1: 22 Ιανουαρίου.
0: Ναι, γιορτάζει το Πάσχα. Τι γιορτάζω εγώ, την κόρη μου.
1: Αναστασία.
0: Μπράβο. Υπάρχει και άλλη ημερομηνία που γιορτάζουν κάποιες Αναστασίες, οι Μαρίες που λένε. Είναι και άλλες ημερομηνίες.
1: Είναι της Αναστασίας της Φαρμακολήτρας και γιορτάζει νομίζω 22 Ιανουαρίου.
0: Αυτό. Ποιος, ο Τέρκε δεν πήρε τηλέφωνο στη δουλειά, λέει, στην παραλία. 5 λεπτά πριν τη μία πάμε γραμμούλα, είναι ο Τέρκε, τον κλείνω κατευθείαν γιατί παραπέντε δεν πάμε, δεν έχουν παραπέντε. Καλημέρα.
2: Τι κάνεις.
0: Καλώς το φίλο μου τον Πατρινό.
1: Καλώς.
2: Καλά είσαι.
0: Καλά φίλε.
2: Ο φίλος μου δίπλα.
1: Καλά αγόρι μου, καλά.
2: Να είστε καλά, πάντα καλά.
1: Και εσύ.
2: Θα σας πω κάτι για τη γιορτή.
0: Για πες.
2: Λοιπόν, αυτή είναι η ανακομιδή των Λειψάνων. Το Αγίου Αθανασίου είναι, όπως είπε ο Θεός, το Γενάρη.
0: Το Γενάρη.
2: Ναι. Και αυτή είναι άλλο η κοίμηση, άλλη η ανακομιδή.
0: Κάποιοι γιορτάζουν σήμερα όμως, το λέω.
2: Ναι, ρε παιδί. Πολλοί που το γιορτάζουν όπως το θέλουν. Παραδείγματος χάρη της Παναγίας. Εγώ γιορτάζω τις 15.
0: Ναι.
2: Άλλοι γιορτάζουν το Σεπτέμβρη.
0: Μπράβο. Ναι. Απλά κάποιοι που είναι Θανάσιοι δεν γιορτάζουν κάθε φορά, γιατί σου λέει μην γεννάω δύο φορές. Καταλαβαίνεις.
2: Και ηλικίες των Αγγέλων.
0: Ναι.
2: Άλλο των Αγγέλων και άλλο τις 25 Μαρτίου. Το επιλέγουν.
0: Ναι.
2: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
2: Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα.
0: Εντάξει. Ωραία. Τα βρήκαμε για αυτά.
2: Γι' αυτό και δεν έχει και σταυρό, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Κατάλαβε εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Το παίξαμε στο στίχημα.
2: Τι γίνεται, τι βλέπετε.
0: Βλέπω Άιντραχτ Άσο, Σάλκε Άσο, Αταλάντα Άσο και διπλό Μπαρσελόνα. Στα τέσσερα
2: λοιπόν,
0: μας.
2: Να πω εγώ μερικές.
0: Πάμε γρήγορα, γιατί πάμε σε διάλειμμα. Δεν προλάβουμε. Πάμε γρήγορα.
2: Ναι. Εγώ βλέπω τη Wolfsburg διπλό.
0: Ναι.
2: Βλέπω τη Lyon Άσο.
0: Ναι.
2: Τη Σεβίλια Άσο.
0: Ναι.
2: Και τη Ρώμα Άσο.
0: Τη Ρώμα Άσο.
2: Αυτά βλέπω.
0: Να σε καλά, φιλαράκο μου. Γεια σου, Πάτρα.
1: Καλή τύχη, να σε καλά.
0: Γεια χαρά. Ο Γιώργος, καλησπέρα παιδιά, αυτό είναι εκ Ρωσίας, παλιό ημερολογιακά. Η εκπομπή εδώ πέρα μιλάμε για τα πάντα, μιλάμε για εκκλησία, μιλάμε για γιορτές. Τι άλλο θέλετε, τα πάντα όλα.
1: Είναι οι καλύτεροι ρεπόρτες, να ξέρεις.
0: Και ο Βασίλης δεν είναι και ένα ποτ πουρί, δελτίο. Τι έχει βάλει τώρα εδώ πέρα.
1: Μισό λεπτό.
0: Τραυματισμός γιατί, τι
1: έχει βάλει. Μισό λεπτό, ρίψη αντικειμένο από αεροπλάνο, μισό.
0: Α, έχει ρίξει ένα ωραίο flat πρώτη φορά.
1: Ένα δυνατό.
0: Φλάτος, δεν έχει μέσα offside.
1: Ναι, αλλά κοίτα. Πανετολικός άσο. Πανσεραϊκός άσο. Ατρόμητος διπλό. Όφι Άρης άσο. Και Manchester United Liverpool.
0: Με χαμηλού ρίσκου.
1: Απόδοση χαμηλού ρίσκου, παιδιά, 533,50.
0: Χαμηλού ρίσκου. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Δελτίο ειδήσου, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.
3: 943 Interveten Sports.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
7: Goal!
5: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
11: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
14: Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνεις τους κανόνες. Αρκεί να νιώθεις την ένταση της στιγμής. Judy Dench, ηθοποιός.
15: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα, ο Χωσέλης με τη Λίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΣΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Δίλημα Νικόλιτς για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν, εκτός η Γέντβαη, Σισοκό, Κάτρις και Ντέσσερς. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, εκτός η Καμαρά, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέσπορ 1. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Παντσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής των play-out. Εκτός η Μανσούρ Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα σε 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5 Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Ατλέτικο Μαδρίτης στις 7.30, Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις 10 ο Σασούνα Μπαρτσελώνα. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Άιντραχτ Φραγκφούρτης Αμβούργο, Βέρντερ Ρέμις Αουγκσμπουργκ, Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη. Στις 7.30 Μπάγκερ Λεβερκούζεν Λίψια. Στην 34η αγωνιστική της Serie A στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τσένοα. Για την 32η στροφή της Ligue 1 στις 4 Nantes Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10 και 5 Nice Lens. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interweb and Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή. Το βλέπες, το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
12: Interveten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
16: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 5 λεπτά μετά τη μία. Α, η φίλη μας η Βάσο. Καλημέρα, Πιλάρα, καλημέρα, Γερασίμου, τον έπιασε το Μάη. Το Μάη τον πιάνω κάθε μέρα. Όλο τον χρόνο. Τον έχω απέναντί μου το Μάη. Ποιο Μάη να πιάσω, και τον Απρίλιο έπιασα και τον Αύγουστο και τη Σαρακοστή. Πάτσο Χάτζημαν, από ό,τι έμαθα, τον έπιασε. Ναι, τον έπιασε και με τούφηκε. Το κρατάει γερά, να μην του φύγει. Κάτι μπουγάτι έπιασε το πρωί, κάτι τυρόπιτα.
1: Καλημέρα στο κορίτσι. Ναι.
0: Σήμερα τα λείψανα του Αγίου Αθανασίου γιορτάζουν σε μερικά τοπική εορτή. Είδες.
1: Τοπική.
0: Ε, ναι, είδες, δεν υπάρχει σημασία. Κάποιοι γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στο που γιορτάζουν σήμερα, λοιπόν. Τι είμαστε εσύ.
1: Πολύχρονοι.
0: Η κανονική γιορτή είναι στην κοίμηση του Αγίου εκτός του Ιησού. Λέει ο φίλος που είναι μέντορας. Ναι. Ο Γιάννης, ο Κώστας, είναι της εκκλησίας. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Γεια σου φίλε μου. Καλημέρα στο φίλο μας το Δήμο εδώ από την γειτονιά μας. Από Νέα Ιωνία το δελτίο του Τσαπαλιάρη έφυγε ένα κοσάρικο. Φορτώνουνε. Φορτώνουνε. Έχουν εμπιστοσύνη στο Τσαπαλιάρη. Πήγε καλά τα τελευταία. Η χείρα θέλει πάπλωμα και παντρεμένη στρώμα και νεαρή κατάχαμα γιατί δεν ξέρει ακόμα. Πίεση. Πίεση. Ο ποιητής είναι αυτός ο Γιώργος. Ποιητής.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Τα μέγαρα.
1: Μιλάμε για χιόνια τώρα εδώ πέρα, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Φίλε, μιλάμε για κρύο, σου λέω. Λίγες μέρες το χειμώνα έκανε τόσο κρύο. Το πρωί, ειδικά. Καλημέρα, Μπιλάρα. Καλημέρα και στον κύριο Χάτζημαν. Λέει ο φίλος ο Αντώνης, ο οποίος θα είναι στα μέρη μας εκεί στο Περιστέρι την Παρασκευή. Για είπαμε, Παρασκευή. Κάνουμε μάζοξη εδώ η εκπομπή, η πρωινή και οι βραδινές. Όσοι πιστοί πως θέλετε να γνωριστούμε από κοντά, να φάμε, να πιούμε, να περάσουμε όμορφα, να κάνουμε τα τρελά μας και βασικά να γνωριστούμε από κοντά. Αυτό είναι το θέμα.
1: Να περάσουμε καλά, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Να φάτε, γιατί εμείς δεν μπορείτε να φάμε.
1: Εσείς.
0: Όσοι προλάβετε, γιατί Χάτζημαν, Μπέλος και Στρατάκης δεν είναι να μπλέξει μαζί του το φαγητό τουλάχιστον.
1: Εγώ είμαι σε δίαιτα από χθες.
0: Ναι, για να δείτε τη δίαιτα που θα κάνει την Παρασκευή. Δηλαδή, αν κάνει δίαιτα από χθες και χάσει 2-3 κιλά με την Παρασκευή, θα πάρει 4 την Παρασκευή. Jackpot.
1: Σήμερα έχει.
0: Τι έχει σήμερα?
1: 5,5 με 6 χιλιόμετρα.
0: Ναι, άσο τι φάγει, όχι. Φάει, έχει. Θα τρώσει 5 χιλιόμετρα.
1: Τίποτα.
0: Δεν θα φας τίποτα. Λέτε,
1: σαλατούλα.
0: Τι σαλατούλα. Μαζί με τι?
1: Ένα στρέμμα.
0: Με ένα γουρνόπουλο δίπλα.
1: Όχι, ένα στρέμμα σαλάτα.
0: Πάμε. Για το έχει ξεπερπάτημα. Μιλάμε για τραγωδία. Γι' αυτό άνοιξαν ουρανοί. Ναι. Σαν συναντηθούμε 8 του Μάη, θα φάμε, θα πιούμε και θα γνωριστούμε την τρέλα μας να δούμε πώς θα πάει στίχος μουσική Βασίλειος 71. Για Eurovision είσαι εσύ, δεν είσαι τώρα. Τι φέρτο.
1: Το 71 τι σημαίνει?
0: 71 ετών είναι ο Μπίλαρος.
1: Κουλάμε.
0: Μιλάμε τι φέρτο.
1: Δεν το φαίνεται. Τι,
0: από το μήνυμα βλέπεις εσύ ηλικία.
1: Από τη φωτογραφία.
0: Α, ναι. Τι φέρτο, φέρτο τώρα στο Eurovision, αυτό πρέπει να πάει του Βασίλη.
1: Ποιο φέρτο?
0: Eurovision.
1: Τι πάει,
0: παιδιά. Στίχη μουσική ναυάγιο πρέπει να γράψει. Ο Βασίλειος Ναυάγιο 71. Καλημέρα παιδιά, Χρήστος Κύπρος Ανόρθωση. Γεια σου Χριστάρα μου, εκεί Κύπρο.
1: Καλώς
0: μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στου 104 και στα φιλαράκια μας το Μάικ και την παρέα του. Ο φίλος ο Μπάμπης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα και στο φίλο μας το Θανάση. Μπιλάρα, εγώ γιορτάζω το Γενάρη. Χρόνια πολλά από τώρα.
1: Πολύ χρόνο αγόρι.
0: Ναι. Μου στείλα ένα μήνυμα πέρα 10 ευρώ κουπόνι για να κάνεις τα ψώνια σου. Τι να ψωνίζεις 10 ευρώ, ένα γιαούρτι?
1: Από τη γνωστή Αλυσίδα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Για του λόγου του αληθές, κοίταμε.
0: Μουστοκούλουρο.
1: Το μουστοκούλουρο. Ένα. Τέλος. Τέλος Μαΐου, ο Χάτζημαν θα είναι κορμί.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Μας έριξε πέρυσι. Ναι. Στα 150 κιλά. Πας παραλίες να γίνεις μοντέλο. Θέλεις, κύριε Χάτζημαν. Βασίλη, άσε τους στίχους και την πίεση, γιατί δεν θα βρεις ούτε μαχαιροπύρνο την Παρασκευή. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουν, ξέρουν, ακούνε, μάλλον δεν βλέπουν γιατί είμαστε τηλεόραση. Ακούνε όμως όταν κάνουμε εκπομπή, εγώ, εσύ, ο Μπέλος Στρατάκης που μπαίνετε στούντιο 10 λεπτά μετά από μένα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν βρίσκεται την πόρτα? Όχι. Είστε απ' έξω και τρώτε.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι, Μητσάρα.
0: Ναι, ρώτασε.
1: Έχεις δει το Γεράσιμο να τρώει? Τέτοιο πράγμα δεν το ξέρω.
0: Έχει καταλάβει όμως ποιος τρώει.
1: Άκουμε με ένα τώρα, ναι. Ψηλό.
0: που όμως έχει καταλάβει. Συνολικά πάνε να κάνουν εκπομπή 4 άτομα και μπαίνει ο ένας εγώ 12 και 5 και συμπαίνεται 12.30. Γιατί δεν μπήκατε 12.30.
1: Θέλω να μας πεις τι γίνεται στα διαλύματα.
0: Ποια διαλύματα, να μην πουλαδώνουν διαλύματα 5 λεπτά. Πάλι μπαίνετε πιο αργά από μένα.
1: Στα διαλύματα πες μου τι γίνεται.
0: Ναι, πάλι μπαίνετε πιο αργά από μένα. Το τι σημαίνει.
1: Δεν είναι εδώ να δουν.
0: Ναι, παιδί μου, όταν πάει κάποιο άνθρωπο κάπου, είναι 4 άτομα και πάει ένα νωρίτερα από τον άλλον. Οι υπόλοιποι τρεις τι μπορούν να κάνουν. Όχι μόνο στο φαγητό.
1: Πλάκα.
0: Πλάκα, ή θα τρώνε ή θα πίνουν. Γιατί να μπει ο άλλο νωρίτερα μέσα, λοιπόν. Ο άλλο δεν κάνει πλάκα.
1: Εσύ κάνει εκπομπή, δεν μπορούμε να πούμε νωρίτερα.
0: Τι κάνετε.
1: Στα διαλύματα θέλω να μου πει.
0: Απλά φτώτε.
1: Αποφεύγει. Τα βλέπει.
0: Και θα φανεί την Παρασκευή που θα έρθουμε, θα υπάρχει μια ζυγαριά σπιτιού και μια πλάστικα.
1: Να δω ποιος ανέβει στην πλάστικα.
0: Εσείς.
1: Ναι.
0: Όχι μαζί γιατί δεν σχολάει. Ο φίλος ο Χριστάς λέει εδώ, το είπαμε, καλά κάνει και τρώει ο Βασίλης, μόνος του κρατάει το σταθμό. Δεν έχει γκεσταριλίκια. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Πάρε να έχεις.
1: Με ποιον παίζει η Λίντς σήμερα?
0: Με την Πέρνη έπαιζε δε σκέρι σε 3-1.
1: Γλίτωσε, γι' αυτό τα λέει εκ του ασφαλούς, καταλαβες.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Θέμη. Μπιλάρα, καλημέρα. Ακούω πολύ καιρό. Πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Περνάμε υπέροχα εδώ στη βάρδιά μας.
1: Να σε καλά, φιλαράκι.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Εντάξει, φιλαράκι. Συγγνώμη τώρα που θα το σοβαρέψω. Τι τραγωδία είναι αυτό με τα πάτενια.
0: Άστο. Και εμένα εγώ έχω σκοτωθεί με τη γυναίκα και με την κόρη.
1: Του ζητάνε και.
0: Θέλει πατένι. Ποτέ έτσι λέω. Ποτέ. Πατένι δεν θα πάρει ποτέ.
1: Ξέχασε το.
0: Πάρει πατίνι, αυτό το σύντομο με τι ρόδε που είναι το πόδι κάτω. Πας...
1: Το ξέχασε ήδη.
0: Αυτό το πάρει σύντομο. Όχι, θέλω μου λέει το άλλο. Ναι, ξέχασε το. Κλάμα, ξεκλάμα, ποτέ έτσι λέω, ξέχασε το. Όχι αυτό που έγινε χτες, γενικά θα φοβάμαι τα πατίνια.
1: Μα κατά τύχη δεν έχουν γίνει πολλά περισσότερα.
0: Με έχει φάει κλάμα, σου λέω για κλάμα.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα να κλέσει παρά κλείω εγώ.
0: Ποτέ, ποτέ.
1: Έχει απάντηση να ξέρει.
0: Για να δούμε, Γερασίμου, θα σε δούμε. Θα με δείτε, κυρία Βάσου, την Παρασκευή. Παιδιά, 200 χρόνια χύθηκε πολύ αίμα για το 8ωρο και άλλα δικαιώματα των εργαζομένων και χάθηκαν όλα σε ελάχιστο χρόνο. Μας άφησαν με νόμο από τις 7 ημέρες εργασίας την εβδομάδα και 13ωρο να είναι και περήφανοι νομοθέτες. Πιο ναυάγια δεν γίνεται. Τι 13ωρο, μιλάμε για 17ωρο, 18 ώρα την ημέρα.
1: Τώρα με την τετραήμερη εργασία θα σου πω.
0: Δεν γίνεται, πώς θα γίνει. Μόνο αν βγει το Αντρουλάκης δεν θα το κάνει.
1: Καλά.
0: Το Αντρουλάκη είναι αυτό. Αν βγω λέει θα το κάνω τετραήμερη εργασία.
1: Ναι.
0: Okay. Θα βγει ο Αντρουλάκης. Όχι. Θα βγει ο Αντρουλάκης, όχι.
1: Πώς θα βγει.
0: Τετραήμερη εργασία, ωραία φάση ρε φίλε. Λέμε 4 μέρες και παίρνουν τα ίδια λεφτά.
1: Μπορεί να το κάνει τριήμερη και να παίρνουν τα ίδια λεφτά.
0: Καθόλου, θα το κάνει καθόλου και να παίρνουν τα ίδια λεφτά.
1: Πάμε στη γραμμή.
0: Για πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα,
1: ρε μάγκες. Καλώς ήρθατε. Μόλις άκουσα για εργασία και αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, το κατάλαβα, σου λέω.
0: Ναι, κατάλαβα. Εργασία.
2: Με έχετε ψυχολογήσει.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έλα λίγο πιο κοντά ή φωνάζε λίγο.
0: Έχει φασαρία εκεί που είναι στο βουνό.
2: Να μιλήσουμε λοιπόν λίγο σοβαρά.
0: Ναι, σοβαρά.
2: Γιατί τα έχουμε πει, να τα λέμε συνέχεια. Είμαστε παδί ομάδας, αλλά είμαστε και πολίτες πρώτα απ' όλα. Λοιπόν, για να δείτε τι δούλεμα πέφτει με την κάθε κυρία Κεραμέως. Και, και αυτό δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω κόμμα που μας κυβερνάει. Λοιπόν, εγώ 13 ώρα, που σημαίνει πόσο είσαι στην ίδια δουλειά, θεωρείται περορία, πόσο το κάνω, έτσι δεν θεωρείται.
0: Ναι.
2: Ο λογιστής μας εκεί τα ξέρει καλύτερα από μένα.
1: Τι εννοείς υπερορία.
2: Θεωρείται υπερορία, παιδί μου, εφόσον κάθισε 13 τον ίδιο όπως μας είπαν,
1: ναι, ναι.
2: Όπως μας το πασάρανε, λέω.
1: Μπράβο, ναι, το 8ωρο και το 5 ώρες θα το πληρώνεις υπερορία και καλά.
0: Αν θέλεις όμως.
2: Μπράβο, μα... Ναι,
0: αν θέλεις, λέει. Είναι υποχρεωτικό.
1: Όχι.
0: Όχι. Καλά θυμάμαι, καλά θυμάμαι.
2: Ναι, μας το πασάρανε όμως, πώς μας το πασάρανε, ότι για να μην πηγαίνετε σε άλλη δουλειά και τραβιέστε από τη μία δουλειά στην άλλη,
0: ναι. Έτσι, μας το πασάρανε. Ναι, για να μην ταλαιπωρήσει.
1: Ο καλός σου εργοδότης σου προσφέρει και αυτό.
2: Α, ναι. Μπράβο. Ωραία, σωστά το θυμάμαι, για να μην λέμε ανακρίβεις, έτσι. Λοιπόν, εγώ αυτό το μήνα, λοιπόν, δούλεψα 72 ώρες υπερορία. Όχι γιατί ήθελα να γίνω λεφτά, αλλά γιατί από ηθική υποχρέωση, και το λέω πολύ σοβαρά,
1: το ξέρω, Γιάννα, δεν ήθελες να τον παρατήσεις μόνο του. Τα λέω εγώ απλά.
2: Ακριβώς. δεν ήθελα να τον πατήσω μόνο του. Λοιπόν, 72 ώρες. Κάθομαι χοντρικά να τα υπολογίσω λοιπόν πόσα πρέπει να πάρω αυτό το μήνα με βάση τις ώρες, στο περίπου χοντρικά και χωρίς να είμαι λογιστής, γιατί ξέρεις μπαίνουν μέσα υπερορία, υπερεργασία, ξέρεις, είναι διαφορετικά τα βραδινά, όλα αυτά είναι διαφορετικά. Και έτσι χοντρικά τα υπολογίζω, ξέρω εγώ, ένα ποσοτάδε, δεν θέλω να πω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, δεν είναι μεγάλο το νούμερο να μιλήσει πολλά.
2: Ναι, δεν θέλω.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Άστο να μιλήσει τον άνθρωπο.
2: Ένα ποσοτάδε. Ωραία. Από το ποσοτάδε εγώ που υπολόγισα λοιπόν, μπήκε η μισθοδοσία μου. Το ποσό ήταν από το τάδε που υπολόγιζα. Πολύ σωστά εκεί το υπολόγιζα, γιατί πήρα την εταιρεία που είμαι, ας πούμε, ενοικιαζόμενος είμαι εγώ, έτσι. Να δω γιατί ρε μάγκες εγώ τα περίμενα τόσα και είναι τόσα. Και μου λένε ναι, έχετε δίκιο, είναι τόσα γιατί αυτό. Οι ώρες σας είναι αυτές, μου τα πάνε πολύ λεπτόμερος οι άνθρωποι. Όντως σωστά τα υπολογίσατε, μου λέει, εσείς το περίπου να είναι τόσα. Αλλά πάει στο φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Που σημαίνει ότι όποιος μπει στη διαδικασία να δουλέψει αυτά τα λεφτά για να δει λεφτά στη τσέπη του παραπάνω, εφόσον το επιλέγει, έτσι. Όπως είπε και ο Βασίλης πριν, δεν θα τα δει, θα τα πάρει το κράτος. Καταλάβατε, μάγκες, τι συμβαίνει.
1: Και στο τέλος του χρόνου θα σας ανεβάσει κλίμακα και θα σας φορολογήσει και περισσότερο.
2: Ακριβώς. Λοιπόν.
0: Άρα τι σου λέει, να δουλεύεις 8 ώρες, κύριε. Να μην ταλαιπωρήσει.
2: Μα πλέον, κοίταξε, θα σου πω κάτι. Εγώ σήμερα έχω ραντεβού, φίλε, με τον προϊστάμενό μου στη δουλειά και του τα εξήγησα. Και εννοείται ότι αν τυχόν δεν κάθομαι για κανένα επιθυμητική υποχρέωση. Γιατί για την ψυχούλα του πατέρα μου δουλεύω. Γιατί η ψυχούλα της γιαγιάς μου και του παππού μου, ξέρω εγώ. Όλοι δουλεύουμε για το, και περισσότερο που καθόμαστε, ναι μεν να βοηθήσω αρχικά σαν ηθική υποχρέωση όπως το λέω, και το δεύτερο είναι για να παίρνουμε κάτι καλύτερο σαν ποσό. Δεν νομίζω ότι δουλεύει κανείς ή κάποιοι άνθρωποι που κάνουν 2 και 3 δουλειές γιατί το έχουν χόμπι.
0: Να πάει να δουλέψεις άλλη δουλειά. Να μην πας στην ίδια δουλειά. Να δουλέψεις 6 ώρες άλλη δουλειά, παίρνεις τα λεφτά κανονικά.
2: Μάλιστα.
0: Δεν δουλεύεις 5 ώρες παραπάνω, λες.
2: Βασίλη μου, δεν θα φορολογηθεί εκεί.
0: Ναι, θα πάρεις όμως λεφτά.
2: Το απάντησε ο Μανώλης προηγουμένως. Θα σας ανεβάσουν κλίμακα και θα τα πληρώνεις του χρόνου στην εφορία.
0: Αφού τα έχεις πάρει τα λεφτά όμως, έχεις πληρωθεί, ρε φίλε. Αν παίρνεις, ας πούμε, 600 ευρώ από τη δεύτερη δουλειά, δεν παίρνεις λεφτά. Θα παίρνεις. Θα πάρεις 6.000 το χρόνο. Θα φορολογηθείς για 6.000. Συν τα υπόλοιπα που παίρνεις από την άλλη δουλειά. Ενώ αν πας στη μία δουλειά που λες, δεν παίρνεις τίποτα.
2: Δεν θα φορολογηθείς, ρε σιγά.
0: Λέω, αν πας στη μία δουλειά που λες τώρα, συν 13 ώρες στην ίδια δουλειά, λες, δεν πήρες τίποτα. Πολύ λιγότερο από ό,τι περίμενες.
1: Σε οδηγεί λοιπόν να πας σε άλλη δουλειά χωρίς να δηλωθείς.
0: Να πας σε άλλη δουλειά και να δηλωθείς.
1: Γιατί, για να στα παίρνει και από εκεί.
0: Θα παίρνει λεφτά όμως. Θα παίρνει 600 ευρώ το μήνα. Σου λέει 5 ώρες είναι άλλη δουλειά. Παίρνει 600 ευρώ το μήνα ένα νούμερο.
2: Εγώ ξέρω, εγώ
0: μιλάω. Δεν θα πάρει 6.000 το χρόνο. Λοιπόν, από τη δουλειά δεν έχει πάρει 6.000 το χρόνο. Δεν θα πάρει, θα σου πάρει και τα 6. Αποκλείεται. Να σου πάρει και τα 6.000. Έτσι
1: δεν
0: είναι.
2: Ποιος ο λόγος να πάω να δουλέψω, ρε φίλε, για να με φορολογήσουν. Τα επιπλέον πάντα πάρω για την οικογένειά μου.
0: Ναι, ρε, σου λέει ότι εφόσον παίρνει λεφτά, πρέπει να φορολογηθεί κιόλα. Δεν είναι μαύρα.
2: Φίλε, εγώ ξέρω ένα πράγμα.
0: Και το σου λέω, καλύτερα να πηγαίνει σε άλλη δουλειά δεύτερη για να πληρώνεις κανονικά.
2: Ναι, εκεί καταντήσαμε έτσι την Ελλάδα. Την Ελλάδα δηλαδή την καταντήσαμε να πηγαίνει ο κάθε ένας πολίτης Έλληνας, να του φεύγει ψυχή, να ξεχνάει το σπίτι του, την οικογένειά του, τα παιδιά του, να χάνει ώρες και στιγμές μαζί τους για να τους φτιάξει, υποτίθεται, ένα καλύτερο μέλλον, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Και θα φορολογείται και γι' αυτό. Εγώ το λέω για το δούλεμα που τρώμε, έτσι. Το λέω για το δούλεμα που τρώμε, γιατί πέφτει δούλεμα, εγώ δεν το ξέρα. Πρώτη φορά μου συνέβη και αυτό και γιατί δούλευα πάλι υπερορία για τους ίδιους λόγους που είπαμε πριν, αλλά πιο λίγες ώρες. Εντάξει, αυτός ο μήνας βγήκε, δεν γινόταν κι αλλιώς, να το πω έτσι. Ωραία, λοιπόν, για το δούλεμα που λέμε το λέω. Εγώ αυτή τη στιγμή στο πορτοφόλι μου, δεν λέω ποσό που πήρα, δεν λέω ποσό που μου βάλαν τελικά, είναι 250 ευρώ πιο λίγα από αυτά που υπολόγισα.
0: Αν περίμενες 2.500 και πήρες 250, δεν πειράζει. Μα δεν έχεις τίποτα.
1: Μην το απαντήσεις τώρα. Απάντησε την Παρασκευή, δώσε ένα τελάρο κλωτσιές να ησυχάσει.
0: Τι τόσα παίρνεις.
2: Θες να μου κάνεις πλάκα.
0: Τι θα παίρνεις εσύ. Κλαίνε χείρες, κλαίνε και παντρεμένες.
2: Δεν θέλω να το δω διαφορετικά. Θέλω να το δω ότι.
0: Έτσι μου Χάτζημαν. Μου λέει μην τον ακούσει. Μου λέει παίρνει πακέτο.
1: Μην ασχολείσαι. Έλα την Παρασκευή και μπλάκωσε τον στα χαστούκια.
2: Ο φίλος. Θέλει το πακέτο μου, το πακέτο που παίρνω. Α έρθει να καλοπεράσει του μείον 18 βαθμού.
0: Γι' αυτό πληρώνεσαι πολλά, γιατί πει σε μείον 18.
2: Όποιο θέλει, το δείχνω και τη μισθοδοσία μου. Είναι πολλά με βάση αυτό που κάνει.
0: Εμένα όσοι λέω ότι μου λέει ο Χάτζημα, μου λέει παίρνει πάρα πολύ.
2: Με το να ξεφορτώνω, κοίταξε κάποια πράγματα, καλή είναι η πλάκα και το χιούμορ βέβαια που κάνουμε μεταξύ μας είναι πολύ καλό. Αλλά εδώ τα πράγματα δεν σηκώνουν. Χιούμορ είναι πολύ σοβαρά.
1: Ώρα,
2: για μένα δεν οικειοποιούμε ότι εγώ είμαι ο μόνος που περνάω δύσκολα στην Ελλάδα. Μην τρελαθούμε. Περνάει πάρα πολλοί κόσμος δύσκολα και πάρα πολλοί κόσμος προσπαθεί ώστε να κάνει καλύτερο το μέλλον του και κάνει δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσει να εξασφαλίσει καταρχήν αξιοπρέπεια για τον εαυτό του και την οικογένειά του και για τα παιδιά του.
1: Ναι, όσο τον αφήνουν, λέω εγώ.
2: Ναι, λοιπόν.
1: Πάμε παρακάτω για να.
2: Τίποτα, φίλε, δεν θέλω να πω κάτι αθλητικά ή κάτι. Αυτό. Να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Βέβαια, αυτά είναι όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν. Δηλαδή, μέσα σε όλα τα καλά της είναι και αυτό. Τα μνημόνια, όλα αυτά που έχουμε υπογράψει, όλα αυτά που έχουν, συγγνώμη, λάθος, είπαμε το μη και το νη, έτσι, συγγνώμη τώρα, το μη και το νη, παιδιά, καταλάβατε τι εννοώ, το μη και το νη.
1: Ναι, εντάξει, δεν βγήκαν μόνοι τους αυτοί, βέβαια, κάποιος ανέβασε πάνω.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Πάμε παρακάτω, Γιάννορα, άστο, δεν βγάζουμε άκρη με αυτό.
2: Περνάει καλά ο κόσμος, θέλω να συνεχίσει να περνάει καλά, γιατί περνάει καλά με την εκπομπή. Αλλά να κοιτάμε και λίγο την καθημερινότητά μας, έτσι, συγγνώμη.
1: Την κοιτάμε συνεχώς, Γιάννορα μου, γι' αυτό είναι διέξοδος η εκπομπή.
2: Ότι είμαι ένας τύπος και εγώ έχω χιουμόρ αρκετό.
1: Πολύ.
2: Αλλά ρε μάγκες, εντάξει. Όσο για τα άλλα θα τα πούμε αύριο.
1: Την Παρασκευή θα έρθεις, εδώ.
2: Εννοείται.
1: Ωραία, okay.
2: Εννοείται, δεν χρειάζεται να γράψω για ένα άτομο που θα έρθω να γράψω τέτοιο, εντάξει.
1: Δεν θα έρθεις μόνος σου. Μόνος σου.
2: Μια καρεκλίτσα θέλω, Μάκη. Μια καρεκλίτσα.
1: Εντάξει.
2: Δίπλα σε δύο-τρεις αγαπημένους μου ανθρώπους.
1: Ξέρω ότι είσαι λιτοδίαιτος. Εντάξει.
2: Εγώ με ξέρεις.
1: Το ξέρω, αγόρι μου. Λοιπόν,
2: αυτά.
1: Τα λέμε. Γεια σου, Γιάννη.
0: Γεια σου, Τζόνι. Γεια. Λιτοδίαιτος λέει. Τι λιτοδίαιτος, ρε. Θα κάτσει μαζί, δεν θα φάει ο άνθρωπος. Μια καρέκλα. Δεν ζήτησε ένα πιάτο φάει. Μια καρέκλα ζήτησε. Τι να ζητήσει πιάτο φάει, εύκολο να ζητήσει. Μια καρέκλα σου λέει, κάτσε τουλάχιστον να μου φάει οδοστασία.
1: Είναι και δίμετρος πάνω θεμάτων να πω.
0: Να είναι και όρθος να μην φάει, γιατί δεν ζήτησε πια το φαΐ. Μια καρέκλα ζήτησε.
1: Μια καρέκλα.
0: Πια το φαΐ ξέρει.
1: Θα του
0: αγαπημένους φίλους λέει.
1: Για πάμε.
0: Ο Βασίλης, σιγά μην ακούσω κανένα, μη σκίσω κανένα καλτσόν, λέει τετραήμερη εκδρομή για πάρτι τους. Αυτό μπορούν. Ο Γιάννης, παιδιά, ότι ο Τέρκε έχει δίκιο. Εγώ πήγα στην Αιγείο και λείπανε τρία μαστόρια και μου είπαν ότι τους έδωσε ρεπό τους. Υπερορία ότι πληρώνονται στο τέλος χρόνου στην εφορία άμα υπερβαίνουν το όριο.
1: Ναι, εντάξει. Ανεβαίνει κλίμα και φορολογεί
0: περισσότερο. Νίκη, Βασίλη, σε ακούμε συντονισμένα. Καλή αθλητική μετάδοση, καλό μουσικό αθλητικό ταξίδι. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει η φίλη μας η Νίκη από τη Λευκάδα.
1: Από το ωραίο νησί τη Λευκάδα.
0: Γεια σου, Νίκη. Από Φίβα. Ο Κώστας, 19,6 δις στο τζόγο, παίρνει στην Ελλάδα πολύ φτώχεια, ρε φίλε. Αυτό δεν έχει άδικο, τόσο βγήκε.
1: Να ξέρετε, τα εκεί που υπάρχει φτώχεια υπάρχει τζόγο.
0: Τα μεγαλύτερα έξοδα του Έλληνα είναι. Στον τζόγο, 19,6 δισεκατομμύρια. Πολύ πιο χαμηλά τα τρόφιμα.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Κύριε Χάτζημα, που είσαι με ένα κίνητο στο χέρι και μετά διαμαρτύρεσαι.
1: Το θέμα,
0: και
1: μετά διαμαρτύρεσαι. Το θέμα είναι ότι αν υπήρχαν λεφτά σε όλο τον κόσμο, δεν θα υπήρχε τζόγο. Άρα κάπου σε ρίχνουν.
0: Θα υπήρχε τζόγο. Βαθύ Πασόκ υπήρχε τζόγο. Καλό.
1: Ναι, αλλά υπήρχε και χρήμα.
0: Αυτό λέω. Άρα υπήρχε.
1: Τώρα δεν υπάρχει χρήμα.
0: Πάλι υπάρχει τζόγο.
1: Ο τζόγο δεν θα
0: αλλάζει μυαλά, εσύ. Δεν αλλάζει με τι καταιγίδε συνέχεια στο χέρι.
1: Καλά.
0: Εγώ που είμαι λιποδίαιτος θα βρω καρέκλα την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα βρεις καρέκλα, φαΐ δεν θα βρεις.
1: Μπήλε ένα, θα σου βάλουμε θρόνο γιατί σε βλέπω δεν είναι πολύ δυνατός.
0: Θρόνο που να έχει σχήμα του Τιτανικού. Σαν ναυάγιο που είναι.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Εγώ δεν τραπώ. Παίζει, πώς θα είναι, τι είπε, έπαιξε.
1: Τάκλιν.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα. Γελάς. Μπήλανε γελάει.
1: Μπήλε συγγνώμη, αλλά δεν το ξαναδεί, αλήθεια.
0: 25 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πάμε στο τραγουδάκι μας για λιματάκι και παραρχόμαστε σε λίγο για ακόμα μισή ωρίτσα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρεούλα. Αύριο θα μας προτάσετε περισσότερο. Θα είσαι αύριο?
1: Άμα ξυπνήσω το πρωί, θα έρθω.
0: 10 η ώρα εκπομπή, να ξυπνήσει το πρωί. Τι εννοείς να είναι? Το πρωί 10 η ώρα ξεκινάμε αύριο. 10 με 2.
1: Πρέπει να ξυπνήσω 9.
0: Όχι, αύριο Κυριακή. Φίλε, δεν έχει πολύ κίνηση. Κυριακή είναι αύριο.
1: Δεν ξέρω τι ώρα θα γυρίσουμε από εκεί που θα πάμε.
0: Πού θα πάτε, σε γιορτή? Σε γιορτή θα πάτε?
1: Είσαι εδώ ή λείπεις?
0: Σε γιορτή θα πάτε?
1: Στον Παναγιώτη θα πάμε. Στον Παναγιώτη.
0: Ναι. Στον Παναγιώτη. Ωραία, θα γυρίσετε. Αφού πέσει στη 2 ώρα πρέπει να γυρίσει σπίτι.
1: Είναι και αυτό.
0: Έτσι είπες. Άντε για να μην γυρίσει 2. Θα πάτε στο μπιστρό.
1: Όχι, 2 πρέπει να πάμε, πάρω τον άλλο. 3.
0: 3 η ώρα.
1: Ναι.
0: Με τι άξιε προ
1: τα. Να γυρίσω και 8 ώρες.
0: 8 πάει 11. Και μείνει 7 ώρες να πάει 10.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
4: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
6: Τίποτο! Τίποτο!
4: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
11: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
12: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
13: planisadv.gr. Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
15: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
16: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
17: Η ώρα είναι 1:30.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά. Μη Χριστούλης. Ο νονός. 32 λεπτά μετά τη μία. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2, Σάββατο 2 Μαΐου σήμερα. Καλό μήνα σε όλους, αν δεν τα έχουμε πει. Καλό μήνα.
1: Καλό χειμώνα.
0: Ναι, καλό χειμώνα, καλά λέει ο Χάτζημαν. Από την οπέρα, από εδώ πέρα, μας φύγεις. Εδώ πέρα θα φύγεις. Βύχεις. Χάτζημαν, δεν θα έρθει σπίτι, θα σου πω εγώ.
1: Γιατί?
0: Πες στα γερασίμου μου που στέλνει μηνύματα ο κύριος Χάτζημαν. Σε μένα πάντως δεν στέλνει.
1: Σε σένα δεν στέλνει.
0: Χάτζημαν, δεν θα έρθει σπίτι, θα σου πω μετά εγώ, λέει.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθω, παιδιά, αύριο.
0: Δουλειές. Εδώ κοίτα, εδώ πέρα θα φύγει. Εδώ κοίτα. Πιες νερό, ρε.
1: Ήπια, δεν
0: έχει. Ονονός.
1: Έχετε ωραίο νερό.
0: Ονονός. Καλό μήνα, παιδες, να ρίξετε ένα άκρος κοινωνικό και οικονομικό θέμα τις άδειες οδήγησης που λήγουν. Εάν σε γράψουν για ζώνη και άδεια που έχει λήξει, σου παίρνουν την άδεια, σου κάνουν κουστούμάκι 425 ευρώ που τα πληρώνεις στο Δήμο και μπαίνεις σε διαδικασία ανανέωσης ενώ δεν οδηγείς τουλάχιστον για ένα μήνα. Προσοχή, ειδικά οι πάνω από 65 ετών ηλικιωμένοι. Αυτό γιατί είναι κακό, ρε παιδιά. Όταν λήγει άδεια πρέπει να ανανεώνουμε. Στον δρόμο κυκλοφορούμε, κάτι μπορεί να γίνει, να μην έχουμε άδεια.
1: Παιδιά, εγώ για τους ηλικιωμένους των 65 ετών να ανανεώνεται το δίπλωμα, η γνώμη μου προσωπική είναι να ανανεώνεται κάθε χρόνο.
0: Αυτό γιατί το λες τώρα, για τον Μπέλο? Εντάξει, φίλε.
1: Κάθε χρόνο.
0: Να μην ρίξει το καρφί σου στον Μπέλο τώρα που φτάνει τα 65. Α, τον άνθρωπο, μια χαρά φαίνεται.
1: Ο Μπέλος είναι τσολιάς, αγόρι.
0: Ναι, τσολιάς, τα ανάκτορα. Λοιπόν, παιδιά, με την άδεια, αυτό που λέει ο φίλος με την άδεια, εντάξει, παιδιά, όταν λύγει άδεια πρέπει να ανανεώνουμε, να μην κυκλοφορούμε χωρίς άδεια. Και χωρίς ασφάλεια πρέπει να τουλάχιστον αυτά τα δύο πράγματα να τα έχουμε τώρα. Παιδιά, κάποιοι δεν φοράνε ζώνιο και δεν φοράνε ζώνιο. Δεν θέλουν να φορέσουν, έχουν πρόστιμα να τους πιάσουν. Αλλά η άδεια οδήγηση πρέπει να υπάρχει, να είναι σε ισχύ και το, η ασφάλεια.
1: Η ασφάλεια, παιδιά, τι εμείς κλέφτες θα γίνουμε, δεν κατάλαβα.
0: Και οι άδειες δεν λήγουν, φίλε. Πότε, πώς λήγουν οι άδειες? Οι οδήγηση λήγουν από 40 χρόνια.
1: 25 ετία νομίζω είναι.
0: 25 ετία είναι. Τα επαγγελματικά λήγουν σε 5 ετία. Τι που είναι επαγγελματικά διπλώματα. 5 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, και έτσι κι αλλιώς είναι εργασία τους. Πρέπει να ανανεώνονται. Θέλω να πω την καλημέρα μου στο τζολιά του Περιστερίου, τον γίγαντα, τον άρχοντα, τον ντύπστερ του NBA, Σωτήρη Μπέλο.
0: Τώρα να γελάσω, τι να κάνω τώρα εγώ. Να γελάσω, να βάλω τα κλάματα. Για γέλια για κλάματα είναι ο κύριος Μπέλος. Χάτζημαν, όποιος έχει ανάγκη επιβίωσης της οικογένειας, δεν παίζει τζόγο. 3 αυτοκίνητα η κάθε οικογένεια, 3-4 τηλεοράσεις από ένα κινητό τελευταίας τεχνολογίας και οι περισσότεροι παραγγέλνουν φαγητό απ' έξω. Μέχρι και καφέ delivery. Πάσα και ποτομαγιά εδώ στην Άφαχτο έχει γίνει τη Πόπη. Όλα τα ξενοδοχεία είναι γεμάτα και αν είχε καλύτερο καιρό θα γίνονταν επιδρομή από Πάτρα, Αγρίνιο, Μεσολόγιο κτλ. Είναι μεγάλη κουβέντα τι είναι φτώχεια τελικά. Εντάξει, παιδιά, τώρα όμως δεν έχει άδικο με τον τζόγο και αυτά, ο οποίος δεν έχει την παίζει. Αλλά το θέμα είναι ότι αν το δεύτερο θέμα που λέει ο φίλος μας. Που έστειλε μήνυμα από την Άφαχτο, ο φίλος ο Κώστας, ότι αν δεν έβγαινε ο κόσμος στην επαρχία, θα έλεγαν μετά: δεν υπάρχει τουρισμός, τα ξενοδοχεία κλείνουν, μένουν οι οικογένειες στον δρόμο, δεν δουλεύουν. Το ένα φρένει τ' άλλο, κατάλαβε. Ντόμινο είναι. Γιατί άμα δεν βγει ο κόσμος έξω, δεν πάει βόλτα, δεν πάει στην Άφαχτο, δεν πάει στην Καλάματα, δεν πάει στο Αγρίνιο, δεν πάει στην Τρίπολη, δεν πάει στην Άξο, στην Πάρο. Εκεί υπάρχουν οικογένειες που δουλεύουν από αυτό το πράγμα, ζουν από τον τουρισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Θέλω να μου πει ο

0: Κώστας, είναι λοιπόν, ντόμινο. Πόσο κρατάει η τουριστική σεζόν για το 80 με 85% των οικογενειών των ελληνικών? Πρώτα φεύγαν ένα μήνα και τώρα θέλω να μου πείτε, ειλικρινά Κωστάρα μου, θέλω να μου πεις πόσοι έχουν τη δυνατότητα να κάτσουν πάνω από μια εβδομάδα.
1: Ναι, περίπου και μια εβδομάδα.
0: Και λέω και πολύ. Είναι μια εβδομάδα οικογενειακό σε ξενοδοχείο.
1: Αν δεν έχει σπίτι, μια εβδομάδα
0: και
1: πολύ λες.
0: Okay. Αλλά λες. Πείτε με εμένα.
1: Α, το θέμα είναι αυτό που σου λέω, ρε φίλε. Ότι αν όμως δεν πάει ο κόσμος διακοπές.
0: Αλυσίδα είναι αυτά, όλα χρειάζονται βασικά.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν από εκεί.
0: Εννοείται.
1: Τουρισμό, α πούμε. Τα νησιά περιμένουν τον τουρίστα.
0: Και υποτίθεται ότι είμαστε τουριστική. Όχι, υποτίθεται είμαστε τουριστική βιομηχανία. Αλλά να μην το αλλάζουμε τα φώτα. Δηλαδή πα για ένα δίκλινο. Κάπου το καλοκαίρι και σου λένε 185 ευρώ.
1: Κάποιοι περιμένουν τρεις μήνες το καλοκαίρι για να βγάλουν το χειμώνα.
0: Εντάξει, okay. Έτσι,
1: δεν λέω, εγώ το μεγαλύτερο μέρος των επιχειρηματιών που πήγε περιμένουν το καλοκαίρι για να δουλέψουν, ρε παιδί μου. Γιατί ένα ξενοδοχείο δεν είναι αυτό το έχει. Αυτό το έχει μόνο 1 εκατομμύριο, να έχει 10 ξενοδοχεία και να μην έχει ανάγκη.
0: Ναι, okay.
1: Δουλεύει κόσμος εκεί. Αν δεν πάει κόσμος να δουλέψει, θα μείνουν άνεργοι. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι εποχιακοί, δουλεύουν καλοκαίρι. Κάνουν σεζόν.
0: Βεβαίως.
1: Σε μάγειρες, σε βιτόρους.
0: Σε εστιατόρια, σε μαγαζιά. Δουλεύουν σεζόν. Ναι. Έτσι. Δουλεύουν σεζόν. Είναι 5-6 μήνες σεζόν.
1: Και αν δεν πάει ο κόσμος έξω βόλτα.
0: Πώς θα δουλέψουν αυτοί που ο καθένας μπορεί να έχει και 5 και 6 οικογένειες που έχουν και 40 άτομα μέσα και δουλεύουν.
1: Είναι αλυσίδα.
0: Αλλά...
1: Δηλαδή, άμα κλείσει ένα μαγαζί, ας πούμε, κλείσει ένα μεγάλο μαγαζί, ας πούμε, σου λέω αμπουζουξίδικο. Αν κλείσει ένα αμπουζουξίδικο, μεγάλο, με αύριο το πρωί, κλείσει ένα μεγάλο μου αμπουζουξίδικο, αυτό που το έχει. Τόσα χρόνια έχει βγάλει λεφτά. Δεν θα έχει πρόβλημα.
0: Οι υπόλοιποι.
1: Αυτοί που δουλεύουν το θέμα.
0: Οι προμηθευτές αυτού του μαγαζιού, τι έγινε.
1: Αυτό είναι ένα ντόμινο, μια αλυσίδα.
0: Και λέμε μετά και κάτι άλλο, παιδιά. Εντάξει, κάπου, okay, καταλαβαίνω, όλοι θέλουν να βγάλουν το κέρδος μαζί και εγώ θέλω να βγάλω το κέρδος.
1: Όχι όμως,
0: αλλά δεν μπορείς στην ίδια πόλη, στην ίδια γειτονιά, 2-3 τετράγωνα πιο κάτω, να μου λες 120 ευρώ τη βραδιά με ένα πολύ δυνατό, ωραίο, καθαρό. Και το άλλο να έχει 195 ευρώ και να μην έχει air condition καλοκαίρι στην μπάργα.
1: Βέβαια αυτό δεν θέλει αυτό. Ο κόσμος που επιλέγεις. Αν θες πας.
0: Όχι, έχει air condition κανονικά και είναι χαλασμένο.
1: Δεν πας.
0: Και πληρώνεις 195 ευρώ και δουλεύει με ξένους.
1: Δεν πληρώνεις.
0: Δεν
1: πας. Πας αλλού.
0: Να μην πω τώρα το όνομα του ξενοδοχείου, είναι πασίγνωστο.
1: Δεν με νοιάζει αν είναι γνωστό ή άγνωστο. Μην πας. Σου είπε εδώ και τον πιστόλι στο λαιμό και σου λέει: Πρόσεξε εδώ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε άλλο.
1: Σε άλλη περιοχή.
0: Δεν υπήρχε άλλο. Ήταν γεμάτα όλα.
1: Σε κάμπινγκ. Μην αλλού. Έχει επιλογές να παραμείνει.
0: Οι διακοπές του Έλληνα λοιπόν έχουν γίνει 1 με 15 Αυγούστου. Τέλος. 1 με 15.
1: Οι Έλληνες είναι κλάψες, τριήμερα όλοι έξω καφέδε σε μαγαζί. 6 ευρώ delivery, βενζίνη 2 ευρώ και όλοι είμαι στους δρόμους, λέει ο φίλος ο Τάκης.
0: Για να δω μετά. Για να δω το μετά.
1: Το μήνυμα έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τους ηλικιωμένους που χωρίς δόλο ξέχασαν να ανανεώσουν. Δεν ενδιαφέρομαι για μπαταξίδες, ρεμπίλη προς Θεού. Λέει ο φίλος ο Νίκος, συμφωνούμε απόλυτα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, είναι εύκολο να πείτε προβλέψεις του Δήμου. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμος έστειλε την Κηφισιά διπλό, τον Πανσεραϊκό άσο και τον Αντρόμητο διπλό. Τα σημερινά.
0: Κατά λέξη του κύριου Δήμου, Πανσεραϊκός άσος over 2,5 και ο Αντρόμητος διπλό.
1: Πάμε γραμμούλα, καλημέρα.
2: Ακούει το κέντρο.
1: Ακούει το κέντρο.
0: Γεια σου, Μπίλη.
2: Καλή σας μέρα, κύριε.
1: Καλημέρα.
2: Χαίρομαι που μιλάω μαζί σας.
1: Ναι.
0: Να το κοιτάξω αυτό, Μπίλη.
2: Σας ακούω ανελιπώς.
0: Να είσαι καλά.
2: Τα Σάββατα και τις Κυριακές είσαστε ωραία παρέιτσα πρωινή. Δεν ακούγεται τίποτα άλλο. Θα πάρει λοιπόν και μια παλιοσυρά, ο Bill by Taxi, για να πούμε δύο κουβέντες έτσι απ' έξω τέλος πάντων. Λοιπόν, Bill by Taxi πλέον. Γιατί έχω βγει στη σύνταξη. Ακούγομαι.
1: Ναι, μια χαρά, καμπάνα.
2: Λοιπόν, ήθελα να πω πάνω σε αυτό το ότι γεμάτα τα τριήμερα και τα πενταήμερα και σούπα και μούμπες. Παιδιά, ακούστε τι θα σας πω, γνώμη μου τώρα, έτσι. Μπορεί να είμαι λάθος. Απλά μετά από τόσα χρόνια στην άσφαλτο έξω, έχω καταλάβει και έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. Σε 10 εκατομμύρια, εγώ σου λέω, δεν βάζω μέσα όλους και τους εξωσχολικούς, έτσι, 10 εκατομμύρια ας πούμε λοιπόν. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό τέλος πάντων, 500.000 περίπου υπολογίζω εγώ, 500.000 Έλληνες, σας μιλάω, δεν ξέρουν πού έχουν τα λεφτά. Δηλαδή δεν κολυμπάνε στο χρήμα, στην κυριολεξία. Αυτοί είναι που φουλάρουνε τα τριήμερα, τα, πώς θα λένε, τα πύλια, τα χάνια και τις αράχοβες μόνιμα. Υπάρχουν λοιπόν κάπου μισό εκατομμύριο Έλληνες που γυρίζουν γύρω-γύρω και πάντα βλέπεις σε τριήμερα και σε τετραήμερα δεν υπάρχει, πώς το λένε, σκαμπό.
1: Παραπάνω, παραπάνω πρέπει να είναι αυτοί που έχουν πολύ, έχουν χρήμα, αρκετό χρήμα, παραπάνω από...
2: Εγώ στο έβαλα χοντρικά.
1: Ναι, λίγους βάζεις, για μένα λίγους βάζεις.
0: Θες 20%. Εντάξει,
1: υπάρχουν πολλοί που έχουν χρήμα. Υπάρχουν πολλοί που έχουν χρήμα.
2: Υπάρχουν, ναι, θες ένα εκατομμύριο. Οι άλλοι, οι άλλοι 500.000 ξέρουν που τα έχουν. Αλλά είναι 500.000 που δεν ξέρουν που είναι τόσα τα λεφτά, ας πούμε.
1: Εντάξει, μόνο βγαίνουν και απλοί άνθρωποι βγαίνουν κανένα τριήμερο, τριήμερο. Δεν μπορεί να κάτσει και μέσα στο σπίτι όλη μέρα. Τώρα εντάξει, τι είπαμε, μην τρελαθούμε κιόλα. Και ένα άνθρωπο που δουλεύει 300 μέρες το χρόνο έχει ανάγκη να βγει και 5 μέρες. Εντάξει, ρε, φίλε, να χαλάσει ένα χιλιάρικο, οκ.
0: Αλλά δυσκολεύεται πολλοί κόσμο.
1: Δυσκολεύεται. Μα η μεσαία τάξη έχει πεθάνει, ρε μπίλαρε.
2: Έχει κάτσει άσχημα. Έχει κάτσει
1: η μεσαία τάξη κινούσε το χρήμα.
2: Έχει βουλιάξει και εκεί.
1: Γιατί, γιατί το χρήμα των πλουσίων πάντα το κινούσαν οι πλούσιοι.
0: Πάντα
1: υπήρχαν πλούσιοι και κινούσαν το χρήμα. Η μεσαία τάξη είναι το θέμα. Η μεσαία τάξη χάλαγε τα λεφτά.
0: Το λιανεμπόριο δουλεύει.
1: Αυτό λέμε.
0: Δουλεύει.
2: Πήγαμε ανθρώπους που δεν ξέρουν που έχουν τα λεφτά στα τζάμπο. Έτσι, όχι τώρα, πριν από λίγο καιρό. Με ένα ζευγάρι. Και ξαφνικά βγαίνουμε. Έχω πάρει εγώ μια σατούλα. Έχω βάλει 5 τσουμπλέκια. Έχω ψωνίσει 5 πραγματάκια. Τα τζάμπο εδώ στην Κόρυφο. Λοιπόν, και κρατάει η κυρία, κρατάει στην αγκαλιά της ό,τι έχει ψωνίσει.
1: Και τώρα κυρία, τώρα με πλούσια πήγε στο τζάμπο, τώρα για αυτή την κυρία. Εντάξει, τώρα το τζάμπο θα πάρει τα ευρώ και έχει λεφτά.
2: Πήγε Βασίλη, όπως ακριβώς το λέω. Και εδώ, η αποθέωση εδώ, δεν ξέρεις τίποτα ακόμα. Λοιπόν, και της λέω, κυρία Έλενα, της λέω, γιατί της λέω, γιατί τα κρατάτε. Σιγά μην τους δώσω 2 ευρώ για τη σακούλα μου, λέει.
1: Γι' αυτό μαζεύουν λεφτά, ρε φίλε.
2: Τι να τα κάνεις ρε, να τα βάλεις, πού σου την πω
1: κανένα κουβέντα. Αυτό. Μη δεν ακούγεσαι, μη φωνάζεις. Μπουκώνει το τηλέφωνο και δεν ακούγεσαι.
2: Βασιλάκη, όλα εδώ μένουνε. Όλα.
1: Ναι βρε, όλα δια, που θα πάρεις μαζί σου.
2: Ο Νάσης όταν είχε βάλει ένα κουίρι και λέει όποιος μου βρει πώς είναι η περιουσία μου, όχι τώρα πριν 50 χρόνια, θα του πάρω ένα σπίτι. Και του στέλνανε χιλιά πιστολές κάτω σαν κεντρικά της Ολυμπιακής, τόσα εκατομμύρια, και μία από το Παγκράτη του στέλνει 2 μέτρα γης, του λέει, κύριε Ωνάση.
0: Ψεμάδα.
2: Τους λογιστές και την πάνε και τη φωνάζουν κάτω, που μένατε, που είσαστε,
1: ναι, ναι,
2: και
1: ναι.
2: Φέρνει τότε ένα αρετηρέ, ας πούμε, ήταν των πλουσίων, δεν υπήρχε τώρα. Ποιος να πάει να μείνει σε αρετηρέ, ε?
0: Έτσι.
2: Και της πήρε ένα αρετηρέ.
1: Ναι,
2: αυτή,
1: ναι, ναι.
2: Κύριε, είναι η περιουσία μου.
1: Ναι, 2 μέτρα γης. Αυτό είναι, όλοι εκεί θα πάμε, θα το πάρουμε μαζί μας.
2: Μα ρε φιλαράκι, γι' αυτό σου λέω.
1: Μα γι' αυτό λέω κι εγώ ρε παιδί μου, επειδή όλοι εκεί θα πάμε, δεν μπορεί να κλειστούμε και σε ένα σπίτι για να βγούμε καθόλου την πόρτα μας έξω.
2: Όχι,
1: θα
2: όχι,
1: πάμε,
2: ρε,
1: και τη βόλτα μας, θα κάνουμε και μια φορά λίγο το παραπάνω, θα χαλάσουμε λίγο παραπάνω, θα φάμε τα λεφτά, ναι, του ρεύματος, θα τα βάλουμε την άλλη το άλλο μήνα. Δεν γίνεται να πεθάνουμε και μέσα στο σπίτι.
0: Εγώ να πω κάτι.
2: Μακάρι να ξεφεύγει ο κόσμος.
1: Αυτό, γιατί τώρα, άμα δουλεύεις 360 μέρες το χρόνο, χρειάζεται, ρε φίλε, και 10 μέρες να πάει να ξεκουραστεί.
0: Εγώ να πω κάτι, μια πιστολιά.
1: Εσύ όλο πιστολιές κάνεις.
0: Ναι, μια πιστολιά. Να περνάμε καλά με απλά πράγματα χωρίς μιζέρια. Αυτό.
1: Πω, πω, τι είπε ο άνθρωπος, δύο που είναι το φινάλε.
2: Είναι σοφός αυτός που είναι.
1: Σοφός είναι. Είναι σοφός. Θα φάει τώρα μια πέτρα.
2: Στον
1: δόξα πατρί.
2: Θα πρέπει να ζούσε την εποχή του Περικλή και του Σοφοκλή.
1: Φίλε, ο Σοφοκλής έχει γράψει στα απομνημονέματά του ότι να είχα έναν Χάτζημαν τώρα εδώ. Από
2: ένα
1: τότε.
0: Ο Σοφοκλής πόσο έδινε, 1-0-5.
1: 1-0-10.
0: Ναι.
2: Και για την ιστορία λοιπόν, να πούμε και λίγη μπάλα. Εγώ θα πάω να παίξω τώρα, δηλαδή στα μάτια για να σας πάρω να πω μια καλημέρα.
1: Καλά έκανες.
2: Θα πάω να παίξω λοιπόν. 50 ευρώ μου περισσεύουν, δεν έχω, αυτά είναι τα λεφτά που με περισσεύουν. Διπλό από ημίχρονο την ΑΕΚ. Έτσι την έχω δει. Εγώ είμαι μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους Παναθηναϊκούς που υπάρχουν και το ξέρεις πολύ καλά, Βασίλη.
0: Μπίλ, το πιστεύεις αυτό ή το λες έτσι?
1: Αυτό παίζει 50 ευρώ στίγμα.
0: Άστο να μιλήσει.
1: Αν χάσει τα λεφτά του άνθρωπο, τι ρωτάς, αν πιστεύει.
2: Άστο. Ακράδαντα και στο φινάλε δεν μου περισσεύουν 50 ευρώ. Κάποτε πηγαίναμε για 50 ευρώ μεροκάματο.
0: Συμφωνώ, αλλά δεν βλέπεις με τίποτα τον
1: Παναθηναϊκό. Ξέρεις τι γίνεται. Θέλεις και καλά να σε πείσει να χειρίσει ο Παναθηναϊκός, τον βολεύει στον Ολυμπιακό. Και δεύτερο είναι ότι έκανε πάντως λίγο πριν το φινάλε, ρίχνει τα ωραία ο Χάτζημα μετά από αυτό που είπε για τον Σοφοκλή και τον Περικλή. Είπε ότι το πιστεύεις, λέει. όταν ο άλλος λέει θα πάω να παίξω 50 ευρώ, θα τα πετάξει. Παίρνω απάντησέ μου, κύριε Χάτζημαν.
2: Ναι. Ειλικρινά, δηλαδή έτσι όπως
1: είναι πανταχώς,
2: την κατάσταση που είναι και έτσι το κλίμα που υπάρχει εκεί μέσα,
0: ναι,
2: δηλαδή είναι ζήτημα αν θα πάρει στα υπόλοιπα. Πόσα είναι, 4 παιχνίδια είναι ακόμα.
0: 4, ναι.
1: 4 παιχνίδια.
2: Είναι ζήτημα αν θα πάρει ένα χ από αυτά τα 4. Δυστυχώς, ντρέπομαι που το λέω σαν παλιός Παναθηναϊκός.
0: Είναι κρίμα, ρε φίλε.
2: Που έχω δει. Βέβαια τώρα, τι μου λες τώρα.
0: Είναι κρίμα.
2: Δεν είπα εγώ ότι χαίρομαι αυτά που λέω τώρα και.
0: Όχι, βέβαια, εντάξει.
2: Α, και μαγιά. Δεν είναι μαγιά, είναι πίκρα, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε καταλαβαίνω. Έχω περάσει και εγώ από τη θέση του παλιότερα, αν φοβάσαι.
2: Που μπαίνει μέσα με τον Ολυμπιακό, όσο λένε, σαν χεσμένα, δηλαδή φοβισμένα. Τι φαίνεται, ρε. Τι να ανοίξει το καρεσκάκι που παίξατε και οργώσατε και δακώνατε πίσω.
0: Ακριβώς.
2: Και δώσου ένα σου λέει αυτό και πουλήματα τη μπάλα. Θέλω να πω δηλαδή, δεν είναι τίποτα κατά διάνοια. Θέλει 10 παίκτες, λέει ο Μπενίτεθ.
0: Πάλι.
2: Μπορεί να είναι και η φιλοσοφία του τέτοια για να πάρει, για να φύγει, για να φάει σουτ. Κατάλαβε. Αλλά δεν μπορείς, κύριε Μπενίτεθ, εάν είναι αλήθεια αυτό που έχει ακουστεί, ότι να ζήτησε να ανανεωθεί του Σισοκό το συμβόλαιο, να ανανεωθεί του Σισοκό του Μπαρμπαμιτούθη τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για.
0: Γελάει ο κόσμος τώρα, εντάξει.
2: Τι ρε παιδιά, κατάλαβε. Αν είναι αλήθεια δηλαδή και είναι αλήθεια, τι να πω ρε παιδιά, εκεί μέσα είναι η χάρη, δηλαδή δεν γίνεται το μπάσκετ εκεί που βλέπεις ότι πάει και λέμε πω ρε τι είναι αυτά πάλι, γίνα μα απέξω και βλέπεις ξαφνικά σου πάνε μέσα και σου παίρνουν διπλό, δύο νίκες.
1: Εντάξει, τώρα στον μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, στον μπάσκετ είναι ότι οι δύο ομάδες που έχουμε είναι κορυφαίες στην Ευρώπη. Υπάρχει διαφορά μεγάλη.
0: Έχεις έναν από τους δύο κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη και έχεις και τον πρόεδρο που του αρέσει το μπάσκετ και ασχολείται. Και ξέρει μπάσκετ.
1: Λέω ρε παιδί μου, έχεις ακριβές ομάδες. Είναι ακριβές ομάδες. Οι πιο ακριβές ομάδες στην Ευρώπη, οι πιο καλές ομάδες στην Ευρώπη είναι στο μπάσκετ τώρα. Εντάξει,
2: η ατυχία για εμάς τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, τους οπαδούς, είναι ότι δεν πήραν Γιαννακοπουλέι τότε το 79.
1: Τότε.
2: Έτσι, γιατί δεν έδωσε βάση ο Μακαρίτης, ο Νικολαίδης, τέλος πάντων.
1: Βέβαια, αν πέρανε τότε, δεν ξέρεις αν υπήρχε τόση μεγάλη επιτυχία στο μπάσκετ.
2: Κοίταξε να δεις.
1: Γιατί οι Γιακοπουλέοι που μπήκαν στο μπάσκετ το ανέβασαν στα ύψη.
0: Το
1: τερμάτισαν.
0: Πόσο πιο πάω.
1: Τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι.
2: Βασίλη, αν αναλογιστείς τις επιτυχίες του μπάσκετ, οι οποίες δεν μπορούμε βέβαια να τις συγκρίνουμε ποδοσφαιρικά, έτσι. Δεν μπορεί να είχε πάρει 7 Champions League ο Παναθηναϊκός.
1: Όχι, μα δεν έχει πάρει κανένα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι η Ρεάλ του μπάσκετ, Μπίλι. Απλά τα πράγματα. Είναι κορυφαίος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τι κορυφαίες ομάδες ήταν μαζί με τη Ρεάλ. Μαζί με τη Ρεάλ. Πιο πολλοστήθηκαν.
0: Με το ζώο να πούμε όχι.
2: Σου λέω, είναι η ατυχία μας και να σου πω και κάτι. Και το Δημητράκη ακόμα τώρα που είναι. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει ένα μπράφ τώρα όπως είναι τα τελευταία εδώ και χρόνια δηλαδή. Από τον πατέρα του βέβαια, γιατί είναι τρομακτική δύναμη. Έτσι. Οικονομικά μιλάω. Θα μπορούσε να έχει πάρει και το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, προσπάθησε να μπει, αλλά δεν τα βρήκανε εκεί. Με βρήκανε.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι και τύχης, και μπορεί να είναι και τύχης που έχει το Γιαννακόπουλο στο μπάσκετ. Αυτά.
1: Τα λέμε. Να είσαι καλά, Μπιλάκο. Να είσαι καλά. Και εμείς. Και εμείς. Για χαρά. Για χαρά.
2: Για χαρά. Για χαρά.
0: Επίσης.
1: Λοιπόν, και ερώτηση πάλι γιατί δεν απάντησε ο Χάτζημαν.
0: Τι να απάντησε πάλι.
1: Μου λες, Βασίλη, πάω να παίξω 1000 ευρώ στο διπλό του Ολυμπιακού. Και η απάντηση δικιά μου είναι, το πιστεύεις. Απάντησε. Είναι αυτή η ερώτηση που έκανε στον άνθρωπο, κύριε Ναβαγέ του Ιντερβέτεν Sports.
0: 943.
1: Ναι, μπράβο. Είναι αυτή η απάντηση που αν παίξει το 50 που λέει αυτό μου περισσεύει.
0: Ναι, κοίτα, εγώ δεν θα έπαιζα ποτέ 50 ευρώ, περισσεύαν δεν περισσεύαν.
1: Εσύ παίζεις πολύ περισσότερο και πας με ένα καματάκι.
0: Ναι, καλά.
1: Όταν παίζεις.
0: Όταν κάποιος είσαι, δεν μπορείς να το πας. Να το παίξει κόντρα στο μας, δεν σου πάει το χέρι.
1: Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Για να παίξει 50 ευρώ, πάει να πει το πιστεύει.
0: Για να παίξει 50 ευρώ, πάει να πει ότι τάχει.
1: Αυτό.
0: Ένα αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, και το πιστεύει, δεν τα πετά. Δηλαδή και να έχει λεφτά.
0: Μπορεί να θες ρε παιδί μου, με το 50 αυτό να πάει με 3.000.
1: Λέω ρε παιδί μου, και ένα 50 για να πάρει 1.000 το πετά. Όταν παίζει ένα. Γενικά. Και να έχει ένα 50 για να το παίξω, πάω να κερδίσω. Δεν πάω να χάσω. Αλλιώ σκίστο.
0: Τέρμπι είναι επαναθεμάτο.
1: Δεν λέω ότι μπορεί να έρθει και άσο και χ. Όλα τα σημεία μέσα είναι. Σου λέει ο άλλο για να παίξει ένα 50 το πιστεύει, θα είναι διπλό.
0: Φαντάσου δηλαδή την απογοήτευση που έχει ο Μπίλ και πολλοί κόσμοι από την. Πρόσεξε. Όχι από την ομάδα, από την εικόνα του στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Είπε ο προφέσορ Γιώργο, άστα που ο Γιώργο βγήκε σήμερα ορθά κοφτά, πρέπει να τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα, το πες. Δεν το πες.
0: Ναι, το είπα.
1: Το πες. Γιώργο μου.
0: Δεν το έπαιξα όμως.
1: Ναι, το πες. Φτάνει. Ο Γιώργο φτάνει η κουβέντα που του είπε.
0: Του αρκεί, του κάνει.
1: Είχε πει και χ με την Κηφισία.
0: Του κάνει.
1: Ο Μάριος λέει γι' αυτό χάρισμα ο Γερασίμου πάμε στα. Πάμε στα
0: πενθερικά
1: για διακοπές. Ναι, εγώ είμαι πενθερικά εκεί μας.
0: Μη φοβάσαι, εγώ χρόνια έτσι πήγαινα.
1: Μετά σε έλειωσε. Όταν βγαίνεις κάθε μέρα έξω για καφέ, όταν ξοδεύεις τα λεφτά σου στο τζόκο, δεν θα έχεις λεφτά για διακοπές. Στο εξωτερικό μαζεύουν τα λεφτά όλο το χρόνο για 10 μέρες διακοπές στην Ελλάδα. Άσε που έχουμε 5-6 τρίμερα το χρόνο που δεν έχει καμία άλλη χώρα στον κόσμο. Εντάξει, δεν υπάρχει και άλλη Ελλάδα στον κόσμο.
0: Μην συγκρίνετε, παιδιά, τους μισθούς εδώ με τους μισθούς
1: έξω. Δεν υπάρχει και άλλη Ελλάδα στον κόσμο και δεν θα ήθελα ποτέ να κάνω διακοπές όπως ξένοι. Μια σαλάτα 6 άτομα, μια φέτα καρπούζι 5 άτομα. Τα έχω δει εγώ στο μαγαζί του θείου μου στην πλάκα. Παρέα Αμερικάνων και καλά. Εντάξει, κυριλαί άνθρωποι και παραγγείλανε μια σαλάτα 7 άτομα, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε, αυτό δεν το ήθελα. Καλύτερα να κάτσω σπίτι μου. Και θέλω να πάω στα ταβέρνα και να φάω. Μένα μου λέει ο παππού συγχωρεμένο, καλύτερα να σου περισσέψουν παρά να σου λείψουν από το τραπέζι.
0: Έτσι. Αυτό το λέγαμε. Και παιδιά, μην συγκρίνετε το τι παίρνουμε εμεί εδώ και το τι παίρνουν οι έξω. Και μην τυχόν και κάνετε το λάθος να συγκριθείτε με Σκανδιναβούς οι οποίοι πληρώνονται αυρά για να κάνουν διακοπές.
1: Μα αυτοί οι άνθρωποι δεν θα κάνω το σκατό μου παξιμάδι. Είπαμε εντάξει τώρα.
0: Μιλάμε για τεράστια διαφορά.
1: Μαζεύω λεφτά για να κάνω διακοπές. Να μην τρώω τίποτα όλη τη μέρα, όλο το χρόνο για να κάνω διακοπές 5 μέρες και να πάω να φάω μια σαλάτα 10 άτομα.
0: Η μαγκιά ξέρεις ποια είναι. Να βάλεις
1: ένα σάκο στον νόμο και να πηγαίνω βόλτα.
0: Η μαγκιά είναι να βάλεις ένα πρόγραμμα, αν τα καταφέρεις, να ζοριστείς δεξιά-αριστερά, όπως ζορίζονται πολλοί και ίσως ζορίζεται και αυτός που σου μιλάει, και να προσπαθεί με κάθε τρόπο να βάζει ένα 50 στην άκρη κάθε μήνα για να κάνει διακοπές το καλοκαίρι.
1: Για μένα το θέμα είναι να κάνεις διακοπές το καλοκαίρι 2 μέρες, 3 μέρες και να περνάς καλά. Αν πας 10 μέρες και να τρως ένα ριζόγαλο την ημέρα, καλύτερα
0: σου
1: να
0: είπα,
1: πας.
0: Να περνάμε καλά χωρίς μιζέρια.
1: Ας είναι λίγες μέρες.
0: Αφήστε τη μιζέρια έξω. Θέλετε να το φτιάξετε αλλιώς, κάντε ένα κοινωνικό μήνυμα τώρα του Χάτζημαν. Ξεκινάτε από αρχές Σεπτέμβρη να βάζετε 50 στην έκτο μήνα. Τον επόμενο χρόνο έχετε 600 ευρώ μαζεμένα. Αυτά.
1: Εγώ πάντως αυτό που κάνω είναι να πηγαίνω να πάω με τα παιδιά διακοπές. Δεν θέλω να πάω και να κοιτάω το ευρώ. Εντάξει, θα πάω. Θέλω να μπορώ να πάω 5 μέρες. Θα τα χαλάσω όλα σε 5 μέρες. Να περάσω καλά. Όχι, θα κάτσω 10 μέρες και να τις 5 να μην έχω να φάω.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Για να πω ότι έκανα διακοπές.
0: 100% μαζί σου.
1: Και σου λέω και πάλι. Να πάω σε μαγαζί και να παραγγείλω τώρα μια σαλάτα να φάω με 10 άτομα. Δεν θα το κάνω ποτέ, ρε φίλε. Έτσι κάνουν οι ξένοι. Παραγγέλνουν μια φέτα καρπούζι 4 άτομα. Καφέ στο θείο μου ελληνικό πίνανε από 2 στόματα. Ένα ελληνικό, 2,5 ευρώ, 3.
0: Οι διακοπές είναι ιερές. Κάνεις ό,τι δεν κάνεις τον υπόλοιπο χρόνο, το κάνεις τότε. Μπορείς, καλώς. Δεν μπορείς, βάλ τα κάτω για να μπορέσεις. Αυτό.
1: Πω, τι είπε πάλι, παιδιά. Παραπέντε το είπε τώρα αυτό. Είπε 3 σήμερα. Είπε αυτό με τον Περικλή και τον Σοφοκλή. Είπε αυτό με τον φίλο μας τον Bill by Taxi που 50 ευρώ αν τα πιστεύει, που παίζει, και αυτό που είπε τώρα. Είπε 3 μεγάλες ατάκες. Δηλαδή, φίλε, από τις 11, από τη 1:30 μέχρι τώρα είπε 3 ατάκες. Που συνήθως λες 1.
0: Για να μην έχω φάει.
1: Βάζει μου στο κούλο. Δεν έχει φάει. 4. Τέσσερα μουστοκούλουρα έφαγε. Δεν έχει φάει.
0: Απάντησε του πόσα μουστοκούλουρα είχε.
1: Τι θα μου πει Βάσο, να ρωτήσω τον πάνω του ψεύτη. Το ρωτήσω.
0: Δεν σου ψεύτη το κουρίτσι.
1: Αφού είναι η σύντροφό σου, α πει αλήθεια.
0: Θα πει αλήθεια, δεν έχει τέτοιο. Δεν λέμε εμεί ψεύτη. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε να φύγουμε, κύριε Χάτζημαν. Πολλά είπε σήμερα.
0: Ακόμα δεν είμαστε.
1: Μας άρεσε σήμερα πάλι ένα 2 ώρο.
0: Έτσι.
1: Άρα θα έρθει.
0: Θα δούμε.
1: Από τι ξαρτάται.
0: Από τι ώρα θα γυρίσουμε το βράδυ, αν βγούμε.
1: Άρχισαμε τα να βγούμε, στρατάκι. Άρχισε τα να βγούμε. Όταν πήγε παραπέντε, άρχισε τα να βγούμε. 12 ξεκίνησε, θα βγούμε. 2 θα γυρίσουμε. 12.30 το πήγε. Κύριο 2.30 θα φύγουμε. Τώρα το πήγε αν μπορούμε.
0: Η ζωή είναι απρόβλεπτη. Δεν όταν κάνει ο άνθρωπος σχέδια, ο Θεός γελάει.
1: Άσταθα, ρε. Ο άνθρωπος περιμένει ο Στρατάκης τώρα. Περιμένει και ο Μπέλος και θα του συγκανεί. Ρε απάτη.
0: Η ζωή είναι απρόβλεπτη.
1: Ναι, απρόβλεπτη. 600 ευρώ λέει ο Τρέκη, τι λέει εδώ. Ωραία, βγάζει τον ύπνο σου. Δεν περιγράφω άλλο. 3 χρόνια πρέπει να μαζεύει για να πα για εβδομάδα. Αξιοποιεί διακοπέ. 600 ευρώ. Γιατί ρε, ένα χρόνο. 5, 12, 60, 50 το μήνα βάζει την άκρη 600 ευρώ. Ορίστε, έβγαζε ένα τραήμερο special.
0: Και τετράμερο να μην βγάλει. Τουλάχιστον εκεί που το έχουν πάει εκεί.
1: Γιατί δεν
0: έχει βγάλει τα ακτοπλοϊκά σου.
1: Αν πάρουμε το δικό σου.
0: Σε ανησύ, το
1: Γιώργο Σιάννη.
0: Στην Εύα, στη Λευκάδα θα πα. Πού άλλο θα πα.
1: Στην Τρίπολη. Στην Καλαμάτα.
0: Στην Σπάρτη.
1: Δεν έχει μέρη
0: η
1: άλλα.
0: Στην Τρίπολη είναι νησί, το είπε όχι, μία και 56.
1: Θα πας, όχι, θέλω να πα σε νησί, λέω εγώ, όσο είναι και καλά. Δεν έχει άλλα μέρη να πα στην Ελλάδα.
0: Έχει. Κατάλαβα. Αλλά άλλη φάση το νησί.
1: Τι άλλη φάση το νησί. Καλαμάτα θάλασσα έχει.
0: Τι έχει.
1: Θάλασσα.
0: Ναι,
1: θε και νησί εσύ.
0: Άλλωστε το μεγαλύτερο νησί από την Πελοπόννησο υπάρχει.
1: Θε και νησί εσύ. Πήγαινε στην Εύα, Εύα νησί είναι. Νησί είναι η ίδια.
0: Έχω εγώ το απάγγιο μου.
1: Ναι,
0: το μη φοβάσαι. Πάργα, κύριε.
1: Πες ότι θέλει να πάει Βάσο και άστα τα νησιά.
0: Πάργα, νησί, Βάσο. Να πάμε και θα πάμε φέτος.
1: Τότε τι λες νησιά.
0: Τέλος. Πήγαμε και σε νησιά χρόνια. Πάνω από 20 χρόνια.
1: Πω, πω. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε και θα πει κι άλλα και δεν θα αντέξετε. Παπατζηλίκια θα παιδιά, να ξέρετε.
0: Για περισσότερα παιδιά, 8 Μαΐου.
1: Στον Άγιο Νικήτα είσαι, όχι στον Άφλιο του λέει. Δεν έχει πάει εκεί πουθενά, εντάξει τώρα.
0: Πουθενά δεν έχω πάει.
1: Μπέρδεψε τα νησιά.
0: Θα σου φέρω τον χάρτη που έχω πάει.
1: Έχω και εγώ χάρτη.
0: Ναι, τι χάρτη.
1: Χάρτη μεγάλο. Και έχω και στο κιλό αυτό, πώς λέγεται. Αυτό.
0: Υδρογεωσφαίρα.
1: Θα την δείξω παντού, σε όλο τον κόσμο έχω πάει. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματά. Μάλλον πάμε στο τέλος φινάλε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Εντερβέτες Σπορτς. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Ιωάννου.
0: Επιστροφή στη σοβαρότητα
1: του σταθμού. Εμείς θα λέμε πάλι αύριο το πρωί στις 10 παρέα με τον Χάτζημαν. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να είστε πάντα
0: με στην τρέλα την τρελή.
1: Την τρελοτρέλα. Τα λέμε, γεια σας.
3: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Η μπάλα δεν είναι δάκια η ζωή. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Αλ Πατσίνο, διάσημος ηθοποιός.
9: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την εντεκάδα Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργα, δίλημα Νίκολιτς για την δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού αναμένεται να επιστρέψει μετά από 2,5 μήνες ο Eric Palmer Brown, εκτός η Γέντβα, η Σισοκό, Κάτες και Ντέσσερς. Το Τριφύλλο εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού σέντερφορ της Τούν, Έλβιν Ράστονγκερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, νοκάουτο Χατσίδης που έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, εκτός και η Καμαρά, Ντεσπότοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου Βούλγαρου εξτρέμ των Ασπρόμαυρων Κύριλ Ντεσπότοφ, σύμφωνα με την Τέμα Σπορτ. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League. Ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτές Πορένα. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τη Λάρισα στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής των play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιοφάλιρο. Στις 7 η Ελαφρά Ταξιαρχία αντιμετωπίζει την Χόβετ Βουδαπέστης. Και στις 9 ο Πανιώνιος κοντράρεται με την Πολόνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5 Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Atletico Madrides, στις 7.30 Alaves Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Eintracht Frankfurt Hamburgo, Werder Bremen, Augsburg, Bayern Μονάχου, Heidenheim, Union Βερολίνου, Κολονία και Hoffenheim, Stuttgart και στις 7.30 Bayer Leverkusen, Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο, Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Για την 34η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Nantes Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10 και 5 Nice Lens. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο 6 φορές παραολυμπιονίκης και πρώην οδηγός ποδηλάτης και παρόν οδηγός της Φόρμουλα 1 Αλεσάνδρο Τζανάρντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports με τον Γιώργο Ιωάννου.
6: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4. Η ώρα είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούτε και στα δελτία αθλητικών ειδήσεων. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για το επόμενο δίωρο. Θα κάνουμε βόλτα στα ρεπορτάζ των ομάδων. Έχουμε να πούμε αρκετά. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ δυνατής αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα. Οι δύο αιώνιοι κάνανε φανταστικές εμφανίσεις όλη την εβδομάδα. Κάνανε αυτό που θέλανε. Ο Ολυμπιακός σίγουρα έκανε αυτό που έπρεπε να προστατέψει την έδρα του. Ο Παναθηναϊκός βγήκε υπερκερδισμένος, θα μπορούσε να πει κανείς. Γιατί επί της ουσίας ο σκοπός μιας ομάδας όταν δεν έχει το πλεονέκτημα έδρας, όταν έχει μειονέκτημα, είναι να πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια που θα παίξει εκτός έδρας, προκειμένου να κριθούν όλα στο γήπεδό της. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε αυτό. Ο Παναθηναϊκός δεν έμεινε στο ένα παιχνίδι που κέρδισε την Τρίτη, πήγε την Πέμπτη και κέρδισε και το δεύτερο. Και έκανε το 2-0. Τώρα θα έχει το Telecom Center Athens κατάμεστο για να μπορέσει να πάρει την πρόκριση στο Final Four απέναντι στη Βαλένθια. Σίγουρα θα έχει μία ευκαιρία, άλλη μία αν ιτηθεί. Φυσικά έχουν γίνει διάφορα, θα τα πούμε λεπτομερώς συνέχεια με τον Γιάννη Λιόντο όσον αφορά στο μπάσκετ. Φυσικά δεν θα έχουμε μόνο μπάσκετ, το καταλαβαίνετε, θα έχουμε και ποδόσφαιρο, γιατί μπαίνουμε σε πολύ δυνατή αγωνιστική για τα play-off με δύο ντέρμπι φωτιά. Με έναν ΠΑΟΚ που ψάχνει αντίδραση απέναντι σε έναν Ολυμπιακό που θέλει τη νίκη προκειμένου να έχει ελπίδες τίτλου, και μία ΑΕΚ η οποία θα ψάξει τη νίκη που θα τη φέρει πιο κοντά στο πρωτάθλημα απέναντι σε έναν Παναθηναϊκό που και αυτός θα ψάξει να βρει αντίδραση μετά από την ήττα από τον Ολυμπιακό 2-0 στη Λεωφόρο, στο τελευταίο ντέρμπι αιωνίων που γίνεται στο Απόστολος Νικολαίδης.

0: Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας και στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Πάμε σε ρεπορτάζ. Πάμε προς Θεσσαλονίκη να ξεκινήσουμε από εκεί. Παναγιώτη Στεφάνου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
0: Προετοιμαζόμαστε για ένα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ θα ψάξει αντίδραση θεωρητικά, έτσι.
1: Ναι, αυτό περιμένουμε, να βγάλει αντίδραση, να μπορέσει να βγάλει από πάνω του αυτό το τελικό του κυπέλου Ελλάδας που μέχρι τώρα τον στοιχιώνει. Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο. Του έχει μείνει ένα στόχος και τελευταίος, η κατάληψη της δεύτερης θέσης, και αυτό θα ξεκινήσει να υλοποιείται, αν υλοποιηθεί τελικά, αρχής διανομένης από το μάτς με τον Ολυμπιακό αύριο το βράδυ στις 7 στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του. Είναι έτοιμη η ομάδα για αυτό το παιχνίδι, χωρίς τον Ντεσπότοφ, χωρίς τον Λόβρεν, χωρίς τον Γιακουμάκη, χωρίς τον Καμαρά και επίσης χωρίς τον Χατσίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης και δεν θα είναι και αυτός στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Όλοι οι υπόλοιποι στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού, και ελπίζουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και με καλό καιρό αύριο το βράδυ, καθώς η κακοκαιρία σιγά σιγά θα περάσει, για να μπορέσει να υπάρξει και μεγαλύτερη προσέλευση.
0: Θεωρητικά, με την απουσία του Χατσίδη, ποιος έχει σοβαρή υποψηφιότητα για να ξεκινήσει στη θέση του εξτρέμ?
1: Ο Χατσίδης ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε. Α. Θα ξεκινούσε ούτως ή άλλως ο Ζίφκοβιτς. Απλά δεν θα έχει τώρα μια εναλλακτική στον πάγκο ο κύριος Λουτσέσκου. Χάνει δηλαδή ένα παίκτη υπολογίσιμο, όπως είναι ο Δημήτρης Χατσίδης, καθώς είχε αποφασίσει να ξεκινήσει τον Ζίφκοβιτς, ο οποίος είναι ο αδιαφυσβήτητος ηγέτης της δεξιάς πλευράς και δεν, όταν είναι στα καλά του, όταν δεν έχει τραυματισμό δηλαδή, δεν χάνει τη θέση του από κανέναν. Άρα λοιπόν αυτός θα ξεκινήσει δεξιά, αριστερά θα είναι ο Τάισον, ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος παίρνει θέση και πάλι βασικού, ο Μύθου δεν ικανοποίησε στο τελικό, απόντος και του Γιακουμάκη, ο Γερεμέγεφ θα είναι αυτός που θα είναι το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΟΚ στην κορυφή της επίθεσης. Οι υπόλοιποι δεν αλλάζουν, ο Κετζιόρα με τον Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας, ο Μπάμπα με τον Κένι στα άκρα, ο Σντόεφ με τον Μεϊτέ στη μεσαία γραμμή και ο Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια.
0: Τώρα θα σε ρωτήσω ξανά για θέση του Ζίβκοβιτς και ο λόγος είναι ότι στην περίπτωση που ο Ζίβκοβιτς ζητήσει αλλαγή, παράδειγμα λόγω κόπωσης,
1: ναι,
0: ποιος θα είναι ο επόμενος για να τον αντικαταστήσει? Ποιος έχει πιθανότητες?
1: Δια της αυτό που τώρα εντάξει, θα βρει κάποιον ποδοσφαιριστή, μπορεί να μετακινήσει βασιλιτός ή και ο Κωνσταντέλιας μπορεί να παίξει στέργες. Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Και ο Πέλκας μπορεί να παίξει επίσης. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές, υπάρχει υλικό στον πάγκο για τον Λουτσέσκου, δεν στηρίζεται μόνο στο Χατσίδη. Επειδή λείπει ο Χατσίδης δεν σημαίνει ότι γκρεμίζεται και ο κόσμος για τον ΠΑΟΚ. Έτσι δεν είναι? Άρα λοιπόν αυτό είναι το σχήμα. Ο Ζίφκοβιτς είναι καλά. Χτυπάει ξύλο τώρα ο Λουτσέσκου να είναι καλά και μέχρι αύριο. Οπότε ας μην μπούμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Καταλαβαίνεις βέβαια ότι δεν θα μείνουμε μόνο στον ΠΑΟΚ. Θα πάμε και στις υπόλοιπες ομάδες. Το κλίμα στον Άρη πώς είναι, ειδικά μετά τον τελικό κυπέλου, που επί της ουσίας τα παιχνίδια της ομάδας, τα παιχνίδια των κιτρίνων, γίνανε τυπική διαδικασία κατά κάποιο τρόπο, έτσι?
1: Τώρα δεν έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα για τον Άρη. Ουσιαστικά η ομάδα θα παίξει αυτά τα παιχνίδια τα τελευταία, γιατί πρέπει να τα παίξει, και οι άνθρωποι του συλλόγου βρίσκονται στη διαδικασία προγραμματισμού για τη νέα χρονιά, για να μπορέσει ο Άρης να ξεπεράσει αυτή τη σεζόν η οποία ήταν πλήρως αποτυχημένη, να δουν τι θα γίνει και με τον προπονητή, να δουν και με τα συμβόλαια που λήγουν τι ακριβώς θα συμβεί. Πάντως αύριο που ο Άρης θα παίξει στην Κρήτη με τον Όφη, θα αγωνιστεί και χωρίς τον Μωρόν, χωρίς τον Μεντίλ και χωρίς τον Χόγκλα. Η ομάδα αναχωρεί σήμερα για το Ηράκλειο, αύριο 5 ώρα είναι το παιχνίδι. Ένα μάτς το οποίο ο Μιχάλης Γρηγορίου θα έχει μια επιπλέον δυνατότητα να βγάλει κάποια συμπεράσματα για κάποιους ποδοσφαιριστές, να δώσει την ευκαιρία και σε κάποιους άλλους να αγωνιστούν. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον τώρα για αυτά τα παιχνίδια, καταλαβαίνεις. Άρα υπάρχει δυνατότητα δοκιμών και εν ώψη της νέας χρονιάς.
0: Σε αυτό ήθελα να σταθώ. Λόγω ότι τα παιχνίδια τώρα, όπως είπες, παίζονται απλά για να παιχτούν, θα δοθούν ευκαιρίες κυρίως σε πιο πιτσιρικάδες παίχτες?
1: Ναι, ναι, βεβαίως θα δοθούν ευκαιρίες. Ο Γρηγορίου θέλει να έχει μια ολοκληρωτική άποψη του υλικού, εφόσον αποφασιστεί, γιατί αυτό ακούγεται τώρα τελευταία στον Άρη, ότι υπάρχει μια πιθανότητα να παραμείνει και ο ίδιος ως τεχνικός, εφόσον ο κύριος Καρυπίδης τελικά συνεχίσει και αυτός στα διοικητικά του συλλόγου. Έχει καλή άποψη για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Δεν έχουν συζητήσει ακόμα για το τι θα γίνει από το καλοκαίρι και μετά. Αλλά στην άκρη του μυαλού του Καρυπίδη υπάρχει αυτή η σκέψη να κρατήσει τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άρα θα πρέπει και ο ίδιος να δει τι θα κάνει και με το υλικό της ομάδας. Θα προετοιμάσει και την έκθεσή του ούτως ή άλλως, να την παραδώσει στον κύριο Καρυπίδη, και από εκεί και μετά είτε θα χρησιμοποιηθεί από τον επόμενο προπονητή είτε από τον ίδιο για την προετοιμασία της ομάδας. Άρα θα δοθούν ευκαιρίες και θα δοκιμαστούν και διάφορα σχήματα όπως θέλει ο κύριος Γρηγορίου. Και ευκαιρία είναι το μάτς με τον Όφη και τα υπόλοιπα που έπονται.
0: Μάλιστα. Θα σε πάω και λίγο στον Ηρακλή, όπως καταλαβαίνεις, γιατί έχουμε φρέσκο το θέμα του ματσάρι, κατά κάποιο τρόπο. Τι έχει συμβεί εκεί πέρα? Καταρχάς, την οπτική του ίδιου του προπονητή την έχουμε μάθει εν τέλει? Τι έχει γίνει?
1: Ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι άλλα του είπανε τηλεφωνικά και αλλιώς του τα είπαν όταν ήρθε στη Θεσσαλονίκη, και ειδικά αλλιώς του τα είπε ο κύριος Μονεβασιώτης. Ο κύριος Ματσάρη, ο οποίος βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, επιθεώρησε τις εγκαταστάσεις, μίλησε με τους ανθρώπους του Ηρακλή, είχε και μια επικοινωνία με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη μέσω βιντεοκλήσης, αλλά εκεί κάπου χαλάσαν όλα. Διότι από ό,τι λέγεται από τον Ηρακλή, αρχικά δεν πήρησε ο κύριος Ματσάρη αυτά που αρχικά είχε ζητήσει, δηλαδή τις 500.000 ευρώ τις αύξησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ζήτησε επιπλέον 200.000 για τους συνεργάτες του, ζήτησε κάποιες παρεμβάσεις που δεν είχε ζητήσει να γίνουν στο προπονητικό κέντρο. Γενικά άλλαξε τις απόψεις του για ένα πιθανό συμβόλαιο. Ζήτησε και μια εγγύηση για το συμβόλαιό του μεγαλύτερη από ό,τι είχε αρχικά συμφωνηθεί, και κάπου εκεί χαλάσαν όλα. Άρα ο Ηρακλής τώρα αυτό που κάνει είναι να αναζητά προπονητή και ξεκινάει και πάλι από την αρχή.
0: Υπάρχει κάποιος προπονητής που να είναι φαβορή, θα μπορούσαμε να το πούμε φαβορή? Εδώ αναφέρει ένα προπονητή, ένας φίλος του σταθμού που έχει στείλει μήνυμα στο Viber, και αναφέρει τον Τενέ. Δεν ξέρω Τενέ, βέβαια, αν κάνει πλάκα ή αν γνωρίζει κάτι έτσι.
1: Πλάκατε. Λοιπόν, δεν υπάρχει κάποιο όνομα αυτή τη στιγμή για τον Ηρακλή. Μάλλον πάρα πολλά υπάρχουν, αλλά δεν έχει λόγο τώρα. Δεν έχουμε λόγο τώρα να τα ραδιάζουμε εδώ. Ο κάθε μάνατζερ προτείνει και από ένα προπονητή. Όταν υπάρξει κάτι συγκεκριμένο, θα το αναφέρω. Πάντως ο Μπάμπης Τενές δεν θα είναι προπονητής στον Ηρακλή. Όχι γιατί τον υποτιμούμε, όχι γιατί δεν είναι καλός προπονητής, αλλά γιατί τον είχε ο κύριος Μονεβασιώτης στη Β' Εθνική, έχει μεγαλώσει κιόλας. Οπότε ίσως αν το χρησιμοποιήσει, να το χρησιμοποιήσει από κάποιο άλλο πόστο, δεν το ξέρουμε αυτό. Αλλά για τη θέση του προπονητή ψάχνει κάτι άλλο ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή.
0: Βέβαια, έχουμε για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, νομίζω, για να τα λέμε αυτά. Θα είναι μπαμπάτσικο αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι. Έτσι. Θα έχει Μουντιάλ, θα έχει μεταγραφικά, θα έχει πολλά πράγματα. Τέλεια.
1: Ωραία.
0: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Αυτά, φίλε μου Γιώργο. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Παναγιώτη Στεφάνου με ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη. Και πάμε σε μια είδηση, γιατί έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Θα την αναφέρουμε. Θα πούμε αρχικά πως ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει χωρίς τον Σάντσεζ, χωρίς τους Γιέντ Βαϊντέζερ και Σισοκό, που είναι επίσης τραυματίες, και επίσης και ο Κάτρης είναι εκτός. Οπότε έχουμε νεότερα, έχουμε την είδηση ότι ο παίκτης ο οποίος έμεινε εκτός αποστολής είναι ο Σάντσεζ. Πάμε να αναφέρουμε όμως λεπτομερώς όλη την αποστολή του Τριφυλιού εν όψη της αναμέτρησης Λαφών, Κότσαρης, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί,
2: Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ Μπράουν, Ίγκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Σβιντέρσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντες, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάγκουζιτς. Αυτή είναι η αποστολή, αυτή είναι η ομάδα την οποία θα πάει ο Μπενίδε, με την οποία θα αγωνιστεί μάλλον το τριφύλι, με την οποία θα αγωνιστούν οι πράσινοι στο Απόστολος Νικολαίδης απέναντι στην ΑΕΚ.

Φυσικά έχουμε και την αποστολή του Όφη, την οποία θα αναφέρουμε, γιατί είναι ένα μάτς γιορτή αυτό που θα παίξει η ομάδα της Κρήτης, η ομάδα του Ηρακλείου, με τον Άρη στο Παγκρίτιο, τρίτη αγωνιστική των play-off 5-8, των θέσεων 5 έως 8. Αδιάφορη η αγωνιστική, αδιάφορα είναι πλέον τα play-off κατά κάποιο τρόπο. Είναι 4 παιχνίδια που θα παιχτούν απλά για να παιχτούν. Ένα από αυτά είναι το Όφι Άρης, το οποίο θα έχει χαρακτήρα γιορτή. Το κλίμα θα είναι πανηγυρικό στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Χρήστος Κόντης έχει κάνει κάλεσμα στον κόσμο να γεμίσει το γήπεδο, προκειμένου φυσικά να γιορταστεί το τρόπαιο όπως θα το ήθελε και η ομάδα της Κρήτης. Όχι ότι δεν γιορτάστηκε ούτως ή άλλως, ωστόσο καταλαβαίνετε πως είναι πλέον αυτά. Πάμε να αναφέρουμε την αποστολή. Καταρχάς να πούμε πως ο Γιάννης Χριστόπουλος έκανε ατομικό, δεν έχει ξεπεράσει ενοχλήσεις στη μέση του. Μπόρχα Γκονζάλες και Χριστογιώργος είναι εκτός λόγω τραυματισμού στο γαστροκνήμιο. Ο Χριστογιώργος, ο οποίος έπαιξε αλλά δεν μπόρεσε να έπαιξε τον τελικό, αλλά έγινε αλλαγή. Ο Θανάσης Ανδρούτσος εκτός λόγω ίωσης. Παράλληλα, Βούκοτιτς, Κοντέκας και Χνάρης εκτός αποστολής από επιλογή του Χρήστου Κόντι. Πάμε να αναφέρουμε καταρχάς να πούμε, πριν να αναφέρουμε την αποστολή, συγγνώμη, πως αυτό το παιχνίδι θα είναι το τελευταίο μάτς του Όφη στο Ηράκλειο παρουσία κόσμου για την φετινή σεζόν. Γιατί το επόμενο θα είναι και κλεισμένο των θυρών λόγω της τιμωρίας που έχει επιβληθεί στους κριτικούς από τη ΔΕΑΒ. Πάμε να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή του Όφη. Λοιπόν, Λίλο, Κατσίκας, Καλαφάτης, Μαρινάκης, Χατζηθεοδωρίδης, Αθανασίου, Καινουριάκης, Κοστούλας, Λαμπρόπουλος, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπαΐνοβιτς, Κανελόπουλος, Νέιρα, Ρωμάνο, Φούντας, Σεγγέλια, Νους, Σαλσέδο, Θεοδοσουλάκης και Ισέκα. Αυτοί είναι οι παίκτες που έχει επιλέξει ο Χρήστος Κόντης και με τους οποίους θα κατέβει στο παιχνίδι με τον Άρη. Φυσικά να επαναλάβω πως περιμένω τα μηνύματά σας στο 6939-943-943 στο Viber του σταθμού. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943.

Φυσικά είναι περιττό να το πούμε, αλλά θα το αναφέρουμε, πως τα play-off 5 έως 8 είναι μια τέλεια ευκαιρία για τους προπονητές των ομάδων που αγωνίζονται σε αυτά να κάνουν δοκιμές με πολύ νεαρούς σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Και το λέμε αυτό γιατί από τη στιγμή που το αναφέρω αυτό γιατί από τη στιγμή που το πήρε όφι το κύπελο, τα play-off είναι αδιάφορα. Ο ουσιαστικός τους στόχος ήταν να βγάλουν την ομάδα που θα τερματίσει πέμπτη για να πάει στα προκριματικά του Conference League. Αυτό δεν έγινε από τη στιγμή που το κατέκτησε ομάδα εκτός της τετράδας το κύπελο. Οπότε έχουν χαρακτήρα καθαρά διαδικαστικό. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε μετά τις 2:30, πάμε σε break, διαφημίσεις και επιστρέφουμε με μπόλικο ρεπορτάζ από μπασκετικό Παναθηναϊκό.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά. Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
7: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
8: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 2:30.

Επιστρέψαμε δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα τον ακούσετε σε λίγη ώρα στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Έχουμε και μια δυνατή είδηση, γιατί έχουμε και μπάσκετ γυναικών. Αυτή είναι η μεγάλη είδηση. Λοιπόν, με πολύ υψηλές αποδοχές, παίκτρια του Αθηναϊκού θα συνεχίσει να είναι η Μαριέλα Φασούλα.

Θα πάμε για λίγο και στα διεθνή. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί σήμερα η Μπαρτσελόνα αντιμετωπίζει στις 10 την Οσασούνα. Και θα αναφέρουμε λοιπόν πως ο Ραφίνια επιστρέφει στην αποστολή της ομάδας από τη Βαρκελόνη, της Μπαρτσελόνα, όπως και ο Μάρκ Μπερνάλ. Οι μόνες απουσίες λοιπόν που έχει η Μπαρτσελόνα είναι Γιαμάλ, Κρίστενσεν και Κουντέ. Θυμίζω πως η Μπαρτσελόνα θέλει να πάρει το πρωτάθλημα. Έχει αυτή την αναμέτρηση και στην επόμενη αγωνιστική έχει El Clásico στην έδρα της με τη Real Madrid. Εάν η Μπαρτσελόνα και η Real νικήσουν σε αυτή την αγωνιστική που έχουμε τώρα, που διανύουμε αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα είναι η παριθμόν 34η. Εάν νικήσει η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ, αύριο παίζει η Ρεάλ, στην επόμενη αγωνιστική η Μπαρτσελόνα θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα νικώντας τη Ρεάλ Μαδρίτης, την αιώνια αντίπαλό της.

Και θα γυρίσουμε λίγο στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί είχαμε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου που έχει και στήριξη από την Θύρα 13. Θα το αναφέρουμε και αυτό. Πάμε λίγο να πούμε την τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και αναφέρομαι στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για τη συμπεριφορά του στο Game 2. Ανακοινώθηκε η απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τους επόμενους 3 αγώνες των Πρασίνων και πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ. Εντάξει, τα 10.000 δεν λένε και πολλά όταν μιλάμε για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και για κάθε πρόεδρο ούτως ή άλλως. Ο ίδιος σχολίασε μεταξύ άλλων στα social media ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ: «Πόσο με φοβάστε ρε, κρυφτείτε πίσω από τις μάσκες σας». Το έχει αναφέρει αυτό μεταξύ άλλων. Ενώ ανέφερε επίσης πως κλείνει τον λογαριασμό του στα social media για λόγους ψυχικής συντήρησης, πνευματικής συντήρησης, κάτι τέτοιο θυμάμαι να ανέφερε. Θα το βρω και θα επανέλθω για αυτό. Θα αναφέρω επίσης πως η 13 για την ακρίβεια έχει για πνευματική συντήρηση καταρχάς έχει αναφέρει ο Γιαννακόπουλος πως κλείνει το Instagram. Η Θύρα 13 τώρα ανακοίνωσε, έβαλε, σχολίασε με το δικό τους με το δικό της τρόπο. Θα αναφέρω λίγο το μήνυμά της: «Αν το πάθος επιφέρει ποινή, τιμωρήστε μας όλους. Ομάδα Κόσμος Δίκηση, μία γροθιά, μαζί στις νίκες, μαζί στις ήττες, μαζί και στις τιμωρίες. Πρόεδρε, μαζί θα το σηκώσουμε μπροστά στη 13. Αυτό αναφέρει η ομάδα οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού.

Θα πάμε και λίγο στον Παναθηναϊκό του μπάσκετ, γιατί ο ίδιος κατάφερε να πάρει, κατάφερε μάλλον να κάνει ίσως το... ίσως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι έκανε και ίσως περισσότερα πράγματα από αυτά που περίμενε να κάνει και ο ίδιος, έχοντας ως στόχο του απλά να πάρει ένα παιχνίδι. Ο ίδιος πήγε και πήρε και τα δύο. Έδειξε ξεκάθαρα την προσωπικότητά της αυτή η ομάδα και φυσικά έχει θέσει πολύ σοβαρή υποψηφιότητα για να βρεθεί στο Final Four, που ας είμαστε ειλικρινείς, να χάσει δύο παιχνίδια ο Παναθηναϊκός μέσα στην έδρα του από τη Βαλένθια μοιάζει και λίγο δύσκολο.

Παράλληλα, η Βαλένθια, η οποία έδειξε ότι δεν ήταν πνευματικά, ίσως ψυχολογικά έτοιμη για το Final Four. Αυτό βέβαια δικαιολογείται κάπως από την απειρία αυτής της ομάδας. Δεν έχει βρεθεί σε πρώιμη τελικά τα τελευταία χρόνια και είναι απόλυτα λογικό. Είναι τα play-off, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρούνται άλλη πίστα

Παράλληλα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ίδια η Βαλένθια δεν κατάφερε να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις με τον τρόπο που θα έπρεπε προκειμένου να πάρει νίκη στα play-off απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δέχτηκε τώρα το double break και πρέπει να πάει για κάτι πάρα πολύ δύσκολο μέσα στο Telecom Center Athens. Από την άλλη είχαμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος είχε σαν στόχο να προστατέψει την έδρα του απέναντι στη Μονακό. Το έκανε με τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί και εντυπωσιακός. Διέλυσε τη Μονακό, πραγματικά. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να την πούμε. Πώς θα μπορούσα να αναφέρω ίσως και άλλες φράσεις. Ισοπαίδωση, κονιορτοποίηση, τα πάντα. Τα πάντα, πραγματικά. Μόλις, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, στο δεύτερο παιχνίδι, το οποίο συνήθως είναι πιο δύσκολο από το πρώτο, η ομάδα του Ολυμπιακού, ειδικά στη δεύτερη περίοδο, μυρίστηκε αίμα, θα λέγαμε, και έκανε σμπαράλια τελείως στην Μονακό. Και φυσικά λίγο πριν το ημίχρονο τα πράγματα γίνανε ακόμη χειρότερα για την Μονακό, η οποία έμεινε χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, που δέχτηκε δύο τεχνικές ποινές σε 8 δευτερόλεπτα, στα τελευταία δευτερόλεπτα, και πήγε κάνοντας πολύ σκληρές χειρονομίες στους διαιτητές, κίνηση χρηματισμού, υπονοώντας πως έχουν χρηματιστεί. Πήγε στα αποδυτήρια. Η Μονακό έμεινε επί της ουσίας με 8 παίχτες ξανά. Είχε 10 παίχτες στην αποστολή της. Ο Μίροτιτς βέβαια δεν είναι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για να αγωνιστεί. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή, καλησπέρα. Καλή Πρωτομαγιά, δεν μπορώ να στην πω εγκαίρως, θα στην πω τώρα.

Και τώρα που βρέθηκε και μπροστά μου θα το αναφέρω. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν χάσαν την ευκαιρία να τρολάρουν τον Ζαν Μοντέρο, γιατί ανέφερε πριν τη σειρά των play-off πως τον Παναθηναϊκό μπορεί να τον κερδίσει όχι 5 αλλά 6, 7 και 8 φορές. Αυτό το ανέφερε πριν τα play-off. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού έχουν ανεβάσει μία selfie του Nigel Hayes Davis, στην οποία έχουν προσθέσει με τεχνητή νοημοσύνη τον Ζαν Μοντέρο σε αδύναμη στιγμή, θα λέγαμε, από την άποψη ότι τον έχουν δημιουργήσει σε μορφή να κλαίει, σε μορφή μωρού στην αγκαλιά του Hayes Davis. Είναι τα ωραία. Είναι τα ωραία τα τρολαρίσματα, παιδιά. Αυτά καλό είναι να υπάρχουν, να τρολάρουμε ένας τον άλλον, να περνάμε καλά, να γελάμε. Φίλε Διαμαντή, διαβάζω το μήνυμά σου, έλα από κοντά να σε κεράσω. Σήμερα έχω γενέθλια. Χαρούμενα 42, φίλε Διαμαντή. Να σε χαίρεται η οικογένειά σου. Υγεία να έχουμε, να τα χιλιάσεις.

Παράλληλα έχουμε και MVP στα δεύτερα παιχνίδια των play-off της EuroLeague. Αυτό το μισάωρο πήγε λίγο προς το μπάσκετ, το καταλαβαίνετε. MVP θα είναι ο Αργεντίνος star της Real Madrid και δεν είναι άλλος από τον Facundo Campazzo. Πραγματικά έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση στη Movistar Arena απέναντι στην Χάποελ. Σε 25 λεπτά, 25 και κάτι, 25 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, σημείωσε 23 πόντους, 5 στα 5 δίποτα, 4 στα 7 τρίποντα, 1-1 βολή. 3 rebound, 6 assist, 2 κλεψίματα και 1 μόλις λάθος. Και μάλιστα συγκέντρωσε, έτσι, 30 βαθμούς στο σύστημα της αξιολόγησης της EuroLeague. MVP του αγώνα φυσικά, MVP των Game 2 και νομίζω κάναν χρυσές δουλειές όσοι τον είχαν στην ομάδα τους στο EuroLeague Fantasy το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι, νομίζω εγώ δεν τον είχα στην ομάδα μου. Καλά πήγε αυτό, καλά να πάθω. Δεν ήξερα, δεν ρώταγα.

Και φυσικά δεν έχουμε μόνο Ευρωλίγκα, υπάρχει και το BCL, το Final Four του BCL που έρχεται αυτή την εβδομάδα. Έτσι, φυσικά να ευχηθούμε τα καλύτερα στην ΑΕΚ η οποία θα συμμετέχει σε αυτό το event και μακάρι να φέρει το τρόπαιο στην Ελλάδα.

Αυτό βέβαια δεν κατάφερε να το κάνει ο ΠΑΟΚ στους τελικούς με την Bilbao. Βέβαια η Bilbao είναι άλλη πίστα, είναι θηρίο πραγματικά. Πολύ δυνατή ομάδα στο ισπανικό πρωτάθλημα που το έχετε, τα έχουμε ξαναπεί νομίζω. Οι ισπανικές ομάδες είναι απίστευτες. Έχουν ένα εντυπωσιακό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Έχουν και εκεί τις διπλές εβδομάδες που τις ονομάζουμε διαβολοβδομάδες. Έχουν 18-20 ομάδες οι οποίες είναι σχεδόν εισάξιες. Δηλαδή 2-3 δεν είναι οι καλές και αυτές πέφτουν. Οι υπόλοιπες είναι πραγματικά μία και μία. Φανταστείτε ότι οι ομάδες που παίζουν στην Ευρωλίγκα δεν τα πάνε καθόλου καλά στην Λίγκα Εντέσα και ζορίζονται πάρα πολύ. Κάποιες μένουν και εκτός play-off, φανταστείτε. Κάτι που φυσικά δείχνει και πόσο μεγάλο πράγμα ήταν να περάσει η ΑΕΚ σε σειρά αγώνων την Μπανταλώνα. Φίλε Διαμαντή, να είσαι καλά.

Τώρα έχω μπροστά μου για τη βαθμολογία. Θα σας πω ότι πρώτη ναι είναι η Real Madrid, δεύτερη η Valencia, τρίτη είναι η Μούρθια. Η Μπαρτσελόνα είναι τέταρτη, η Μπασκόνια είναι πέμπτη, η Τενερίφη έκτη, η Μπανταλόνα έβδομη και η Ουνικάχα όγδοη. Η Μπιλμπάο είναι ένατη. Και σκεφτείτε ότι υπάρχουν ομάδες όπως η Γκραν Κανάρια, η οποία είναι 15η. Η Μπούργκος είναι 16η. Η Γρανάδα και η Ανδόρα είναι στις θέσεις του υποβιβασμού.

Λοιπόν, αφήνουμε λίγο μουσική και πάμε σε break. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με Νίκο Κατσάτσο και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, για το δεύτερο ημίχρονο.

0: 1943 Interveten Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
6: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
9: Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
10: Κάθε Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι, έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
11: Η ώρα είναι 3.
12: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
13: Okay, το να εκδίδεις ένα βιβλίο και να γυρίζεις μια ταινία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά. Αλλά το να κερδίζει η Tottenham τη Manchester United 3-2 είναι απλά ανεκτίμητο. Σαλμάν Ρούσντι, συγγραφέας των σατανικών στίχων.
14: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι των Ιωνίων. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετ Βάι, Κάτρις, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το Τριφύλι εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού σέντερφορ της Τούν Ελμίν Ραστόντερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά κρατάει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα τη ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργα, δίλημα Νικόλιτς για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάου το Χατσίδης που έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, εκτός και οι καμαράντες Σπότο, Φιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Τσέσκα Σόφιας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου Βουλγάρου εξτρέμ των Ασπρόμαυρων Κυρίλ Ντεσπότοφ, σύμφωνα με την Τέμα Σπορτ. Σέντρα στην έκτη αγωνιστική των play-out της Super League, ο Πανετολικός φιλοξενεί την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Σέντρα στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορ 1.
3: Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρόσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στον play-out. Εκτός η Μανσούρ και η Ιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάλιρο. Στις 7 η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει την Χόρνβετ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολόνια. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Αθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την 28χρονη διεθνή σέντερ Μαριέλα Φασούλα. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του 27χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ Γκιγέρμε Τοριάνι μέχρι το 2028. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5, Wolves Sunderland, Brentford, West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga, αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Villarreal με τη Levante. Στις 5 και 4 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 7.30 Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις 10 Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Για 32η αγωνιστική της Bundesliga, στις 4.30 Άιντρα Φραγκφούρτη Αμβούργο, Βέρντερ Βρέμις Αουγσμπουργκ, Μπάγερ Μονάχου Χάιντενχάιμ, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη. Στις 7.30 Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A στις 4 Ουντινέζε Τορίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Για την 32η αγωνιστική της Ligue 1 στις 4 Ναντ Μαρσέιγ, στις 6 Παρί Σεν Ζερμέν Λοριάν, στις 8 Μέτς Μονακό και στις 10.05 Νις Λανς. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο 6 φορές παραολυμπιονίκης ποδηλάτης και πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1, Αλεσάνδρο Τζιανάρντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Επιστρέψαμε εδώ, δεύτερο ημίχρονο στην εκπομπή. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής ο Νίκος Κατσάτσος. Φίλε Αποστόλη, διαβάζω το μήνυμά σου. Τιμωρία στο Γιαννακόπουλο, παντού κυνήγησε αυτό το παιδί. Ο αρμόδιος υπουργός και η περιφέρεια έδωσαν 10 εκατομμύρια 500.000 για να του φέρουν το Final Four στην έδρα του. Και αυτός θα λείπει. Τουλάχιστον επίσημα να κάνει κανένα σόου να γελάει η Ευρώπη. Αυτοί που δώσαν τα λεφτά για κάποια έργα στον αθλητισμό, τον ερασιτεχνικό, συνήθως δεν έχουν. Αποστόλη Σέγιο. Φίλε Αποστόλη, κοίτα, θα λείπει. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, θα λείπει. Σίγουρα θα λείπει για τρεις αγώνες του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Τώρα, εάν ας πούμε ο Παναθηναϊκός παίξει πέμπτο παιχνίδι στη Βαλένθια και πάει Final Four, δεν θα λείπει. Το καταλαβαίνετε. Θα λείπει σίγουρα στο ΟΑΚΑ στο τρίτο μάτς και βλέπουμε. Ας παιχτεί το τρίτο μάτς, μην πάει τέταρτο παράδειγμα και βρεθεί στον τελικό ο άνθρωπος. Λέω εγώ τώρα. Καταρχάς δεν έχει τελειώσει η σειρά, παιδιά. Ας τελειώσει η σειρά και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και όλες αυτές τις σειρές, να έρθει η ώρα του Final Four και από εκεί πέρα να παίξουν οι τέσσερις ομάδες που θα προκριθούν. Πιθανότατα θα είναι τα ζευγάρια Ολυμπιακός Φενέρ και Ρεάλ Παναθηναϊκός. Τα αναφέρω βάσει θέσεις που έχει τερματίσει κάθε ομάδα, έτσι. Να δούμε ποια θα παίξει πρώτη, ποια θα παίξει δεύτερη, γιατί θα παίξουν με διαφορά 2-3 ωρών. Μην κρυβόμαστε, ξέρουμε περίπου πώς είναι η διαδικασία του Final Four. Και από εκεί και πέρα κερδίζει ο καλύτερος. Απλά τα πράγματα, παιδιά. Πάμε να το απολαύσουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε αύριο τα ντέρμπι για τα play-off. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΑΕΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Θα πάμε στο μάτς Θεσσαλονίκης. Πιάσαμε τον ΠΑΟΚ, δεν θα πρέπει να πιάσουμε και τον Ολυμπιακό? Θα πάμε λοιπόν στον Ολυμπιακό. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι καταρχάς?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ετοιμαζόμαστε κι εμείς για Τούμπα. Είναι εντάξει ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν αρκετές συνθήκες που συνηγορούν γι' αυτό, γιατί δεν είναι απλά ότι είναι ένα από τα κλασικότερα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά επιστρέφει στην Τούμπα για το πρώτο παιχνίδι των 100 χρόνων, με όλο αυτό το ιδιαίτερο κλίμα που έχει δημιουργηθεί, με την τάση που ανανέωσης και αναγέννησης που θέλει να παρουσιάσει η ομάδα του κεφάλου του Μποράκη, και κάπου εκεί ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει μια νίκη, η οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντική για την συνέχεια, θα τον διατηρήσει σε τροχιά τίτλου, να μπορεί να δει πιο ήρεμος το ντέρμπι ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, και αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει προφανώς να ροκανίσει τη διαφορά, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Ολυμπιακό. Τι να σου πω, δεν υπάρχουν απουσίες για τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν απώλειες, η προετοιμασία κύλησε ομαλά. Τα λέγαμε και μέσα στη εβδομάδα, το πιο πιθανό είναι να δούμε τους Μπρούνο και Κλέιτον εκτός αποστολής από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Αυτή δηλαδή θα είναι...
0: Αυτή είναι, νομίζω θα είναι οι μόνες κατά κάποιο τρόπο απουσίες, που όμως θα είναι απουσίες κατά επιλογή, ίσως και κατά ανάγκη. Από την άποψη ότι κάποιοι πρέπει να κοπούν.
1: Ναι, πρέπει να κοπούν. Δύο παίκτες, πάντα γίνεται αυτό, για να διαμορφωθεί η λίστα των 5 μη κοινοτικών από πλευράς Ολυμπιακού. Κοίτα, η λογική λέει ότι θα δούμε την ίδια συνταγή με το παιχνίδι της Τούμπας. Με το παιχνίδι της Λεωφόρου, με συγχωρείς, εκεί που ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό κόντρα στον Παναθηναϊκό με 0-2. Δηλαδή το μοτίβο με Κωστίνια και Ροντινέη στη δεξιά πλευρά, τον Τσικίνιο στον άξονα και τον Αλκαμπή στην κορυφή, Ζέλσον στη μία πλευρά, Ντάνι Γκαρθία με έσε ως αμυντικά χαφ και στην τετράδα Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο, όπως είπαμε και Κωστίνια, και στο τέρμα ο Τζολάκης. Αυτό είναι το σενάριο που επικρατεί. Και εντάξει, υπάρχει και το ποδοσφαιρικό κλισέ που λέμε ότι όταν μια ομάδα κερδίζει δεν αλλάζει. Βέβαια, εδώ μιλάμε για διαφορετικά παιχνίδια, ίδιο στόχο, αλλά διαφορετικό αντίπαλο. Δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει κάποια έκπληξη ο Μεντιλίμπαρ. Αν θα κάνει, πιστεύω παίχτης θα χωρέσει μόνο ως αντιροντινέη, με τον Βραζιλιάνο να πιστοχωρεί και έναν άλλον εξτρέμ να παίρνει τη θέση του. Είτε τον Αντρέ Λουίς είτε τον Ποντένσε. Τον Αντρέ Λουίς ουσιαστικά τον έχει ξεχάσει ο Μεντιλίμπαρ, τον έχει αφήσει αρκετό καιρό εκτός, αν και είναι παρόν ο ποδοσφαιριστής, το παλεύει. Ο Ποντένσε είχε τα προβλήματα των τραυματισμών. Ας αφήσουμε έναν αστερίσκο για τον Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος γενικά είναι και αρκετά έμπειρος από αυτά τα παιχνίδια. Να θυμίσουμε ότι πέρυσι, μάλλον όχι, στο 1-4 της σεζόν 24-25, ουσιαστικά στο πρώτο ντέρμπι του Μεντιλίμπαρ στην Τούμπα, ο Ποντένσε είχε σκοράρει και στο 2-3 της περασμένης σεζόν, οπότε μιλάμε για ένα αρκετά έμπειρο ποδοσφαιριστή από αυτά τα παιχνίδια, και όπως σου είπα, στον αφήσουμε ένα σαν αστερίσκο σε ό,τι αφορά την αρχική ενδεκάδα.
0: Εν τω μεταξύ είναι και μέρα κατά κάποιο τρόπο που φέρνει ευχάριστες μνήμες στον κόσμο του Ολυμπιακού σήμερα, 2 Μαΐου.
1: Ναι, γιατί είναι η επέτειο του διπλού στον Μπέρμιγχαμ, στην Άστον Βίλα.
0: Και επέτειος και άλλης μιας βραδιάς, θα αναφέρω. Και ο λόγος είναι για το 4-4 του τελικού κυπέλου με την ΑΕΚ. Του ΑΕΚ, ναι, Ολυμπιακός 4-4 τελικός κυπέλου σεζόν 2008-2009.
1: Τελικός των τελικών, έτσι.
0: Πραγματικά, ωραιότερος τελικός όλων των εποχών.
1: Κρίθηκε σε απέναλτι και σε τόσα πολλά απέναλτι. Το κρίσιμο να το πετυχαίνει ο Αντώνης Νικοπολίδης. Εντάξει, δεν συναντά στη Κυριακή Μανσή εύκολα σε τελικό. Εδώ έχασε, αν θυμάσαι, πέναλτι ο Τζόρτζεβιτς, που ήταν και η τελευταία του εκτέλεση. Έτσι, γιατί αποχαιρετούσε την ενεργό δράση. Εντάξει, ένα πλούσιο μάτς με ανατροπές, με ισοφαρίσεις στο φινάλε, με πολλούς πρωταγωνιστές και από τις δύο ομάδες.
0: Με γκολ στο 90, γκολ νίκη της ΑΕΚ στο 90 με τον Σκόγκο και αμέσως μετά ισοφάριση με τον Ντάρμπι Σάιρο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Πραγματικά ένα απίστευτο παιχνίδι που δεν γίνεται να... δεν μπορεί να ξεχαστεί, νομίζω.
1: Όχι, ναι. Πιστεύω ότι τέτοιος τελικός δεν ξαναγίνεται, γιατί δεν είναι μόνο ότι έγιναν οι ανατροπές, πήγε στην παράταση και στα πέναλτι, ότι ήταν και αυτή η σειρά των πέναλτι, έτσι.
0: Έχουν χαθεί, νομίζω, 3 πέναλτι από την ΑΕΚ και 2 από τον Ολυμπιακό σε εκείνο το παιχνίδι. Έχουν 15-14, νομίζω, σκορ.
1: Ή 15-14 ή 16-15, ναι. Τρομερό ρεκόρ. Και σίγουρα, ναι, ένα παιχνίδι, όπως είπες, που θα μείνει στην ιστορία.
0: Είναι μέρες μνήμης, πραγματικά. Για καλό λόγο, βέβαια, μέρα μνήμης. Έτσι, γιατί απλή είναι αυτό, είναι όπως είπες, το 2-4 στο Μπέρμιγχαμ με την Άστον Βίλα. Που...
1: εκεί, εντάξει, άνοιξε ο δρόμος για την πρόκληση στο τελικό του Conference League. Έδειξε ο Ολυμπιακός ότι είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί στο υψηλότατο επίπεδο. Έβγαλε έξω ένα από τα μεγάλα φαβορή για την κατάκτηση του τροπαίου. Εντάξει, ήταν ένα σοκ για την Άστον Βίλα. Και όπως καταλαβαίνεις, εκτοξεύτηκε και η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού και εν όψη του δεύτερου σκέλους των ημιτελικών, αλλά και για τη συνέχεια για τον μεγάλο τελικό κοντά στη Φιωρεντίνα.
0: Τέλεια. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Η αναχώρηση της ομάδας είναι σήμερα το απόγευμα. Αύριο, όπως είπαμε, στις 7 το μεγάλο μάτς. Ο Ολυμπιακός σταδιακά βλέπει και τι θα συμβεί ανάλογα με τη θέση στην οποία θα καταταγεί στο πρωτάθλημα. Είπαμε ότι αν θα τερματίσει πρώτος θα πάρει απευθείας πρόκληση στην League Phase του Champions League. Από εκεί πέρα φαίνεται ότι γλιτώνει και έναν προγραμματικό γύρο στο Champions League, δηλαδή θα παίξει τον δεύτερο προγραμματικό γύρο αν βρεθεί στην δεύτερη θέση. Όλα αυτά θα τα δούμε πιο αναλυτικά τις επόμενες ημέρες. Και σίγουρα θα δούμε αν αυτό, κυρίως το προηγούμενο που ανέφερα, αν ο Ολυμπιακός δηλαδή θα παίξει στη League Phase αν πάρει το πρωτάθλημα, δώσει κάποιο έξτρα κίνητρο στους παίκτες. Δεν πιστεύω ότι είναι τώρα η ώρα και με αυτόν τον τρόπο να βρουν κίνητρο για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα, αλλά θα δούμε αν θα παίξει και αυτό το ρόλο του.
0: Ακριβώς. Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλιά.
0: Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος. Τα είπαμε για τον Ολυμπιακό εν ώψη του ντέρμπι της Τούμπας. Είναι και μια ωραία μέρα για τους φίλους του Ολυμπιακού, που μπορούν να θυμούνται δύο πολύ όμορφες στιγμές του συλλόγου. Εκείνο τον απίστευτο τελικό κυπέλλου Ελλάδος με την ΑΕΚ 2008-2009 η σεζόν, που πραγματικά δεν μπορεί να ξεχαστεί για κανένα λόγο. Και παράλληλα είναι και η τρομερή εμφάνιση των Ερυθρόλευκων στο Μπέρμιγχαμ απέναντι στην Άστον Βίλα. Θα πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Αποστόλη. Αν χάσει τα δύο τώρα στην έδρα του, που δεν πρόκειται να γίνει, το τελευταίο στη Βαλένθια θα το χάσει, θα ξετιμωρηθεί, αλλά θα λείπει επίσημα. Αποστόλης Αίγιο. Φίλε Αποστόλη, ακριβώς αυτό. Άμα χάσει δύο φορές ο Παναθηναϊκός και πάει στη Βαλένθια για το πέμπτο παιχνίδι, χάνει και το πέμπτο και είναι και έχει εκτίσει την ποινή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αυτό συμβαίνει, αυτό είναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, αναμένουμε. Ας έρθουν τα πρώτα τα παιχνίδια, να έχουμε την υγεία μας, να τα δούμε, να τα απολαύσουμε. Ανεξαρτήτως ομάδας φυσικά, έτσι. Όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Θα επιστρέψω και για λίγο στο μπάσκετ. Γιατί, γιατί έχουμε ανάρτηση από τον Εργίνα Ταμάν για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, για την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα όσα έγραψε. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους ανθρώπους που δείχνουν το πάθος τους, το συνέστημα, την εμπιστοσύνη και πάντα μιλούν μπροστά, όχι πίσω. Ο Δημήτρης απλά διαμαρτυρήθηκε για τα φάουλ που δεν σφυρίχθηκαν απευθείας στους διαιτητές, όπως ανέφεραν στην επίσημη αναφορά της EuroLeague. Η ομάδα του θα είναι εκεί ή όχι, αλλά νομίζετε ότι δεν αξίζει να είναι στο δικό του γήπεδο για το Final Four. Και κανένας, ακόμη και οι αντίπαλοι συνάδελφοι, δεν έχουν το δικαίωμα να μιλούν για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που θυσιάζουν τη ζωή τους για το μπάσκετ. Αυτό έχει αναφέρει ο Εργίνα Ταμάν. Για να υπερασπίζεται τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Παράλληλα, η ΑΕΚ στο handball, η ομάδα της ΑΕΚ στο handball, πάμε από το ένα στο άλλο γιατί τρέχουν τα πράγματα, το καταλαβαίνετε. Ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Βραζιλιάνου εξτρέμ Τοριάννη για την ομάδα handball, η οποία χθες κέρδισε τον Ολυμπιακό 33-32 και έκανε το break στη σειρά των τελικών της Handball Premier.

Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη. Καλησπέρα Γιάννη. Ο Γιαννακόπουλος δεν το έχει σε τίποτα για την ιστοροφημία του. Να ρισκάρει η ομάδα του να πάει σε άλλα δύο παιχνίδια. Μόνο ο Γιαννακόπουλος θα κάνει αυτά. Αυτό φίλε Γιάννη μένει να το δούμε. Μένει να το δούμε αν θα το κάνει. Δεν το νομίζω. Προχωράμε ούτως ή άλλως. Κόντος ψαλμός αλληλούια. Τετάρτη θα παίξει ο Παναθηναϊκός. Εν τω μεταξύ στις 4.30 ώρα, μισή ώρα δηλαδή μετά τη λήξη της εκπομπής, υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο πραγματικά μπορεί να φέρει πιο κοντά την Bayern Μονάχου στο ποδόσφαιρο, στο να σπάσει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ. Το ρεκόρ της Τωρίνο από τη σεζόν 1947-48 με 125 γκολ στο με 125 γκολ στο πρωτάθλημά της. Τώρα η Bayern έχει αυτόν τον αγώνα και άλλους δύο προκειμένου να το σπάσει. Έχει βάλει 113 γκολ. Θέλει άλλα 12 για να το σπάσει. Θα δούμε αν μπορεί να για να ισοφαρίσει το στοιχειωμένο ρεκόρ. 13 για να το σπάσει. Να δούμε αν θα το πετύχει. 4.30 Bayern Heidenheim για την Bundesliga. Ο φίλος μας ο Αποστόλης στέλνει ένα μήνυμα. Εγώ ξέρω 5-6 γνωστούς αεκτζίδες που αυτό το τελικό που λες τον έχουν ξεχάσει. Φίλε Αποστόλη, τέτοια ματσάρα σε τελικό δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να ξεχαστεί πραγματικά. Γενικότερα το λέμε έτσι. Γιατί πραγματικά έχει γίνει ένα παιχνίδι με πολύ ωραίες φάσεις, με πολλά γκολ, με χαμένες ευκαιρίες, με αποβολές, με γκολ νίκη στο 90 και αμέσως μετά η ισοφάριση. Πραγματικά τραυματισμούς μέσα στο παιχνίδι έχουν με μία-δύο ντουζίνες πέναλτι να έχουν εκτελεστεί πραγματικά. Νομίζω 15-14 στα πέναλτι, δεν θυμάμαι τώρα επακριβώς το πόσα πέναλτι έχουν εκτελεστεί. Χάσαμε και το λογαριασμό σε εκείνο το παιχνίδι, το καταλαβαίνεις.

Λοιπόν, πάμε σε ένα... ο φίλος μας ο Γιάννης, θα το διαβάσουμε αυτό πριν πάμε στο break, 35 πέναλτι εκτελέστηκαν και το Βαρο Νικοπολίδης άλλαξε και η μέρα και αυτοί ακόμα βαράγαν πέναλτι. Αυτό θέλει να πει ο Γιάννης και δεν έχει άδικο. Φίλε Γιάννη, 35 πέναλτι, θα πρέπει να το τσεκάρω, σε πιστεύω βέβαια. Ναι, ο Νικοπολίδης είχε βάλει το τελευταίο. Βαράγαν πέναλτι όλη την ώρα, πραγματικά, εκτελούσαν συνεχώς. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχτάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Άρτηση!
5: Σύνθημα!
6: Jumbo Chips!
5: Παρασύνθημα!
6: Όχονος Snack!
5: Ελεύθερα!
7: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
8: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervet & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
10: Η ώρα είναι 3:30.

Επιστρέψαμε τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Δεν χάνουμε όπως βλέπετε και πολύ χρόνο, γιατί θέλω να σταθώ λίγο στα μηνύματα περί του τελικού. Ο φίλος μας Αποστόλης λέει: εγώ τον θυμάμαι τον τελικό. Λέω για κάποιους φίλους της ΑΕΚ, ήθελα να σου πω για τα πέναντι, αλλά πρόλαβε άλλος ακροατής. Ναι, φίλε Αποστόλη, το κατάλαβα ότι λες για κάποιους φίλους της ΑΕΚ. Θα σου πω το εξής. Ξαναλέω, είναι δύσκολο να ξεχαστεί αυτός ο τελικός. Πραγματικά. Είναι απίστευτο το παιχνίδι. Τέλος πάντων, προχωράμε.

0: Και όπως έχετε καταλάβει, θα πάμε για λίγο στο αθηναϊκό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΑΕΚ λοιπόν, για πάμε στην ΑΕΚ. Γιώργος Βασιλείου στη τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλησπέρα. Ξεκινάμε, η ΑΕΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της, έτσι.
1: Καλησπέρα Γιώργο. Όλο τρίπλες μου είσαι, φίλε. Ακούω στην εκπομπή, όλο τρίπλες κάνεις. Από εδώ, από εκεί, την πας στην μπάλα, την πετάς στην εξέδρα, κάνεις ράνες. Τι γίνεται μέσα, φίλε.
0: Χαμός. γίνονται πολλά, τι να κάνουμε.
1: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, η ΑΕΚ όντως ετοιμάζεται για το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο αθηναϊκό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο Απόστολος Νικολαίδης. Εκεί όπου θα πάει φυσικά για να το κερδίσει και να κάνει ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου. Σε λίγη ώρα ξεκινάει η προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη έχει μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος στην πλατεία του ΑΕΤΟΥ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι θα είναι μια προπόνηση σαν τις προηγούμενες, μόνο που θα υπάρχει ακόμα περισσότερος κόσμος στις εξέδρες Αγίας Σοφιάς για να δούνε τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολης να κάνουν την τελευταία τους προπόνηση πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 10.000 τουλάχιστον φίλους της ΑΕΚ σε αυτή την προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια και μένει να δούμε πώς θα κλείσει η προετοιμασία για να έχουμε και μια πλήρη εικόνα για το τι σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολης για το μάτς με τον Παναθηναϊκό.
0: Έχουμε ίσως κάποια νέα όσον αφορά στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ, στο βασικό σχήμα που θα παραταχθεί η Ένωση εννοώ κοντά στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, η ενημέρωση που υπάρχει είναι ότι έχουν προπονηθεί όλοι οι παίκτες. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα δηλαδή. Και ο Λούκα Γιώβιτς είναι κανονικά διαθέσιμος. Υπάρχει ένα σενάριο ανοιχτό για την επίθεση. Το προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες μέρες, έχει δοκιμάσει δίδυμο κυρίως τον Ζήνη με τον Βάργκα ο Μάρκο Νίκολης. Αλλά για μένα θα είναι τεράστια έκπληξη να μην βρίσκεται στην ενδεκάδα ο Λούκα Γιώβιτς, να μην παίξει δηλαδή με το κλασικό δίδυμο Γιώβιτς-Βάργκα, από τη στιγμή που είναι στο 100% σέρβος επιθετικός. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης που έχει γράψει τη δική του ιστορία φέτος στα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει τα 7 γκολ από τις 2 νίκες που έχει σημειώσει η ΑΕΚ σε βάρος των πράσινων. Οπότε αυτό και μόνο αυτό είναι ένας πολύ σοβαρός λόγος το να βρίσκεται ο Λούκα Γιώβιτς στο αρχικό σχήμα της ΑΕΚ. Σίγουρα ο Ζήνη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι σε φόρμα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ στα τελευταία παιχνίδια. Αλλά και από την άλλη πλευρά, από τη στιγμή που είναι ο Λούκα Γιώβιτς 100% έτοιμος, δεν νομίζω ότι ένας προπονητής μπορεί να τον αφήσει εύκολα στον πάγκο. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Παράλληλα, έτσι. Νομίζω είναι η μόνη θέση έτσι, που υπάρχει ένα τύπου δίλημα, θα λέγαμε.
1: Ναι, εντάξει, όχι ακριβώς η μόνη θέση, γιατί να δούμε ποιος θα παίξει και δεξιά, ποιος θα χρησιμοποιηθεί αριστερά. Σίγουρα ο Κοϊτά έχει προβάδισμα για τη μία από τις δύο θέσεις. Και από εκεί και έπειτα ο Γκατσίνοβιτς νομίζω ότι είναι ένας άλλος προσφερειστής που συγκεντρώνει για αυτούς πάρα πολλές πιθανότητες. Επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Γκατσίνοβιτς ήταν πάρα πολύ

0: διαφοριστικός στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Οπότε να δούμε ποιοι θα είναι οι ποδοσφαιριστές που θα βρίσκονται στα φτερά της ΑΕΚ. Αλλά οι υπόλοιπες θέσεις νομίζω είναι λίγο πολύ, πώς να το πω, έχουν βρει τους κατόχους τους. Ο Σαραγκώσης θα είναι κάτω από την εστία, ο Ρώτα με τον Πίλιο στα άκρα της άμυνας, ο Ρέλβας με τον Μουκουντή τα στόπερ και τα κεντρικά χάφο Μαρίν με τον Πινέδα.
1: Με πρόλαβες τώρα, θα σε πήγαινα στην πιθανή δεκάδα.
0: Ναι, με πρόλαβες.
1: Πραγματικά το περίμενα, θα μου το έλεγες αυτό.
0: Έτσι.
1: Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργες αυτές οι μέρες, λόγω ότι επιστρέφουν και όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις μετά την τελευταία διακοπή, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Άπαντες, ο κεντρινόμαρος στρατόπεδο είναι συγκεντρωμένη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης.
1: Τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι, έτσι. Sorry που σε διακόπτω. Το τελευταίο αθηναϊκό είναι.
0: Ναι, λογικά, θεωρητικά, τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι στο Απόστολος Νικολαίδης μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Εντάξει, γι' αυτό το ζευγάρι αγώνων έχει. Το ζευγάρι αντιπάλων, μάλλον, έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ σπουδαίο μάτς για τους φιλάθλους των δύο ομάδων και γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Τέλεια. Γιώργο, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε.
0: Όχι, λες, σου δίνω την μπάλα τώρα και κάτι να τη θέλεις.
1: Κοίτα, αν την πάρω εγώ την μπάλα, με τις ντρίλες που κάνω όταν παίζω, εκτός γηπέδου θα φτάσει. Άμα πάω να κάνω καμιά μπαλιά, άστο.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Ακριβώς. Ας τριπλάρει κάποιος άλλος. Γιατί άμα την πάρω εγώ, θα μου την πάρουν και το έχουμε φάει τον κολάκι.
0: Ναι.
1: Στανταράκι.
0: Ωραία.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν.
1: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, καλή συνέχεια.

0: apart, tearing the edges straight from the stars. Holding on. Και έχετε καταλάβει, θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, γιατί έχουμε μπασκετάκι, έχουμε Γιάννη Λιόντο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιαννάρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, τι κάνεις?
0: Εγώ δόξα τω Θεώ καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά είμαι κι εγώ.
0: Έχουμε μπόλικα νομίζω, έχουμε Παναθηναϊκό που βρίσκεται νομίζω στον απόϊχο του 2-0,
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: τη
1: ναι.
0: Βαλένθια. Έχει κάνει πολύ δυνατές εμφανίσεις, έτσι?
1: Ναι. Ένα διήμερο στην Ισπανία που ήταν πάρα πολύ καλό για τον Παναθηναϊκό και αγωνιστικά, και δεν είναι μόνο οι νίκες, είναι ότι είδαμε ένα Παναθηναϊκό να προσαρμόζεται σε διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Την Τρίτη είδαμε ένα Παναθηναϊκό να κερδίζει το παιχνίδι μέσα από την άμυνά του, και την Πέμπτη είδαμε ένα Παναθηναϊκό να κερδίζει το παιχνίδι μέσα από την επίθεσή του. Μέσα από το παιχνίδι που αρέσκεται να παίζει η Βαλένθια. Αυτό το γρήγορο τέμπο, με τις πολλές επιθέσεις, τις πολλές κατοχές, τα πολλά σουτ 6-75, είδαμε τον Παναθηναϊκό να προσαρμόζεται σε διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έδειξε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να προσαρμοστεί κόντρα σε όποιον αντίπαλο έχει μπροστά του, και το έκανε αυτό κόντρα στην Βαλένθια. Με το πρώτο μάτς να μην πετυχαίνει η Βαλένθια πάνω από 70 πόντους, που νομίζω την εφετινή σεζόν έχει συμβεί μόνο μία φορά, και ήταν κόντρα στην Μπαρτσελόνα ξανά, στην Ευρωλίγκα. Και στο δεύτερο παιχνίδι, που οι δύο ομάδες έκαναν ένα παιχνίδι που μπορείς να πεις ότι είναι διαφήμιση για την Ευρωλίγκα. Με πάρα πολλά ωραία σουτ, πάρα πολύ ωραία καλάθια, με buzzer beater, με πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ που σίγουρα οι ουδέτεροι το χάρηκαν, γιατί πιστεύω οι φίλοι των δύο ομάδων καρδιοχτυπούσαν μέχρι το τέλος.
0: Πραγματικά, και όχι μόνο. Ο Παναθηναϊκός στον πρώτο αγώνα κατέστρεψε επί της ουσίας το play που είχε σχεδιάσει η Βαλένθια στο τέλος, στην τελευταία φάση.
1: Ναι,
0: μιλάμε τώρα για ένα special, έτσι, των 2 δευτερολέπτων, που όμως καταστράφηκε, γιατί τα 2 δευτερόλεπτα στο μπάσκετ, το γνωρίζεις και εσύ πάρα πολύ καλά, είναι αιωνιότητα.
1: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε, ότι ο Χέις Ντέιβις δεν έπαιξε καλά στο παιχνίδι καθόλου, όμως στην τελευταία άμυνα ήταν εκεί, στην ουσία έκλεψε την μπάλα, γράπωσε την μπάλα που λέμε, και δεν επέτρεψε η Βαλένθια να εκδηλώσει επίθεση. Μετά ακολούθησε και το δεύτερο παιχνίδι από τον Άιντ, του Χέις Ντέιβις, που πέραν του buzzer beater που είχε, ήταν ένα φοβερό παιχνίδι. Έχει σοφαρίσει, θυμίζω, στην παράταση με ένα τρίποντο. Μετά το ελεύθερο σουτ που εκτέλεσε ο Κάμερον Τέιλορ και η Βαλένθια είχε πάει στο συν 3. Ήταν μια συνέχεια της τελικής φάσης του πρώτου αγώνα, εκεί που έκλειψε την μπάλα. Ο Νέτζελ Χέις Ντέιβις σαν να συνέχισε από εκεί, σαν να ήταν το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα, και με μια φοβερή εμφάνιση στο δεύτερο παιχνίδι στην ουσία οδήγησε τον Παναθηναϊκό στη δεύτερη νίκη.
0: Βέβαια, το να είμαστε ειλικρινείς, έτσι, δεν είναι μόνο ο Χέις Ντέιβις, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι την μεγάλη ανάσταση στον Παναθηναϊκό τη δίνει ο Όσμαν.
1: Ναι, με τον τρίποντο, με τον ταμπλόλε.
0: Με αυτό το σουτ που το έβλεπα και έμεινα πραγματικά παγωτό όταν το είδα αυτό το σουτ.
1: Ναι, εντάξει,
0: απίστευτο σουτ.
1: Και ο Κέντρικ Ναν έχει κάνει, ναι, πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Μπορεί να χάσει το τελευταίο σουτ στην κανονική διάρκεια, όμως και εκείνος ήταν πάρα πολύ καλός στο σκοράρισμα. Ο TJ Shorts και στα δύο παιχνίδια έδωσε πάρα πολλές λύσεις. Ειδικά στο δεύτερο κιόλας μοίρασε παιχνίδι, έπαιξε διαφορετικά. Ο Ματίας Λεσόρ δεν είχε τόση συνεισφορά όσο είχε στο πρώτο παιχνίδι, αλλά όλη η ομάδα, όσοι πάτησαν παρκέ, βοήθησαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Ακόμα και ο Μάριος Γκριγκόνης, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι μπήκε μέσα και ήταν πραγματικά παίχτης οικονομία. Είχε 7 πόντους. Σχεδόν όλοι όσοι πάτησαν παρκέ είχαν κάτι να προσφέρουν στον Παναθηναϊκό.
0: Και όχι μόνο, θα προσθέσω κι άλλον έναν, γιατί στο δεύτερο παιχνίδι, εκεί που η Βαλένθια έδειξε ότι είχε το momentum, είχε φύγει και λίγο μπροστά, ο Εργκίνα Ταμάν έβγαλε άλλον άσο από το μανίκι του, και το όνομά του είναι Νίκος Ρογκαβόπουλος, διότι εμφανίστηκε και με τα σούτ του κράτησε ζωντανό τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος γενικά φέτος έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, και ειδικά στο δεύτερο παιχνίδι φάνηκε, όπως είπες, πάρα πολύ σωστά και έδωσε και εκείνος τις λύσεις του. Αλλά μιας και στάθηκε στον Εργκίνα Ταμάν, μου άρεσε το κοουτσάρισμά του και στα δύο παιχνίδια. Τον είδαμε δηλαδή να συμμετέχει πάρα πολύ ενεργά, να νιώθει, να φουγκράζει καλύτερα την ομάδα από ποτέ την εφετινή σεζόν. Μπόρεσε να δει τι ανάγκες έχει η ομάδα, βοήθησε και με το play του στο τέλος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι δεν δίνει την μπάλα στον Ναν, τη δίνει στον Χέις Ντέιβις. Και αν ξαναδείτε τα highlights του αγώνα, γίνεται ένα κοντινό στον Οσμάν που κάτι του λέει ο Αταμάν, φύγε εκεί, κατέβα να δώσει ένα screen. Γενικότερα το τελευταίο play του Παναθηναϊκού, το play που έδωσε τη νίκη στην παράταση, είναι από το μπλοκάκι του Εργίνα Αταμάν. Αυτό μου έδειξε εμένα. Μου έδειξε δηλαδή ότι οι φωνές στον Οσμάν που του είπε πού να τοποθετηθεί στο γήπεδο, ήταν ότι ο ίδιος οργάνωσε την τελευταία επίθεση, ήθελε να δώσει την μπάλα στο Χέις Ντέιβις, ήταν καυτός και όπως είπε και το TJ Shorts, όταν τον είδαμε να σηκώνεται από αυτό το σημείο, όλοι πιστέψαμε το καλάθι θα μπει, γιατί παίρνει άπειρα τέτοια σουτ στην προπόνηση. Κάθε παίκτης έχει τη σπεσιαλιτέ του, ο Grant έχει αυτό το σουτάκι μετά από επαφή με ένα fade away. Ο Ναν τα κλασικά του που σταματάει απότομα, σηκώνεται, ο TJ Shorts τα δικά του. Όλοι οι παίκτες έχουν τα δικά τους που λένε στην Αμερική τα signature moves, τις κινήσεις τους, τα σουτ που παίρνουν σε κάθε παιχνίδι. Και ο Χέις Ντέιβις πήρε ένα τέτοιο και ευστόχησε και έδωσε τη δεύτερη νίκη στον Παναθηναϊκό.
0: Παράλληλα τώρα το Telecom Center Athens θα είναι καυτό νομίζω στο τρίτο παιχνίδι, κατάμεστο. Νομίζω έχει ανακοινωθεί sold out. Έτσι.
1: Ναι. Sold out δεν ξέρω αν έχει ανακοινωθεί. Ωστόσο, άμα δεν έχει ανακοινωθεί, είναι θέμα χρόνου να γίνουν ανάρπαστα τα εισιτήρια.
0: Δεν το θυμάμαι γι' αυτό. Δεν θυμάμαι να έχει ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά, νομίζω δεν έχει μείνει και κανένα εισιτήριο στο γήπεδο.
1: Θα είναι γεμάτο.
0: Πραγματικά ο Παναθηναϊκός έχει σφιχταγκαλιά στην πρόκριση. Έτσι, με δύο νίκες. Διότι ο σκοπός μιας ομάδας όταν έχει μειονέκτημα έδρας είναι να πάρει μία νίκη, να πάρει ένα από τα δύο παιχνίδια, προκειμένου να στείλει τη σειρά στην έδρα της.
1: Και ξέρεις, η πιο επικίνδυνη ομάδα είναι η ομάδα που συνήθως δεν έχει άγχος. Και η Βαλένθια θα έρθει στην Αθήνα χωρίς το άγχος. Έχει ένα 0-2 στην πλάτη, δεν θα έρθει με άγχος, θα έρθει να δει τι μπορεί να κάνει στην Αθήνα. Στην έδρα του Παναθηναϊκού, στην έδρα που θα γίνει το Final Four, με μια έμπειρη ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Ωστόσο, η συμπεριφορά και του γηπέδου και των ανθρώπων της Βαλένθια νομίζω πως έχουν δώσει το καλύτερο κίνητρο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή και με τις δηλώσεις του Εργίνα Ταμάν στη συνέντευξη τύπου του αγώνα με την Βαλένθια, που όλοι ήταν πάρα πολύ νευριασμένοι με τα όσα έγιναν, με την αστυνομία, με τον υπεύθυνο ασφαλείας και γενικά τα μέλη ασφαλείας του γηπέδου που έλεγαν στον πάγκο του Παναθηναϊκού να κάθεται και να μην πανηγυρίζει τα καλάθια, με τον Νογκές που κυνηγούσε μανιωδώς τον Κέντρικ Ναν να του πει τι, δεν ξέρω τέλος πάντων. Όλη αυτή η συμπεριφορά πιστεύω είναι το έξτρα κίνητο που χρειαζόταν ο Παναθηναϊκός για να τελειώσει τη σειρά στο τρίτο παιχνίδι και να σκουπίσει την Βαλένθια.
0: Θα πάμε και σε αυτό. Θα σταθώ για λίγο στον Νογκές, γιατί αυτό που κατάφερε ο τύπος είναι απίστευτο. Κυνηγούσε τον Ναν μέχρι τη Φυσούνα για να το επιτεθεί. Δεν ξέρω τι πήγε να κάνει. Δεν τον πρόλαβε, γλίστρησε και νομίζω τραυματίστηκε. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Όχι, δεν τραυματίστηκε.
0: Αν το κατάφερε αυτό, τι να πω, πραγματικά.
1: Όχι, απλώς γλίστρησε όπως τον κυνηγούσε. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω τι μπορεί να έχει γίνει μεταξύ τους, αν έχει προηγηθεί κάτι. Πάντως μέσα στο παιχνίδι τον Ναν τον είχαν πάρει καροτσάκι και ο Μπαντιό και ο Μοντέρο και του έλεγαν κάτι στο αυτί, τραστόκινγκ. Παρεπιπτόντως, μιας και αναφερθήκαμε σε αυτό το δίδυμο, ο Μπαντιό είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή, πιστεύω, στην Ευρωλίγκα σε αυτό που κάνει. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός, είναι καλός χειριστής, είναι σκόρερ και δυστυχώς ανανέωσε με τη Βαλένθια για τα επόμενα χρόνια και δεν θα είναι ελεύθερος στο προσεχές μέλλον, πιστεύω. Θα τέριαζε σε κάθε ομάδα της Ευρωλίγκας. Σπουδαίος παίκτης, πολύ αθλητικός και με πάρα πολύ μυαλό, που λέμε μπασκετικό μυαλό. Μου άρεσε πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά ο Μπαντιό.
0: Και νομίζω και με θράσος, έτσι. Σωρίψε διακόπτω, ναι. Γιάννη, γιατί το λέω? Γιατί μου έχει μείνει η στιγμή που κάνει μπλοκ στον Ναν στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ναι. Είναι πάρα
0: εκεί,
1: πολύ
0: αθλητικό. Ανεξαρτήτως αν είναι φάουλ ή όχι, θέλει θράσος για να σηκωθείς μπροστά στον Ναν.
1: Φάουλ είναι, όπως το είδαμε στο replay.
0: Είναι.
1: Αλλά χέρι.
0: Αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, έτσι. Θέλει θράσος για να σηκωθείς εκεί πέρα.
1: Ξεκάθαρα. Έχει μεγάλο άνοιγμα χεριών, είναι πάρα πολύ αθλητικός, είναι πάρα πολύ καλός. παίκτης και δεσμεύτηκε με συμβόλαιο με τη Βαλένθια. Γι' αυτό άλλωστε και η Βαλένθια, θα πάμε και ένα βήμα παρακάτω, δεν είναι ένα πυροτέχνημα. Φαίνεται ότι έχει μέλλον, έχει έναν ισχυρό ιδιοκτήτη, έχει ένα μεγάλο γήπεδο. Δεν είναι ακόμα μέλος της Ευρωλίγκας, δηλαδή δεν έχει μόνιμη παρουσία στην κορυφαία διοργάνωση, αλλά με όλα αυτά που έχει, νομίζω πληρεί και με το παραπάνω της προϋποθέσεις για να γίνει κάποια στιγμή. Και δείχνει να έχει μέλλον, δείχνει δηλαδή να προχωρά και να σκέφτεται με ορίζοντα το μέλλον και το πώς θα πρωταγωνιστήσει στη διοργάνωση. Το έκανε φέτος, είναι η ευχάριστη έκπληξη της Ευρωλίγκας σαν αμφίβολα. Ωστόσο, νομίζω ότι χρειάζεται το κάτι παραπάνω στα play-offs, χρειάζεται η εμπειρία, χρειάζεται η φανέλα, χρειάζεται η ιδιοσυγκρασία, χρειάζονται οι παίκτες που ξέρουν τι να κάνουν σε αυτά τα παιχνίδια και οι προπονητές. Ο Πέδρο Μαρτίνες, ο κορυφαίος προπονητής της εφετινής σεζόν, πολύ καλός. Οι παίκτες του πάρα πολύ καλοί. Αλλά νομίζω πέραν του Ντάριους Τόμψον, κανένα άλλο παιδί δεν έχει εμπειρία από αυτή τη διαδικασία των play-off αγώνων στην Ευρωλίγκα. Και νομίζω του στοιχίζει σε αυτή τη σειρά.
0: Λοιπόν, θα κλείσουμε με την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί έχουμε και δηλώσεις και από τη Θύρα 13 και από τον Εργκίν Αταμάν που τον υπερασπίζονται. Έτσι, είχαμε τη δήλωση του Εργκίν Αταμάν, έχουμε την ανακοίνωση της Θύρας 13, έχουμε αρκετά πράγματα που υπερασπίζονται τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ναι, να πούμε ότι η τιμωρία στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είναι 3 αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο. Αν ο Παναθηναϊκός σκουπίσει τη σειρά με την Βαλένθια, δηλαδή πάρει το παιχνίδι την Τρίτη, Τετάρτη, δεν θα χάσει το Final Four, καθώς θα υπολείπονται άλλα δύο παιχνίδια για την τιμωρία του. Ενώ αν για παράδειγμα χάσει το πρώτο παιχνίδι και κερδίσει το δεύτερο παιχνίδι, τότε ο Γιαννακόπουλος θα μπορεί να βρεθεί στο Final Four μόνο στον τελικό. Είναι μια ποινή στην ουσία που είναι δύσκολη υπό την έννοια ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τα παιχνίδια, πάρει το τρίτο παιχνίδι, τότε ο ιδιοκτήτης της ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός δεν θα μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες του Παναθηναϊκού. Εντάξει, έχουν γίνει πολλά στο γήπεδο στην Βαλένθια. Υπάρχουν πολλά παράπονα για τη φιλοξενία της Βαλένθια. Είναι μια περίεργη σειρά που προσωπικά δεν περίμενα ότι θα εξελιχθεί έτσι, γιατί η Βαλένθια είναι μια ομάδα που δεν έχει αυτή τη βαλκανική νοοτροπία. Δεν είναι σε Σερβία, δεν είναι στην Ελλάδα να έχει οπαδούς ευέξαπτους που να πετάνε αντικείμενα και τέτοια ιδιοσυγκρασία, τέτοιο μενταλιτέ. Κι όμως αποδείχθηκε ότι και εκείνοι είναι πάρα πολύ νευρικοί οπαδοί από ό,τι φαίνεται. Έκαναν τα πράγματά τους, αυτά πέταγαν πράγματα, βρισίματα, ιστορίες, το ένα το άλλο. Είναι μια περίεργη σειρά που προσωπικά εγώ δεν περίμενα με τον Γιώργο τέτοια αντίδραση από τους Ισπανούς φιλάθλους. Τους έχω αλλιώς στο μυαλό μου.
0: Όλοι μας νομίζω, Γιάννη, όλοι μας. Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την τηλεφωνική σου παρουσία.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ. Ήταν ο Γιάννης Λιόντος, ρεπορτάζ μπασκετικού Παναθηναϊκού. Θυμίζω 2-0 στη σειρά ο Παναθηναϊκός στην Βαλένθια και πάει στο Telecom Center Athens για να σκουπίσει την ισπανική ομάδα, να πάει με το sweep που λέμε στο Final Four για να διεκδικεί στο 8ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Πάμε λοιπόν να πούμε και κάτι ακόμα.

Σχετικά με το μπάσκετ, να πούμε πως στο 2-0 που βρίσκονται και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μόνο μία ομάδα στην ιστορία της Ευρωλίγκας έχει καταφέρει να το ανατρέψει. Η Κατάρα εντός αγωγικών του 2-0, που ήταν ότι καμία ομάδα δεν μπορεί να επιστρέψει από το 2-0, το έχει πετύχει μόλις μία ομάδα. Και αυτή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης απέναντι στην Παρτιζάν. Και μιλάμε τώρα για το παιχνίδι για τη σεζόν 2022-23, που σε εκείνη τη σειρά έγιναν απίστευτα πράγματα για να ανατραπεί. Η Παρτιζάν είχε κάνει double break στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, ακριβώς ό,τι έκανε ο Παναθηναϊκός μέσα στη Βαλένθια. Έχει κερδίσει στο πρώτο μάτς με διαφορά 3 πόντων με το σουτ του Πάντερ. Νομίζω με διαφορά 3 πόντων με το σουτ του Πάντερ στη λήξη της αναμέτρησης. Και στο δεύτερο παιχνίδι νίκησε με 15 πόντους διαφορά, με το παιχνίδι να λύγει λίγο νωρίτερα από το αναμενόμενο, με την κλωτσοπατινάδα, να το πω, ανάμεσα στους παίκτες της Ρεάλ και της Παρτίζαν.

Και φυσικά μετά από όλα όσα έγιναν, η Ρεάλ κατάφερε να πάρει δύο παιχνίδια στην Σερβία και μετά στη Μαδρίτη να γυρίσει τούμπα τσιρά, να περάσει ίδια στο Final Four του Κάουνας, εκεί που με το σούτ του Γιούλ νίκησε τον Ολυμπιακό στον τελικό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 2. Λοιπόν, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο θα ακούσετε σε πολύ λίγο στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων. Μένετε συντονισμένοι, γιατί ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης. Από εμένα και όλους όσους εργάστηκαν για να βγει στον αέρα αυτή η εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια, προσοχή στους δρόμους. Παιδιά, πάντα. Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσάκμπα.
2: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Δεν χρειάζεται να αγαπάς την μπάλα, αλλά πρέπει να σεβαστείς αυτό που προκαλεί. Μισελ Ομπάμα, πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ.
8: Καλησπέρα, νέα αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για τον μπάσκετ, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίνα Ταμάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας την στήριξή του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟ. Κάπαντες παρόντες για τους ερυθρόλευκους Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλείστα κρατάει τα χαρτιά του για την ενδεκάδα Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της Σάκη για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργα, δίλημα Νίκολιτς για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετβάη, Κάτρι, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτή επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το Τριφύλλ εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού Σέντερ Φορ της Τούν, Ελμίν Ρασντόντερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Νοκάου το Χατσίδης που έχει κάκωση στον έσω πλάγιο, εκτός και η Καμαρά, Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Γιακουμάκης. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου βούλγαρου εξτρέμ των ασπρόμαυρων Κυρίλ Ντεσπότοφ σύμφωνα με την Τέμα Σπορτ. Ο Πανατολικός φιλοξενεί στο Αγρίνιο την Κηφισιά. Χωρίς απουσίες θα παρουσιαστεί η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου σέντρα στις 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κόσμο Τεσπορένα. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη η Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινοί. Μοναδική απουσία ο Ρώσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Εκτός η Μανσούρ και η Ιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιόνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο. Στις 7 η Ελαφρά Ταξιαρχία αντιμετωπίζει την Χόνβεντ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολόνια. Στο μπάσκετ γυναικών, ο Αθηναϊκός έδωσε τα χέρια με την 28χρονη διεθνή σέντερ Μαριέλα Φασούλα. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του 27χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ Γκιγέρμε Τοριάνι μέχρι το 2028. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας το αναζητεί ο 24χρονος τερματοφύλακας της Λάτσιο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρνμουθ ως δανεικός. Για την 25η αγωνιστική της Premier League στις 5 Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 1-0 στο ημίχρονο στις 5 και 4, Valencia Atletico Madrid στις 7.30 Alaves Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga στις 4.30 Inter Frankfurtis Hamburgo, Werder Bremen Augsburg, Bayern Μονάχου Heidenheim, Union Βερολίνου Κολονία και Hoffenheim Stuttgart στις 7.30 Bayer Leverkusen Λειψία. Στην 34η αγωνιστική της Serie A αυτή την ώρα αρχίζει η αναμέτρηση της Ουντινέζε με την Τωρίνο. Στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Για την 32η στρόφη της Ligue 1 αυτή την ώρα αρχίζει ο αγώνας της Νάντ με την Μαρσέιγ. Στις 6 και 4 στις 6 ώρα Paris Saint-Germain Lorient. Στις 8 Metz με Μονακό και στις 10 και 5 Nice Lens. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών ο 6 φορές παραολυμπιονίκης ποδηλάτης και πρώην οδηγός της Φόρμουλα 1 Αλεσάνδρο Τζανάρντι. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interwet and Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
5: Intervet Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervet ξέρει. Με odds boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervet το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Φίλοι και καλησπέρα σας, είναι εκπομπή ο Διαφωτιστής. Στο 943 Intervention Sports, το μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Λοιπόν, στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή Δημοσαυγή Επιμέλεια Δήμος Αυγείο Στήριξη Ελτία Δίσο Νίκος Κατσάτσος Γιώργος Ιωάννου. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 3 Μαΐου του 2026.

Και όλα αυτά μετά τη λίγα 24 ώρα μετά την εργατική πρωτομαγιά, παιδιά, έτσι. Και έχει τη σημασία της με όλη την έννοια.

Λοιπόν, το ζητούμε και μέσα και από τη φετινή εργατική προδομαγιά. Ήταν 7 μέρες εργασία με 35 ώρο. Και να μην ξεχνάμε, παιδιά, σημειώθηκαν 37 θάνατοι σε χώρους εργασίας, παιδιά, 37 θάνατοι το πρώτο τρίμηνο του 2026.

και από ό,τι διάβαζα και η εργασιακή σχέση αρκετών ανθρώπων συνδέεται με θερμική καταπώνηση, όπως και αρκετοί από αυτούς τους 37 θανάτους. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για τα μάτς που θα έχουμε σήμερα στην Super League. Στα μάτς για την αποφυγή του υποβιβασμού στις 5 Πανετολικός Κηφισιά, στις 5:30 Πανσεραϊκός Λάρισα, και στις 7:30 Αστέρας Τρίπολης Άκτορ Ατρόμητος. Μας ακούτε παντού σε όλο τον πλανήτη, σε όλο το σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, όπως είπαμε, σε όλο τον πλανήτη, και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Το ίδιο πράγμα βέβαια είναι το 2, το δεύτερο σκέλος. Το διαδικτυακά και ιντερνετικά εννοώ. Σε Αττική, Αργοσαρονικό, Εύβοια 94,3, Νότια Προάστια Αττικής 94,3, Νομός Βιωτίας Απολάδιο Ένωση 97,3, Νομός Αρκαδίας καλησπέρα στον Παρασκευά, Τρίπολη Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας την καλησπέρα στον Κώστα 98,6, Πύργο Σαμαλιάδα Ζαχάρο Ζάκυνθο. Καλησπέρα και στον Τεμέλο, έτσι, Νομός Λακωνίας 104,6, είπαμε Νομός Λακωνίας 104,6, Σπάρτη Μονεβασιά Λαφώνησο. Νομός Ετωλακαρνανίας 100,9, Αγρίνιο Μεσολόγγι Ιόνιο. Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Νομός Θεσπρωτείας 98,6, Ιγουμενίτσα Κέρκυρα Κεφαλονιά. Νομός 12 Λίσων 103,7, από Πράιμ 103,7. Κύπρος από Σούπερ Σπορτ Κύπρου 104, Βρυξέλλες από το Alma Radio, Αυστραλία από τον Αντένα Αυστραλίας, και στο δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ιντερνετικά www.943intervedensport.gr, το sport στα ελληνικά. Τηλεοπτικά κάποια στιγμή και εκεί θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί, www.tvelanda.gr. Τηλέφωνα επικοινωνίας από σταθερό και κινητό, και από αυτά σας μεταφέρουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνικά που μας στέλνετε. 210-220-5943 και 215-215-5943. Viber για μηνύματα, το ξέρετε απ' έξω, και ανακατοτά 6939-943-943. Και στο email onair@943.gr. Διάβαζα σήμερα σε εφημερίδες, παιδιά, για το βέτο που υπήρχε από τον Ερντογάν για τα drones που πρόκειται να μας δώσει εκεί ο Ζελένσκι.

Λοιπόν, διάβαζα για τις δράσεις του Ζελένσκι που στηρίζει τον Ερντογάν. Καλά να πάθει ο κύριος Μητσοτάκης. Με όλο αυτό τον εξοπλισμό που έστειλε, όλο αυτό το διάστημα τον έχουμε πληρώσει εμείς στην Ουκρανία για τον Ζελένσκι, τον οποίο είχε πήρει και στη Βουλή, έτσι. Διαβάζουμε μια εφημερίδα Δημοκρατία, θρασίτατη ουκρανική αξίωση για επιβολή περιορισμών δράσης. Στα μη επανδρομένα σκάφη που μας πουλάει για να βάλει πλάτη στον σύμμαχό του Ερντογάν. Καλά να πας, κύριε Μητσοτάκη. Football. Πάντα στη λάθος πλευρά είσαι.

Και διαβάζω ότι η Κρήτη συνεχίζει να βρίσκεται σε σεισμική δραστηριότητα. Με μία ακόμα δόνηση 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε αισθητή λόγω του μικρού εστιακού βάθους που υπολογίζεται στα 6 χιλιόμετρα. Το επίκεντρο εντοπίζεται περίπου 20 χιλιόμετρα νότια-νότια-ανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

να δώσω αποτελέσματα στο NBA στα play-off. Orlando Magic, Detroit Pistons. Χαμηλό σκορ προφανές, 79-93. Toronto Raptors, Cleveland Cavaliers μετά από παράταση. 112-110. Και Houston Rockets, Los Angeles Lakers. 78-98.

Στη Γαλλία στο 19ο λεπτό, Νάντ Μαρσέγ, Γαλλία λοιπόν, 19ο λεπτό, Νάντ Μαρσέγ 0-0. Βιάστηκα πριν, σου είπα 3 Μαΐου, παιδιά, έτρεξα πολύ έτσι, 2 Μαΐου έχουμε. Το παραξήλωσα εγώ. Είχα το μυαλό μου στα αυριανά παιχνίδια ντέρμπι που έχουμε. Δεν βλέπουμε την ώρα πάντως, η αλήθεια είναι να έρχονται τα ντέρμπι. Στην Ισπανία έχουμε στο 57ο λεπτό Βιγιαρέα Λεβάντε στο 1-1. Να σας υπενθυμίσω ότι σε On Demand ακούτε τις ηχογραφημένες εκπομπές που σας ενδιαφέρουν για να τσεκάρετε, να κρατήσετε κάποια πράγματα. Στην Ιταλία 16ο λεπτό, Ουντινέζε Τωρίνο 0-0.

στην Αγγλία στην Championship έχουμε στο στις καθυστερήσεις να μάτς, στο τελείωμα είναι έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα Blackburn Leicester 0-1, οπότε θα σας πω στη συνέχεια τα τελικά αποτελέσματα γιατί τώρα στις καθυστερήσεις τα μάτς τελειώνουν.

παίρνοντας υπάρχει στην ομάδα του Πιερικού, θρυνεί την απώλεια του Τάσου Χρύσα Αργύρη, ενός ευληματικού σκόρερ. No και παλέγουμε φυσικά από το ποδοσφαιριστή που τίμησε τη φανέλα του συλλόγου σε πρώτη και δεύτερη εθνική κατηγορία. Έφυγε σε ηλικία 81 ετών, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση του συλλόγου του Πιερικού. Και όπως αναφέρει η ανακοίνωση αναγωνίστηκε και με παράμιλο πάθος και αποσύρση κατά τις χρυσές εποχές του συλλόγου, ο σκόρερ της ομάδας, ευληματικός σκόρερ, Τάσος Χρυσαργύρης, σε πρώτη και δεύτερη εθνική κατηγορία.

Ενώ πέρασαν και τρία χρόνια από τον πρόωρο χαμό του Παύλου Μυροφορίδη, του ανθρώπου που τάφησε το όνομά του με τσανόδους, με τις ανόδες και το ήθος του στα ελληνικά γήπεδα. Από ό,τι θυμάστε, έφυγε σε ηλικία 43 ετών, χτυπημένος από την επάρατη νόσο. Από την κακιά αρρώστια, όπως λέμε. Βλέπω το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα πατίνια. Το κράνος είναι υποχρεωτικό και το φως υποχρεωτικό. Δεν το τηρούν αυτό πολλοί που πάνω στα πεζοδρόμια τρέχουνε σαν σύφουνες. Αν παρασύρουνε κάποιον, ουέ και αλλή μονό του αυτού που θα παρασυρθεί. Θα πάθει μεγάλη ζημιά ο άνθρωπος. Και βλέπω και κάτι πιτζίρικα με πατίνια. Περνάνε με κόκκινα, δεν προσέχουν καθόλου. Ας τα ελέγχουν οι γονείς τους.

σε εξέλιξη είναι και αγώνας Γενικού Ποδοσφαίρου ο Αστέρας Τρίπολης με Οδυσσέα Μοσχάτου. 1-0 από εκεί το Αστέρας Τρίπολης. Στο 22ο λεπτό.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτ & Sports.
6: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
5: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
6: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
5: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
6: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
5: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
6: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
5: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτ & Sports δεν γίνεται.
7: Η ώρα είναι 4:30.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαποτιστής, στον 943 Τερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Για αυτό το τετράωρο το σημερινό Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, Ελτία Δύσων, Νίκος Κατσάτσος, Γιώργος Ιωάννου.

το απόγευμα στο Παγκρίτο Στάδιο. Η Κοινόμαυρη ολοκλήρωσε την προετοιμασία τους χωρίς προβλήματα. Η αποστολή του αναμένεται να αναχωρήσει για το Ηράκλειο.

Συγγράφηκα με τίτλους τέλους με τον Παναγιώτη Καμαράκη μετά από 3 χρόνια που ανακοίνωσε ο σύλλογος για τον απερχόμενο τεχνικό διευθυντή. Τον ευχαρίστησε για την προσφορά.

Στο Πρωτάθλημα Γενική Ποδοσφαίρου στην πρώτη εθνική κατηγορία, μια και αναφέρθηκαμε προηγουμένως, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε τον ρόλο του φαβορή στο πρώτο παιχνίδι της 24ης αγωνιστικής της Women's Football League. Επικράτησε με σκορ 2-0 του Παναθηναϊκού, συνεχίζοντας έτσι την εντυπωσιακή του πορεία. Οι πράσινες πάντως ήταν αυτές που μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι. Στο 4 απείλησαν με την Πλιάνα και στο 7 με την Κόλια, έπειτα από εξαιρετική ενέργεια της Νάνου. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήρθε με απειλητικές διαθέσεις από την Κατσάνιτσα στο 8, ενώ στο 31 η Τζούρτζεβιτς σέντραρε ιδανικά και η Αντρέευσκα άνοιξε το σκορ με όμορφο τελείωμα. Στο δεύτερο μήχρονο ο ΠΑΟΚ ανέβασε ακόμα το περισσότερο το ρυθμό του. Πίεση για το δεύτερο γκολ. Ευκαιρίες έχασαν έτσι η Γκατσάνισσα, η Γιαννακά και η Αντρέευσκα. Στο 69 κυρώθηκε γκολ της Κόλια ως offside. Το 2-0 πάντως ήρθε λίγο αργότερα, όταν η Αντρέευσκα πάσαρε ιδανικά στην Γκατσάνισσα, που είχε εντυπωσιακό τελείωμα και έκανε το 2-0. Αυτό το σκορ το διατήρησε μέχρι το τέλος ο ΠΑΟΚ, που έφτασε τους 68 βαθμούς. Πάντα μιλάμε για πρώτη εθνική κατηγορία γενικό στο ποδόσφαιρο. Ενώ ο Παναθηναϊκός έμεινε στους 42 βαθμούς. Να πούμε και συνδέσει των ομάδων ΠΑΟΚ Θανάσης Πατρικίδης coach. Νόιχαους Μίτκου. Στην Κλιμέιερ με την Γιαννακά, η Κουρεξίδου. Δρακογιαννάκη, Γουίχη, Λιωπής, Αντρέευσκα, Τζούρτζεβιτς και Γκατσανίτσα. Παναθηναϊκός τεχνικός Γιάννης Χαραλαμπίδης, Νάση, Καλαντάντζε, Ήλιτς Κωστοπούλου, Καλοκαιρινού Σιαφαρίκα, Πέι 89, Σκαρλατίδη, Κόλια, Πούλιου, Μπριάννα, Νάνου και 90, Ζώτου.

Θα έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται στον αγώνα από τους ανταποκριτές μας. Να δώσετε τις εντεκάδες των δύο εβδομάδων. Ο Πανετολικός Κουτσερένκο με τεχνικός Γιάννης Αναστασίου, παιδιά, έτσι. Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Μανρίκη, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρώσα, Άλεξης και Μπάτζη. Και για την Κηφισιά ο τεχνικός ο Σεμπάστιαν Λέτο κατεβάζει, όπως λέμε, στην ποδοσφαιρική διάλεκτο τους Ραμίρες, Πέτκοφ, Πόκορνη, Έμπο, Κονατέ, Λαρουσί, Πόμπο, Αντώνησε, Ζέρσον, Σόουζα, Μπένι και Χριστόπουλος.

Έβλεπα και λίγο για τον 89χρονο που μπήκε ανενόχλητο στον ΕΦΚΑ και στο εφετείο εκεί με την καραμπίνα. Κανένα μέτρο προστασίας πουθενά, μπάχαλο όλα παιδιά.

Ακόμα και ο Ζελένσκι, όπως είπαμε προηγουμένως, που τον στηρίζουμε, τον στήριζε ο κύριος Μητσοτάκης, τον έφερε και στη Βουλή. Ακολουθεί γραμμή Ερντογάν. Μπράβο, κύριε Μητσοτάκη, για τις επιλογές σας. Έβλεπα σήμερα διάφορα γκάλωπ σε εφημερίδες, διάβαζα και έρευνες. Και το προηγούμενο διάστημα το 61,5% των πολιτών δεν εμπιστεύονται την δικαιοσύνη, και πού να την εμπιστευτούν μετά από αυτό που έγινε τελευταίως, για το οποίο αντέδρασε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθήνας για την απόφαση του κ. Τζαβέλα να βάλει στο αρχείο την υπόθεση με τις υποκλοπές. Αν είναι δυνατόν, παιδιά, έτσι. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να υποκλέπτουμε ένας τον άλλον προσωπικά δεδομένα και στοιχεία και να μην μας πειράξει κανένας. Είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά δείχνουν τα γκάλουπ και έρευνες, και συνεχίζεται η κατρακύλα της κυβέρνησης σύμφωνα με τα γκάλουπ και τις έρευνες. Επίσημα πράγματα που διάβαζα και διαβάζω σε εφημερίδες. Υπάρχει και η Ευρωπαϊκή Έκθεση Κόλαφος για την κυβέρνηση, για την ελευθερία στον τύπο. Και η λιτότητα συνεχίζεται, έτσι, φουλ στην Ελλάδα, βέβαια, το συζητάμε. Μιας και είπαμε ότι σύμφωνα με έρευνα είμαστε η δεύτερη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νέα λιτότητα επιβάλλει η Κομισιόν. Λόγω των γεγονότων εκεί στη Μέση Ανατολή. Και στα 1000 ευρώ, παιδιά, είναι ο μέσος όρος, διάβαζα, για εμάς εδώ, για τις φορολογικές δηλώσεις.

και διάβαζα πίσω ότι στα 224 δις έχει φτάσει το ιδιωτικό χρέος επί Μητσοτάκη. Κάποιοι κάνουν λόγο ότι το χρέος της Ελλάδας έχει φτάσει στα 2,33. Δεν το ξέρω, παιδιά, αυτό έτσι διάβαζα κάποιες εφημερίδες. Ενώ η κυρία Κοβέση ξεκινάει έρευνα και για το Ταμείο Ανάκαμψης. $415 εκατομμύρια το πρώτο πρόστιμο, παιδιά, από την Κομισιόν για την υπόθεση Μπεκέπε. Εμείς θα το πληρώσουμε πάλι.

ξέρετε, όλα αυτά τα πρόστιμα τα ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή, η ΑΔΑΕ όπως τη λένε, στην οποία κουμάντο κάνουν οι Γερμανοί, παιδιά, έτσι, να το ξέρετε αυτό. Άρα λοιπόν η ελληνική γη στην ουσία περνάει στην διάθεση των Γερμανών, έτσι. Άκουγα ότι οι επόμενες εκλογές που θα γίνουν εδώ στην Ελλάδα θα γίνουν με την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

και της κακομοίρας γίνεται σε αυτή την κυβέρνηση που βρίσκεται σε πλήρη αποσύνθεση από όλο, όπως κυβερνάει δηλαδή. Πώς συνεχίζει να παραμένει. Υπάρχει αντάρτικο από αρκετούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Διαφωνίες μεταξύ τους. Το έλα να δεις γίνεται. Από την άλλη υπάρχει μια μεγάλη πλευρά υπόδικων. Κατά τα άλλα, ρε παιδιά, συνεχίζει να μας κυβερνάει αυτή η κυβέρνηση, έτσι. Εσύ μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας να συνεχίσετε στο 6939-943-943. Το Viber του σταθμού μας, το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά. Τεράστιες επιτυχίες του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Μία απόθεση ακόμα του 89χρονου πιστολέρο που αποδεικνύεται ότι πρέπει να έχει παρατηρηθεί ο κ. Χρυσοκοϊδής εδώ και αρκετό καιρό. Ειδικότερα μετά την υπόθεση της Κυριακής Γρίβα, της κοπέλας που σκοτώθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων, εκεί που ζητούσε βοήθεια, αν είναι δυνατόν.

Διαβάζω ότι μετά από ένα μήνα θα ξαναγίνει πάλι η δίκη, θα ξαναρχίσει, θα συνεχιστεί μάλλον για την υπόθεση των Ντεμπών. Κάποιοι προσπαθούν να την απαξιώσουν, αλλά δεν θα τους περάσει. Ο κόσμος δεν ξεχνάει. Αυτό το ακούμε και κάθε φορά στα γήπεδα, τα ελληνικά, έτσι. Ο κόσμος εκεί είναι ενωμένος σε αυτά τα πράγματα.

Δώσα προηγουμένως στις 11 στο μάτς Πανετολικός και η Φυσιά που θα ξεκινήσει λίγο στις 5, σε ένα τέταρτο από τώρα, και θα μας ενημερώνουν για την εξέλιξη του αγώνα, για τα προκριτές μας όπως και για τα άλλα μάτς.

Έχουμε και το καθοριστικό παιχνίδι επίσης και αυτό ανάμεσα στον Πασαραϊκό και στην ΑΕΛ. Έγιναν γνωστές οι δεκάδες των δύο ομάδων και για αυτόν τον αγώνα. Για τους Εραίους, ο Ζεράς Σαραγώσα που πίστευε από την πρώτη στιγμή πριν ξεκινήσουν τα play-off, τα play-out, έτσι παιδιά, για την παραμονή της ομάδας. Για δεκάδα λοιπόν τον Εραίο, την Αλίνη, Λίρατζης, Βόλη, Γκελασβίλη, Κάλινιν Τσαούσης, Δόιραν Λίς, Ομεόνκα, Ριέρα Ιβάν και Τεϊσέιρα. Για την ΑΕΛ, ο νέος τεχνικός της ομάδας, ο Τζιαλούκα Φέστα, παρατάσσει για τους Βυσσινοί τους Βενετικίδης, Όλαυσον, Ηλιάδης, Μασόν, Μπατουμπισινκά, Ναόρ, Τούπτα, Τανάσοφ, Πέρες, Σουρλής και Πασάς.

Να πάμε στην Αγγλία για να πούμε ότι η Ipswich επικράτησε με 3-0 της QPR στην τελευταία αγωνιστική της Championship. Κατέλαβε τη δεύτερη θέση και επέστρεψε στην Premier League. Οι μπλε πήραν την νίκη που χρειάζονταν και κατάφεραν να πάρουν την άνοδο απευθείας μετά τον περσινό υποβασμό τους. Η Ipswich με αυτόν τον τρόπο έφτασε τους 84 βαθμούς και άφησε τρίτη στην τη Millwall στους 83 που θα αγωνιστεί στα play-off για να ανέβει στην Premier League. Σε αυτό το μάτσο ο Μάτου Μακένα μπήκε δυνατά και κατάφερε να πάρει νωρίς το προβάδισμα με τον Χι στο τρίτο κιόλας λεπτό. Ο φίλος δεν σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας στο 9. Ήταν γρήγορα τα γκολ και το τελικό 3-0 ήρθε από τον Μακ Τιρ στο 85 λεπτό του αγώνα.

Να σας δώσω πώς σας είχα προσκεφθεί όλα τα τελικά αποτελέσματα στους σημερινούς αγώνες της Championship. Watford Coventry 0-4, πάει την περίπτωση η Ipswich ανέβηκε, νίκησε την UPR με 3-0. Millwall με την Oxford United 2-0. Blackburn με τη Leicester 0-1. Bristol City με τη Stoke 2-0. Derby Sheffield United 1-2. Portsmouth Birmingham 1-1. Preston με τη Southampton 1-3. Wrexham με την Middlesbrough το τελικό αποτέλεσμα 2-2. Sheffield Wednesday West Bromwich 2-1. Επαναλαμβάνω, Sheffield Wednesday με την West Bromwich 2-1. Σόσι Charlton 3-1 και Hull με την Norwich 2-1.

Οι άνθρωποι του εσωτερικού προχωρούν σε ριζική ανανέωση του έμψυχου δυναμικού. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για έναν πιο ισχυρό ιστορικό, όπως λέγεται η ομάδα, οι Κιανέλθοι αποχαιρέτησαν τους Μπελμόντ, Παπαγεωργίου, Μωραήτη, Κριτικό, Σαραμαντά, Βοήλη και Πέιο. Επίσης αναζητείται η φόρμουλα για τη λίστα συμβολέων των Γιαννακόπουλου, Γέρσεν, Ασλανίδη και Κιάκου, οι οποίοι δεν υπολογίζονται παρά τη μονοετή δέσμευση που τους απομένει. Ο κορμός της ομάδας διατηρείται με 19 παίκτες, ανάμεσα στους οποίους η Αυλονίτης, Κολοβός, Μόρσε και Δίας. Έτσι λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, τα σημερινά, τα τωρινά, ο Πανιώνιος θα επιδιώξει περίπου 10 μεταγραφικές προσθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην μέσο επιθετική γραμμή. Και αυτό δείχνει ότι ο στόχος ομάδας για τη νέα σεζόν των ανθρώπων της είναι η δημιουργία ενός πάνωπλου συνόλου που θα πρωταγωνιστήσει καλύπτοντας κάθε κενό με ποιότητα και εμπειρία και αποτελεσματικότητα, θα πρόσθετα.

Είπαμε τις 11 για τα μας Πανετολικός. Κηφισιά και Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Να πούμε στο μας Πανετολικός Κηφισιά, διαιτητής είναι ο Τάσος Παπαπέτρου. Βοηθή Πετρόπουλος και Παγουρτζής. Τέταρτος Ντάολος και Βαρ Κουκούλας Ευαγγέλου.

Να επαναλάβω όμως αντικάθεση των δύο ομάδων. Στο μάτς που ξεκινάει σε λίγο. Η φιλοξενούμενη Κηφισιά από τον Σεμπάστιαν Λέτο με τους Ραμίρες, Λαρουσί, Πέτκοφ, Ποκόρνη, Κονατέ, Σόουσα, Μπερνάντο, Έμπο, Αντωνίσε, Πόμπο και Χριστόπουλος. Και για τον Παντελικό, Γιάννης Αναστασίου παρατάσει τους Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Σιέλης, Μανί και Μπουχαλάκης, Αλέξιτς, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρώσα και Μπάντζι.

Έτσι λοιπόν, μπασκετικά Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι με το 1,5 πόδι και κάτι παραπάνω στο Final Four. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε ένα ακόμα break, διαφημιστικά μηνύματα, σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και θα επιστρέψουμε, μέχρι 8 θα είμαστε μαζί. Έχουμε ακόμα ένα τριωράκι μπροστά μας. Στην εκπομπή ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούπ στο μικρόφωνο. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων, Νίκος Κατσάτσος. Και μπορείτε να θέσετε τα σέλντα μηνύματά σας στο 6939-943-943 το Viber του σταθμού. Κάποιοι έχετε φύγει για τριήμερο, τετραήμερο, αφού η Πρωτομαγιά έπεσε. Παρασκευή, ιδανικός χρόνος για απόδραση. Προσοχή λοιπόν στην επιστροφή, να περνάτε καλά. Λίγο φθινοπορεινός ο καιρός είναι, αλλά αυτά είναι τα λιγότερα προβλήματα στη ζωή.

Λοιπόν, καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή. Αρκετοί Βαγγέλιδες, παιδιά, ο Βαγγέλης εκεί στην Ηρακλείου, στα Αναπατήσια. Συγχαρά στα Αναπατήσια.

Βλέπω κάποιες δηλώσεις του Τραμπ, λέω, θα δημοσιεύσει, λέει ο Τραμπ, κάποιες αποκαλύψεις νέων αρχείων για τα UFO. Αυτό είναι το πρόβλημά του το τεράστιο, έτσι.

0: Αμερικά.
1: Και ο Ομπάμα έχει δηλώσει ότι είχε μιλήσει με εξωγήινους, αλλά δεν τους είχε δει. Τώρα μύθι και αλήθεια το τι ισχύει από όλα αυτά. Μόνο οι ίδιοι το ξέρουν.

0: 943 Interveten Sports.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι μια κοινωνικά αποδεκτή τρέλα. Αλμπέρτ Καμί, συγγραφέας.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλάει για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για τον μπάσκετ. Ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργίνα Ταμάν, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας τη στήριξή του στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός και το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Άπαντες παρόντες για τους Ερυθρόλευκους. Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μείνουν εκτός αποστολής. Κλειστά χαρτιά κρατάει για την 11η ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Δίλημα Νίκολης για τη δεύτερη θέση της επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης Γετβάη, Κάτρης, Ισοκό και Ντέσες. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το τριφύλι εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού Σέντερ Φόρτη Στουν Έλμιν Ραστόντερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάου του Χατσίδη που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός και η Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Πανέλα Βασκού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Τσέσεκα Σόφια ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 29χρονου Βούλγαρου εξτρέμ των Ασπρόμαυρων, Κυρίλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με το Τέμα Sport. Ο Πανετολικός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Κηφισιά στο Αγρίνιο, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Συνέχεια στις 5.30 με την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Διαθέσιμη Μασόν και Σαγάλ για τους Βυσσινή. Μοναδική απουσία ο Ρώσιτς. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχει τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο play-out. Εκτός η Μανσούρ και Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα σε 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, Απόλλωνος Μύρινης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο. Στις 7 η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει τυχόν Βετ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολόνια. Στο μπάσκετ γυναικών, Αθηναϊκός εδώ στα χέρια με την 28χρονη διεθνή σέντερ Μαριέλα Φασούλα. Στο χάντμπολ ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση συμβολέου του 27χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ Γκιλιέρμε Τοριάνι μέχρι το 2028. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο 24χρονος τερματοφύλακας της Λάτσιο, Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρντμουθ. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, αυτή την ώρα Γουλφ Σάντερλαντ, Μπρέντφορντ West Ham, Newcastle Brighton. Όλα τα σκορ στο 0-0. Στις 7.30 Arsenal Fulham. Για τη Ligue 1, στο 47ο λεπτό, Nantes Marseille 0-0. Στις 6 Paris Saint-Germain Lorient. Στις 8 Metz Monaco και στις 10.05 Nice Lens. Για την Bundesliga, Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο 0-0. Βέρντερ Βρέμι Σάουξμπουργκ 0-1. Μπάγερ Μονάχου Άιντενχάιμ 0-2. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1. Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 2-1 στο 35ο λεπτό. Στις 7:30 Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία. Στη Λα Λίγκα, Βιγιαρεάλ Λεβάντε 5-1. Στις 5:15 Βαλένθια Αθλέτικο Μαδρίτης. Στις 7:30 Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο και στις 10 Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Για τη Σέρι Α, στο ημίχρονο Ουντινέζε Τωρίνο 1-0. Στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10:15 Αταλάντα Τζένοα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα, αν θέλετε, για το τρίτο μισάωρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Μιχάλης Οηλές.

Το έκτο λεπτό βρίσκεται αναμέτρηση Πανετολικό και Κηφισιά. Μέχρι στιγμής τίποτα το σπουδαίο, το σημαντικό, όπως μας ενημερώνουν οι ανταποκριτές μας. Κανένα γκολ στο ένα λεπτό δεν έχει μπει στα μάτς στην Αγγλία. Γουλς, Σάντερλαντ, Μπρέτεφορντ, West Ham και Νιούκαστ, Μπράιτον, όλα στο 0-0. Αντίθετα έχει μπει γκολ στην Γαλλία στο 5, στο δεύτερο λεπτό Ναντ Μαρσέι γίνεται στο 1-0.

Στη Γερμανία σιγά σιγά αρχίζουν να μπαίνουν γκολ στο 40 λεπτό. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Αμβούργο 0-0. Βέρντερ Βρέμι Αουγσμπουργκ 0-1. Μπάγερ Μονάχου Χάιντερχάιμ 0-2. Για να δούμε, θα το γυρίσει και πάλι η Μπάγερ που σκοπεύει να φτάσει στα πολλά γκολ, έτσι. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία στο 0-1 και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 2-1.

Στην Ισπανία τελικό αποτέλεσμα Villarreal με την Levante 0, είπαμε Villarreal Levante 5-1. Ξέσπασμα για την Villarreal με την Levante 5-1, λοιπόν η Villarreal τη Levante, 6 γκολ σε αυτό το μάτς. Στην Ιταλία 48 λεπτό, Ουντινέζε Τωρίνο είναι στο 1-0.

στην Κύπρο για τα στο γκρουπ των ομάδων που προσπαθούν να αποφύγουν τον υποβασμό. Στο 10ο λεπτό έχουμε Φρίντον 24 Κρασάβα με την ΑΕΛΕ Μεσούνη στο 0-0.

στο 10ο λεπτό παραμένει το πανετολικό Κηφισιάς στο 0-0. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία στο 13ο λεπτό. Στα μάτς που έχουν μπει γκολ θα σας πω: Wickham με τη Ρόδερα μείνει στο 1-0. Wimbledon με τη Huddersfield στο 1-0. Leyton Orient με την Brighton και αυτό 1-0. Η Mansfield με την Cardiff στο 1-0. Η Port Vale με τη Lidcoll είναι στο 0-1. Σε αυτά τα μάτς έχουν μπει γκολ μέχρι τώρα. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας στο 13ο λεπτό. Τα άλλα είναι στο 0-0. Μόλις τώρα κέρδισε απέναντι Λούτορ που είναι στο 0-0 εκτός έδρας με την Bolton.

Η Ιταλία στο 51ο λεπτό, το Ουντινέζε Τωρίνο έχει γίνει 2-0. Όπως είπαμε, στην Ισπανία η Βιγιαρεάλ ξέσπασε στη Λεβάντε με σκορ 5-1.

Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας ένα ακόμα μάτς μπαίνει γκολ. Το Northampton Plymouth έχει γίνει 1-0. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ είμαστε στο 14ο λεπτό. Έχουμε ένα χύμαρο αγώνα. Θα σας πω στα μάτς που έχουν μπει γκολ μέχρι στιγμής. Τον Μπάουλου με τη Newport είναι στο 1-0. Τσέλτεμαν με την Κόλτζεστερ και αυτό είναι στο 0-1. Και Χάρουγκέιτ Μπαρνέτ είναι στο 0-1 και αυτό το μάτς.

Όπως είπαμε πριν, την έλεξα αγώνα Πανατολικό και Κυπησιά κρατήθηκε και ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του παλέμαχου Άσου Τσάικ του Διονύση Τσαμή. Μεγάλη φυσιογνωμία επίσης στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στον Μπας Γιάννη η ζωή συνεχίζεται παρά τον υποβασμό της ομάδας και βέβαια ποτέ δεν σταματάει για κανένα σύλλογο. Η ποδοσφαιρική πάντα ζωή, έτσι. Στο διάστημα αυτό γίνεται προπονήσεις νέων ταλέντων του Πας Γιάννη από την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Πας Γιάννη. Μέσα στη φύση γίνονται οι προπονήσεις. Και στον καθαρό αέρα και η προπονήση γίνεται δίπλα από την είσοδο της Λαχαναγοράς στην περιοχή του Σταυρακίου Ιωαννίνων. Είναι είσοδος παράπλευρη της Λαχαναγοράς από την πόρτα με τον Ταύρο. Στα νέα ταλέντα ποντάρουν πλέον στον Μπας Γιάννη και λογικό είναι να σημαίνει αυτό.

ο κόσμος εκεί να συγκράτητος διψάει για τίτλο. Μετέα και τη διαφορά που έχει πάρει η ομάδα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και χωρίς να ξεχνάει κανείς εκείνη τη φανταστική εμφάνιση επί της Ράγιο Βαγεκάνο. Έτσι λοιπόν, περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ομάδας βρίσκονται στο γήπεδο και παρακολουθούν την προπόνηση. Είναι γεμάτη όλη η εξέδρα, όπως με πληροφορούν, απέναντι από τα επίσημα. Παρότι γίνεται στο πανηγύρι εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια λόγω της πρωτομαγιάς που θα συνεχιστεί και αύριο. Το πανηγύρι εννοώ. Είναι δύσκολη η πρόσβαση, γιατί ούτως ο κόσμος ΑΕΚ, άμα θέλεις, βρίσκεσαι κοντά στην ομάδα σου. Ακόμα και πηγαίνοντας γονατιστός, έτσι. Είναι γεμάτη λοιπόν όλη η εξέδρα απέναντι από τα επίσημα στην προπόνηση ΤΣΑΚ πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό Λεωφόρο αύριο, παιδιά, έτσι.

Διάβαζα τώρα ότι οι λιγές ζημιές υπέστη ένα πλοίο, το Ντι Λεβάντε, κατά τη διαδικασία πρόσδεση στο λιμάνι της Ζακύνθου. Η πρόσκουση στον προβλήτα σημειώθηκε κάτω από δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή έπαιρναν ισχυροί άνεμοι. Πάντως, οχήματα και επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς κανένα πρόβλημα. Από ό,τι διαβάζω, πάντως, η αναχώρηση 7.30 θα πραγματοποιηθεί κανονικά με άλλο πλοίο της εταιρείας.

Λέγαμε προηγουμένως για τη Βιγιαρεάλ, παρότι έχει εξασφαλίσει την έξοδό της στο Champions League, δεν χαρίστηκε. Συνέδριψε με 5-1 τη Λεβάντε στο δεύτερο παιχνίδι της 24ης αγωνικής στη Λα Λίγκα. Η γηπεδούχη της Βιγιαρεάλ προηγήθηκαν στο 38 με τον Μικαουτάντζε. Η Λεβάντε προσωρινά σοφάρισε στο 51 με τον Εσπί. Αλλά η απάντηση της Βιγιαρεάλ ήταν σαν πολυβόλο, θα λέγαμε. Σκόραρε και πάρει στο 62 με τον Μολέρο. Πάλι με τον Μικαουτάντζε στο 68 λεπτό. Και στη συνέχεια με τους Μπιουκάναν στο 87 και Πεπέ στο 90. Η Λεβάντε από την πλευρά της παραμένει σε δύσκολη θέση στη μάχη για την παραμονή στη μεγάλη κατηγορία.

Πέτυχε ένα γκολ η Κηφισιά στο 18, αλλά ακυρώθηκε μετά με τον Μπέτκοφ από υπόδειξη του βοηθού, του επόπτη όπως λέμε. Και έρισε τους πάντες ο Βούλγαρος σχετικός αμυντικός, όμως ήταν εκτεθειμένος τους πάντες στον αέρα εννοώ, στην ενέργεια μονομαχία. Ήταν εκτεθειμένος όμως και τον γκολ που πέτυχε δεν μέτρησε. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας είχαμε ένα ακόμα γκολ, Wycombe Rotherham στο 23-1-2.

στην Ιταλία στο ηφικό. Στο δεύτερο λεπτό παραμένει το Ουντινέζε, μια ομάδα που συμπαθώ πάντω στο Ρήνο 2-0. Η ημίχρονος της Γερμανίας σκόραρε η Μπάγερ Μονάχου Χάιντερχάιμ 1-2. Ο Βεράκη και όλα στο μάτς από νωρίς. Άιντραχ Φραγκφούρτης Αμβούργο 0-0. Βέρντερ Μπρέμεν Άουγσμπουργκ 0-2. Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 0-1. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη. Όλα αυτά στο ημίχρονο 2-1. Στη Γαλλία στο 61 λεπτό είναι στο 3-0 η Νάντ με την Μαρσέη. Στην Αγγλία 28 λεπτό Γουλς Σάτελερ μια κόκκινη κάρτα αλλά προηγείται 0-1. Μπρέτφορντ West Ham 1-0. Και Newcastle Brighton είναι στο 2-0. Σε πολύ λίγο πάμε ακόμα σε ένα break και πάλι σε διαμεσικά μηνύματα και επιστρέφουμε και εδώ μεταξύ στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας σκόραρε Wycombe, έχουμε λοιπόν Wycombe Rotherham είναι στο 2-2.

0: πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips. Από την Όχονο Snack.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
3: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
3: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
3: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
3: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 5:30.

Λοιπόν, επιστρέψαμε όπως είπαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαποδιστής στο 943 Αντερβέντεν Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 σε μεσημέρι, 8 το απόγευμα. Αυτή τη διαδρομή, τη χρονική που διανύουμε τώρα. Ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη τελτία ειδήσεων Μιχάλης Οηλές. Έχει ξεκινήσει και το μάτς της του Πασεραϊκού με την ΑΕΛ, όπως μας μεταφέρουν τα προκριτές μας, είναι στο 0-0. Το τρίτο λεπτό του αγώνα. Έχουμε δώσει και εδώ από νωρίς εντεκάδες. Διαιτητής είναι ο Βασίλης Φωτιάς Πέλλας. Πρώτος βοηθός Ανδρέας Μεϊντάνας Αχαΐας. Δεύτερος βοηθός Μιχαήλ

Μέχρι τώρα αποτελέσματα στην Premier League για τις ομάδες που κινδυνεύουν να πέσουν, λέμε τώρα, έτσι. Η τότε να παραμένει στους 34 βαθμούς, είναι ομάδα που πέφτει μαζί με την Μπέρλι και τη Γουλς. Λίγο πιο πάνω η West Ham που βρίσκεται πίσω στο σκορ τώρα με 36 βαθμούς, δύο διαφορά από την Tottenham, μικρή διαφορά. Πιο πάνω η Nottingham Forest με 39. Newcastle που κερδίζει τώρα την Brighton είναι στο 42, αλλά θα πέσει στο 45. Και ακόμα πιο πάνω ο Leeds και η Crystal Palace με 43.

συνεχίζει να εντυπωσιάζει ο Μαυροπάνος. Και να πούμε αλήθεια για τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο, ένα απίθανο πεντάλεπτο εκτελήθηκε σε αναμέτρηση του West Ham με την Brentford για την 35η αγωνιστική με τον Κωνσταντίνο, όπως είπαμε, Μαυροπάνο να βρίσκεται, θα έλεγε κανείς, στο επίκεντρο των εξελίξεων, των γεγονότων, των ποδοσφαιρικών βέβαια. Ζώντας από την απόλυτη, θα έλεγε κανείς, ατυχία μέχρι την απογοήτευση. Το σκορ άνοιξε στο 15ο λεπτό με τον πιο άτυχο τρόπο για τους Λοδρέζους, καθώς η μπάλα βρήκε στο σώμα του Έλληνα αμυντικού και κατέληξε στα δίχτυα της ομάδας του μετά από αλλαγή πορείας. Υπάρχουν και άτυχες στιγμές. Έτσι που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης. Ένα γκολ, αυτό γκολ που διαμόρφωσε το 1-0 και πάγουσε τη West Ham. Ωστόσο, η απάντηση ήρθε άμεσα. Στο 21ο λεπτό έστερα από εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του LHG Malik Diouf, ο Μαυροπάνος, άλλη και κανείς, πήρε την εκδίκησή του, το αίμα του πίσω. Με δυνατή κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα αλήθεια για το 1-1. Βέβαια, στο αυτογκόλ που πέτυχε η μπάλα έκανε καραμπόλα επάνω του. Έτσι, δεν έβαλε το πόδι του, το σώμα του για να στείλει την μπάλα στα αλήθεια. Καραμπόλα έγινε. Όμως η χαρά του Μαυροπάνου δεν κράτησε πολύ, ελάχιστα. Ένα λεπτό αργότερα ο διαιτητής έδειξε ότι θα εξετάσει τη φάση μέσω του VAR για πιθανό offside. Με τους παίκτες της West Ham να περιμένουν με αγωνία την απόφαση. Τελικά μετά από έλεγχο του βίντεο, τον γκολ δυστυχώς ακυρώθηκε, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και απογοήτευση στους φιλοξενούμενους. Έτσι λοιπόν, μέσα σε λίγα λεπτά ο Μαυροπάνος έζησε όλα τα συναισθήματα, από την ατυχία που η μπάλα κόντρα πάνω του και έγινε το αυτογκόλ, στη λύτρωση της ισοφάρισης, αλλά και τελικά στην απογοήτευση λόγω της ακύρωσης του τέρματος που πέτυχε.

can't ignore. Στη Γερμανία σκόρα η Άιντραχτ Φραγκφούρτης, είναι στο 50 λεπτό στο 1-0 με το Αμβούργο. Στο 35 λεπτό Πανετολικός Κηφισιά παραμένει στο 0-0. Όπως και στο 8ο Πανσεραϊκός ΑΕΛ, και αυτή στο 0-0.

Να παραμείνουμε στην Αγγλία που σε μια κίνηση που ξεφεύγει από τα ποδοσφαιρικά θα λέγει κανείς στερεότυπα, ο τεχνικός στην Brighton, ο Φάμπιαν Χούρζελερ, επιστράτησε σε έναν αθλητή από πολεμικές τέχνες πλήρους επαφής για να σκληραγωγήσει τους παίχτες του στις στατικές φάσεις. Εκεί που αντιμετωπίζει πρόβλημα φέτος η Brighton, αφού έχει δεχτεί το 1 τρίτο το συνολικό της τερμάτων, 13, με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ο προπονητής της ομάδας έφερε ένα μαχητή πολεμικών τεχνών πλήρους επαφών που συμμετέχει στις προπονήσεις των Γλάρων. Ο στόχος της ανσυνήθιστης βέβαια αυτής συνεργασίας είναι να αλλάξει η νοοτροπία της ομάδος, η οποία συχνά πυκνά θεωρείται υπερβολικά ευγενική, θα έλεγε κανείς, στις στατικές φάσεις μέσα στην περιοχή. Δεν δείχνει δυναμική δηλαδή. Και ο τεχνικός ομάδας της Brighton, ο Χούρζελερ, εξήγησε πως οι αθλητές των πολεμικών τεχνών είναι εξπέρ σε αυτές τις μονομαχίες ένας με έναν και ξέρουν πως να χρησιμοποιούν κυρίως το σώμα τους, πολύ σημαντικό για να επιβληθούν στον αντίπαλο. Σε ορισμένες στιγμές πρέπει να είσαι πολύ ανθεκτικός, τόνισε ο νεαρός τεχνικός, τονίζοντας ακόμα ότι η ομάδα του χρειάζεται νέα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τα μπλοκαρίσματα και τις επαφές που κυριαρχούν πλέον στην Premier League. Η Brighton θα ανατολίσει κανείς ότι δεν διαθέτει το πιο ψηλό ή δυνατό ρόστερ στο πρωτάθλημα. Γεγονός που κάνει την ανάγκη για έξυπνη και σκληρή άμυνα να είναι επιτακτική. Η άντληση ιδεών από άλλα αθλήματα αποτελεί για τον Χούρζελερ έναν τρόπο για να αντισταθμίσει τη σωματική υπεροχή ομάδων όπως η Newcastle. Μένει λοιπόν να φανεί αν αυτές οι λαβές και η τεχνική των πολεμικών τεχνών θα βοηθήσουν τους παίκτες για τα επόμενα μάτς να υψώσουν τείχος προστασία στην αιστεία τους, μετατρέποντας την περιοχή τους σε ένα απροσπέλαστο οκτάγωνο. Για να δούμε, θα τα καταφέρουν, θα φέρει αποτέλεσμα αυτή η κίνηση. Πάντως μέχρι στιγμής δεν φέρνει αποτέλεσμα, γιατί όπως είπαμε και πριν, η Brighton είναι πίσω στο σκορ από τη Newcastle, 2-0 το παιχνίδι.

Να πάμε και πάλι στο χώρο του γυναικείου ποδοσφαίρου, όπου το όνειρο έγινε πραγματικότητα για τη γυναική ομάδα Φούτσαλ του Καρπενησίου, η οποία σφράγισε την ιστορική πρόκριση στον Πανελλήνιο τελικό με το ίδιο σκορ 4-2. Και σε αυτό το δεύτερο μητελικό, αυτή τη φορά μπροστά στο κοινό της, η ομάδα επιβεβαίωσε την ανώτερότητά της και ολοκλήρωσε ιδανικά τη σειρά.

Στο μεγάλο τελικό η γυναική ομάδα φούτσαλ του Καρπενησίου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, η οποία από την πλευρά της επικράτησε ξανά του Εικονίου με σκορ 5-2. Αναμέτρηση βέβαια η οποία αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον.

Όπως είπαμε, η γενική ομάδα φούτσαλ του Καρπελισσίου προκρίθηκε για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ, νικώντας δύο φορές με το ίδιο σκορ 4-2 τον Παναθηναϊκό.

Όπως είπαμε και πριν, κρατήθηκε εντός εκτός υγιής για την απώλεια του Διονύση Τσάμι, του παλέμαχου Άσου, της ΑΕΚ και του Πανετολικού. Έφυγε σε ηλικία 74 ετών από τη ζωή. Συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους παίχτες που ανέδειξε ο Πανετολικός, πραγματοποιώντας τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στα μέσα της δεκαετίας του 60, όταν διαγωνίστηκε μέχρι το 1972. Με τον Πανετολικό κατέγραψε 160 συμμετοχές και ξεχώρισε για τη διεξιοτεχνία του να, και γι' αυτό το λόγο πήρε μεταγραφή στην ΑΕΚ. Δεξιοτέχνης της μπάλας λοιπόν, όπως λέμε, ο Διονύσης Τσάμις. Από τους σημαντικότερους παίκτες που ανέδειξε ποδοσφαιρικά ο Πανετολικός, όπως είπαμε, στη συνέχεια διακρίθηκε με τα χρώματα της ΑΕΚ, στην οποία μεταγράφηκε το 1972. Αγωνίστηκε όμως από την επόμενη χρονιά λόγω μη έκδοσης δελτίου και συνολικά για μία επταετία, από το 1973 με το 1980. Κορυφαία στιγμή στην καριέρα του ήταν με τη φανέλα των κιτρινόμαυρων, ήταν συμμετοχή του στον ημιτελικό του κυπέλλου ΕΦΑ την περίοδο 1976-77, όταν και έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς και η κατάκτηση δύο πρωταθλημάτων 1977-78 και 1978-79, η άλλη περίοδος, αλλά και ενός κυπέλλου την περίοδο 1977-78. Με την Ελλάδα έχει δύο συνελικά συμμετοχές, αν και τον Απρίλιο του 1974 υπήρξε μέλος της αποστολής. Τελικά δεν αγωνίστηκε με την ομάδα που αντιμετώπισε την Βραζιλία στο στάδιο Μαρακανά στο 0-0 και τον τεμπούτο του με την Εθνική πραγματοποιήθηκε ένα χρόνο αργότερα, την 1η Απριλίου του 1975, στην εκτός έδραση Νικηφόρα με 2-1 φιλική αναμέτρηση απέναντι στην Κύπρο. Ενώ στις 10 Νοεμβρίου του 1976 πραγματοποιήθηκε και η δεύτερη συμμετοχή του στην εντός έδρας φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο την Αυστρία. Υπήρξε επίσης διεθνής με την Εθνική Ομάδα Νέων. Αυτά λοιπόν για τον αείμνηστο παλέμαχο παίχτη της ΑΕΚ και του Πανετολικού, το Διονύση Τσάμι, που έφυγε από τη ζωή. Άφησε επίσης από την πλευρά του δυνατότητα αποτύπωμά του στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

52% η κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό, 48% για την Φυσιά. Αυτό έδειξε το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Κουλουράκια για τις δύο ομάδες που δεν έδειξαν κάτι σημαντικό στο κομμάτι των ευκαιριών, εννοώ.

ενώ το άλλο μας το Πανσεραϊκός Λάρισας είναι στο 22ο λεπτό, χωρίς και εδώ να έχει σημειωθεί τέρμα και χωρίς να έχει υπάρξει η μεγάλη φάση

για τους φίλους που ρωτάνε, η Μπάγερ Μονάχου ισοφάρισε. Ήταν προηγουμένως 0-2 το σκορ εις βάρος της. Είναι στο 2-2 με την Χάιντεχάιμ στο 62ο λεπτό.

για τους φίλους του μπασκετικούς, να δώσουμε και για αυτούς τελικά αποτελέσματα. Στην Τουρκία Γαλατασαράι με την Μανίσα 87-91, Μερσίν Ανατολού Εφές 86-88.

Με αυτά και με αυτά πάμε σε πολύ λίγο και πάλι σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα ακόμα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, να συνεχίσετε στο 6939-943-943 χωρίς καμία χρέωση. Να σχολιάζετε τα γεγονότα που θέλετε. Μας ενδιαφέρει η άποψή σας. Και τηλεφωνικά μεταφέρουμε τα μηνύματά σας που στέλνετε 210-220-5943 και 215-215-5943. Έχουμε την καλησπέρα με τον φίλο μας τον Γιάννη και τον φίλο τον Αριστίδη.

0: 943 Intervention Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
8: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
8: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
8: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
8: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας. Αν το κοιτάξεις αρκετά, θα δεις τα πάντα. Εντουάρντο Γκαλεάνο, συγγραφέας.
12: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να μιλά για έναν πρόεδρο και την οικογένειά του που έχουν θυσιάσει τη ζωή τους για τον μπάσκετ, ανέφερε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Εργκίνα Ταμάν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας τη στήριξή του στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακός για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Απάντες παρόντες για τους Ερυθρόλευκους. Μπρούνο και Κλέιτον αναμένεται να μπουν εκτός αποστολής. Κλειστά χαρτιά κρατάει για την 11η ο Χωσέλιος με τη Λίμπαρ. Θέση στο βασικό σχήμα της ΑΕΚ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό αναμένεται να πάρει ο Μπαρνάμπας Βάργκα. Δίλημα Νίκολς για τη δεύτερη θέση επίθεσης ανάμεσα σε Ζήνη και Γιώβιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετβάη, Κάτρις, Ισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Παλμέρ Μπράουν. Το τριφύλλο εξετάζει την περίπτωση του 24χρονου Ελβετού σεντερφόρ της Τούν, Έλμιν Ράστοντερ, όπως αναφέρει το Transfer Feed. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Πανέλα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η ΤΣΣΚΑ Σόφια ενδιαφέρει και την απόκτηση του 29χρονου Βούλγαρου εξτρέμ των Ασπρόμαυρων, Κυρίλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με το Τέμα Σπορτ. Ο Πανετολικός φιλοξενεί αυτή την ώρα την Κηφισιά στο Αγρίνιο. Το σκόρ είναι 0-0 στο ημίχρονο. Τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορένα. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Το σκόρ είναι 0-0 στο 32ο λεπτό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής στο play-out. Εκτός η Μανσούρ και Γιουμπιτάνα για την ομάδα του Περιστερίου. Σέντρα στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο. Στις 7 η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει τη Χόνβεντ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολόνια. Στο Handball ανδρών, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του 27χρονου Βραζιλιάνου Εκστρέμ Γκιλιέρμε Τοριάνι μέχρι το 2028. Τον επόμενο σταθμό της καριέρας του αναζητεί ο 24χρονος θερματοφύλακας της Λάτσιο Χρήστος Μανδάς, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρνμουθ. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, στο ημίχρονο οι αναμετρήσεις Wolves Sunderland 0-1, Bradford West Ham 1-0, Newcastle Brighton 2-0, στις 7.30 Arsenal Fulham. Για τη Ligue 1, Nantes Marseille 3-0. Αυτή την ώρα, Paris Saint-Germain Lorient 0-0 στο 4ο λεπτό. Στις 8, Metz Monaco και στις 10.05, Nice Lens. Για την Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Munich Heidenheim 2-2, Union Βερολίνου Κολονία 0-2, Hoffenheim Stuttgart 3-2 και στις 7.30 Bayer Leverkusen Lipsia. Για τη La Liga, Villarreal Levante 5-1, στο 45ο λεπτό Valencia Atlético Madrid 0-0, στις 7.30 Alaves Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Και για τη Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, στις 7 Como Napoli και στις 10 παρατάρτο Atalanta Genoa. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
9: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
15: Μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής στον 943 intervetensports.

0: παραγωγή Δημοσιογραφική Μεμέλεια, Δημοσιογραφική Υποστήριξη, Ελληνία Δύσων, Μιχάλης Ελές, ο οποίος θα μας πει και την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Ακούμε, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Φώτη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Λοιπόν, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ πήρε στην Τούμπα, θα πάρει μαζί τους τους Πασκαλάκη, Κουρακλή και Τζολάκη. Αυτοί είναι οι τερματοφύλακες. Στην άμυνα, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος. Στους μεσοεπιθετικούς, Νασιμέντο, Μάρτινς, Καρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης και Γιαζίτσι. Και επιθετική είναι ο Αγίου Μπελκαμπή με το Μεχτή Ταρέμι. Αυτές είναι οι επιλογές του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την αναμέτρηση της Τούμπας.
0: Λοιπόν, έγκυρα μας μετέφερες, όπως μας μετέφερε και ο Κώστας Σαμοθράκης, έτσι, την αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Να σας ευχαριστήσω, Μιχάλης Ελέ.

Στην αποστολή μόνο και ο νεαρός τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ο Κουρακλής για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ. Κρίσιμη και για τις δύο ομάδες που σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να έχουν καμία απώλεια. Καμία άλλη απώλεια για του λόγου τα ακριβές. Στο 0-0 παραμένει τον Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Στο 31ο λεπτό το μάτς. Έχει ξεκινήσει και το δεύτερο μήχος στο παιχνίδι του Πανετολικού με την Κηφισιά. Βρισκόμαστε στο 41ο λεπτό. Είχα μια αλλαγή εκεί. Βγήκε ο Μπάτζη για την ομάδα του Αγρινίου και μπήκε ο Αγκύρε. Και μια στιγμή πάμε στην αποστολή του Ολυμπιακού να πούμε ότι ο Ολυμπιακός παραχώρησε τον Νταρόν Λάιτνερ. Μια κίνηση μεταγραφική η οποία έχει και οικονομικά ωφέλη. Να τονίσουμε ότι ο 24χρονος μπακ είχε αποκτηθεί έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ από τους Πειραιώτες, χωρίς όμως να πείσει για κάτι το παραπάνω. Ακολούθησαν λοιπόν αρκετοί δανεισμοί σε αρκετές ομάδες, αλλά και συμμετοχές με τον Ολυμπιακό Β. Όπως αποκαλείται το Transfermarkt, ο Leitner μετακόμισε στην Χάπελ Tel Aviv. Εκεί δηλαδή που ξεκίνησε την καριέρα του, έναντι του ποσού των 700.000 ευρώ.

Ναι, παραλάβει λοιπόν την αποστολή του Ολυμπιακού γιατί μας στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Όπως μας μετέφερε ο Κώστας Μαθράκης και μας είπε ο Μιχάλης Ελιλές. Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πυρόλα, Καλογερόπουλος, Κωστίνια, Βέζορον, την Ρέτσο, Στρασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντέσε, Μουζακίσης, Γιαζιτζί, Ελκαμπή και Ταρέμι.

Από την πλευρά του κ. Δικέφαλο του Βορρά, ο ΠΑΟΚ στρέφει εξ ολοκλήρου την προσοχή του στο μάτσο Ολυμπιακό. Και να ζητά μετά από αρκετό καιρό, παιδιά, έτσι, μια με καλή εμφάνιση και ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, αφού είναι στο μείον 8 από την πρωτοπόρο ΑΕΚ και στο μείον 3 από τους πειραιώτες. Και θέλει μόνο νίκη, όπως και ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι ώστε να αυξήσει τις πιθανότητες του για κατάληψη της δεύτερης θέσης στο φινάλε. Λοιπόν, ο Λουτσέσκο προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχει, όπως και την απουσία του Γιώργου Γιακουμάκη. Που στατιστικά οι απουσίες του Γιακουμάκη βγάζουν άσχημα πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Λαμβάνοντας υπόψη τις 8 αναμετρήσεις, 6 αγωνιστικές στη Super League, όπου ο Γιακουμάκης έμεινε εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού, τον τελικό κυπέλλου κόντρα στον Όφη που συνέβη το ίδιο, αλλά και το πιο πρόσφατο παιδιά ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όπου αγωνίστηκε μεν, αλλά ήταν φανέρα εκτός φόρου μας και αγωνιστικού ρυθμού. Σε αυτές τις 8 αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ έχει πετύχει συνολικά 7 γκολ επίδεση που αντιστοιχεί σε λιγότερο από ανά 90 λεπτά. Την ίδια ώρα που η συνολική του επίδοση στη σεζόν φτάνει τον αριθμό των 1,85 τερμάτων αναγώνα. Στα 8 παιχνίδια λοιπόν με την απουσία του Γιακουμάκη, ο ΠΑΟΚ είχε λιγότερο από ένα γκολ ανά 90 λεπτό. Επιπλέον αυτό που υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα 8 παιχνίδια, υπάρχουν 4 ντέρμπι. Σε αυτά ο ΠΑΟΚ έχει σκοράρει μόνο σε 1-2-0 κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στα υπόλοιπα 3 παιδιά έχει μείνει στο 0 μετρώντας 2 λευκές οπαλίες κόντρα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και μία ήταν με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ. Συνολικά λοιπόν ο απολογισμός στους 8 μάτς χωρίς τον Γιακουμάκη είναι μόλις 2 νίκες, 4 ήττες, συμπεριλαμβάνουμε και τον τελικό του κυπέλλου από τον Όφη. Παρότι βέβαια η κανονική διάρκεια έληξε ισόπαλη και 2 ισοπαλίες. Άσχημα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ με την απουσία του Γιακουμάκη.

Από την πλευρά του και ο Βόλος, ο Νούπος, ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με το Λεβαδιακό. Για την τρίτη αγωνιστική για τις θέσεις 5 με 8 που δεν έχει βέβαια κανένα αντίκρισμα, καμία σημασία πλέον, τυπική διαδικασία είναι. Ο τεχνικός του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος, επέλεξε τους παίκτες που θα πάρει μαζί του για την αναμέτρηση. Μετράει 5 απουσίες. Αυτές είναι η Σόρια, Κάργας, Φορτούνα, Τασιούρας και Μακνή. Η αποστολή της ομάδας του Βόλου λοιπόν για το μάτς με το Λεβαδιακό: Σιαμπάνης, Μορέλια, Παπαθανασίου, Μίγας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλου, Λικουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάλης, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Ογρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλης, Λεγκίση, Χουάνπι, Λάμπλου και Ουρτάδο.

El ισχυρό δομήχρονο Πανσαραϊκός ΑΕΛ 0-0. Στο 46% η κατοχή της μπάλας για τους Σεραίους, στο 54% για την ΑΕΛ.

Να πούμε ότι η Λάρισα μετά την ήττα που είχε από τον Πανσεραϊκό στο προηγούμενο μάτς υποχώρησε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας στο μείον 3 από τη ζώνη της σωτηρίας. Και θέλει βέβαια πάση θυσία στο μάτς αυτό στις Σέρες. Το ίδιο θέλει και Πανσεραϊκός βέβαια, έτσι. Στην Διάδα μέχρι στιγμής που οδηγεί Super League 2, μέχρι στιγμής επαναλαμβάνω έτσι, βρίσκεται εκ νέου ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ μετά το 2-1 ήττα στο Περιστέρι. Έτσι και για αυτόν και τον Αστέρα Τρίπολης στο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο είναι και αυτό ζωής και θανάτου. Πανετολικός και Κηφισιά είναι στο συν 6 από την ζώνη του επιβοβασμού.

Και να τα πούμε τα πράγματα με αριθμούς. Η τελευταία ΑΕΛ μέχρι στιγμής έχει 24 βαθμούς. Ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ 25. Πάσερα 27. Και από 31 Κηφισιά και Πανετολικός αρκετά μακριά ο Ατρόμητος 40.

αρκετές μονομαχίες στο μάτς του Πανετολικού Διευθυνσία, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής. Καθόλου ποιοτικό ποδόσφαιρο και στα δύο μάτς και σε αυτό που έληξε το πρώτο ημίχρονο το Πανσεραϊκό ΣΑΕΛ. Φοβούνται τις. Θέλουν να μην δεχτούν γκολ κυρίως οι ομάδες.

Παπαπέτρου λοιπόν να συνεχίζεται να εξετάζεται από το ΒΑΡ και κάλεσε τον Παπαπέτρου για πέναλτι, περίπτωση πέναλτι υπέρ της Κηφισιάς. Ο Μπένι έπεσε στην περιοχή μετά από μονομαχία που είχε με τον Σχέλη και οι δύο παίκτες άπλωσαν το πόδι τους λίγο επικίνδυνα. Από εκεί και ύστερα το ΒΑΡ θα αποφασίσει και ο Παπαπέτρου θα πει. Ο ένας από τους δύο παίκτες πάντως βρήκε πόδι, δεν βρήκε μπαλά καθόλου.

και τελικά δίνεται πέναλτι για την Κηφισιά. Ανήσυχος ο Αναστασίου, τεχνικός και φυσικός της ομάδας του Αγρινίου μετά από αυτή την εξέλιξη. Ο Μπένι βρήκε την μπάλα, έστω και με την πατούσα όπως λέμε. Ο Σχέλης βρήκε το πόδι του παίχτη της Κηφισιάς και έτσι δίνεται αυτό το πέναλτι

και ο οποίος, παρότι ο αντίπαλος goalkeeper έπεσε στη σωστή γωνία, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν 1-0 προηγείται και η Φυσιά του Πανετολικού μέσα στο Αγρίνιο στο 63ο λεπτό με πέναλτι του Πόμπο.

Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε break, σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε. Μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί. Στην εκπομπή ο Διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούρ στο μικρόφωνο. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. 4 μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 θα είμαστε μαζί το απόγευμα. Για μια μισή ώρα ακόμα μαζί.

0: 1943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons! Coupons!
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες. Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες. Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 6 και μισή.
9: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Ιντερβέτ & Σπορτς. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σε αυτό το κλασικό τετράωρο του Σαββατοκύριακου, 8 ώρες συνολικά. Κάποιες φορές είμαι και σε ημέρες της καθημερινότητας, όπως λέμε, κοντά σας. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, ο Μιχάλης ο Ηλές. Η Μπάγκερ δεν κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμα. Είναι πίσω στο σκορ 2-3 από την Χάιντερχάιμ. Επειδή όμως είναι 7 ψυχή, στο 90-11 μόλις τώρα εσωφαρίζει σε 3-3. Λέτε να προλάβεις το ό,τι απομένει να κάνει το 4-3. Έτσι λοιπόν έχει φτάσει 116 γκολ στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής. Αν τελειώσει έτσι το μάτς 3-3 με την Χάιντερχάιμ, μια ομάδα η Μπάγκερ Μονάχου που ξέρει να γυρίζει τα μάτς. Σκληρό τράχυλι, σκληρό μέταλλο, σκληρό ροκ όπως λέμε. Μπορεί να μην γκέλισε, αλλά τελικό 3-3. Αλλά τα τρία γκολάκια τα πέτυχε. Έτσι ήταν μπροστά 0-2, σου πάρει σε 2-2, πήγε 2-3. 3-3 τελικό αποτέλεσμα.

και όλα αυτά πέρα στην Ουραγόχα είναι χάρη με 23 βαθμούς. Εντάξει, δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Όμως θέλει να ξεπεράσει 126 γκολ, 127 η Μπάγερν. Αυτός είναι ο στόχος της. Είχαμε εκείνο το ρεσιτάλι επιθετικού ποδοσφαίρου απέναντι στην Παρίσι Σεν-Ζερμέν. Τέτοιες ματσάρες, παιδιά, θέλουμε να βλέπουμε, έτσι. Αστρονομικές, διαστημικές.

Έχει ξεκινήσει το δεύτερο μήχρο στις Σέρες. Σε παραμένει το 0-0 με του Πασαραϊκού με την ΑΕΛ. Είχαμε και μια τέτοια αλλαγή. Ο Σαγάλ πήρε τη θέση του Σουρλί με την έναρξη του δευτέρου μέρους.

Στο 24ο λεπτό είχαμε δύο αλλαγές ακόμα για τον Πανετολικό. Βγήκαν Άλεξης και Μπουχαλάκης και μπήκαν Λομπάτο και Σμυρλής.

Το μόνο που έχει αλλάξει στην Αγγλία στα μάτς που είναι σε εξέλιξη και αυτά που σας είπα προηγουμένως ήταν ότι η Brighton μείωσε σε 2-1 στο μάτς με τη Newcastle. Όλα τα μάτς αυτά είναι στο 26ο λεπτό. Έχουμε Wolves Sunderland 1-1. Sunderland έχει μια κόκκινη κάρτα και Bradford West Ham 2-0. Στη Γαλλία τελικό αποτέλεσμα Νάντ Μαρσέιγ 3-0 και στο tall, 36ο λεπτό Παρίσι Σεζερμέν Λοριάν 1-1. Πολλοί είναι αυτοί που πίστευαν ότι η Παρίσι Σεζερμέν με τους συνεχείς αγώνες και με την παρουσία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα κεγόταν σε εισαγωγικά αγωνιστικά, να όμως που δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και παρά το ότι δεν έχει το ίδιο ψυχοδυναμικό, συνεχίζει να κάνει ματσάρες η Παρίς Σεντζερμέν, να βάζει πολλά γκολ. Και αποδεικνύει ότι όταν μια ομάδα είναι ποιοτική, αντέχει σε όλα. Βέβαια, οι παίκτες δεν είναι ρομπότ, παιδιά, έτσι.

Στην Ισπανία στο 60 έχουμε Βαλένθια Αθλέτικο Μαδρίτης 0-0. Στην Κύπρο στο 75 λεπτό στο γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό έχουμε Freedom 24 Κρασάβα με την ΑΕΛ Μεσού 0-0. Στην Ολλανδία στο ημίχρονο Ουτρέχτη με την Μπρέχτη η οποία έχει μια κόκκινη κάρτα στο 0-0.

Στην Πορτογαλία 49, Λούκα Σάντα Κλάρα 1-1 στο ημίχρονο. Μορερένσε. Με την Εστρέλα Ντέα Μαντόρα είναι στο 1-2. Έχουμε και όλα τα τελικά στη Γερμανία. Στα μάτς που ήταν σε εξέλιξη, Άιντραχτ Φραγκφούρτης με το Αμβούργο. Η Άιντραχτ Φραγκφούρτης είχε μια κόκκινη κάρτα 1-2. Βέρντερ Βρέμης με την Αουγσμπουργκ και αυτό διπλό 1-3. Μπάγερν Μονάχου Χάιντεχάιμ 3-3. Ουνιόν Βερολίνου με την Κολονία 2-2. Και η Χόφερχάιμ με την Στουτγκάρδη που είχε μια κόκκινη κάρτα 3-3. Άρα όλα τα μάτσα εδώ είναι over έληξαν.

Ο φίλος Αθανάσης Κωστόπουλος έχει στείλει ένα μήνυμα, τα διαβάζω όλα, παιδιά. Έτσι, καλησπέρα σε λέω. Στον αφορά τον κύριο Γιαννακόπουλο, τιμωρία χάδι για το καλό παιδί της Ευρωλίγκας που μας ξεφτιλίζει διεθνώς, έτσι λέει ο φίλος μας, πιστεύει. Δεν φτάνει, λέει, που αυτά τα έχει μάθει να τα κάνει στην Ελλάδα, τα κάνει και εκεί. Βέβαια στην Ελλάδα λέει έχει ασυλία. Με ό,τι και να κάνει στην Ευρωλίγκα, τι έχει. Και εκεί λέει ασυλία. Ντρέπομαι πραγματικά. Αυτή είναι η άποψη του φίλου μας του Αθανάσου Κωστόπουλου.

Στο 54ο το παραμένει το Πασαραϊκό ΣΑΕΛ στο 0-0. Στο 52 είχαμε μια αλλαγή του Πασαραϊκού, ο Κελασβίλη βγήκε με αναγκαστή αλλαγή. Έδωσε θέση στον Ντεμάρκο, παραμένει το 0-0. Όπως και στο 79 το 0-1 πανετολικός Κηφισιά.

Επειδή κινούμε από νωρίς με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, βλέπω έντονη παραβατικότητα το τελευταίο διάστημα σε επικίνδυνο βαθμό, παιδιά. Από αρκετούς μετανάστες γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι μέσα στα τρόλια, στα λεωφορεία. Κάποιοι είναι μεθυσμένοι, κάποιοι απειλητικοί. Ένας εχθές επιτέθηκε φραστικά στον οδηγό του 054 της Λαμπρινής στο λεωφορείο. Επειδή του είπε ότι το λεωφορείο δεν πάει στην Ομόνοια, στρίβει από στον Άρη και επιστρέφει. Γιατί ήταν κλειστή η δρόμη λόγω της... λόγω των εκδηλώσεων. Τότε τα έβαλε με τον οδηγό ο μετανάστης και με σπαστά ελληνικά. Και του λέει το οδηγό, μίλα μας καλύτερα. Του μίλησε πολύ επιθετικά, σε επικίνδυνο βαθμό. Ενώ ο οδηγός είχε μιλήσει πολύ άψογα ο άνθρωπος. Ας είναι πιο έντονη η έλεγχη από τους αστυνομικούς στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και από νωρίς το πρωί, όχι μόνο από τις 11 και μετά. Και επίσης αρκετά λεωφορεία, τα ελάχιστα που λειτουργούσαν χτες και τα τρόλεϊ, είχαν οχταπλάσιο κόσμο μέσα. Λόγω της απεργίας, σήμερα απεργίας ήταν χθεσινή, παιδιά, έτσι. Λόγω του ότι... λοιπόν, δεν κινούνταν πολλά λεωφορεία και τρόλεϊ, τα περισσότερα είχαν οχταπλάσιο κόσμο μέσα. Με αποτέλεσμα, αν ομιγέννητο συνέβαινε κάτι, υπήρχε κίνδυνος να αποδοπατηθεί ο κόσμος.

δέχτηκε γιατί τον γκολ η West Ham. Έχουμε λοιπόν Bradford West Ham είναι στο 3-0. Στις 7.30 ξεκινάει το μας Arsenal με την Fulham.

στην Ισπανία μπασκετικά για τους φίλους που ρωτάνε, από τις 7 και μετά παιδιά ξεκινάνε τα μάτς εκεί. Έχουμε τον Μπανταλόνα Ουνικάχα στις 7. Πιο αργά το Χιρόνα 8 με τη Σαραγώσα. Πιο μετά 9 το Τενερίφε. Με Μποραμπάκ Ανδόρας. Και ακόμα πιο μετά στις 10 το βράδυ. Σαν Παύλο Μπούργκος Λίδα. Νέες αλλαγές για Πανετολικό και Κηφισιά. Τρέχουν οι παίκτες του Πανετολικού να γίνουν γρήγορα αλλαγές. Αφού κυλάει βάρος ο χρόνος, προηγείται 1-0 Κηφισιά μέσα στο Αγρίνιο.

Είχαμε και άλλες αλλαγές στο μάτς Πανετολικός, όπως είπαμε, με την Κηφισιά 0-1, Γκαρσία αντί Ρώσα και καθαρό 4-4-2 από τον Αναστασίου, με τον Αργεντίνο φόρ στο πλευρό του Αγκύρε. Και στο 83 Θοδωρίδης φόρ αντί του Χριστόπουλου και τα βάλες εξτρέμα αντί του Μπένι. Να ευχαριστήσω τους ανταποκριτές μας που μας ενημερώνουν.

10.000 και πλέον κόσμος παρακολουθεί την τελευταία προπόνηση ΣΑΕΚ. Πριν από το μάτς του Παναθηναϊκού εννοώ. Με ευχάριστα νέα για τον τεχνικό ΣΑΕΚ τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Πέτρος Μάνταλος έβγαλε όλο το πρόγραμμα, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει αυτό το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε το τελευταίο διάστημα. Χωρίς πρόβλημα προπονήθηκε και ο Λούκα Γιόβιτς, ο εκτελεστής εισαγωγικά βέβαια του Παναθηναϊκού. Ο Σέρβος Φορ, παρότι είχε δεμένο το αριστερό του γόνατο λόγω κάκωσης που είχε υποστεί πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ, έδειξε ότι δεν είχε πρόβλημα απαντώντας καλά. Στη διάθεση του Νίκολη ήταν και ο Πενράις, ο Ντέιμς Πενράις, ο οποίος αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο χέρι.

Στην Ισπανία, στο 25ο λεπτό του Βαλένθια, Αθλέτικο της Μαδρίτης, έχει γίνει 0-1. Και η Φυσιά πάντως και όχι ο Πανετολικός είναι αυτή που συνεχίζει να βρίσκεται στην επίθεση. Χιόνια έχουμε στον Πανασό, Σέλη, Μαθίας και Σέρες. Και ενώ ετοιμαζόμαστε να μπούμε στο καλοκαίρι, παιδιά, έτσι. Επιστρέφω στις κινητοποιήσεις οι αγρότες. Ο καιρός τρελάθηκε λοιπόν. Οπότε τα χιονοδρομικά κέντρα θα έχουν την τιμητική τους σε αυτές τις περιοχές. Με 7 λεπτά καθυστέρηση επιπλέον χρόνο θα λήξει το μάτς. Πανετολικός και Φυσιά παραμένει το 0-1.

και στην Αττική πάντως κάποιοι έχουν ανάψει τα τζάκια. Ξαναβγεί κατά που φάνεται, να κάνουμε, αυτά έχει ο καιρός. Δεν βαριέστε παιδιά, αυτά τα λιγότερα προβλήματα στη ζωή, έτσι. Μας ευνηδίασε καιρός, φούλε επίθεση. Το είχαν πει με το μετεωρολόγιο, αυτή τη φορά το πέτυχαν.

Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, αλλά ακόμα γκολ η Exeter το πέτυχε. Με την Bradford μείωσε σε 1-2 στο 94. Σε πολύ λίγο πάμε και πάλι σε διαμεστικά μηνύματα break. Αθλητικό δελτίο δίσκο με τον Μιχάλη Σοηλέ. Και θα επιστρέψουμε. Το 68 παραμένει το Πασαραϊκός ΑΕΛ στο 0-0. Πιστεύω να προλάβουμε και δηλώσεις στη συνέχεια που θα γίνει στο μάτς Πανετολικός και Φυσιάς. Θα έχουν ενδιαφέρον εννοώ. Βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες στην Αττική για αύριο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι στην Αττική. Και όχι μόνο.

χιόνια θα έχουμε αύριο στα περιοδικά. Σε κάποιες περιοχές δυνατούς ανέμους. Αθήνα 16-25 βαθμοί αύριο θα είναι. Και Θεσσαλονίκη 16-23. Και άνοιξη ξανά από τη Δευτέρα. Από την Τζαγκάλο Δευτέρα δηλαδή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο!
3: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
8: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Ιντερβέτεν Sports.
9: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
8: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
9: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
8: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
9: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
8: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
9: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
8: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Ιντερβέτεν Sports δεν γίνεται.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Δεν καταλαβαίνω το ότι 22 άνθρωποι τρέχουν πίσω από μία μπάλα. Αλλά καταλαβαίνω πόσο ανάγκη έχουμε όλοι κάτι να πιστεύουμε. Ουμπέρτο Έκο, Ιταλός συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώνει ο Μάρκο Νίκολς την προετοιμασία της ΣΑΕ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΕ και μείνει ο Ρενάτο Σάντζες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης Γετβάη, Κάτρις, Σισοκό και Ντέσες. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός και οι καμαράντες Πόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Ο Πανετολικός ιτήθηκε από την Κηφισιά στο Αγρίνιο με 1-0. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων, ο Χόρχε Πόμπο από το σημείο του πέναλτι. Αυτή την ώρα διεξάγεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Το σκορ είναι 0-0 στο 75ο λεπτό. Τηλεοπτική μετάδοση από Nova Sports 2. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχει τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο play-out. Κουγκέσασβίλη, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Μπάχου και Πνευμονίδης είναι οι επιλογές του Ντούσαν Κέρκες. Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλόπουλος, Αλάγκμπε, Άλχο, Γκονζάλες, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Κετού, Μακέντα, οι επιλογές του Γιώργου Αντωνόπουλου. Σέντρα σε 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάλιρο. Αυτή την ώρα η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει τη Χόνβετ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολώνια. Η Ίντερ Μαϊάμι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του μέσου της Manchester United Κασεμίρο σύμφωνα με τον Φάμπριτσιο Ρωμάνο. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και στις 7.30 Arsenal Fulham. Για τη Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, αυτή την ώρα Paris Saint-Germain Lorient 1-1 στους 47, στις 8 Metz Monaco και στις 10.05 Nice Lens. Για την Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Monaco Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και σε 7.30 Bayer Leverkusen Λειψία. Στη La Liga, Villarreal Levante 5-1. Στο 87ο λεπτό, Valencia Ατλέτικο Μαδρίτης 0-2. Στις 7.30 Alavés Athletic Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Για τη Serie A, Udinese Torino 2-0. Αυτή την ώρα, Como Napoli και στις 10 παρατέταρτο, Atalanta Genoa. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
10: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
14: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε για την τέταρτη και τελευταία της εκπομπής ο διαφωτιστής στο 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι, ξεκινήσαμε 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Μιχάλης Ελίας, Δελτία Ειδήσεων. Έκανε δηλώσεις ο Σεμπάστιαν Λέτο, το τεχνικός της ομάδας της Κηφισιάς. Έχει βάλει γκολ από η ΑΕΛ, προηγείται 1-0 του Πανσεραϊκού εντός έδρας.

0: Ο Τούπτια ήταν αυτός πάλι στο σκόλ για την ΑΕΛ. Στο 76ο λεπτό έγινε αποδέκτης την μπάλα στην περιοχή. Έκανε το κοντρόλ και πλάσαρε ιδανικά. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του την Αλίνη. Έκανε το 0-1. Νέο ενδιαφέρον λοιπόν αποκτά το πρωτάθλημα. Να ακούσουμε και τη δηλώση σύνδεση με Κοσμοτέ TV, τη δηλώση του Γιάννη Αναστασίου, τεχνικού της ομάδας του Πανετολικού.
1: Βασικά εντάξει, δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα από τον αντίπαλο. Μια αχρίαστη στιγμή, δώσαμε ένα πέναλτι το οποίο δεν ξέρω αν ήταν και πέναλτι, θέλω να το δω. Και στην ουσία βάλαμε δύσκολο σε αυτούς μας. Είναι μια δύσκολη διοργάνωση τα play-off, τα play-out μάλλον. Και είναι πολύ δύσκολο να βρεις πραγματικά κάθε παιχνίδι, θέλει κίνητρο, θέλει πίστη. Εμείς δείξαμε σήμερα λίγο νοχελική θα έλεγα στην αρχή, αλλά όσο πήγαινε το παιχνίδι νομίζω ότι δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα, το ελέγχαμε. Απλά ήταν θέμα στιγμής αν θα γίνει κάποιο λάθος το οποίο έγινε από την πλευρά μας και στην ουσία τιμωρηθήσαμε τους εαυτούς μας.
2: 19 μέρες ακόμα, σε 12 μέρες έχετε να παίξετε 4 πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ικανή ομάδα για να γυρίσει το τσιπάκι και να πάρει τα αποτέλεσματα που θέλει για να ησυχάσει.
1: Ναι, το έχουμε δείξει αυτό, το έχουμε ξανακαταφέρει. Οπότε δεν είναι κάτι, δεν νομίζω ότι δεν είμαστε ικανοί. Είμαστε ικανοί. Απλά το θέμα είναι πρέπει λίγο να. Αυτό που είπα και στα παιδιά πριν το παιχνίδι, ότι πρέπει να δώσουμε το κάτι έξτρα. Και αυτό είναι καθαρά ξεκινάμε από εμάς τους ίδιους.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στο συνδικάμενα του Κοσμοτέ για την ήττα της ομάδας από την Κηφισιά. Είπε ότι το μάτς κρίθηκε από μια αχρίαστη φάση που έγινε από την πλευρά της ομάδας του. Εκτίμησε ότι από την αρχή ότι θα κρινόταν σε ένα λάθος το μάτς και αυτό έγινε από την πλευρά της δικής του ομάδας. Και λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έκλεισε το μάτς. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Όσο είναι τώρα στο 82 και το μάτς Πανσεραϊκός ΑΕΛ.

Λοιπόν, η κλεψίδρα κυλάει εις βάρος του Πανσαραϊκού. Χάνει στην έδρα του από την ΑΕΛ με 1-0. Όμως μας ενημερώνουν και οι άλλοι προκριτές. Μας είχαμε προηγουμένως στο 21ο λεπτό κίτρινη σε Κάλινη και Τούπτα για μια μικροένταση που ξέσπασε μεταξύ τους.

Κάποιες νίκες έχουν την αξία τους. Επέστρεψε λοιπόν στις νίκες μετά από δύο μήνες η Μπρέντφορντ. Μετά από 6 αγωνιστικές μακριά από το λεγόμενο τρίποντο, οι Σφίκες πανηγύρισαν σπουδαία εντός έδρας νίκης με σκορ 3-0 επί της West Ham για την 35η αγωνιστική στην Premier League και ανέβηκαν έστω και προσωρινά στην 6η θέση του βαθμολογικού πίνακα. Και πλέον ονειρεύονται εκεί οι άνθρωποι της ομάδας Ευρώπη.

Σε 7.30 θα έχουμε και το άλλο μάτς Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με τον Ατρόμητο. Θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας για την εξέλιξη του μάτς. Έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Από τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Ντούσαν Κέρκες, με τους Περιστεριώτες να δίνουν φανέλα βασικού στον Σωτήρη Τσιλούλη, ο οποίος 31χρονος μέσος επιθετικός παίρνει φανέλα βασικού για πρώτη φορά από τις 15 Μαΐου 2024 και το παιχνίδι της Λαμίας με τον Άρη. Είχε λήξει 2-4 τότε. Λοιπόν, η σύνθεση για δεκάδα του γηπεδού Αστέρα: Άκτορ, Παπαδόπουλος, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκ, Μπεάλχο, Γκονζάλες, Αλμίρας, Μπαρτόλο, Κετού και Μακέντα. Και για τον Ατρόμητο: ο Γκελασβίλη, Μουντές, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Τσιλούλης, Τσούμπερ, Πνευμονίδης και Μπάκου.

Η Κηφισιά μετά την νίκη αυτή που πέτυχε επί του Πανετολικού στο Αγρίνιο έχει πλέον μαξιλαράκι 9 βαθμών από τον πρώτο τελευταίο Αστέρα Άκτορ, με παιχνίδι λιγότερο βέβαια Τριπολιτσιώτες. Άρα λοιπόν ήταν χρυσό το goal penalty του Πόμπο. Ο Ισπανός οδηγεί την Κηφισιά σε αυτό το play, σε αυτά τα play out, καθώς έχει πετύχει και τα 3 goal της ομάδας του σε αυτό το mini πρωτάθλημα και τα 3 από την άσπρη βούλα.

Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα δεδομένα, μέχρι στιγμής ο Ατρόμητος έχει 40 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο. Η Κηφισιά στους 34, Πανετολικός παρέμεινε στους 31. Όσο έχει και ο Πανσεραϊκός μέχρι στιγμής 27, σε παιχνίδι σε εξέλιξη με τη Λάρισα. Ο Αστέρας Τρίπολης με ένα παιχνίδι λιγότερο στους 25. Και αν η ΑΕΛ κερδίσει τον Πανσεραϊκό, φτάνει και αυτή στους 27 μαζί, αφήνοντας τον τελευταίο τον Αστέρα Τρίπολης Άρθρον με 25. Αστέρας όμως που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό θα γίνει σε λίγο, 7.30 απέναντι στον Ατρόμητο. Σε περίπτωση που χάσει ο Αστέρας Τρίπολης Άρθρον παραμένει στους 5, αλλά σε περίπτωση που κερδίσει, ξεπερνάει και τον Πανσεραϊκό και την ΑΕΛ.

Η Παρίσι Σεν Ζερμέν στο 404 σκοράρει, κάνει το 2-1 με τη Λοριάν. Μόλις τώρα δηλαδή. Στην Ελβετία για τον γκρουπ του υποβασμού έχουμε στο 19 λεπτό Βίντελντουρ με την Ζυρίχη είναι στο 0-0 και Λοζάνι Λουκέρνη 1-0.

Στην Ισπανία το Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτη έληξε 0-2. Στην Ιταλία στο 17ο λεπτό έχουμε το Κόμο με την Νάπολη, είναι στο 0-0.

στην Κύπρο, στην αγαπημένη μας Κύπρο, για το γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον Ολυμποβασμό. Είχαμε τη Freedom με την ΑΕΛ Μεσού 1-1, τελικό αποτέλεσμα, και στο 20 λεπτό ανόρθωση Ένωσης Νέων Παραλιμνίου στο 0-0. Και για τα play-off πρωταθλήματος, στο 19ο λεπτό Ομόνια Άρης Λεμεσού είναι στο 1-0. Στην Ολλανδία στο 85ο λεπτό Ουτρέχτη με την Μπρέντα που έχει μια κόκκινη κάρτα 0-0.

8 λεπτά επιπλέον χρόνο στο μάτς Πασαϊκό ΣΑΕΛ. Είναι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Αποβλήθηκε μετά στην κίτρινη κάρτα ο Μασόν για την ομάδα της Λάρισας.

Και φυσικά όμως, έχουμε το πέναλτι στον Πασαραϊκό στο 94 λεπτών. 94, ξαναμιλάει με τον ΒΑΡ εκεί ο διαιτητής. Τον καλεί το ΒΑΡ να επανεξετάσει την φάση.

και τελικά δείχνει το πέναλτι οριστικά, το καταλογίζει. Το μάτς αυτό θα λήξει με πολύ καθυστέρηση από ό,τι αντιλαμβάνουμε, αφού ήδη 3 λεπτά περίπου τα φάγαμε με, με το VAR και τις διαμαρτυρίες. Κίτρινες κάρτες, την κόκκινη των Μασών. Έτσι λοιπόν ο διαιτητής ο Φωτιάς παρέμεινε στην αρχική του απόφαση για το πέναλτι υπέρ του Πανσεραϊκού. Δεν έχει εκτελεστεί ακόμα.

Η μπάλα στα δίχτυα, παρότι έπεσε στη σωστή γωνία του τερματοφύλακας της ΑΕΛ. Προηγουμένως είχαμε στο 97 κίνδυνη κάρτα στον Παπαγεωργίου διαμαρτυρίες. Ο έμπειρος Καρέλης λοιπόν ευτόχησε στο 90-9. Έκανε το 1-1. Δύσκολη σε αυτές τις περιπτώσεις η εκτέλεση πέναλτι. Παίζει ρόλο η ψυχολογία. Αλλά και η εμπειρία του ποδοσφαιριστή, παιδιά. Διαπιστώνετε πόσο μέτρησε σε αυτή την περίπτωση η εμπειρία του Καρέλη, έτσι. Η εμπειρία και η ψυχραιμία. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα έχουμε ΑΕΛ μέχρι στιγμής 25, Αστέρα Άκτος Τρίπολης 25, 28 Πανσεραϊκός, 31 Πανετολικός, 34 Κηφισιά. Δεν βάζουμε τώρα το μέσα γιατί έχει καθαρίσει την υπόθεση παραμονή, έτσι.

0: Ο Ηλιάς προηγουμένως φώναξε, ο Ηλιάς πως τον έσπρωξαν την μπάλα, βγήκε πάνω του.
1: Intervention Sports.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
1: Ποιότητα από την Όχονος Snack. Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή. Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
5: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
1: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
5: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
1: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
5: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
1: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
5: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
1: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
6: Η ώρα είναι 7:30.
0: Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάρο της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον 943 Intervention Sports. Έληξε το μας ντέρμπι όπως εξελίχθηκε στο τέλος. Έτσι αλλιώς από την αρχή ήταν ντέρμπι. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1. Όπως είπαμε, σκόραρε στο πέναλτι ο Καρέλης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο γκολκίπερ ο Βενετικίδης έπεσε σωστά στην ίδια αγωνία, αλλά δεν μπόρεσε να αποκρούσει την μπάλα. Προηγουμένως είχαμε και δύο κόκκινες, όπως είπα και εγώ, στο μπάγκο της ΑΕΛ, του Ονβιζινή. Μία από αυτές ήταν για τον τεχνικό της ομάδας τον Φέστα και η άλλη για τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας τον Θωμάκη Παρίσι. Οι παίκτες Λάρισας δεν μπορούν να πιστέψουν πως χάθηκε αυτή η νίκη. Είναι πεσμένη στο αγωνιστικό χώρο, κάποια μικροένταση και διαμαρτυρίες στο διαιτητή κατά την αποχώρηση. Όπως και ο γκολκίπερ Βενετικίδης δείχνει να τα έχει με τον διαιτητή της αναμέτρησης.

αρχηγός Ηλιάδης τα έχει με τη κλωτσά στον άλλο, τα έχει με την τύχη του, με τον εαυτό του για το πέναλτι που δόθηκε. Θεωρείται αρχικά σπρώχτηκε αυτός.

Η μικροένταση πάντως χωρίς σε επεισόδια, έτσι, παραμένει μεταξύ κάποιων παραγόντων. Παιχτών σε επίπεδο συζητήσεων περισσότερο. Είναι η εκπομπή λοιπόν ο Διαφωτιστής στο 943 Τρεβέντες Sports. Για 28 λεπτά ακόμα μαζί σας ο Φώτης Κατζούφης. Ξεκίνησαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου του 2026. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων Μιχάλης Σοηλές. Από τις 8 και μετά τις κοιτάλες στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης Βολάνιος.

Ξεκίνησε πριν από δύο λεπτά το μάτς Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με τον Ατρόμητο, είναι στο 0-0. Είπαμε και προηγουμένως ιδέες σε δύο ομάδες. Θα παραλάβουμε διαιτητή. Ο Πολυχρόνος βοηθή Στεφανής και Νταβέλας. Τέταρτος Τσιμεντερίδης. Το Βαρ Ζήλος και Κόκκινος. Για τον Αστέρα Άκτορ Παπαδόπουλο, Σίπτσιτς, Σιλά, Τριανταφυλόπουλος, Αλάγκμπε, Άλχο, Γκονζάλες, Αλμίρας, Μπαρτόλο και του Μακέντα. Και για τον Ατρόμητο, ο Γκουγκελασβίλη, Μουντέ, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Παπαδόπουλος, Τσιγκάρας, Μουτουσαμί, Τσιλούλης επιστρέφει. Λοιπόν και επίσης Τσούμπερ, Πνευμονίδερ, Πνευμονίδερ.

Έχουμε και εξέλιξη στον Πόλο Ανδρών, το πρώτο ημιτελικό. Στο πλαίσιο του Final Four του Conference Cup στο Ρέστιο Κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Ανάμεσα στον Απόλλωνα Σμύρνης και την Χόλβεντ. Η ελληνική ομάδα ο Απόλλωνας Σμύρνης προηγείται με 9-6. Αφού φτώχισε σε πέναλτι ο Μπογκδάνοβιτς που έχει πετύχει 2 γκολ. Για τον Απόλλωνας Σμύρνης τερματοφύλακας ο Κωνσταντίνος Λιμαράκης, Σαλαμάνος Αλέξανδρος, Μπογκδάνοβιτς Νίκολα 2 γκολ, Παπάς Αλέξανδρος, Καπότσης Μάριος, Λασκαρίδης Χρήστος Ιάννους, Χρήστος και Ιάννου, Λασκαρίδης Χρήστος Ιάννης, δύο ονόματα έχει έτσι. Ντάο Μπεχάνες Πέτερ, Ρομποπούλος Χαραλαμπόπουλος, Χαράλαμπος είπαμε, Ρομποπούλος Χαράλαμπος, Μυρίλος Αναστάσιος, Γαρδίκας Νικόλαος, Αλευρίδης Μιχαήλ, ο Σολανάκης ο Εμμανουήλ, ο Μητράκης Νικόλαος ο άλλος τερματοφύλακας, ο Μητράκης ο Γιώργος και ο Σαρός ο Δημήτρης. Όπως είπαμε και ο Λασκαρίδης ο Χρήστος Ιωάννης και ο Ρομποπούλος ο Χαράλαμπος. Αυτή είναι η αποστολή της ελληνικής ομάδας του Απόλλωνα Σμύρνης.

Θα ενημερώνουμε λοιπόν και για τον ευρωπαϊκό αγώνα στο πόλο του Απόλλωνα απέναντι στη Χόβεν. Μέχρι στιγμής έχουμε τέλος μηχρόνου, Χόρμετ Απόλλωνας μείνει σε 9-6. Προηγείται η άλλη ομάδα βέβαια, όχι η ελληνική έτσι.

Στην Αγγλία στο 10ο λεπτό έχουμε Arsenal Fulham 1-0. Σκληρό καρύδι αποδεικνύεται η Λοριά για την Paris Saint-Germain. Το μάτς είναι στο 2-2.

Και αυτό συμβαίνει στο 14ο λεπτό. Στη Γερμανία στο 10ο λεπτό, Μπάγερ Λεβερκούζεν με τη Λειψία είναι στο 0-0. Στην Ελβετία, στο γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό, έχουμε. Να μπορείς τώρα πέτυχε γκολ Αστέρας Τρίπολης, παιδιά, αλλά τρέπονται τα δεδομένα. Με τον Κετού σκόρερα, Αστέρας Τρίπολης προηγείται λοιπόν 1-0 το ατρόμητου.

Από πεδαλιώδες λάθος της άμυνας έδιωξε άσχημα ο τερματοφύλακας. Στον αμυντικό του που ήταν εκτός περιοχής, εκεί χάθηκε η μπάλα. Την έκλεψαν οι παίκτες του Αστέρα Τίμπορ Σάκτορ και του από κοντά. Μετά από πάσα, η ιδανική έκανε το 1-0.

ο Μουντουσαμί και έκανε το λάθος από την μπάλα που δέχτηκε από τον goalkeeper της ομάδας του, ο οποίος αντί να πετάξει μπάλα στα πλάγια την έστειλε κάθετα μπροστά κοντά στην περιοχή του, λάθος. Ο Γκονζάλης εκεί έκλειψε την μπάλα, παρακολουθούσε τη φάση, έκλειψε την μπάλα την κατάλληλη στιγμή, δηλαδή παρενέβη. Και μέσα στην περιοχή έδωσε τον Κιτού, ο οποίος από κοντά δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 1-0. Στο 10ο λεπτό λοιπόν προηγείται ο Αστέρας Άκτορου του Ατρόμητου με 1-0. Λέγαμε λοιπόν στην Ελβετία στο μάτς, είπαμε και Άρσεναλ να προηγείται με 1-0. Της Φούλαμ. Στην Ελβετία λοιπόν στο γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό, 42ο λεπτό Βίντερ του Μεζιρίχη 1-1 και Λοζάνη Λουκέρνη 1-0. Ισπανία 12ο λεπτό Αλαβές με την Αθλέτικ Μπιλμπάο 1-0. Ιταλία 41, ακόμα Νάπολη 0-0. Στην Κύπρο, στο γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό, 43ο λεπτό Ανόρθωση Ένωση Νέου Παραλιμνίου 1-0, μόλις τώρα μπήκε τον γκολ. Και στα πλέον πρωταθλήματος, 42ο λεπτό Ομόνια Άρη Λεμεσούνη στο 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στην Ολλανδία, ο Τρέχτη με την Μπρέντα που είχε μια κόκκινη κάρτα 2-0. Σάμπιος είπε Αγγλία όλα τελικά αποτελέσματα, Watford Coventry 0-4, Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1, Bristol City με τη Stoke 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham με τη Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday με τη West Bromwich 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull με την Norwich 2-1. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας τελικά αποτελέσματα για τους φίλους του στοιχήματος. Wickham Rotherham 3-2, Wimbledon Huddersfield 0-4, Exeter Bradford 1-2, Leyton Orient με την Barton 2-2, Mansfield με την Cardiff 5-4, 9 γκολ, Barnsley Stockport 1-3, Bolton με την Luton 2-3, η Northampton μια κόκκινη κάρτα με την Plymouth 2-3 και εδώ το τελικό αποτέλεσμα, Peterborough με την Doncaster 1-3, αρκετά διπλά παιδιά, Port Vale με την Lincoln 0-2, η Reddick με την Blackpool 0-1 και Steven Edge με την Wigan 1-0.

Αύριο αργά το βράδυ έχουμε και τη Φόρμουλα 1 στο Μαϊάμι. Η Αγγλία δεύτερη κατηγορία αποτελέσματα τελικά. Κρόλεϊ με τη Σάλφορντ 0-0. Η Κρού με την Γκέιμπριτζ 0-0. Η Μπάρο με την Νιούπορτ 1-2. Ο Μπρόμλεϊ με την Γουόλσολ 3-1. Νότς Κάουντι με την Μπρίστολ Ρόβερς 1-1. Όλνταμ με την Άγκρικτον 3-0. Σουίτον με την Τσέστερφιλντ 1-2. Η Τζίλιχαμ με τη Σλιούσμπερι 1-0. Η Τραλμίν με την Γκρίσμπι 1-1. Η Τσέντελα με την Κόλτσεστερ 1-4. Η Φλίτγουντ με την Μίλτον Γκέις Ντόνς 1-1. Και η Χάρουγκέτ με την Μπάρνετ 1-2. Αζερμπαϊτζάν τελικά αποτελέσματα. Καπάς με τη Σάμγκα Γκίτ 2-1. Και Αράς με την Ιμισλή 0-1.

Ο Τραμπ βλέπονται αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία. Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τους νατοϊκούς συμμάχους του. Αυτή λοιπόν για τον γκρουπ των ομάδων που θέλουν να αποφύγουν τον υποβασμό. Έχουμε στο 21 λεπτό Γκράντζερ με την Τιρόλ 4-0. Και στο ίδιο λεπτό Ειρήνη με την Λίτς είναι στο 2-0, στο 89 είναι τα μάτσα αυτά.

αξιών. Στη Γαλλία μπασκετικά αποτελέσματα δεύτερη περίοδο έχουν λήξει τα μάτς. So Μπουλαζάκ Σολέ 33-35. Λεπορτές Λιμός 40-50. Επαναλαμβάνω, Λεπορτές Λιμός 40-50. Και Ναντέρ με την Ντιζόν 33-25. Είναι στη δεύτερη περίοδο. Στην Ισπανία στη δεύτερη περίοδο έχουμε Μπανταλόνα με την Ουνικά Χαΐν στο 28-18, δεύτερη περίοδος. Και στην πρώτη περίοδο έχουμε Χιρόνα Σαραγώσα 30-17, μεγάλες διαφορές από νωρίς για τους γηπεδούχους.

στις Τουρκία στην τέταρτη περίοδο έχουμε Rock Sport με την Μούρα Sport. 79-80 στην κόψη του ξηραφιού το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Έχει ενδιαφέρον να θα καταφέρει να κερδίσει, να σκοράρει, Παρίσι Σεντζερμέν απαιτείται, έχει τρίτο γκολ. Στο 90-4 είναι το Παρίσι Σεντζερμέν με τη Λοριάν, είναι στο 2-2.

Στην Ένωση Ξάνθης, στην πρώτη κατηγορία ποδοσφαιρικά, ο Παύλος Μελάς Κουτσού κατέστηκε μαθηματικά το ποδόσφαιρο πρώτης κατηγορίας. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play-off. Μετά την άνετη νίκη με σκορ 4-0 επί του ΑΟ Βιστονίδας, έτσι πανηγύρισε τον τίτλο της ιστορίας του. Τον τρίτο τίτλο της ιστορίας του, τον δεύτερο μέσα στα τρία τελευταία χρόνια. Η υπεροχή λοιπόν του Παύλου Μελά Κουτσού κατέξαρε, όπως είπαμε, και μαθηματικά το ποτάσμα στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Κάρθης. Τρίτος τίτλος ιστορίας, δεύτερος μέσα σε τρία τελευταία χρόνια. Σημαντικά αυτά τα στατιστικά στοιχεία. Η υπεροχή σε αυτό το μάτς άνοιξε το σκορ μόλις το πρώτο λεπτό με τον Τσανακτσόγλου. Ακολούθησε τον γκολ τον Σεβδίλη στο 29 και έχει Τυριάκη στο 42 και του Μπάρης στο 70, οι οποίοι διαμόρφωσαν το τελικό 0-4.

Σε λίγο η εκπομπή διαβοτιστής φτάνει στο τέλος για σήμερα Σάββατο 2 Μαΐου 2026. Για 4 ώρες ήταν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης. 4 μεσημέρι με 8 το απόγευμα που το αγγίζουμε. Στο 24ο λεπτό παραμένει το Αστέρας Τρίπολης Άκτορα Ατρόμητος 4-0. Στην παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων ήταν και παραμένει ο Μιχάλης ο Ελές. Από τις 8 και μετά τις κοιτάζει στο μικρόφωνο θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολιάνης που είναι από νωρίς εδώ πάντως.

Αυτά από μένα, καλό βράδυ. Ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος. Προηγουμένως αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Καλό βράδυ. Τα λέμε αύριο την ίδια ώρα, Κυριακή αύριο.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
7: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervet & Sports.
8: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι, το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
7: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
8: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
7: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
8: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
7: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
8: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
7: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervet & Sports δεν γίνεται.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
11: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
12: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώνει ο Μάρκο Νίκολς την προετοιμασία της ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος και το Αθηναϊκό ντέρμπι. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετβάη, Κάτρης, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός και, και οι Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Τόνισε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης θα σημειώσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται αυτή την ώρα τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο play-out. Το σκορ βρίσκεται στο 1-0 υπέρ των Αρκάδων στο 31ο λεπτό. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο Πόλο Ανδρών, Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος ρίχνονται στη μάχη του Final Four του Conference Cup που διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο. Αυτή την ώρα η ελαφρά ταξιαρχία αντιμετωπίζει τη Χόβεντ Βουδαπέστης και στις 9 ο ιστορικός κοντράρεται με την Πολώνια. Η Ίντερ Μαϊάμι εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του μέσου της Manchester United Κασεμίρο, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και αυτή την ώρα στο 33ο λεπτό, Arsenal Fulham 1-0. Για τη Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2. Αυτή την ώρα Metz Μονακό 0-0 στο 3ο λεπτό και στις 10:05 Nice Lens. Για την Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και αυτή την ώρα Bayer Leverkusen Λειψία 1-0. Για τη La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, στο 32ο λεπτό Alaves Athletic Bilbao 1-0 και στις 10 Osasuna Barcelona. Για τη Serie A, Udinese Torino 2-0, στο ημίχρονο Como Napoli 0-0 και στις 10 παρατέταρτο Atalanta Genoa. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ελλάδα Echo. .gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Η ώρα είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος, όπως έχετε συνηθίσει κάθε Σάββατο βράδυ αυτή την ώρα. Στην παρέα σας μέχρι τις 12 απόψε. 9.43 Intervention Sports, είστε συντονισμένοι. Και παίρνουμε γρήγορα μικρόφωνο γιατί στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Λοκοτρώνης, ο Αστέρας Άκτορ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπαρτόλο διπλασιάζει τα τέρματά του και το προβάδισμά του κόντρα στον Ατρόμητο. 35ο λεπτό, Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-0. Θα είναι μια νίκη που, αν καταφέρει ο Αστέρας Άκτορ να κατακτήσει στο τέλος της βραδιάς, τότε θα έχει κάνει ένα απαραίτητο βήμα σχετικά με τη μάχη που δίνει για την παραμονή του. Γιατί σας ενημερώνω πως και σε περίπτωση που επικρατήσουν οι Αρκάδες, παραμένουν στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, όμως θα είναι ισόβαθμοι με τον Πανσεραϊκό που πριν από λίγη ώρα έφυγε με την ισοπαλία 1-1 κόντρα στην ΑΕΛ. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 12. Έχουμε όπως κάθε Σάββατο βράδυ όλες τις ενημερώσεις από τους ρεπόρτερ των ομάδων. Αύριο η τρίτη αγωνιστική των play-off της Super League. Νωρίτερα στις 5 είναι οι αγώνες για την διοργάνωση 5 έως 8. Μετά τα όσα συνέβησαν το προηγούμενο Σάββατο στο Πανθεσσαλικό στάδιο και στον τελικό κυπέλλο ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Όφη, δεν έχει ιδιαίτερη ουσία πλέον η συγκεκριμένη διοργάνωση, καθώς ο Όφη πήρε το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα ξεκινήσει το ευρωπαϊκό ταξίδι από τα προκριματικά του Europa League. Αν δεν καταφέρει να προκριθεί στην League Phase της δεύτερης τάξης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, τότε αυτομάτως θα δώσει το παρόν στη League Phase του Conference. Ευρωπαϊκή έξοδος μετά για τον Όφη, αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιποι δεν έχουν ενδιαφέρον βαθμολογικά σχετικά με κάποιο ευρωπαϊκό κίνητρο. Όσο καλή σεζόν και αν έκανε ο Λεβαδιακός, πόσο μάλλον κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου, δεν θα έχει κάποιο αντίκρισμα. Τα προβλήματα αρκετά στον Άρη που απλά, όπως είπε και ο προπονητής του Μιχάλης Γρηγορίου, θέλει να τερματίσει όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία, άρα στην πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης. Δεν ξέρω οι παίκτες πως βρίσκουν κίνητρο σε τέτοιες περιπτώσεις, θα δούμε πως θα παρουσιαστούν αύριο, πάντως νωρίς το απόγευμα. Υπάρχουν βεβαίως και τα δύο ντέρμπι σε Τούμπα και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αύριο στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τον ντέρμπι και ως το τελευταίο χαρτί του δικεφάλου του Βορρά στη διεκδίκηση του τίτλου ή ακόμη και στο κυνήγι της δεύτερης θέσης. Η ΑΕΚ από την άλλη, πυραυλοκίνητη όπως παρουσιάστηκε κόντρα σε Ράγιο Βαγεκάνο και ΠΑΟΚ μέσα στο διάστημα 3 ημερών, σκόραρε 6 γκολ στην All Win Arena πριν από 2 εβδομάδες. Δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Για μία ακόμη εβδομάδα πραγματοποιήθηκε ανοιχτή προπόνηση πριν από το ντέρμπι της Κυριακής. Αύριο θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας η ομάδα του Νίκολιτς. Ο Σεύρος προπονητής δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα στο απουσιολόγιο του. Μάνταλος, Γιώβιτς και Πενράης είναι κανονικά στη διάθεσή του. Αυτά όλα θα τα δούμε και αναλυτικά με τους ρεπόρτερ που μετά τις 8.30 έως και το τέλος της σημερινής εκπομπής, δηλαδή έως τις 12, θα μας ενημερώσουν για την πλούσια αθλητική επικαιρότητα. Γι' αυτό έχετε πολλούς λόγους να μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Intervention Sports. Πάμε να σας ενημερώσω και για τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματα που εσείς επιθυμείτε, κάποια απορία που έχετε να εκφράσετε, κάποιο σχόλιο. Ενώ ο Αστέρας Άκτορ κάνει 3 τα τερματά του στο 31ο λεπτό κόντρα στον Ατρόμητο. Αλλά δεν ξέρω αν το γκολ θα μετρήσει. Έντονες διαμαρτυρίες από τον Κουγκιζασβίλη και τους παίκτες του Ατρομήτου. Όχι, από ό,τι φαίνεται, αν και σάστησαν για λίγο οι παίκτες του Αστέρα, το γκολ θα μετρήσει. Ναι, 3-0 Αστέρας Άκτορ. Πολύ αποφασιστικό βήμα για την νίκη εντός έδρας κόντρα στους Περιστεριώτες. Προφανώς έχουμε και αναμετρήσει στο διεθνή χώρο αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη. Θα ενημερώνεστε και για αυτές, για τους φίλους του στοιχήματος αλλά και για όσους παρακολουθείτε ποδοσφαιρική επικαιρότητα εκτός συνόρων.
Στο 41ο λεπτό στο Λονδίνο η Arsenal μόλις διπλασίασε τα τέρματά της κόντρα στη Fulham. Arsenal Fulham 2-0 στο 41 λοιπόν. Στη Ligue 1 στο 11ο λεπτό στο γαλλικό πρωτάθλημα Metz Μονακό δεν υπάρχει σκορ στην αναμέτρηση. Bayer Leverkusen λειψία για την Bundesliga στο 40ο λεπτό 1-0 προηγούνται οι Ασπιρίνες. 39ο λεπτό για τη La Liga Alaves Athletic Bilbao 1-0. Serie A 41ο λεπτό Como Napoli 0-0. Και για το βελγικό πρωτάθλημα στο ημίχρονο Σαρλερουά Γκένκ χωρίς σκορ. Ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις στο διεθνή χώρο υπάρχουν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής και τις επόμενες ώρες απόψε. Στις 10:05 η Νις υποδέχεται τη Λανς στη Γαλλία, ενώ στην Ισπανία στις 10 η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται εκτός έδρας από την Οσασούνα. Στις 10:15 στην Ιταλία η Αταλάντα αντιμετωπίζει την Τζένοα.

Σήμερα όλοι ξέρουμε την ημερομηνία 2 Μαΐου 2026. Αυτό αν πάμε 2 χρόνια πίσω, τι έγινε 2 Μαΐου 2024. Νομίζω πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού εύκολα θα θυμηθούν. Αν και θα αναφερθούμε σε αυτό μετά τις 11 που θα είναι σε περίπου 3 ώρες δηλαδή μαζί μας ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος για τα τελευταία νέα της ομάδας του Μεντιλίμπαρ εν ώψη Τούμπας. Εκτός αποστολής έχετε ενημερωθεί εδώ και ώρες ότι έχουν μείνει οι μη κοινοτικοί Μπρούνο και Κλέιτον. Αυτό δεδομένα φέρνει τον Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Κλέιτον για ένα ακόμη μάτς χωρίς χρόνο συμμετοχής. Αλλά ναι, πάμε σε αυτό που έλεγα νωρίτερα. Σαν σήμερα πριν 2 χρόνια, 2 Μαΐου δηλαδή το 2024, τότε ήταν Μεγάλη Πέμπτη, φέτος το Πάσχα έπεσε νωρίτερα, ο Ολυμπιακός είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκό ημιτελικό. Και όλοι θυμόμαστε τι είχε συμβεί στο Μπέρμπιχαμ κόντρα στην Άστον Βίλα του Ναϊ Έμερι, η οποία τώρα κυνηγάει την ανατροπή κόντρα στην Νότιχαμ την ερχόμενη Πέμπτη για να προκριθεί στον τελικό του Europa League. Η Νότιχαμ ωστόσο με τον Βίτορ Περέρα δείχνει βελτιωμένο πρόσωπο στην Ευρώπη τουλάχιστον, έχοντας αποκλείσει και την Πόρτο. Αλλά ναι, ήταν μια βραδιά ξέχαστη για τους φίλους του Ολυμπιακού. Θυμάμαι και εδώ πώς είχε μεταδοθεί και η επόμενη μέρα τι πραγματικά συναισθήματα είχε δημιουργήσει στους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο στις εκπομπές που καλούσαν και λέγανε τις απόψεις τους. Αξιομνημόνευτη σεζόν και σήμερα συμπληρώνονται 2 χρόνια από εκείνη τη μεγάλη εκτός έδρας νίκη. Πάμε όμως στο σήμερα, καλές οι νοσταλγίες, αλλά η επικαιρότητα έχει άλλα. Αύριο, όπως είπα, μετά από πάυση 2 εβδομάδων λόγω του προηγούμενου Σαββάτου ότι είχαμε τον τελικό κυπέλου στο Πανθεσσαλικό με τον Όφη θριαμβευτή, αύριο μπαίνουμε ξανά σε ρυθμούς play-off. Πολύ δυνατή η μάχη στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στις 7 είναι η σέντρα προγραμματισμένη. Με τα γνωστά πολλά προβλήματα του πλέον ο ΠΑΟΚ και με τα περισσότερα από αυτά θα πορευτεί έως το τέλος της σεζόν. Βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και για το τι συμβαίνει στο διεθνή χώρο με τον Μάνο Σταραμόπουλο και για το τι συμβαίνει στην μπασχετική επικαιρότητα όπως πάντα με τον Γιώργο Γκαλίδη. Έχουμε πολλά να πούμε εκεί για τις εξελίξεις με τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, πρόεδρο και ιδιοκτήτη, για το τι θα γίνει στον Ολυμπιακό με Dyson World εν ώψη του Game 3 με τη Μονακό. Να σχολιάσουμε και το γεγονός ότι όλες οι σειρές των play-off είναι στο 2-0. Τη δική του πρόβλεψη του Γιώργου Γκαλίδη εν ώψη συνέχειας, εν ώψη της επόμενης εβδομάδας. Μιας και μιλάμε πάντως για EuroLeague και για τα play-off, η Χάποελ ευχαρίστησε με ανακοίνωσή της την Real για τη φιλοξενία που πραγματοποιήθηκαν τα δύο παιχνίδια που πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη, τα δύο πρώτα παιχνίδια της σειράς. Ο σύλλογος της Χάποελ Τελαβίβ θα ήθελε να ευχαριστήσει τη Real Madrid για τη θερμή και σεβαστή υποδοχή σε ένα πνεύμα που αντανακλά τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος. Εκτιμούμε ιδιαίτερα την εξαιρετική φιλοξενία και τη στάση σεβασμού που βιώσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής μας στη Μαδρίτη για το Game 1 και Game 2, οι οποίες ενισχύουν τη σχέση μεταξύ των συλλόγων και αντανακλούν τις αξίες που πρεσβεύουμε στον αθλητισμό. Αυτή είναι η ευχαριστήρια ανακοίνωση της Χάποελ απέναντι στην Real Madrid της.

Μικρή ήταν η παρένθεση για τα μπασκετικά. Θα τα αναλύσουμε στη συνέχεια με κύριο Κουγκαλίδη. Μετά τις 9.30 θα τον έχουμε μαζί μας. Γκολ στην Bundesliga. Η Bayer Leverkusen στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου κάνει το 2-0 κοντρα στη Λειψία.

Έχουμε μήνυμα από την τακτική ακροάτριά μας στην Αποστολία, την νοσηλεύτρια από τη Τούμπα, η οποία στέλνει την καλησπέρα της από Θεσσαλονίκη, Αποστολία. Εύχομαι σε όλους καλό μήνα με αγάπη, είμαι περήφανη Γαβρίνα. Καλό μήνα και σε σένα, Αποστολία. Να δούμε αύριο πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός μετά το διπλό που πήρε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας πριν από 13 μέρες. Τι θα κάνει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, τον οποίο κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν μέχρι στιγμής σε τρεις αναμετρήσεις δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί η ομάδα του Μέντι Λίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πάντως δεν έχει τους τραυματίες Ντεσπότοφ, Γιακουμάκη, Χατσίδη, Λόβρεν, Καμαρά. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στην εκφώνηση των δελτίων αθλητικών ειδήσεων ο Μιχάλης Σοηλές. Ο Αστέρας Άκτορ στις καθυστερήσεις, 5 είναι τα λεπτά συγκεκριμένα του εξτάχρονου που έχουν δεθεί στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης, εξακολουθεί να προηγείται 3-0 του Αστέρα Άκτορ, του Ατρομήτου, Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Αυτή την ώρα έχουμε και τους ημιτελικούς για το Final Four του Conference Cup στο Πόλο, το οποίο διεξάγεται στο Παλαιό Φάληρο, στο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Εκεί ο Απόλλων Σμύρνης αντιμετωπίζει την Χόβεν Βουδαπέστης, ενώ στις 9 ο Πανιόνιος αντιμετωπίζει την Πολόνια. Είδα από αναρτήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης τη φαντασμαγορική ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι του Απόλλωνα που έχουν δώσει το παρόν στο Φάληρο. Πραγματικά είναι αξιοσημείωτο, αξίζει να αναφερθούμε σε αυτό, γιατί οι φίλαθλοι πραγματικά επέλεξαν μια τέτοια ώρα, μια τέτοια μέρα να δώσουν το παρόν, να στηρίξουν το τμήμα του Απόλλωνα σε αυτό το άθλημα και σε μια ευρωπαϊκή διάκριση που κυνηγά η ομάδα του Απόλλωνα, που στο Πόλο τα πάει αρκετά καλά διαχρονικά.

Δυστυχώς πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε, έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Παλαιό Φάληρο. Πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκε ο ημιτελικός. Η Χόνβεν της Βουδαπέστης επικράτησε το Απόλλωνα 16-12, πήρε την πρόκριση στο τελικό του Conference Cup. 9 και 4 συγκεκριμένα είναι ο ημιτελικός του Πανιωνίου με την Πολόνια.

Σε επίπεδο Super League, για να πάμε ξανά σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον, νωρίτερα το απόγευμα είχαμε και το μεγάλο διπλό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Χόρχε Πόμπο στο Αγρίνιο. Μεγάλο διπλό της Κηφισιάς, η οποία με αυτή τη νίκη κάνει άλμα παραμονής. 1-0 το τελικό αποτέλεσμα. Και για όσους δεν γνωρίζετε, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, οι Warriors, όπως λέγονται οι οργανωμένοι φανατικοί φίλοι του Πανετολικού, τα έψαλαν, μπορώ να πω εντός εισαγωγικών, στους παίκτες της ομάδας για αυτή την ήττα.

διανύουμε την 32η αγωνιστική της Λιγκάν. Την Τρίτη, όσοι έχασαν το Paris Saint-Germain Bayern Μονάχου, τι να πω, περαστικά, δεν ξέρω τι να ευχηθώ καλύτερα. Αυτό το 5-4, αυτή τη διαφήμιση λοιπόν του ποδοσφαίρου. Τώρα να δούμε τι μας επιφυλάσσει η ρεβάνς της Τετάρτης στη Βαβαρία. Αυτό που μου άρεσε πάντως μετά από 9 γκολ που μπήκαν σε αυτή την αναμέτρηση, αυτό το ντέρμπι πραγματικά ευρωπαϊκών μεγαθυρίων, ήταν η σχέση, η πλάκα που έγινε μεταξύ των δύο προπονητών, τον Λουίς Ενρίκε και τον Βισέντ Κομπανί, που τώρα κάνει τα πρώτα του βήματα, αλλά διαπρέπει στους πρώτες του μήνες ως προπονητής της Bayern. Από την μεριά του Ενρίκε, πολύ έμπειρος προπονητής, είχε κατακτήσει και το Champions League πριν από 11 χρόνια. Το έκανε και πέρυσι με την Παρί. Αυτή η αμοιβαία πλάκα εμένα μ' άρεσε πολύ προσωπικά. Ωστόσο, λίγο πριν τη ρεβάνση για την 32η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος, όπως ξεκίνησα να σας λέω, η Παρί ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Λοριάν. Θυμάμαι όταν ιτήθηκε από τη Λάνση η Παρί, ο Λουίς Ενρίκε στην ένδειξη τύπου είχε πει: θέλατε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ορίστε πάρτε το. Δεν αγωνίστηκαν στη σημερινή ισοπαλαία κόντρα στη Λοριάν οι Ντεμπελέ, Μαρκίνιος και Κβαρατσχέλια. Πάντως η Παρί με έναν αγώνα περισσότερο από τη δεύτερη στη βαθμολογία Λανς βρίσκεται στο συν 7. Προφανώς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Μόλις επιστρέψουμε από το δελτίο από το διαφημιστικό διάλειμμα, με συγχωρείτε, των 8.30, θα υποδεχθούμε τον πρώτο ρεπόρτερ για τη σημερινή εκπομπή, τον Γιώργο Βασιλείου, με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Πρωτοπόρος η Ένωση, μία ακόμη ανοιχτή προπόνηση διεξήχθη σήμερα με τρομερή ατμόσφαιρα. Και δηλώσει ότι θα έχουν πραγματοποιηθεί από το Ρασβάν Μαρίν ενώπιον του αυριανού Αθηναϊκού ντέρμπι.

Ο Ρασβάν Μαρίν σε γενικές γραμμές δήλωσε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να κάνουμε ό,τι κάναμε έως τώρα. Είχαμε κάποιες μέρες ρεπό και παίκτες όπως εγώ που βρίσκονται συνέχεια στην εθνική τους ομάδα είχαμε λίγο χρόνο να ξεκουραστούμε. Επιστρέφοντας όμως, κάναμε πραγματικά πολύ καλές προπονήσεις και δεν θεωρώ ότι θα επηρεαστεί η φόρμα και ο ρυθμός μας. Προετοιμάσαμε πολύ καλά το παιχνίδι, να κάνουμε ό,τι κάναμε έως τώρα, να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, τη στρατηγική μας, το πλάνο μας και για αυτό το παιχνίδι. Και είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε τη νίκη. Σίγουρα θα τα δώσει όλα ο Παναθηναϊκός, θα παλεύει για κάθε τυγκούμενη μπάλα, για κάθε φάση. Θα είναι δύσκολο, ιδιαίτερα στην έδρα τους. Υπενθυμίζω ότι τρέχουσα σε ζώνη η Ένωση στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Είχε πάρει μεγάλη νίκη 3-2 του ο Απόστολος Νικολαίδης με το hat-trick του Λούκα Γιώβιτς. Μετά είχε κάνει ένα καρέ τερμάτων στην Νέα Φιλαδέλφια ο Σέρβος Φορ. Γενικά η ΑΕΚ φέτος έχει σκοράρει 7 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό και τα 7 είναι του Γιώβιτς. Να δούμε αύριο αν θα συνεχιστεί αυτό το σερί. Τι μας επιφυλά στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. 9 η ώρα είναι η σέντρα εκεί. Στους Αμπελοκήπους. Κάπου εδώ το πρώτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Γιώργο Βασιλείου να μιλήσουμε εκτενέστερα για τα τελευταία νέα της ομάδας του Νίκολιτς.

0: 943 Intervention Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
7: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
6: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
7: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
6: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
7: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
6: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
7: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
6: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
8: Η ώρα είναι 8:30.

9.43 η Ντερβέντεν Sports, επιστρέψαμε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, ενημερώνω, συντονιστήκατε τώρα. Στην παρέα σας μέχρι και τις 12 απόψε. Σε μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε Γιώργο Βασιλείου για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, της πρωτοπόρου ΑΕΚ που αύριο κοντράρεται με τον Παναθηναϊκό στο Απόστολος Νικολαίδης στις 9. Ένα ακόμη αθηναϊκό ντέρμπι την τρέχουσα σεζόν, όπως είναι λογικό λόγω της διαδικασίας των play-off. Τα προηγούμενα δύο έχουν βαφτεί κυτρινό-μαύρα με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο και τις αναμετρήσεις του ποδοσφαίρου που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

Ανάπαυλα στο Λονδίνο, η Arsenal προηγείται εμφατικά 3-0 της Fulham. Στη Λίγκαν, 32ο λεπτό χωρίς σκορ, εξακολουθεί να είναι ο αγώνας της Μέτς με τη Μονακό. Ημίχρονο στην Bundesliga, η Leverkusen προηγείται 2-0 της Λειψίας. Ημίχρονο για τη La Liga, Alaves Athletic Bilbao 1-0. Okay. Για τη Serie A, 70ο λεπτό, Como Napoli 0-0. Προφανώς στην Τρίπολη, Αστέρα Σάκτορ εμφαντικά προηγείται 3-0 του Ατρομήτου στο ημίχρονο. Και 57ο λεπτό στο βελγικό πρωτάθλημα, Σαρλερουά Γκένκ 1-0.

Πριν πάμε στο Γιώργο Βασιλείου, το ρεπόρτερ της Ένωσης, πάμε να δούμε την ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΑΕΛ, η οποία, υπενθυμίζω, ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Πανσεραϊκό νωρίτερα για την έγκυα αγωνιστική των play-out. Η Βυσσινή, λοιπόν, μετά την ισοπαλία, βάλαν στο στόχαστρο τον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Αλουανουά, κάνοντας λόγο για ποδοσφαιρική παράγκα. Πουλική της 2023, φωτιάς 2026, η ξεφτύλα του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Γάλλο Λανουά παρόντα. Ο Δής σχήνεται. Είναι προφανές ότι πληρώνουμε ικτρά κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος με όρους ποδοσφαιρικής παράγκας στη Super League. Συγχαρητήρια, αποστολή εξετελέστη. Αυτή ήταν όλη η οργισμένη ανακοίνωση της ΑΕΛ προς το Στεφάν Αλουά, τα παράπονα δηλαδή των Βυσσινή σχετικά με την σημερινή διαιτησία και την ισοπαλία με τον Πανσεραϊκό.

0: Τα προετοίμαστα, αδιάβαστο.
1: Έτσι, έτσι.
0: Τρίτο αθηναϊκό ντέρμπι αύριο. Τα προηγούμενα δύο είχαν απόλυτο πρωταγωνιστή το Γιώβιτς που θα είναι και διαθέσιμος.
1: Ναι. Η ΑΕΚ, η οποία στα προηγούμενα δύο μάτς κέρδισε τον Παναθηναϊκό εντός και εκτός έδρας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος έχει πετύχει τα 7 γκολ σε αυτές τις δύο επικρατήσεις της ΑΕΚ, 4-0 στη Φιλαδέλφεια, 3-2 στη Λεωφόρο, το πρώτο μάτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος προπονείται κανονικά εδώ και μέρες, είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς, όπως είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς όλοι οι παίκτες της ΑΕΚ. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα για τον Σέρβο προπονητή και ο Πεν Ράις έχει επιστρέψει σε φούλη ρυθμούς προπονήσεων, το ίδιο και ο Πέτρος Μάνταλος, οπότε έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τους παίκτες που θεωρεί αυτός ότι ταιριάζουν για το ματς με τον Παναθηναϊκό. Μια ΑΕΚ που ολοκλήρωσε την προετοιμασία μέσα σε καυτή ατμόσφαιρα στην Αγιά Σοφιά, περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ έδωσαν βροντερό παρόν.
0: Αυτό, Γιώργο, βλέπεις να καθιερώνεται?
1: Κοίταξε, για τη φετινή σεζόν σίγουρα καθιερώνεται.
0: Ωραία.
1: Τώρα για την επόμενη σεζόν κανείς δεν ξέρει, αλλά κάνει και ο κόσμος ό,τι περνάει από το χέρι του για να δώσει έξτρα όθηση και έξτρα κίνητρο στους παίκτες της ΑΕΚ για να κατακτήσουν το πρωτάθλημα. Το είχαν κάνει και τη χρονιά του Double επί εποχής Αλμέιδα, το είχαν αρχίσει στα play-off και λίγο πριν νομίζω, και οι παίκτες της ΑΕΚ το αναγνωρίζουν, αποθέωσαν και αυτοί, χειροκρότησαν τον κόσμο που βρέθηκε στις εξέδρες. Και κοίταξε τώρα, 10.000 κόσμος για να πάει να δει προπόνηση για 15-20 λεπτά, ξέρω εγώ, είναι τεράστιο νούμερο. Όταν σε παιχνίδια στη Super League δεν μαζεύουν γήπεδα 10.000 κόσμο, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε τώρα για ασύλληπτο νούμερο, για 15-20 λεπτά να μαζευτεί κόσμος για να δει η προπόνηση, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πολύ σημαντικό, ναι.
1: Βέβαια. Δεν το συναντάς κάθε μέρα αυτό.
0: Γιατί είναι και αυτό που είπες εξ αρχής, ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να τονώσουν τους παίκτες για τον πολυπόθητο στόχο.
1: Ακριβώς. Να δούμε και αύριο αν θα πράξουν το ίδιο όπως είχαν κάνει και στο ματς με τον Ολυμπιακό. Αν δηλαδή θα υπάρξει συνοδεία της αποστολής που θα αναχωρήσει από το ξενοδοχείο που είναι στη Συγκρού μέχρι ένα σημείο, μέχρι εκεί που θα τους επιτρέψει η αστυνομία, οι φίλοι της ΑΕΚ, για να δείξουν ξανά και αύριο ότι είναι κοντά στην ομάδα και περιμένουν για τους παίκτες να δώσουν τα πάντα για να πάρουν την νίκη στην Λεωφόρο, στο Απόστολο Νικολαίδης. Και αν το κάνει αυτό η ΑΕΚ, αν πάρει δηλαδή μια νίκη, νομίζω τότε το πρωτάθλημα είναι δικό της, ακόμα και αν απομένουν 3 αγωνιστικές. Ό,τι και αν γίνει σε άλλα παιχνίδια, νομίζω ότι αν κερδίσει η ΑΕΚ αύριο, κατά 99,9% θα είναι πρωταθλητρία.
0: Και ολοκληρώνει ιδανικά τον πρώτο γύρο. Άμα, δηλαδή δεν, ναι, έχει φάει δύο, δεν έχει φάει γκολ στις δύο πρώτες αγωνιστικές καν. Θα έχει κάνει και το 3 στα 3 σε περίπτωση νίκη, γιατί αυτό μπορώ να πω, δεν ξέρω αν θα φάει γκολ αύριο προφανώς.
1: Ναι.
0: Αλλά τα αναφέρουμε όλα, γιατί είναι αξιοσημείωτα αυτά και είναι αυτά που στην κρίσιμη καμπή τη σεζόν κάνουν τη διαφορά τελικά.
1: Σωστό. Βέβαια, ο Νίκολης έχει προετοιμάσει την ομάδα του με, πώς να το πω, με πάρα πολύ συγκέντρωση, με πάρα πολύ, πώς να το πω τώρα, καλή ανάλυση του αντιπάλου. Περιμένει έναν Παναθηναϊκό που θα δώσει τα πάντα για να πάρει καθώς την πρώτη του νίκη στα play-off. Προφανώς και είναι πάρα πολύ δύσκολο το παιχνίδι, το γνωρίζει ο Νίκολης, το έχει κάνει σαφές αυτό στους παίκτες του. Οπότε περιμένει και από τους κυτρινόμαυρους να βγουν στο γήπεδο και να δώσουν τα πάντα όπως κάνουν σε κάθε παιχνίδι, προκειμένου να πάρουν την νίκη κοντά στον Παναθηναϊκό. Που επαναλαμβάνω ότι ο Νίκολης έχει τονίσει πάρα πολλές φορές στους παίκτες του ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι από τα προηγούμενα δύο που κέρδισε η ΑΕΚ.
0: Ναι. Εντάξει, μετράει αλλιώς τώρα. Είδαμε και δηλώσεις και από τον Ρασβάν Μαρίν και τον προπονητή της ΑΕΚ προφανώς. Δεν ξέρω αν θες να σταθούμε σε κάποιο εκ των δύο.
1: Ναι, ο Μαρίν αναφέρθηκε και στον κόσμο της ΑΕΚ και το ότι τους δίνει έξτρα κίνητρο. Οπότε πάνω κάτω είναι όλα αυτά που είπαμε πριν, και από πλευράς Νίκολης και από πλευράς Ρασβάν Μαρίν. Όλοι αντιλαμβάνονται
2: την κρισιμότητα του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό.

0: το πόσο δύσκολο είναι αυτό το μάτς. Και η ΑΕΚ πρέπει να κάνει τη δουλειά της, να βγάλει στο γήπεδο όλα όσα μπορεί και όλα όσα έχει αποδείξει ότι έχει τη δυνατότητα και την ποιότητα να καταφέρει, και να δούμε στο τέλος της βραδιάς αν θα πάρει τη νίκη που θα την κάνει το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου.
1: Θα γνωρίζει και λίγες στιγμές πριν τη σέντρα που θα έχει γίνει στο άλλο μάτς, η Ντούμπα.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρω βέβαια αυτό, Γιώργο, το λέμε, αλλά εμείς το λέμε τακτικά, είναι κλισέ δημοσιογραφικό νομίζω. Δεν ξέρω πώς επηρεάζει τους παίκτες τελευταία στιγμή.
0: Δεν νομίζω ότι επηρεάζει τους παίκτες. Είναι η δουλειά τους να βγουν στο γήπεδο και να κερδίσουν. Νομίζω ότι η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι στην κορυφή. Έχει βαθμούς, 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Και πάλι θα εξαρτάται από τη δική της απόδοση, από τη δική της εμφάνιση, το αν θα διατηρήσει τη διαφορά ή ακόμα και αν θα την αυξήσει, έτσι.
1: Ναι. Θες να κάνουμε και μια προσέγγιση της εντεκάδας τώρα που είναι και όλοι διαθέσιμοι?
0: Ναι, νομίζω ότι εγώ θα πω ότι θα χρησιμοποιήσει τον Γιώβιτς.
1: Okay.
0: Αλλά θα πάρουμε από την αρχή. Ο Στρακόσια θα είναι κάτω από την εστία. Δεξιά ο Ρώτα, αριστερά ο Πίλιος. Στόπερ ο Μουκουντή με τον Ρέλβας. Κεντρικά Χαφομαρίν με τον Πινέδα. Δεξιά νομίζω θα προτιμηθεί ο Γκατσίνοβιτς. Αριστερά ο Κοϊτά. Και επιθετικό δίδυμο ο Λούκα Γιώβιτς μαζί με τον Μπάρναμπας Βάργα. Έχει χρησιμοποιηθεί, έχει δοκιμαστεί και ο Ζήνη με τον Βάργα. Είναι το επιθετικό δίδυμο στα τελευταία παιχνίδια. Με Ράγιο Βαγεκάνο και με τον Πάοκο που δεν είχε αγωνιστεί ο Γιώβης λόγω τραυματισμού στο γόνατο. Ο Ζήνη είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, εννοείται. Το έχει αποδείξει με τις εμφανίσεις του. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που ο Γιώβης είναι στο 100%, δεν νομίζω ότι ο Νίκολης θα τον αφήσει τον πάγκο. Ειδικά γνωρίζοντας και τι έχει πετύχει ο Γιώβιτς κόντρα στον Παναθηναϊκό στα προηγούμενα 2-90 λεπτά.
1: Σωστά, σωστά. Παίζει ρόλο και ο αντίπαλος, γιατί όντως ο Ζήνη είναι σε εξαιρετική κατάσταση, έχει δείξει τις δύο τελευταίους αγώνες. Και
0: εσύ τώρα, αν είσαι προπονητής, θα τον άφηνε στον Γιώβιτς έξω για να βάλει τον Ζήνη?
1: Ειλικρινά, δεν ξέρω αν φαίνεται αδικία προς τον Ζήνη, αλλά όχι, εγώ θα βάζα τον Γιώβιτς.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Μετράει πολύ στην ψυχολογία ενός παίκτη, πόσο μάλλον ενός επιθετικού, όταν αυτή που έχει αντιμετωπίσει φέτος τους έχει βάλει 7 γκολ. Δηλαδή είναι...
0: Και μιλάμε για τον Λούκα Γιώβιτς, έτσι.
1: Ναι, μιλάμε για απίστευτα νούμερα. Το λέμε εμείς 7 γκολ, αλλά όταν όσοι έχουμε δει τους δύο συγκεκριμένους αγώνες με τον Παναθηναϊκό, βλέπαμε ότι το έκανε με απόλυτη ψυχολογία.
0: Σωστά.
1: Με πέναλτι Πανένκα ήταν τρομερός στη λεωφόρα, ας πούμε. Καλά για 4-0, δεν λέω 4 φάσεις, 4 γκολ δείχνει. Δείχνει πολλά, δεν μπορεί να μείνει έξω. Άρα ναι, το μοναδικό δίλημα, που όσο δίλημα μπορεί να θεωρηθεί, είναι αυτό στην κορυφή.
0: Mm-hmm. Αν και εγώ θα πω ξανά ότι θα είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό αύριο. Και η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι συγκεντρωμένη, υποψιασμένη και πανέτοιμη για τις δυσκολίες που μπορεί να συναντήσει κόντρα στον Παναθηναϊκό. Γιατί και αυτοί προφανώς θα θέλουν να κερδίσουν κάποιο μάτσο, θα δώσουν όλα.
1: Ναι.
0: Προφανώς έχουν στο μυαλό τους και τα 7 γκολ που έχει δεχθεί από την ΑΕΚ στα προηγούμενα 2 μάτς. Οπότε όλα αυτά συνηγορούν ότι θα είναι ένα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι.
1: Σωστά. Γιώργο, δεν ξέρω, νομίζω έχουμε πει τα πάντα αγωνιστικά, ναι, και εμείς. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο.
0: Όχι, αυτά που είπαμε, νομίζω τα αναλύσαμε όλα.
1: Τέλεια. Από αύριο θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και σε σένα. Πάνοπλη Ένωση στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας αύριο βράδυ, 9 η ώρα, η σέντρα στο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Τα προηγούμενα δύο φέτος βάφτηκαν κυτρινό μαύρα, το είπαμε πολλές φορές, το ξαναλέω για το τυπικό της υπόθεσης, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιώβιτς που ενδέχεται να επιστρέψει στην εντεκάδα παίρνοντας τη θέση του Ζήνη.

Ενημερωθήκατε πλήρως για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ και για την εντεκάδα με Στρακώσα, Ρέλβας, Μουκουντή, Ρώτα, Πύλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας παρά την επιστροφή του Πεν Ράις, Πινέδα, Μαρίν, το πολύ δυνατό δίδυμο στα χαφ. Γκατσίνοβιτς δεξιά και αριστερά το Μπερέρα, ενώ στην κορυφή θα επιστρέψει ο Γιώβιτς με τον Βάργα παρτενέρ. Αυτή είναι η πρόβλεψη, η προσέγγιση εντεκάδας του Γιώργου Βασιλείου. Όσο εμείς αναλύαμε τα τελευταία νέα της ομάδας του Νίκολιτς, ο Αστέρας Άκρο με τον Αλμύρα έκανε 4 τα τερματά του κόντρα στον Ατρόμητο. Η Ναγκαλιά με ένα πολύ απαραίτητο, θα πω εγώ, τρίποντο στην μάχη παραμονής που κάνει. Θα πιάσει, εφόσον όπως όλα δείχνουν πάρει την νίκη. Τι να πω, μένουν 40 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Αν φάει δεχτεί 4 γκολ, ok. Δεν θα έχω να πω κάτι άλλο. Θα πάρει μια νίκη απαραίτητη. Θα πιάσει στους 28 βαθμούς τον Πανσεραϊκό. Θα έχουν ισοβαθμία στην πρώτη τελευταία θέση. Ουραγός θα παραμείνει με 25 η ΑΕΛ, που δέχθηκε νωρίτερα την ισοφάριση από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καρέλη στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων, παρακαλώ.

Νωρίτερα σας είπα για την ήττα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Final Four στον ημιτελικό του Conference Cup κόντρα στη Χόβεν Βουδαπέστης με 16-12. Πάμε ξανά στο άθλημα του πόλο. Η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης γυναικών ιτήθηκε 12-8 από την αντίστοιχη της Ολλανδίας στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του προκριματικού τουρνουά της πρώτης κατηγορίας του World Cup, το οποίο διεξάγεται στο Ρότερνταμ. Επόμενη αναμέτρηση για την Γαλανόλευκη των γυναικών είναι κόντρα στην Αυστραλία και εκεί θα επιδιώξουμε να κλειδώσουμε με νίκη τη δεύτερη θέση που οδηγεί απευθείας στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί υπενθυμίζω η ήττα σήμερα κόντρα στην Ολλανδία στο Ρότερνταμ είναι στο πλαίσιο του προκριματικού τουρνουά.

Στο Ρέστιο κολυμβητήριο προηγουμένως ήταν για τον Απόλλωνα Σμύρνης 16-12 από τη Χόβεν Βουδαπέστης και τώρα στο Ρέστιο ο Απόλλων θα διεκδικήσει το χάλκινο μετάλλιο. Όλα αυτό για την διοργάνωση του Conference Cup, υπενθυμίζω.

Μένουμε σε ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Πάμε σε μια πιο ιδιαίτερη είδηση. Γιατί έχει να κάνει με τους φίλους του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο της Ρουμανίας. Πριν από περίπου 2 μήνες το συμβάν. Εξέδωσαν ανακοίνωση οι σύνδεσμοι του Δικεφάλου του Βορρά. Διαφορετικά περιμέναμε τα 100 χρόνια. Τα χρήματα παραδόθηκαν στις οικογένειες των θυμάτων και αναφέρεται στα χρήματα που μαζεύτηκαν από την ασπρόμαυρη οικογένεια προς ενίσχυση στους οικείους των θυμάτων που θρύνησε ο ΠΑΟΚ στο μαύρο, όπως λέγεται, 2026. Θα δούμε αναλυτικά την ανακοίνωση. Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο του ΠΑΟΚ που, παρόλες τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής, συνέδραμε με αφορμή τον τελικό κυπέλου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για το οπαδικό μας κίνημα από το εστέρημά του. Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ευρώ όλα τα χρήματα μοιράστηκαν στις οικογένειες των θυμάτων. Σίγουρα όλοι φανταζόμασταν από μικρά παιδιά διαφορετικά τη χρονιά των 100 χρόνων, με τίτλους, γιορτές, πανηγύρια και μια πόλη να καίγεται από άκρη σ' άκρη. Η μοίρα όμως έμελε να μας παίξει άσχημο παιχνίδι και να μας υπενθυμίσει ότι αυτός ο σύλλογος γεννήθηκε και μεγαλούργησε μέσα από την πίκρα και τον πόνο. Σκοπός μας είναι μέσω της αμέριστης στήριξης και αλληλεγγύης μας στους οικείους των αδερφών μας να μην ξεχαστούν ποτέ και να είναι πάντα νοερά δίπλα μας σε όλα τα πέταλα της γης. Θέλαμε σε αυτή την προσπάθεια δίπλα μας σε όλο τον κόσμο, σαν μια γροθιά, γιατί αυτό σημαίνει ΠΑΟΚ. Συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί για να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον, γιατί όπως είπε και ένας Ινδιάνος ΠΑΟΚτζής, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Αδέρφια, ζείτε και δεν θα ξεχαστείτε. Μια ζωή όλο ΠΑΟΚ, μετά τιμής σύνδεσμοι φίλων. Σύνδεσμοι φίλων ΠΑΟΚ προφανώς. Όπως το λένε οι φίλοι του ΠΑΟΚ μέσω των συνδέσμων τους και των ανακοινώσεών τους, αλλιώς περίμεναν την χρονιά της συμπλήρωσης 100 ετών ζωής. Αλλά όπως λένε, θυμήθηκαν για ποιο λόγο υποστηρίζουν αυτό το σύλλογο και ότι είναι υπενθύμηση φετινή σεζόν ότι ο σύλλογος γεννήθηκε και μεγαλούργησε μέσα από την πίκρα και τον πόνο, όπως λένε.

Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρώνεται στο Θεοδωρός Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη. Ο Αστέρας Άκτορ προηγείται εμφατικά 4-0 το ατρομή του. Και πριν τη συμπλήρωση της πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και πριν το δελτίο αθλητικών ειδήσεων του Μιχάλη Σοηλέ, πάμε να δούμε ξανά προς ενημέρωσή σας τι γίνεται στο διεθνή χώρο. 62ο λεπτό στο Λονδίνο, Arsenal Fulham 3-0. Ημίχρονο στη Λίγκαν, Μέτς Μονακό 0-0. 64ο λεπτό στη Bundesliga, Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. 63ο λεπτό στη La Liga, Alaves Athletic Bilbao 1-1. Πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων στη Serie A, Como Napoli χωρίς σκορ. Δεν νομίζω να είναι και το καλύτερο νέο για τους φίλους του στοιχήματος αυτό. 78ο λεπτό στο Βέλγιο, Charleroi Genk 2-0. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος, 943 Derveten Sports, στο μικρόφωνο έως τις 12 απόψε. Πάμε μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Και επιστρέφουμε με Σάκη Μπουσδούνη για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και μετά Γιώργο Γκαλίδη για την πλούσια μπασκετική επικαιρότητα.

0: 943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: πατατάκι έκανε πάλι όχονος.
1: Jumbo Crunchy Chips. Από την όχονο σνακ.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 9.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Η ζωή μοιάζει με το ποδόσφαιρο. Άλλοι παίζουν, άλλοι φωνάζουν από τις εξέδρες. Woody Allen, σκηνοθέτης.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ο Μάρκο Νίκολιτς για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΑΕΚ, έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετβάη, Κάτρις, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Ερικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός και η Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικό να μένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Τόνισε ο προπονητής της Κηφισιάς, Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας. Είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης θα σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης υποδέχεται αυτή την ώρα τον Ατρόμητο στο μάτς που κλείνει την αυλαία της έκτης αγωνιστικής στο play-out. Το σκορ είναι 4-0 στο 70ο λεπτό. Τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports Prime. Στο πόλο ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Final Four του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Honved. Και αυτή την ώρα ο Πανιόνιος κοντράρεται με την Πολόνια. αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο καλοκαίρι ο Ισπανός δεξιός μπακ Ντάνι Καρβαχάλ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και στο 73ο λεπτό, Arsenal Fulham 3-0. Για τη Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2. Στο 47ο λεπτό, Μέτς Μονακό 0-0 και στις 10:05, Nice Lens. Για την Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και αυτή την ώρα, στο 75ο λεπτό, Bayer Leverkusen Λειψία 2-0. Για τη La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrid 0-2, στο 74ο λεπτό, Alaves Athletic Bilbao 2-2 και στις 10 Osasuna Barcelona. Για τη Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Como Napoli 0-0, στις 10 παρατέταρτο, Atalanta Genoa. Το πόλο Εθνική Ελλάδος γυναικών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντερβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
7: Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
11: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Εδώ είμαστε, Παναγιώτης Βολάνιος, 943 Ιντερβέτεν Sports. Στο μικρόφωνο έως τις 12 απόψε. Ένα τρίωρο απομένει ακόμη. Προηγουμένως μιλήσαμε με το ρεπόρτερ της ΑΕΚ, της Πρωτοπόρου Ένωσης, Γιώργο Βασιλείου, η οποία αύριο ετοιμάζεται για ένα ακόμη αθηναϊκό ντέρμπι. Γι' αυτό σε λίγο θα υποδεχθούμε τον αγαπημένο σας Σάκη Μπουσδούνη για τα τελευταία νέα των Πρασίνων. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας. Μιχάλης Οηλές στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής και στην εκφώνηση των αθλητικών δελτίων. Ο Παναθηναϊκός, εάν και εφόσον μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω από την τέταρτη θέση στην τετράδα των play-off, πρέπει τουλάχιστον να κάνει την αρχή αύριο παίρνοντας νίκη στη διαδικασία. Περίεργες δηλώσεις από τον Ράφα Μπενίτεθ, θα τις σχολιάσω και σε λίγο με τον Σάκη Μπουσδούνη, σχετικά με το γεγονός ότι ο Ισπανός προπονητής θεωρεί επίτευγμα το γεγονός ότι η ομάδα του μπήκε στην τετράδα. Τι να σας πω, κατά την ταπεινή μου άποψη δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα με μια τέτοια γνώμη. Σίγουρα αυτό που μετράει στο τέλος της ημέρας είναι ο λόγος του προπονητή, αλλά νομίζω από όταν έχει γίνει μεταξύ τεσσάρων ομάδων η διαδικασία των play-off δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τον Παναθηναϊκό εκτός. Άρα ο Μπενίτεθ μήπως αναφέρεται σε κάτι δεδομένο. Είναι αυτονόητο, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρίσκει αυτή την τετράδα και το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι μπορεί να πετύχει. Στέλνετε τα μηνύματά σας 6939-943-943, απορίες, ό,τι θέλετε να πείτε για την αγαπημένη σας ομάδα και όχι μόνο. Αγκαλιά με την τεράστια νίκη, απαραίτητη νίκη βαθμολογικά, ο Αστέρας Άκτορ στην Τρίπολη. Προηγείται 4-0 στο 77ο λεπτό του αδρομήτου. Και πριν υποδεχθούμε τον Σάκη Μπουσδούνη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. 79ο λεπτό στην Premier League, Arsenal Fulham 3-0. 53ο λεπτό στη Ligue 1, Metz Monaco 1-0. 80ο λεπτό στην Bundesliga, Bayer Leverkusen Lipsia 3-0. 77ο λεπτό στην 79ο, με συγχωρείτε, στη La Liga, Alaves Athletic Bilbao 2-2. Ισοφάρισε η Bilbao. Ενώ ολοκληρώνεται στο βελγικό πρωτάθλημα η αναμέτρηση της Αλερλουά με την Γκένκ, στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων οι γηπεδούχοι προηγούνται 2-0.

0: Ήρθε η ώρα για Παναθηναϊκό. Μαζί μας ο ειδικός σε αυτό το τομέα, Σάκης Μπουσδούν, είσαι αγαπημένος σε εσάς τους ακροατές. Πάμε να τον υποδεχθούμε. Γεια σου, Σάκη.
1: Ειδικότητά μου, φίλε. Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Ο καθένας στο πόστο του. Όλα καλά, εσύ?
1: Και ο Τάδε στους καφέδες. Έτσι έλεγε μια διαφήμιση παλιά.
0: Μάλλον δεν την έχω προλάβει.
1: Είσαι μικρός ακόμα, εσύ, εσύ, γι' αυτό.
0: Θα μάθω.
1: Τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Εντάξει με το Μάη. Τον πιάσαμε το Μάη ή όχι?
0: Όχι.
1: Και εγώ τον κυνηγάω ακόμα. Δεν τον βρίσκω. Πού είναι?
0: Από άποψη καιρού πάντως θα τον ψάχνουμε, νομίζω.
1: Εννοείται. Χειμώνας. Εδώ έριξε και χιόνια, ρε. Σε κάποιες περιοχές έριξε και χιόνια.
0: Τώρα,
1: στην Αράχοβα, στα ορεινά της Αντελοκαρνανίας, εκεί στην πατρίδα μου, πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Χειμωνιάτικο σκηνικό πάντως.
0: Θα ήθελες να είσαι εκεί?
1: Μ' αρέσει το χιόνι. Θα ήθελα, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Δεν πειράζει. Να είμαστε καλά, φίλε. Τι γίνεται? Ξεκινάνε πάλι τα play-offs. Έτσι έμαθα, είναι αλήθεια?
0: Ισχύει. Μετά από πάυση δύο εβδομάδων, εμένα μου φαίνεται λες και έχουμε να δούμε μπάλα ένα μήνα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Έτσι, έτσι, έτσι. Και τώρα ξέρεις, θα δούμε τα τρία. Δεν είναι ακόμα παιχνίδια. Τρία, νομίζω.
0: Όχι, αύριο είναι τρίτη αγωνιστική. Τέσσερα. Ναι.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, τι έχουμε αύριο? Έχουμε πρώτα ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Και μετά Αθηναϊκό Ντέρμπι.
1: Αθηναϊκό Ντέρμπι.
0: Στη Λεωφόρο. Τα προηγούμενα δύο, τα έλεγα με τον Γιώργο Βασιλείου νωρίτερα, έχουν βαφτεί κυντρινό μαύρα με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Γιώβιτς. Αλλά τώρα υπάρχει και επιστροφή. Και το Γετβάι, λες, ε.
1: Δεν ήταν πρωταγωνιστής το παλικάρι? Λέω ψέματα?
0: Όχι, αλλά αύριο θα απουσιάζει.
1: Ναι, μια απώλεια για τον Παναθηναϊκό. Έλα, πλάκα κάνω. Λοιπόν, κάνουμε, μην παρεξηγηθούμε, πλάκα κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε μια απώλεια της τελευταίας στιγμής για τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω, θα το είπατε, φαντάζομαι. Ρενάτο Σάνσες καιρό είχε να αισθανθεί ενοχλήσεις. Έμεινε εκτός αποστολής. Εννοείται έξω και Κάτρις, Γετβάι, Ντέσσερς και Σισοκό που δεν θα τους ξαναδούμε φέτος. Μέσα είναι Πάλμερ, Μπράουν και Ζαρουρί. Λαφών, Κότσαρη, Τσάβες, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Ζαρουρί, Αντίνο, Μπακασέτας, Πάλμερ, Μπράουν, Ίνκασον, Τσέριν, Κοντούρης, Φιντέρης και Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντες, Πελίστρη, Πάντοβης, Κυριακόπουλος και Γιάγκουσης. Αυτή είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το μάτς με την ΑΕΚ. Τώρα, να προσεγγίσουμε δεκάδα με Μπενίτες, θα μας ξεφτυλίσει πάλι, αλλά δεν πειράζει. Φαντάζομαι ότι θα γίνουν κάποιες αλλαγές σε σχέση με το μάτς που είδαμε, με αυτούς που είδαμε να παίζουν απέναντι στον Ολυμπιακό. Δίνω μια πιθανότητα να μην πάει με τριάδα στην άμυνα.
0: Γιατί αυτό όμως?
1: Κοίτα να δεις. Εκεί έχει ένα θεματάκι ο Παναθηναϊκός. Ναι, έχει μπει ο Πάλμερ Μπράουν. Για να είναι μέσα, λογικά είναι ετοιμοπόλεμος, έχει καιρό να παίξει. 2,5 μήνες, δεν το λες λίγο.
0: Όχι.
1: Ο Ίγκασον είναι ο ένας. Βασικά θα πάρουμε από την αρχή. Δεν νομίζω να δούμε άλλον τερματοφύλακα. Καλαφών κάτω από τα δοκάρια, Καλάμπρια δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά. Τώρα, ο Ίγκασον είναι ο ένας. Από εκεί πέρα έχει Πάλμερ Μπράουν, έχει Τουμπά, έχει και Ερνάντεθ στα στόπερ. Αν πάει με τρεις, Ίγκασον ο ένας. Μετά πρέπει να επιλέξει ένα αριστερό πόδαρο, που τελευταία η επιλογή του ήταν ο Ερνάντεθ, και ίσως δούμε τον Πάλμερ Μπράουν για την τριάδα. Τώρα αν πάει με δύο, Ίγκασον και άλλος ένας. Ποιος ήταν ο άλλος, μόνο ο προπονητής ξέρει. Λοιπόν, το θέμα είναι ποιος θα δούμε μπροστά από τα στόπερ. Από τη στιγμή που θεωρώ ότι αν ήταν έτοιμος ο
0: Ρενάτο.
1: Ο Ρενάτο, σίγουρα θα ήταν ο ένας, τώρα δεν υπάρχει. Είναι εκτός αποστολής. Βλέπω βασικό τον Κοντούρη. Και από εκεί και πέρα τώρα είναι και ο Μπακασέτας και ο Σιώπης. Ο Τσέριν που δεν τον πολύ βλέπει. Ο οποίος δεν ήταν πολύ καλός, ο Ισπανός, ο Τσιριβέγια. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος θα επιλέξει. Ειλικρινά, Κοντούρη, Τσιριβέγια, δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει και πώς θα πάει εκεί. Θεωρώ σίγουρο τον Ανδρέα τον Τετέι μπροστά. Ίσως δούμε τον Ζαρουρί αριστερά. Δεξιά εσωτερικός μέσος, αλλά να βγαίνει, αν πάει με την τριάδα στην άμυνα, να παίξει τα μπόρδα. Και κλείνουμε κάπως έτσι. Τώρα, αν πάμε για εκπλήξεις, θα παίξει Παντελίδης, θα παίξει Αντίνο.
0: Σαν και πριν. Δεν ξέρω πραγματικά.
1: Ή θα δούμε το Γιάγκουσιτς που δεν το πιστεύω. Δηλαδή μέχρι τώρα δεν έχουμε δει να ξεκινάει βασικός ο Γιάγκουσιτς. Εκτός αν ο Μπενίτεθ πλέον έχει στο μυαλό του να παίξει με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα, δηλαδή να δούμε και παιδιά που δεν έχουν παίξει και να τα δούμε βασικούς στο μάτς με την ΑΕΚ. Δεν ξέρω βέβαια αν θα πάει έτσι. Βέβαια ο Μπενίτεθ, η αλήθεια είναι και για την άμυνα ανοιχτά, στη μεσαία γραμμή ανοιχτά, δηλαδή έχει πραγματικά πολλά μέτωπα. Δεν ξέρω τις επιλογές του, δηλαδή πώς το έχει στο μυαλό του, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, πάντως είχαμε δηλώσεις του Μπενίτεθ.
0: Σάκη, δεν γινόταν να μην αναφερθούμε σε αυτές, πραγματικά ήθελα τη γνώμη σου.
1: Εντάξει, λέει ο κόσμος, είπε μάλλον σαν τίτλο, ο κόσμος λέει πως δεν είναι αρκετό, αλλά η πρώτη τετράδα είναι ένα επίτευγμα.
0: Ναι, για
1: τώρα ο Χελάκης κάποια στιγμή,
0: για τον
1: Παναθηναϊκό
0: μιλάμε,
1: ίσως μικρό εσύ, ξέρεις τι είχε πει ο Χελάκης που μετέδεται, δεν περιγράφω άλλο.
0: Ενός έτους ήμουνα τότε.
1: Είς, μπράβο. Λοιπόν, λέει,
0: μια παρένθεση προς τους ακροατές για ενημέρωση. Με δύο απανωτά γκολ μέσα σε δύο λεπτά, ο Ατρόμητος μειώνει σε 4-2 στην Τρίπολη. Εξακολουθεί να προηγείται ο Αστέρας Άκτορ, αλλά έχουμε στο 85ο λεπτό Αστέρας Ατρόμητος.
1: Μπαρτσελώνα ο Αστέρας σήμερα, φίλε. Μπαρτσελώνα.
0: Ναι, οκ.
1: Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα μπορούσα να πω είναι πως για εμάς με τη θέση που ήμασταν πριν το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν ένα επίτευγμα. Ο κόσμος λέει πως δεν ήταν αρκετό, αλλά ήταν ένα επίτευγμα και τώρα θα προσπαθήσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί απέναντι στην ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίγκας. Δουλέψαμε πάνω σε αυτά, προπονηθήκαμε καλά και είχαμε θετικές προπονητικές μονάδες στις προηγούμενες ημέρες. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε σίγουροι πως είμαστε έτοιμοι από φυσική και πνευματική άποψη. Είναι σημαντικό να τελειώσουμε καλά τη χρονιά, οπότε αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Εντάξει, εγώ με αυτές τις δηλώσεις λίγο κάηκα λίγο το μυαλό μου, αλλά δεν πειράζει. Μεγάλος άνθρωπος είμαι. Ελπίζω, λέει, να είναι διαφορετικά. Συμφωνώ, λέει, πως στο πρώτο παιχνίδι κάναμε λάθη και χάναμε 2-0. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρξε πολύ καλή απόδοση από τους παίκτες. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω που την είδε. Αλλά μόλις σκοράραμε και το δεύτερο γκολ, ένα λεπτό αργότερα υποπέσαμε σε ένα ακόμη λάθος στο πέναλτι και χάσαμε το μάτς. Είναι, λέει, κάτι που είδαμε από την αρχή. Ατομικά λάθη μας κόστησαν βαθμούς και πρέπει να το βελτιώσουμε αυτό. Πρόσεξε τώρα. Αυτό έγινε πριν πόσο καιρό. Ακόμα προσπαθούμε να το βελτιώσουμε. Σχόλιο δικό μου. Νομίζω πως το κάναμε, λέει, με κάποιο τρόπο, αλλά μπορούμε να δούμε πως το τελευταίο παιχνίδι συνέβη το ίδιο. Στο δεύτερο παιχνίδι νομίζω ότι υπήρχε κάτι άλλο που ανακαλύψαμε. Πνευματικά, όταν δεχτήκαμε το δεύτερο γκολ, η ομάδα είχε περισσότερα προβλήματα και δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Οπότε αυτά είναι τα πράγματα που μάθαμε από τους παίκτες μας και προσπαθήσαμε να διορθώσουμε για το μέλλον. Ερώτησε εγώ, το διορθώσαμε? Δεν νομίζω τόσο πολύ όσο έπρεπε. Και καταλήγει τώρα στις δηλώσεις ο Μπενίτεθ. Αναλύσαμε, λέει, τα πάντα για κάποιες φορές. Και κάποιες φορές μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα, κάποιες άλλες όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι πως οι παίκτες μας προσπαθούν. Προσπαθούν δίνοντας το μάξιμο ο καθένας από αυτούς, προσπαθούν στα πάντα και αυτό το βλέπεις με τον τρόπο που δουλεύουν. Είμαι χαρούμενος γι' αυτό. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αναλύοντας το πρώτο ντέρμπι, με την ΑΕΚ εννοεί, παίξαμε με 5 έχοντας άμυνα των 3 και ήμασταν πολύ κοντά ακόμη και όταν μείναμε με 10 παίκτες. Στο δεύτερο ντέρμπι παίξαμε με 4 στην άμυνα και δεχτήκαμε 4 γκολ. Προσπαθούμε να δούμε ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να αγωνιστούμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι σε φόρμα και τα πάει καλά. Πρέπει να είμαστε σίγουροι πως θα μπορούμε να ανταγωνιστούμε και να νικήσουμε, κατέληξε ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω, εσένα σε έκανε σοφότερο οι δηλώσεις αυτές?
0: Όχι, και το έλεγα και πριν, λίγο πριν σε βγάλουμε στον αέρα, Σάκη, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου.
1: Διαφωνώ και εγώ, φίλε, με τον Ράφα, τον προπονητή. Δεν ξέρω πως θα βλέπει ο άνθρωπος, οκ. Okay.
0: Τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντα ο coach, αλλά το βλέπα και στη συνέντευξη τύπου στο Λεωφόρο που ήμουν πριν δύο εβδομάδες στο Ντέρμπι Ιωνίων. Το μεταξύ λέμε τελευταίο Ντέρμπι Ιωνίων στη Λεωφόρο πριν δύο εβδομάδες, αύριο τελευταίο Αθηναϊκό Ντέρμπι. Υπήρχε και δυσανασχέτηση σχετική από τον κόσμο, προφανώς μετά την ήττα 2-0 από τον Ολυμπιακό. Αλλά ο Μπενίτεθ, δηλαδή, νομίζω ξέρει πολύ καλά τον πάγκο της ομάδας στην οποία βρίσκεται. Είναι δυνατόν να λέει
1: ότι μετά από τόσο καιρό, ρε φίλε.
0: Είναι επίτευγμα να μπει τετράδα.
1: Είναι αλλιώς τα πράγματα. Τώρα εννοείται, σίγουρα ξέρει. Δεν ξέρω γιατί είχαν αυτές τις δηλώσεις. Επίτευγμα τώρα για τον Παναθηναϊκό. Ξέρω, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου.
0: Δηλαδή έγινε τετράδα, από όταν έγινε τετράδα η διαδικασία των play-off, εμείς οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι, να μας πω, είχαμε δεδομένη μια τετράδα στο μυαλό μας. Όταν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει επίτευγμα φέτος που είναι εκεί, όταν το λέει ο προπονητής του, νομίζω δεν συμφωνεί ακόμη και κάποιος που δεν υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό.
1: Συμφωνώ και να σου πω κάτι. Εάν το έλεγα εγώ σαν προπονητής του Παναθηναϊκού που δεν με ξέρει η μάνα μου, να πω, ρε παιδί μου, ότι αφού βρέθηκα στον Παναθηναϊκό, κατάφερα να μπω τέταρτος, μπορεί να θεωρώ τον εαυτό μου ότι έκανα επίτευγμα. Και πάλι δεν είναι σωστό. Αλλά να το λες εσύ που είσαι ο Μπενίτεθ, δεν ξέρω. δεν μου κολλάει, δεν ξέρω πώς το βλέπει. Έτσι, και τι έχει στο μυαλό του και τι είχε συζητήσει, γιατί αυτά που έχει πει ο ίδιος παλιότερα, δηλαδή σε συνάντηση που είχε γίνει τότε στην Αγγλία, αν θυμάσαι, που ο ίδιος είπε ότι δεν με πίεσαν από τον Παναθηναϊκό να βάλω τις βάσεις για του χρόνου, είπε για τα αποτελέσματα δεν πιέστηκα ποτέ. Στην ουσία αυτός, αν πρόσεξες, του ποδοσφαίρου είσαι και εσύ, παίζεις μπάλα, καταλαβαίνεις, ήταν σαν να κάνει προετοιμασία ο Παναθηναϊκός εν μέσω επισήμων αγώνων, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τις δοκιμές και όλα αυτά. Okay, θα του δώσουμε έτσι ένα ελαφρυντικό ότι μάθανε την ομάδα. Τώρα, ρε φίλε, τώρα μαθαίνει, ακόμα μαθαίνει την ομάδα. Επίσης, δεν ξέρω, το έλεγα και την Παρασκευή και την Πέμπτη και με τους ρεπόρτες και με τον Κώστα Σαμοθράκη εκεί που μιλάγαμε και με τον Γιώργο. Αν πούμε τώρα να διαβάσουμε το αυριανό μάτς, πάνω κάτω για την ΑΕΚ, δηλαδή θα μου είναι έκπληξη εμένα η ΑΕΚ, αν δεν τη δούμε να είναι καλά. Τελευταία είναι παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο, παιδί μου, είναι πολύ καλή ομάδα.
0: Πυραυλοκίνητη η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό δεν υπήρχε, δεν κατέβηκε. Καθόλου καλός. Τώρα, ποιον Παναθηναϊκό θα δούμε. Ερχόμαστε πάλι σε κουβέντες που κάναμε τον Γενάρη και πίσω ακόμα. Λέγαμε τον Παναθηναϊκό της Ευρώπης που στάθηκε καλά σε γενικές γραμμές και τον Παναθηναϊκό της Ελλάδος που έφερε ισοπαλίες με Πανετολικό, χωρίς να θέλω υποτιμήσω την ομάδα της πατρίδας μου, με τη Λάρισα, με μικρομεσαίες ομάδες. Τώρα, έχει προετοιμαστεί κατάλληλα μέσα σε όλα αυτά που ακούγονται γενικά, ότι θα πλήρει αναμοδόμηση το καλοκαίρι, θα φύγουν παίκτες, θα έχει φύγει ήδη ο προπονητής. Ψάχνουμε για προπονητή, το τι ακούγεται, λέω, έτσι. Αυτό μεταφέρω. Γιατί πολλές φορές κάποιοι φίλοι λένε ότι εμείς διώχνουμε τον προπονητή. Όχι, εμείς μεταφέρουμε το ρεπορτάζ, μεταφέρουμε αυτά που διαδραματίζονται γύρω-γύρω τον Παναθηναϊκό. Και καμιά φορά λέμε και την άποψή μας. Όταν έχουμε ρεπορτάζ ή έχουμε πληροφορίες, το αναφέρουμε και αυτό. Κανείς δημοσιογράφος δεν έδιωξε ποτέ προπονητή και κανείς δημοσιογράφος δεν υπέγραψε προπονητή, έτσι. Άσχετα με τις απόψεις του καθενός. Γιατί εγώ μπορώ να πω ότι π.χ. δεν μου αρέσουν Μπενίτες και καλό είναι να φύγει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αλαφούζος θα ακούσει εμένα και θα διώξει τον Μπενίτες. Έτσι. Έτσι είναι.
0: Ξεκάθαρα πράγματα.
1: Λοιπόν, αν θες την άποψή μου, εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός πρέπει να εμπιστευτεί έναν προπονητή για να του δώσει χρόνο. Γιατί τι είχε γίνει πέρυσι με τον προηγούμενο προπονητή, τον Βιτόρια, του έδωσε να συνεχίσει το καλοκαίρι ενώ στην ουσία δεν τον πίστευε, έκανε την προετοιμασία, ναι μεν μπήκε στους ομίλους, μπήκε, συνέχισε στην Ευρώπη και μετά κλάταρε ο Παναθηναϊκός. Αλλάζει με προπονητή. Έρχεται τον Μπενίτεθ, μάλλον έρχεται ο Κόντις για λίγο, έρχεται τον Μπενίτεθ μετά με ένα ρόστερ που δεν είναι με μεγάλες ανορθογραφίες και δεν είναι δικό του. Πριν ολοκληρωθεί στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες, ο Μπενίτεθ φεύγει. Έχει φύγει ήδη και όλα αυτά ακούμε. Εγώ δεν ούτε το είπα ποτέ αυτό, ούτε τέτοια πληροφορία είχα. Ίσα-ίσα που ξέρω και το είχα πει και εδώ στο σταθμό ότι ο Παναθηναϊκός, μάλλον ή του Παναθηναϊκού θα μιλήσουν με τον Μπενίτεθ, δεν ξέρω με τον Μπενίτεθ, δεν ξέρω αν θα βγει λευκός καπνός μετά το τέλος, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν να συνεχίσουν με την έννοια γιατί ο Μπενίτεθ σίγουρα θα ζητήσει κάποιους παίκτες που όπως λέμε είναι από το πάνω ράφι, δηλαδή αυτό καταλαβαίνω εγώ μέσα στο μυαλό το δικό μου, έτσι δεν είναι ρεπορτάζ αυτό που λέω τώρα. Σημαίνει ότι έχει πάρει ναι κάποιους παίκτες και κάθε υπόδειξη του Μπαλντίνη, νέους παίκτες και Έλληνες, Παντελίδη, Κοντούρη, Τετέι. Σίγουρα αυτοί οι παίκτες θέλουν και εμπειρία δίπλα.
0: Ναι.
1: Οπότε η λογική λέει ότι κάποιους παίκτες που θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο της άμυνας, στο 6-8, να δούμε τι θα γίνει με τον Μπελίστρη, αν θα φύγει για να έρθει κάποιος άλλος που να μπορεί να βάζει και κάποιο γκολ. Θα πρέπει αυτοί οι παίκτες να είναι πιο έμπειροι από αυτούς που υπάρχουν τώρα. Αυτό λέει η λογική δική μου. Μπορεί να είναι λάθος. Δεν το ξέρω.
0: Σάκη, συμφωνώ και τα λέμε και όλα αυτά. Παραμονή αθηναϊκού ντέρμπι. Δηλαδή αύριο.
1: Όχι, γενική κουβέντα κάνουμε.
0: Όχι, να περιμένεις, γενική κουβέντα. Ναι.
1: Για το ντέρμπι αύριο είπαμε τα αγωνιστικά. Τι να σου πω. Ο Παναθηναϊκός, τι σου είπα. Δεν ξέρω πώς θα κατέβει. Μπορεί να δεις να κατέβει ο Παναθηναϊκός να μασάει σίδερα και να καταφέρει να κερδίσει. Μπορεί να χάσει με κατεβασμένα τα χέρια που λέω. Πραγματικά δεν μπορώ να το διαβάσω. Και δεν ξέρω και τι είδους προετοιμασία στο ψυχολογικό κομμάτι έχει κάνει ο Μπενίτεθ. Που ο ίδιος το είπε και στις δηλώσεις ότι έχουμε προσπαθήσει και έχουμε κάνει την κατάλληλη και ψυχολογική προετοιμασία. Μακάρι. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού τι θέλουν, ρε φίλε. Έχουν βοηθήσει την ομάδα και έχουν σταθεί στο πλευρό της και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παντού. Απογοητεύτηκαν στο μάτς με τον Ολυμπιακό. Όχι μόνο για την ήττα, μέσα στο παιχνίδι είναι. Για τον τρόπο και για την εικόνα της ομάδας. Αυτό που στενοχωρεί τον κόσμο της ομάδας του Παναθηναϊκού είναι η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Γιατί αν στον τέρμι με τον Ολυμπιακό έπαιζε πολύ καλή μπάλα, είχε δοκάρει, η μπάλα δεν έμπαινε μέσα και τελικά έχανε. Τουλάχιστον θα υπήρχε απογοήτευση, αλλά θα έλεγε ο Παναθηναϊκός έπαιξε μπάλα. Δεν τα κατάφερε, γιατί στο παιχνίδι είναι η νίκη και η ήττα. Okay. Αλλά η εικόνα αυτής της ομάδας έδειξε σε σένα ή σε κάποιον φίλο ότι μπήκε να έτρωγε σίδερα για να πάρει τη νίκη.
0: Ούτε
1: Γιατί ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός δεν μας έβγαλε τα μάτια. ήταν τόσο όσο κατάφερε
0: να εκμεταλλευτεί τα λάθη.
1: Να εκμεταλλευτεί τα λάθη, μπράβο, του Παναθηναϊκού, γιατί πάλι λάθη είχαμε και πήρε τη νίκη. Στον ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη που ήταν καλύτερο, θεωρώ. Για φαντάσου να είχε πάρει νίκη στο ΠΑΟΚ, νίκη στον Ολυμπιακό, που θα μπορούσε να καβαλήσει και να πάει στην τρίτη θέση. Ναι. Έτσι. Και πόσο έχουν στοιχήσει μάτσα όπως με τον Πανετολικό, όπως με τη Λάρισα στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, ναι.
1: Είναι στενάχωρα όλα αυτά. Όλα αυτά θα τα δούμε, θα δούμε τι θα γίνει αύριο στις 9, εκεί που θα ξέρουν βέβαια το τι έγινε. Αυτό παίζει ρόλο, που λέω, για την ΑΕΚ και για τον Ολυμπιακό πιο πολύ. Και για τον ΠΑΟΚ κατ' επέκταση. Το τι θα γίνει στην Τούμπα. Πιστεύω ο Παναθηναϊκός να είναι σε πνευματική ετοιμότητα. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε όσοι ασχολούμαστε με την ομάδα. Να δούμε έναν καλύτερο Παναθηναϊκό, γιατί στην ουσία για τον Παναθηναϊκό είναι θέμα γοήτρου το αυριανό μάτς, ας πούμε, να πάρει.
0: Σωστά.
1: Και μην ξεχνάς ότι συνεχίζει, την επόμενη εβδομάδα παίζει στην Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: και Σάκη, να κλείσουμε αυτό, γιατί έχουμε 22 για διαφημίσεις.
1: 22 τίποτα. Δεν έχουμε καλά. Έχουμε αύριο να δούμε ένα ωραίο μάτς. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Καλό βράδυ. Και από Δευτέρα θα έχουμε να συζητάμε για αυτό το μάτς. Καλή συνέχεια στην εκπομπή. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ για την παρουσία σου, Σάκη. Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουζούνης, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
7: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Stoiximan Super League. Με τα παιχνίδια θα είναι σε εξέλιξη.
6: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
7: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία στο 90-3.
6: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
7: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
6: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
7: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
6: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
8: Η ώρα είναι 9.30.

9 και 32 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, 9.43 Εντερβέτεν Σπορτς ακούτε και θα με ακούτε στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 απόψε, όπως γίνεται κάθε Σαββατόβραδο. Ολοκληρώσαμε το πρώτο μισάωρο της δεύτερης ώρας της εκπομπής με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού και το Σάκη Μπουσδούνη. Σε λίγο θα κάνουμε παρένθεση στα όσα ποδοσφαιρικά συζητάμε και θα υποδεχθούμε τον Γιώργο Γκαλίδη για την ανάλυση της μπασκετικής επικαιρότητας. Μέχρι όμως να πάμε σε μπασκετικό περιβάλλον, σας ενημερώνω ότι έχουμε ανάδειξη πρωταθλητή. Στην Κύπρο, η Ομόνια αναδύθηκε πρωταθλήτρια.

Ενώ για να ολοκληρώσουμε την αναφορά μας στον Παναθηναϊκό ενώπιση του Αθηναϊκού Ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ αύριο, ο Σωτήρης Κοντούρης είναι ο παίκτης ο οποίος έκανε δηλώσεις όπως πάντα μετά από αυτές του προπονητή. Ο νεαρός Έλληνας χαφ δήλωσε ότι δεν δικαιολογείται σε κανένα παιχνίδι να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο και συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι αυτός ήταν και ο κύριος λόγος των έντονων αποδοκιμασιών των φιλάθλων του Παναθηναϊκού κόντρα στην ομάδα μετά την ήττα στον ντέρμπι Ιωνίων από τον Ολυμπιακό πριν από δύο εβδομάδες, γιατί είχαμε και τη διακοπή πρωταθλήματος λόγω του τελικού του κυπέλου.

Αργότερα θα έχουμε Γιώργο Γκαλίδη για την μπασκετική επικαιρότητα. Μέχρι όμως να επανέλθουμε στα εγχώρια, πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο και τους αγώνες που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. 70 λεπτό, 8 λεπτό στη Λιγκάν, Μέτς Μονακό 1-1 πριν από λίγο. Ολοκληρώθηκε με 4 η αναμέτρηση της Λεβερκούζεν στην Bundesliga. Κόντρα στη Λειψία 4-1, συγκεκριμένα το τελικό σκορ. Στο συν 6 η Arsenal από την Manchester City, γιατί νίκησε στο Λονδίνο 3-0 τη Fulham. Παίρνει ξανά βαθμολογικό προβάδισμα κόντρα στους πολίτες μετά την ήττα στο μεταξύ τους ντέρμπι. Ωστόσο η ομάδα του Guardiola

από το σημερινό αποτέλεσμα, οι Αρκάδες είναι ισόβαθμοι στην προτελευταία θέση με τον Πανσεραϊκό. Ωστόσο, βρίσκονται στην προτελευταία θέση που προφανώς οδηγεί στον υποβιβασμό. Τελευταία ουραγός είναι η ΑΕΛ με 25 βαθμούς. 28 έχει όπως ο Αστέρας Έκτορ και ο Πανσεραϊκός που πήρε βαθμό ισοπαλίας με έστοχη εκτέλεση πέναλτι του Καρέλη στο 9 λεπτό των καθυστερήσεων νωρίτερα σήμερα. 0-0 τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Κόμο και Νάπολη. Καλή παρουσία, αν και δεν σκοράρε, από τον Τάσο Δουβίκα. Αγκαλιάζει με τα δύο χέρια πλέον τον τίτλο η Ίντερ μετά το σημερινό στραβοπάτημα, αν μπορεί να χαρακτηριστεί, της Νάπολη. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο οκτάλεπτο στον άλλο ημιτελικό του Final Four του Conference Cup στο Πόλο. Στο ρέστιο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου, ο Πανιόνιος που αντιμετωπίζει την Μπολόνια. 4-4 είναι αυτή την ώρα το αποτέλεσμα, το σκορ. Νωρίτερα ο Απόλλων Σμύρνης ιτήθηκε 16-12 από την Χόβεν Βουδαπέστης. (69) 39 943 943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

Προβάδισμα για τον Πανιόνιο 5-4. Υπενθυμίζω, διανύουμε τα τελευταία 2,5 λεπτά του δεύτερου οκταλέπτου στο Ρέστιο Κολυμπητήριο Παλαιού Φαλήρου. Όλα αυτά για τον ημιτελικό του Final Four του Conference Cup στο Πόλο.

4-6 προηγείται ο Πανιόνιος της Μπολόνιας στο ρέστιο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου για τον ημιτελικό του Conference Cup στο Πόλο.

0: Σας ενημέρωσα νωρίτερα ότι η Ομόνια είναι για 22η φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια, αλλά δεν σας τα πω εγώ αναλυτικά αυτά. Μαζί μας έχουμε τον ειδικό Μάκη Νικολάου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να μας πει τι γίνεται στο Γασιπί και γενικά στην Κύπρο μετά την ανάδειξη της πρωταθλήτριας. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, παιδιά, από την πανηγυρίζουσα Λευκωσία. Έχω φύγει από το Γασιπί, ακούτε και τις κόρνες. Απόψε κοντεύουσα, δεν κοιμάται, γιατί οι φίλοι της Ομόνιας είναι πρέπει σε πελάγι ευτυχίας. Πανηγυρίζουν πανάξια το πήρε η Ομόνια και πολλά συγχαρητήρια το 22ο πρωτάθλημα μετά από 5 χρόνια. Η Βασίλεια του Αγού Ποδοσφαίρου ξανά στο θρόνο της. Ήταν εκπληκτική Ομόνια, η κορυφαία, κανείς δεν αμφισβητεί. Δεν ήταν ομάδα, ήταν ομαδάρα η Ομόνια με ένα εκπληκτικό Χένικ Μπέρκ. Τον πρώτο Παπασταύρου πήρανε 2 πρωταθλήματα και 2 με τον Παπασταύρου το 21 και τον Μπέρκ. Τώρα ξανά μετά από 5 χρόνια είχε εκπληκτικούς παιχταράδες με μπόλικη ποιότητα, έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο και πανάξια είναι στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου. Σε ένα γήπεδο που ήταν καμίνι, αδειμονούσαν, προσμονούσαν οι φίλοι της Ομόνιας, προετοιμάστηκαν και έκαναν ρεσιτάλ απόψε στο Γασιπί. Ένα γήπεδο που είχε 19.525 θεατές.
0: 3-0 η νίκη, υπενθυμίζω, ναι, κόντρα στον Άρη Λεμεσού και μαθηματικά κατάξη του τίτλου. Μας λες, Μάκη, ότι ήταν μεγάλη διαφορά η κορυφαία ομάδα φέτος.
1: Μεγάλη διαφορά, ναι, κανείς δεν αμφισβητεί. Η Ομόνια από τον Δεκέμβρη, Γενάρη άρχισε να παίζει εκπληκτικό ποδόσφαιρο. Η Πάφος που πέσει και το πρωτάθλημα, που είχε και επίσης πολύ καλή ομάδα, αλλά φέτος δεν τράβηξε, έδωσε πάρα πολλές δυνάμεις στο Champions League. Είχε αλλάξει και μετά προπονητή, πήγε στην Ρωσία. Ήρθε ένας προπονητής ο οποίος είχε να δουλέψει 5 χρόνια ο Αφελάρης στη Βαλένθια, τότε ήταν. Αλλά η Ομόνια ήταν εξαιρετική και υπερδίκαια έφτασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.
0: Εξαιρετικά. Δώσε μας λίγο εικόνες. Μας είπες πανηγυρικό το κλίμα. Το περίμενε ο κόσμος, ωστόσο.
1: Ναι, σίγουρα το περίμενε από τη στιγμή που ήταν ένα παιχνίδι μας τίτλου. Με μια ομάδα ο Άρης, ο οποίος ήταν στην τελευταία θέση του πρώτου ομίλου, ήταν θέμα, ήταν μας τίτλου για την Ομόνια. Το έφερε έτσι η μοίρα να το πάρει μπροστά σε ένα κατάμεστο καταπράσινο Γασιπί και τώρα γεύονται τους καρπούς για όλη τη σεζόν και θα λέγα ξεδιψάνε στα κρυστάλλινα νερά της πηγής όλοι οι Ομονιάτες. Και το τι έχω μάθει πριν από λίγο όταν αποχώρησα από το Γασιπί, ναι, θα κατευθυνθούν οι παίχτες της Ομόνιας με το τεχνικό επιτελείο, την διοίκηση, με ανοιχτό λεωφορείο, αν και τώρα ψιλοβρέχει στην Λευκωσία, κάτω στο κέντρο της πόλης, εκεί που είναι το οίκημα του συλλόγου, για να πανηγυρίσουν αυτό τον πολυπόθητο και επίζηλο τίτλο.
0: Εξαιρετικά πανηγυρικό το κλίμα στη Λευκωσία. Πριν αποδεσμεύσουμε, Μάκη, θα ήθελα να μας πεις τι γίνεται τώρα στη βαθμολογία του Κυπριακού Πρωταθλήματος με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια εν ώψη της νέας σεζόν.
1: Ναι, καταρχάς να πούμε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα γίνει και ο τελικός του κυπέλλου ανάμεσα στον Απόλλωνα που είναι τρίτος και την Περσίπου Αυθήτρια Πάφο, η οποία είναι τεταρτή και παίζουν αύριο μαζί, έχουν μια διαφορά 6 βαθμών. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ είναι δεύτερη. Πιστεύω ότι τα εισιτήρια θα τα πάρουν αυτές οι ομάδες. Δηλαδή το αποδείχθηκε ότι είναι 6 βαθμούς από την τέταρτη θέση, που αν έρθει τέταρτο δύσκολο το βλέπω και πάρει το κύπελλο ο Απόλλων, αν τερματίσει τρίτος, να δώσει εισιτήριο δεύτερη προνομιούχα θέση. Πιστεύω θα είναι ΑΕΚ, Απόλλων και Πάφος οι ομάδες που θα εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη μαζί με την πρωταθλήτρια Ομόνια στην Link Face. Απλά περιμένουμε να δούμε ποια θα πάει το κύπελλο Απόλλων ή Πάφος, που δίνεται το καλό ευρωπαϊκό εισιτήριο στο Europa. Ο τελικός ήταν προγραμματισμένος στις 28 του Μάη στο Γασιπί, Λευκωσία. Τώρα οι ομάδες, επειδή είναι Πέμπτη, ζητούν να γίνει 29 του Μάη Παρασκευή, διότι μιλάμε για μια μετακίνηση από τις δύο παράλληλες που λένε στο Κεπάφο περίπου 15.000 φίλων του ποδοσφαίρου, των φίλων των ομάδων. Από την άλλη, η Κυπριακή Ομοσπονδία, η υπεύθυνη της, ενώ η διοίκηση θα παρευρεθεί αυτό βγαίνει προς τα έξω και είναι, αυτό είναι στον τελικό του Champions League στις 30 και θέλει να κάνει το παιχνίδι 28, κοινότημα 29. Υπάρχει ένα θέμα τώρα πότε θα οριστεί ο μεγάλος τελικός. Όσον αφορά προηγουμένως που το έγινε Ομόνια για την Link Face, το έκανε ξεκάθαρο ο πρόεδρος της, ο κύριος Παπασταύρου, ότι στόχος πλέον είναι η Link Face Champions League. Κάτι που δεν κατάφερε μέχρι τώρα η Ομόνια, μπήκε η Europa, ο Μίλους, μπήκε Conference και θέλει πλέον τα αστέρια, διότι έχει και την ομάδα, έχει και το χρήμα και ο μεγάλος στόχος του τριφυλιού της Κύπρου είναι να παίξει σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση της Ευρώπης.
0: Προφανώς θα χρειαστεί και την ανάλογη ενίσχυση για να πετύχει αυτό το στόχο.
1: Ναι, είχα μια κουβέντα μαζί του πριν από λίγο. Σίγουρα θα πανηγυρίσουν απόψε και θα αρχίσουν να σκέφτονται τον προγραμματισμό, θέλει εμβολιασμό. Υπάρχουν παίχτες που λήγουν τα συμβόλαια, παράδειγμα ο Τάνκοβιτς, ο οποίος ήταν και στην ΑΕΚ, πέρσι το οποίο παράθυνο με την Πάφο, φέρνει με την Ομόνια, ένα χρόνο συμβόλαιο είχε, αλλά αυτό πιστεύω δεν είναι θέμα, θα ανανεώσει ο Τάνκοβιτς.
0: Okay.
1: Το άλλο το πρόβλημα που έχει η Ομόνια είναι ο Σεμέδο, ο οποίος είναι διεθνή πασιονακροτή, θα παίξει Μουντιάλ, αν δεν βρει καλύτερη πρόταση, ίσως μείνει στην Ομόνια, αλλιώς θα ψάξει κάτι καλύτερο, σαν τελευταίο συμβόλαιο που θα έχει. Να πούμε και για τον Γιόβετιτς, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει. Είναι και, νομίζω, βάζει και ένα χρόνο πάνω στην πλάτη, 36 χρονών, αν δεν κάνω λάθος είναι. Είναι και ποιοτικός σίγουρα παίχτης.
0: Πώς θα πήγε φέτος, θέλω την οπτική σου.
1: Εντάξει, δεν έπαιξε πάρα πολύ, είχε τραυματισμούς. Αλλά λίγο χρόνο πήρε, αν είμαι ειλικρινής. Πολύ δύσκολα νομίζω θα μείνει στο τριφύλι. Αν και λέγεται ότι του έχουν κάνει πρόταση από την Φαρτίζαν για αθλητικός διευθυντής, όπως αυτός θέλει να παίξει ακόμα ένα χρόνο.
0: Okay, μάλιστα.
1: Και να σταθούμε και στον πρώτο σχόλιο του πρωταθλήματος, ένας εκπληκτικός Ράιαν Μαέ, παλιότερα στην Άλλη Λεμεσού, έπαιξε συστόκ, είχε τραυματισμούς. Οι δύο μεταγραφές που έκανε η Ομόνια τέλος Αυγούστου, του Τάνκοβιτς από την Πάφο και του Μαέ, ο οποίος πέτυχε 23 γκολ στο πρωτάθλημα, ένας εξαιρετικός παίχτης και με ασίς και πρώτο σκόρε, έχουν κάνει, θα έλεγα, την διαφορά στους πρωταθλητές Κύπρου.
0: Είναι όντως αυτές οι διαφορές σου, οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στο τέλος και σε αναδεικνύουν πρωταθλητή.
1: Ναι, επέστρεψε η Ομόνια, όλοι το λένε, στην κορυφή του κυπριακού ποδοσφαίρου με εφαντικό, με πιστικό τρόπο.
0: Ναι. Μας το είπες και εσύ πολλές φορές, το καταλάβαμε, Μάκη, ότι ήταν φέτος με διαφορά η καλύτερη ομάδα, βάσει όσων μας λες. Νομίζω ότι έχουμε πει τα πάντα σχετικά με την ανάδειξη του πρωταθλητή στην Κύπρο. Σε ευχαριστώ
1: και το
0: πάρα
1: παίρνει,
0: πολύ.
1: Ναι, και το παίρνει πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης.
0: Ναι. Χάσαμε τον Μάκη Νικολά, θα τον έχουμε σύντομα ξανά στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής.

0: Αντιμετωπίσαμε ένα τεχνικό θέμα από τον Μάκη Νικολάου. Τον ευχαριστούμε πολύ και όλα στην εκπομπή για την αναφορά στην πρωταθλήτρια Κύπρου, την Ομόνια. Για 22η φορά αναδείχθηκε πρωταθλήτρια. Θα τον έχουμε ξανά από στιγμή σε στιγμή για να ολοκληρώσει ό,τι μας έλεγε για τους κυπριακούς πρωταθλητές και για τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Μας είπε και για το ρόστερ της Ομόνιας, που ξεχώρισε ποιοι ενδέχεται να απασχολήσουν με τα γραφικά στο προσεχές μέλλον. Πάμε ξανά στην Λευκοσία και στο Μάκη Νικολάου να ολοκληρώσει όσα μας έλεγε.
1: Καλησπέρα και πάλι, παιδιά. Ναι, τα έχουμε αυτά. Κινητή τηλεφωνία είναι. Εντάξει, απλά έλεγα ότι για τον ΜΑΕ, τον ποδοσφαιρικό πρωταθλήματο, τον τρόπο που επέστρεψε η Ομονία φέτος στην όλη θέση του ποδοσφαίρου μας, και απόψε η Λευκοσία θα ξαγρυπνήσει, καθώς όπως είχαν μπει οι οπαδοί της Ομόνιας θα την κάψουν σε εισαγωγικά, αφού περίμεναν 5 χρόνια για να κερδίσει η Ομόνια ξανά πρωτάθλημα. Το πήρε το 21, τώρα το 26 ξανά πρώτη στην κόβη πρώτη το νήμα.
0: Εξαιρετικά. Οπότε καλή διασκέδαση σου εύχομαι, Μάκη.
1: Εγώ εντάξει, έρχομαι μια παρέα, θυμίσουμε κάτι, δουλειά ξανά αύριο.
0: Σωστά, σε ευχαριστώ πολύ και για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Μάκη Νικολάου για την έγκυρη ενημέρωση για όσα συμβαίνουν στην Κύπρο μετά την ανάδειξη της πρωταθλήτριας Ομόνιας. 3-0 νίκη κοντρά στον Άρη Λεμεσού για την έκτη αγωνιστική των play-off και μαθηματικά κατάκτηση του τίτλου μετά από 5 χρόνια, 22ο πρωτάθλημα συνολικά.

Πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο συνολικά της σημερινής τετράωρης εκπομπής, πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο. Να ενημερωθείτε όλοι και οι φίλοι του στοιχήματος ειδικά. 7 λεπτό των καθυστερήσεων στη Ligue 1 Match Μονακό. 1-2 προβάδισμα για τους μονεγάσκους εκτός έδρας. 7 λεπτό στη Serie A Αταλάντα Τζένοα 0-0. Και στην Αργεντινή Λανούς Ντεπορτίβο Ριέστρα 0-0 στο 65 λεπτό. Να δώσουμε και τελικά αποτελέσματα τα οποία διαμορφώθηκαν πριν από λίγη ώρα. Arsenal Fulham 3-0 στο Λονδίνο. Bayer Leverkusen Λειψία για την Bundesliga 4-1. Alaves Athletic Bilbao 2-4. Τεράστια νίκη εν τέλει για τους Βάσκους του Βαλβέρδε εκτός έδρας. Como Napoli 0-0. Στις 10 για τη La Liga παίζουν ο Σασούνα Μπαρτσελώνα και στις 10 και 5 για την Ligue 1 παίζουν Nice Lens. Κάπου εδώ το πρώτο δύο ώρο της εκπομπής ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι μουσικά μέχρι το διάλειμμα. Μετά δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ώρα. Θα ξεκινήσουμε με το Διεθνή Χώρο και τον Μάνο Σταραμόπουλο και μετά Γιώργος Γκουγκαλίδης. Να πούμε τα πάντα για τον μπάσκετ, παρασκηνιακά, αγωνιστικά, ό,τι εσείς θέλετε. Και τελευταία ώρα θα ασχοληθούμε με τον ντέρμπι της Τούμπας με Βασίλη Κωνσταντόπουλο και Παναγιώτη Στεφάνου.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons, coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτ & Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ιντερβέτ & Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβιτς στην 11η της Ένωσης σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΕΚ έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης για Γετβάη, Κάτρις, Ισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, το επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε από τη μεριά του ο Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο, εκτός και η Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Διακουμάκης και Λόβρεν. Φάνελα βασικό αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκορ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα, τόνισε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 το ατρωμί του. Σκόραρε για την ομάδα της Τρίπολης Ικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας, ενώ για τον Ατρόμητο σκόραραν οι Τζοβάρας και Τσούμπερ. Στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλωνος Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στο ημιτελικό του Final Four του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με 16-12. Από την Ουγγρική Χόνβετ, αυτή την ώρα ο Πανιόνιος προηγείται 9-8 στην τρίτη περίοδο της Μπολόνια. Αποχωρεί από τη Ρεάλ Μαδρίτη στο καλοκαίρι ο Ισπανός δεξιός μπακ Ντάνι Καρβαχάλ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Για τη Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Metz Monaco 1-2 και στις 10:05 Nice Lens. Για την Bundesliga, Eintracht Frankfurt της Αμβούργο 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Μονάχου Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1. Για τη La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madridis 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και αυτή την ώρα Osasuna Barcelona 0-0. Στη Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Como Napoli 0-0 και στο 19ο λεπτό Atalanta Genoa στο 0-0. Στο Πόλο, Εθνική Ελλάδος Γυναικών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Inter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ιντερβέτεν Σπορτς. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Η ώρα είναι 10 και 8 πρώτα λεπτά. Ακούτε 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς και στο μικρόφωνο τον Παναγιώτη Βολάνιο μέχρι τις 12. Για πάμε μια βόλτα από το ρέστιο κολυμπητήριο του Παλαιού Φαλήρου, εκεί όπου ο Πανιώνιος τα πάει πολύ καλά, ακόμη και στην αρχή του τελευταίου οκταλέπτου. Οι Κιανέρυθροι προηγούνται 19 της Μπολόνια. Υπενθυμίζω, η αναμέτρηση είναι για το Final Four, τον ημιτελικό του Conference Cup. Νωρίτερα ο Απόλλων Σμύρνης ιτήθηκε 16-12 από την Χόβεν Βουδαπέστης. Τώρα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι η Μπολόνια ισοφαρίζει σε 10-10 με 7 λεπτά να απομένουν για την ολοκλήρωση του ημιτελικού. Δεν θα ασχοληθούμε με Super League αυτή την ώρα, γιατί σε λίγο θα υποδεχθούμε Μάνο Σταραμόπουλο για διεθνή χώρο και μετά τις 10.30 το Γιώργο Γκαλίδη για μπάσκετ και επικαιρότητα.

0: Έχουμε πει πολλά σήμερα για το ποδόσφαιρο, για play out, για την πρωταθλήτρια Ομόνοια στην Κύπρο. Εκκρεμεί το ντέρμπι στην Τούμπα αύριο ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Με αυτό θα ασχοληθούμε την τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων, γιατί μαζί μας είναι ο Μάνος Ταραμόπουλος. Γεια σου Μάνο.
1: Γεια σου Πάνο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτα Sports. Και μια και έλεγες πριν για την Ομόνοια που πήρε για 21η φορά τον τίτλο στην Κύπρο, πάμε εδώ στα Βαλκάνια, στη γειτονική Βουλγαρία, όπου για πρώτη φορά τα τελευταία 17 χρόνια η Λουντογκόρετς δεν είναι πρωταθλήτρια. Τον τίτλο τον κατακτά η Λεύσκη Σόφιας, παλιά ιστορική ομάδα η οποία υπερίσχυσε 1-0 της άλλης μεγάλης δύναμης του βουλγαρικού ποδοσφαίρου, της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με 1-0.
0: Αυτό... λοιπόν, ναι. Αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί αποτυχία για τη Λουντογκόρετς.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν χρειάζεται να το βλέπουμε έτσι.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Καλό είναι να μοιράζεται η μπάλα. Λοιπόν, εντάξει, και οι άλλοι πρέπει, οι οπαδοί των άλλων ομάδων πρέπει να χαίρονται, έτσι. Είναι μονοπόλιο τώρα, μην το κάνουμε σαν τη Γερμανία που η Bayern το έχει μονοπολίσει στο πρωτάθλημα.
0: 3-3 σήμερα, αλλά εντάξει.
1: Βέβαια. Εντάξει, σήμερα το μυαλό της οι παίκτες Bayern, γιατί τον Ολής τον έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος και έβαλε και το τρίτο γκολ. Θαυμάσιο που ισοφάρισε. Είχε περισσότερο, θα λέγαμε, το μυαλό η ομάδα του Βερσάν Κομπανί, όχι στη Χάιντενχάιμ, την Ουράγο, γιατί η Μπάγκερ δεν πρέπει να ξεχνάμε, έχει εξασφαλίσει τον τίτλο εδώ και δύο αγωνιστικές, έτσι, για 35 φορά στην ιστορία της. Το θέμα είναι ότι είχε το μυαλό της τώρα στο παιχνίδι της Τετάρτης, όπου θα υποδεχθεί στην Αλιάντς Αρένα την Paris Saint-Germain στη ρεβάνς της ήττας της με 5-4 από τη γαλλική ομάδα. Πρέπει να πούμε μάλιστα ότι γίνεται τόσο τρελή ζήτηση για τα εστία που έχουν φτάσει και 8.000 ευρώ.
0: Α, καλά, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, όλος ο κόσμος, όλη η Βαβαρία και οι Παριζιάνοι θέλουν να είναι μέσα στην Allianz Arena. Λογικό. Οπότε κάποιοι εκμεταλλεύονται αυτό.
0: Προφανώς. Αναμενόμενο, ναι. Δυστυχώς πλέον.
1: Αναμενόμενο, δυστυχώς αναμενόμενο.
0: Υπάρχει πίστη πούμε... πάντως για την ανατροπή, Εμάνο, είναι πολύ δυνατή η Μπάγερ φέτος.
1: Ναι, λογικό, εντάξει, υπάρχει πίστη σίγουρα. Εντάξει, ένα γκολ διαφορά δεν ήταν το 5-2 που είχε φτάσει κάποια στιγμή.
0: Σωστά, το μάζεψε γρήγορα. 4
1: σημαίνει ένα γκολ ισοφαρίζεις και μετά με το δεύτερο παίρνεις την παράτα, την πρόκληση. Εντάξει, θα δούμε τώρα, μια και είπαμε για την ΤΣΣΚΑ Σόφιας, να πούμε ότι η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ενδιαφέρεται για τον Κύριλ Ντεσπότοφ, τον διεθνή βούλγαρο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, ο οποίος τελευταία εδώ και κάποιους μήνες τώρα δεν είναι ούτε στη βασική ενδεκάδα.
0: Τώρα είναι ΠΑΟΚ, και εκτός μέχρι τέλος ούτε, σεζόν για τραυματισμό.
1: Ναι, ούτε και στις πρώτες αλλαγές. Ναι. Βεβαίως ο Ντεσπότοφ νομίζω έχει συμβόλαιο μέχρι το 27, αλλά εντάξει, ο ένας χρόνος καλύπτεται εύκολα αν θέλει η ΤΣΣΚΑ Σόφιας να καταθέσει επίσημη πρόταση στον ΠΑΟΚ.
0: Σωστά.
1: Επίσης, προς νέα ποδοσφαιρική στέγη βρίσκεται σιγά σιγά ο Χρήστος Ομανδάς, καθότι δεν θα παραμείνει στην αγγλική ομάδα.
0: Την Μπόρμουντ δεν κατέγραψε τη συμμετοχή.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε θα πρέπει να κοιτάξει κάπου αλλού μέσω του ατζέντη του να πάει κάπου να παίζει, γιατί όπως θα το κάνουμε η αφιλογιστία είναι αρνητικό πράγμα για τον οποιοδήποτε επαγγελματία, θέλω να πω, περισσότερο για ποδοσφαιριστή γενικά.
0: Συμφωνώ.
1: Επίσης είχαμε την...
0: Ξέρεις κάτι σχετικά με το Μανδά? Μη απλά ήθελα...
1: Όχι.
0: Okay.
1: Πρέπει να πούμε ότι μετά από ένα χρόνο που ήταν στην Championship η Ipswich επιστρέφει στη μεγάλη κατηγορία. Νίκησε 3-0 την Queenspan Rangers, έφτασε τους 38 βαθμούς. 38 αγώνες μάλλον, 84 βαθμούς. Δεύτερη θέση είναι η... μάλλον δεύτερη θέση είναι η Ipswich, γιατί την πρώτη την έχει κατακτήσει ήδη η Coventry, που έχει πάρει και τον τίτλο η ομάδα του Frank Lampard.
0: Σωστά, ναι.
1: Και τρίτη η Millwall, η οποία Millwall βεβαίως θα δώσει αγώνες play-off
0: με τελικό στο Wembley όπως πάντα.
1: Ναι, θα παίξει Millwall Hull, η μητελική, και Southampton Middlesbrough. Και η νικήτρια από αυτά τα play-off θα ακολουθήσει την Coventry και την Ipswich στη μεγάλη κατηγορία, καθότι η Coventry και η Ipswich, πρώτη και δεύτερη, έχουν εξασφαλίσει απευθείας την άνοδό τους στη μεγάλη κατηγορία.
0: Μάνο, πάντως είναι συχνό φαινόμενο τα τελευταία χρόνια στην Premier League, όποια ομάδα ανεβαίνει, δύσκολα να δείχνει ότι μπορεί να τα απεξέλθει αγωνιστικά.
1: Ναι, είναι μια πραγματικότητα.
0: Δηλαδή μετά την Nottingham το 22 δεν μπορώ να θυμηθώ άλλη ομάδα που να έχει εδρεωθεί.
1: Ναι, ναι. Σωστό. Και η Linz τώρα το παλεύει. Φέτος νομίζω ότι θα σωθεί η Linz που νίκησε και στο τελευταίο του παιχνίδι. Αντιθέτως τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για τη West Ham του Μαυροπάνου. Έβαλε και ένα αυτογκόλ, δεν μέτρησε ένα άλλο δικό του. Έχασε 3-0 σήμερα από την Bradford. Εντάξει, είναι με γκολ του Igor Tias, του Damsgaard και του Ντένιο. Αξιοσημείωτο είναι στην Ολλανδία, στο παιχνίδι το ντέρμπι που γίνεται τώρα ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόβεν, ήταν 1-1 πριν από λίγο, δεν ξέρω τώρα αν έχει μπει άλλο γκολ. Τι γίνεται, πριν από το παιχνίδι, καθότι η Αϊτχόβεν έχει εξασφαλίσει τον τίτλο, οι οπαδοί του Άγιαξ έκαναν πασίγιο, αποθέωσαν δηλαδή τους ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενες. Αυτό είναι
0: ένα ακόμη 57ο λεπτό.
1: Ένα-ένα. Πολύ όμορφο αυτό. Δείχνει ότι μπράβο, κάτι όμορφο συμβαίνει στο ποδόσφαιρο σε κάποιες χώρες. Καλό είναι αυτό.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και λέμε για την Ολλανδία, υπάρχει το θέμα με τα 133 παιχνίδια, όπου στο παιχνίδι της Μπρέντα με την Goa Eagles, η Μπρέντα κατήγγειλε ότι ο Τιμ Τζέιμς αγωνίστηκε χωρίς να έχει άδεια εργασίας. Τι γίνεται τώρα. Στην Ολλανδία, αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές που καταλαβαίνουν ότι δεν έχουν τα φόντα και την προοπτική να παίξουν στην Εθνική Ολλανδίας, μπορούν παρά αυτά να πάρουν την υπηκότητα από κάποιο συγγένει ή οτιδήποτε. Και βλέπουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Ντίν Τζέιμς έχει παίξει και παίζει στην Εθνική Ομάδα της Ινδονησίας. Άλλοι παίζουν στο Σουρινάμ. Άλλοι, γιατί μπορεί να γεννήθηκαν μέσα στην Ολλανδία, αλλά ο πατέρας ή η γιαγιά, ξέρεις, να είναι καταγωγή από αυτά τα μέρη. Οπότε εύκολα σου λέει θα παίξουμε σε κάποια εθνική ομάδα, αλλά στην Εθνική Ολλανδία δεν είμαστε για τόσο ψηλά. Οπότε άλλος πάει να παίξει στο Τόγκο, άλλος πάει να παίξει στο Πράσινο Ακροτήρι, άλλος στο Τρίνιδαντ και τον Μπάκο. Όμως, σύμφωνα με τον κανονισμό στην Ολλανδία, όταν αποφασίσεις, δεν μπορεί να έχεις δύο υπηκότητες, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα για παράδειγμα, έτσι. Αν πας και πάρεις λοιπόν την υπηκότητα Σουριναμέζος, επειδή παίρνεις την εθνική του Σουρινάμ, λογίζεσαι ξένος, αυτομάτως φεύγει η ολλανδική υπηκότητα και πρέπει να έχεις ειδική άδεια εργασίας.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει αυτή την ενέργεια, αλλά δεν έχουν αυτομάτως, δεν έχουν άδεια εργασίας. Άρα υπάρχουν 133 παιχνίδια που είναι υπό διερεύνηση από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ολλανδίας και ψάχνουν να βρουν τι θα πρέπει να γίνει τώρα, γιατί το να επαναληφθούν 133 παιχνίδια σε όλες τις κατηγορίες, καταλαβαίνει κανένας ότι το πρωτάθλημα δεν θα τελειώσει το 27.
0: Προφανώς, ναι.
1: Οπότε πρέπει κάτι να γίνει, να βρεθεί μια λύση, να δοθεί μια παράταση. Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή, αλλά τα παιχνίδια δεν μπορούν να επαναληφθούν αυτά τώρα.
0: Ναι,
1: γιατί
0: σίγουρα,
1: όπως είπαμε, θα φτάσουμε το 27 και πάμε λέγοντας. Έπειτα έχουμε τον Μαρσιάλ που στην πρώτη του σεζόν με τη φανέλα της Μοντερέι ελάχιστα πρόσφερε. Έτσι λοιπόν, παρά το γεγονός ότι έχει 2 χρόνια συμβόλαιο, με το τέλος φετινής αγωνιστικής περιόδου, η ομάδα του Μεξικού θα λύσει τη συνεργασία της είτε θετικά είτε αρνητικά με τον Γάλλο άλλοτε άσο της ΑΕΚ.
0: Καλά τα πάει ο Μαρσιάλ τις 2 τελευταίες σεζόν,
1: Ναι, καλά.
0: Τι να πω.
1: Από το κακό στο χειρότερο. Ναι.
0: Πώς χάνουν μάνο τέτοιοι αθλητές με τέτοια προσόντα και ταλέντο το κίνητρό τους, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Θα σου πω, είναι θέμα φιλοδοξίας, κινήτρου και πόσο επαγγελματικά βλέπει το όλο σκηνικό. Δηλαδή, όλοι αυτοί, επαναλαμβάνουμε, το έχουμε ξαναπεί, πρέπει να έχουν ως παράδειγμα τον Κριστιάνο Ρονάλντο. ο οποίος στα 42 του χρόνια έφτασε τα 970 γκολ και καλπάζει για τα 1000. Αλλά ο Ρονάλντο αγαπάει, λατρεύει, είναι φιλόδοξος και μπράβο του αυτό που κάνει. Πολύ προσέχει τον εαυτό του πάνω απ' όλα, έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οι τραυματισμοί του Ρονάλντο είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού, ενώ βλέπουμε άλλους με το παραμικρό, δεν προσέχουν μετά στον τομέα της αποκατάστασης.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, μετά έχουμε την Βενέτσια που και αυτή ένα χρόνο μετά τον υποβασμό της στη Β' κατηγορία κέρδισε την άνοδό της. Έτσι είχε φέρει 2-2 με τη Σπέτσια σε 37 παιχνίδια, 79 βαθμοί. 78 έχει η Φροσινόνε και 75 η Μόντσα. Και στην Ιταλία να πούμε οι δύο πρώτες ανεβαίνουν απευθείας, δηλαδή η Βενέτσια και πιθανότητα η Φροσινόνε ή πιθανότητα. Από την τρίτη θέση μέχρι την όγδοη θα πάνε σε αγώνες knockout για μία θέση στη μεγάλη κατηγορία. Έπειτα έχουμε τον De Zerbi, τον Ιταλό προπονητή της Τότεναμ που λέει...
0: Μ' άρεσαν πολύ δηλώσεις του Μάνο, ήθελα να αναφερθούμε σε αυτό.
1: Μην βιάζεστε να μας ξεγράψετε, και εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι η West Ham θα πέσει, δεν θα πέσει Τότεναμ. Okay. Η οποία Τότεναμ ήδη και καλά κάνει, έχει αρχίσει και κοιτάει και το μέλλον της, ασχέτως τι θα γίνει. Έχει λύσει συμφωνία τριετή με τον Άντριου Ρόμπερσον, τον δεύτερο αρχηγό της Λίβερπουλ, έτσι, τον αριστερό πιστοφύλακα, τον διεθνή Σκοτσέζο. Το ξέρει και ο ίδιος, δεν τον κάλεσε η διοίκηση της Λίβερπουλ να συζητήσουν για πιθανή επέκταση της συνεργασίας τους. Οπότε και αυτός, επειδή από το καλοκαίρι λήγει το συμβολό του, έχει δικαίωμα, έτσι, μίλησε με τους ανθρώπους των Σπεριουνιών, συμφώνησαν και από το καλοκαίρι και μετά θα φοράει τη φανέλα τους, είτε στην πρώτη είτε στην δεύτερη κατηγορία, θεωρώ στην πρώτη. Επίσης, η Τότεναμ είναι σε διαπραγματεύσεις με τον πρώην, πριν από ένα μήνα έφυγε, τον αθλητικό διευθυντή της Μπορούσια Ντόρτμουντ, παλιό αριστεροπόδαρο χαφ, τον Σεμπάστιαν Κιέλ, θέλει να πάρει, γιατί ο Παράτης, όπως ξέρουμε, έχει φύγει από την 1η Ιανουαρίου, έχει πάει στη Φιωρεντίνα. Έτσι λοιπόν θέλει να κοιτάξει και το οργανωτικό της θέμα εν ώψη της προσεχούς αγωνιστικής περίοδου. Και έτσι είναι. Μετά έχουμε την Brighton, που σήμερα έχασε βεβαίως 3-1 από την Newcastle στο St. James Park. Έβαλε στο 80 τον Μπάμπι τον Κοστούλα που τα πήγε πάρα πολύ καλά. Σε μια φάση με ένα ωραίο ανάποδο ψαλίδι θα μπορούσε να έχει σκοράρει. Εντάξει, ο Ποπ, ο τροφυλάκας της Newcastle, το απέκρουσε. Πάντως είχε πολύ διάθεση, πολύ ενεργητικότητα. Ξέρει και τσαγανό το παιδί αυτό. Το ξέρουμε αυτό ότι έχει τσαγανό και αυτό τον βοηθάει και θα τον βοηθήσει ακόμα περισσότερο στο προσεχές μέλλον. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Χρουτσέλερ, ο προπονητής της Brighton, έχει προσλάβει έναν μαχητή πολεμικών τεχνών για να βοηθάει τους ποδοσφαιριστές τις κινήσεις τους στα φάουλ. Όταν κερδίζεις φάουλ, δηλαδή μια ομάδα, το πώς θα πρέπει αυτοί να μάχονται μέσα στην μικρή περιοχή για να κερδίσουν την κεφαλιά με στόχο να σκοράρουν.
0: Πώς ακούγεται αυτή η μέθοδος?
1: Πρωτοποριακή, εντάξει, τι να πω. Το θέμα είναι αν θα περπατήσει, έτσι, είναι ρίξη και έλευτη η ενέργεια αυτή. Εντάξει. Συγγνώμη. Έπειτα έχουμε τον Ιωαννίδη τώρα που περιμένουμε να δούμε, θα παίξει φέτος. Στη μία λένε οι Πορτογάλοι θα πάει για γύριση, τελικά το γύρισε, αν δεν θα πάει θα ακολουθήσει συντηρητική θεραπεία, θα προλάβει να παίξει μέχρι το τέλος περίοδου. Είναι ένα θέμα σίγουρα που απασχολεί τον Έλληνα διεθνή center for. Επίσης...
0: Κακή χρονιά φέτος.
1: Ναι, δεν ήταν, ναι. Επίσης πρέπει να δούμε ότι η Ρώμα ενεργοποίησε τη ρήτρα των 25 εκατομμυρίων ευρώ και παίρνει τον Ολλανδό τον Μάλεν από την Ντόρτμουντ. Έτσι, τον είχε δανεικό. Με τη ρήτρα τώρα τον παίρνει οριστικά δικό της. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Ολλανδός εξτρέμ. Περιμένουμε να δούμε τώρα επίσης η Sporting ανανέωσε και το συμβόλαιο του προπονητή της του Ρουί Μπόρζες έως το 28, γιατί και αυτός έχει προσφέρει πολλά στην πορτογαλική ομάδα. Και περιμένουμε να δούμε τώρα τι θα γίνει, γιατί υπάρχει ο Mason Greenwood, ο Άγγλος διεθνής άσος της Μαρσέη, που τα πηγαίνει πολύ καλά στο γαλλικό πρωτάθλημα και δείχνει ενδιαφέρον η Paris Saint-Germain. Να δούμε τι θα γίνει, γιατί φέτος το καλοκαίρι θα είναι ιδιαίτερα καυτό, αλλά θεωρώ, πέραν από τους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συμβόλαιά τους φέτος και, και μπορούν από την 1η Ιανουαρίου να διαπραγματευτούν και ενδεχομένως να συμφωνήσουν με κάποια άλλη ομάδα, οι κυρίως μεταγραφές θεωρώ ότι θα γίνουν μετά το τέλος του παγκοσμίου κυπέλου, γιατί μπορεί στο παγκόσμιο κύπελο να υπάρξουν κάποιες ατυχίες, έτσι, τραυματισμοί, και δεν θα μπορέσει κάποιος να κλείσει από πριν ένα ποδοσφαιριστή που μετά να τραυματιστεί και δεν θα τον έχει στη διάθεσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ή όπως βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έντονα, μετά από τις διεθνείς διοργανώσεις, παίκτες να αναδεικνύονται μέσω αυτών.
1: Βεβαίως.
0: Και να κερδίζουν μεταγραφή.
1: Τώρα,
0: Μάνο, και να κλείσουμε αυτό, γιατί έχουμε ένα λεπτό με τις διαφημίσεις.
1: Ο Μαρκ Λάτεμπεργκ, που το θυμόμαστε όλοι, έχει περάσει από την Ελλάδα ως αρχιδιετητής, θα είναι στο Fox Sports αναλυτής διαιτησίας. Άλλωστε, θα μεταδώσει 70 παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλλου το Fox Sports.
0: Μακάρι να πάει καλά.
1: Ναι.
0: Οκ, Μάνο, νομίζω τα έχουμε πει όλα σχετικά με το διεθνή χώρο. Δεν ξέρω αν έχει συμπληρώσει κάτι άλλο.
1: Απλώς να πούμε ότι υπήρξε στη Ζυρίχη μια νέα επαφή μεταξύ της Διεθνούς Ομοσπονδίας της FIFA και της Ομοσπονδίας του Ιράν. Αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος ο Τραμπ πρόσφατα, αφού το έχει ανακοινώσει ο Ιφαντίνο, ο πρόεδρος FIFA, ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο, συμφωνώ και εγώ με τον φίλο μου τον Τζιάννη, όπως είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Κατάλαβα. Μάλλον σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου, γεμάτη όπως πάντα.
1: Και εγώ, καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν και ο Μάνος Σταραμόπουλος. Κάπου εδώ διαφημίσεις και επιστρέφουμε, Γιώργο Γκαλίδη.
2: Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Άρτηση!
5: Σύνθημα!
6: Jumbo Chips!
5: Παρασύνθημα!
6: Όχονος Snack!
5: Ελεύθερα!
7: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Intervention Sports.
10: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στην Στίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
9: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
10: 33ο λεπτό στη Λα Λίγκα. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία, στο 90-3.
9: Ο Δημοσθένης Καρμύρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
10: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
9: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
10: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
9: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμύρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Intervention Sports δεν γίνεται.
11: Η ώρα είναι 10.30.

Η ώρα είναι 10.30. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. Είστε συντονισμένοι στο 943 Inter Veteran Sports. Παρέα για μια μισή ώρα ακόμη έως τις 12 στο καθιερωμένο τετράωρο όπως κάθε Σαββατόβραδο. Μιλήσαμε προηγουμένως για το τι γίνεται στο διεθνή χώρο για τα τελευταία νέα της επικαιρότητας. Σε λίγο θα υποδεχθούμε Γιώργο Γκουγκαλίδη να μιλήσουμε για μπάσκετ. Όμως μέχρι να πάμε στον Γιώργο Γκουγκαλίδη, πάμε να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο στους αγώνες αυτή την ώρα σε εξέλιξη. 27ο λεπτό στη Λίγκα Νίσλανς 0-0, 32ο λεπτό στη Λα Λίγκα χωρίς σκορ ο αγώνας στο Σασούνα Μπαρτσελώνα. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου για τη Σέρι Α, Αταλάντα Τζένοα επίσης χωρίς γκολ. Στην Αργεντινή, Σέντραλ Κόρντο Μπαμπόκα Τζούνιορς 17ο λεπτό 0-0. Αλλάζουμε περιβάλλον, πάμε στο Πόλο γιατί ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η αναμέτρηση του Πανιωνίου με την Πολόνια.

Ο ιστορικός δεν τα κατάφερε. Ιτήθηκε με ανατροπή στο τελευταίο δίλεπτο από την Ντεάκερ Μπολόνια 13-12. Η ιταλική ομάδα πήρε την νίκη, πήρε την πρόκριση για τον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Χόβεν Βουδαπέστης, που επικράτησε νωρίτερα στο ρέστιο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου 16-12 το Απόλλωνα Σμύρνης. Αυτό σημαίνει ότι οι Πανιόνιος Απόλλων μένουν εκτός τελικού του Conference Cup, αλλά οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον μικρό τελικό για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου. Υπενθυμίζω, Απόλλων Σμύρνης Πανιόνιος στον τρίτο τελικό, στο μικρό, με συγχωρείτε, τελικό του Final Four του Conference Cup στο Πολ Ανδρών. Στον τελικό θα μονομαχίζουν για την κατάκτηση του τροπέου η Ντεάκερ Μπολόνια με την Χόβεντε Βουδαπέστης.

0: Καλά τα ποδοσφαιρικά, τα αναλύουμε πλήρως, όμως νομίζω ότι μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το μπάσκετ, όπως καθ' όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σεζόν, πόσο μάλλον τώρα που κορυφώνεται η αγωνία. Γιώργος Γκουγκαλίδης μαζί μας, να μας πει περισσότερα. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν. Θα σου έλεγα ότι πριν πάμε σε αυτά που έχεις σκοπό να πεις ή να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να σημειώσουμε ένα πραγματάκι, γιατί τώρα με πετυχαίνεις πάλι στο δίστο μου. Εδώ στο δίστο μου δόθηκε μια συνέντευξη τύπου, πρόκειται να γίνει αγώνας μπαράζ ανάμεσα στον Κρόνο, στον Εθνικό Λιβαδιάς Πιναγιπεδούχος και στον Κρόνο. Η Ομοσπονδία υποχρέωσε τον Εθνικό Λιβαδιάς να παίξει στη Λιβαδιά, απαγορεύοντάς του να παίξει στο δίστομο. Ο Εθνικός Λιβαδιάς σε ένδειξη διαμαρτυρίας δεν κατέβηκε, έχασε το παιχνίδι στα χαρτιά και βεβαίως θα έχει και τιμωρία για την επόμενη χρονιά, νομίζω 1-2 βαθμούς.

0: Αυτά γιατί είναι πράγματα που δεν θα τα δεις σε πολλά site, σε πολλές, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, αλλά είναι σημαντικά γιατί το μπάσκετ δεν είναι μόνο Ευρωλίγκα, δεν είναι μόνο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, έτσι.
1: Σωστά, και το έχουμε πει πολλές φορές μαζί, Γιώργο. Πρέπει να αναδεικνύονται οι χαμηλότερες κατηγορίες και αυτές οι ομάδες που δεινοπαθούν ή δίνουν τις δικές τους μάχες, τέλος πάντων.
0: Ναι. Επίσης, εμείς είμαστε ως ραδιόφωνο, ως δημοσιογράφοι, τα θεράκια, τα λάντεφτα, προσιλωμένοι στη λογική το ότι δεν βλέπουμε μόνο την κορυφή της πυραμίδας, αλλά πηγαίνουμε και στη βάση της.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, τώρα είμαι στη διάθεσή σου να πούμε, είμαι στη διάθεσή σου για να πούμε ό,τι άλλο θέλεις.
1: Θες να ξεκινήσουμε με όλες τις εξελίξεις σχετικά με την ποινή του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου? Τότε έκλεισε, όπως είπε, απενεργοποιεί τον, όπως γνωστοποίησε, τον λογαριασμό του στο Instagram, ή με, με τα αγωνιστικά του Ολυμπιακού, αν θα παίξει ο Word, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι όσον αφορά το κομμάτι του Instagram, είναι λίγο αδιάφορο το αν θα κλείσει ή δεν θα κλείσει τους λογαριασμούς του. Προφανώς και εμείς ως δημοσιογράφοι το αντιμετωπίζουμε με ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι ότι μας βγάζει και ειδήσεις.
1: Σωστά, σωστά.
0: Είναι και ο τρόπος επικοινωνίας, αν θέλεις, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον, με τον κόσμο, με τα πάντα. Αλλά θα ρω ότι του δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσο πρέπει. Έτσι. Σε τελική ανάγκη ο Παναθηναϊκός είναι μια μεγάλη ΚΑΕ που έχει, πώς το λένε, ενεργά media και social και κανονικά. Οπότε μπορεί να περνάει ό,τι θέλει,
1: μέσω
0: όχι
1: αυτό,
0: μέσω διαρροών και πώς το λένε, και χαριτομενιάς, αλλά απευθείας. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το κομμάτι του κλεισίματος των social media, δικά του είναι, όποτε ο άνθρωπος θέλει γράφει, όποτε δεν θέλει σταματάει. Δεν νομίζω ότι μας πέφτει και λόγος, και ότι έχει κάποια ιδιαίτερη αξία για μένα. Έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, όσον αφορά την ποινή του, θα πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι είναι υπερβολική, έως και ανεξήγητη, με την έννοια ότι δεν έκανε κάποιο παράπτωμα. Ο δικαστής έκρινε ότι θα μπορούσε να προξενήσει ή να προκαλέσει βία. Τώρα, με πρόθεση, δεν καταλαβαίνω πώς τιμωρείται με τρεις αγωνιστικές. Την ίδια στιγμή όμως θα πω, για να είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, ότι κάποια στιγμή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι κάπου υπάρχουν και όρια, και τα οποία όρια πολλές φορές τα ξεπερνάει. Εντάξει, αυτή ήταν μια από τις φορές. Δεν έχει κανένα λόγο δηλαδή ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού και ο ιδιοκτήτης οποιασδήποτε ομάδας να σουλατσάρει στον αγωνιστικό χώρο, από πίσω από τον αγωνιστικό χώρο, και να κατευθύνεται προς τη γραμματεία. Έστω και αν η διαμαρτυρία του είναι κόσμια. Δεν είναι ο ρόλος του, δεν είναι η δουλειά του, δεν το δικαιούται εκείνη τη στιγμή το αγώνα. Μετά μπορεί να διαμαρτυρείται ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν το ένα ζήτημα είναι ότι είναι υπερβολική η ποινή των τριών αγωνιστικών. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν είναι καλό ούτε για τον ίδιο, ούτε για την ομάδα του, αλλά κυρίως για αυτή την επένδυση που κάνει, να είναι τόσο εκδηλωτικός, για να μην χρησιμοποιήσω πιο βαριά είναι. Απ' την άλλη πλευρά, δεν είμαι εγώ αυτός που θα του υποδείξει το πώς θα λειτουργεί. Να πω όμως και κάτι άλλο. Επειδή πολλές φορές μιλάμε, και ειδικά εμείς οι δημοσιογράφοι απαξιωτικά, για το πώς, για την κατάσταση που επικρατεί στα ελληνικά γήπεδα. Είτε μιλάμε για το ΆΚΑ, είτε για το ΣΕΦ, το οποιοδήποτε άλλο γήπεδο. Και καλά κάνουμε και το αναδεικνύουμε, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν μια σειρά από ανοησίες, αθλειότητες που γίνονται. Από ανοησίες έως αθλειότητες, εννοώ, έτσι. Λοιπόν, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε και κάτι. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τάχα μου προκάλεσε, ή προκάλεσε, εγώ θα πω ναι, προκάλεσε. Και έγινε όλο αυτό.

0: που έγινε. Οι αδερφοί Αγγελόπουλοι, οι οποίοι στο ίδιο γήπεδο αποδοκιμάστηκαν πάρα πολύ έντονα και έζησαν καταστάσεις που δεν έχουν δημιουργήσει κάτι που να τις δικαιολογούν. Έτσι. Δεν υπόθηκε ποτέ ότι οι συγκεκριμένοι έχουν προκαλέσει ή έχουν κινηθεί ή έχουν κάνει, έχουν δείξει. Άρα λοιπόν μήπως κάποια στιγμή πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκεί στο κλειστό των νυχτερίδων. Γιατί εντάξει, καλά είναι να λέμε για τα δικά μας και ξαναλέω πρέπει να τα λέμε, αλλά διάολο και άλλοι δεν είναι άγιοι, έτσι.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Ξέρω... Και συμφωνώ.
0: Να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι για να έχουμε και σωστούς λογαριασμούς που λένε. Λοιπόν, εδώ το να κυνηγάνε ας πούμε τον Αν, το να κυνηγάνε το Σίμτσα κτλ. Αν γινόντουσαν αυτά...
1: Καλά, Γιώργο, συγγνώμη λίγο. Αυτός που κυνηγούσε τον Αν εντωμεταξύ το βίντεο και γελούσα, ποιος ήτανε καν?
0: Ένας από αυτούς που κυνηγούσε είναι παίκτης ο οποίος μάλιστα αγλιστρώντας ήταν εκτός δωδεκάδας και αγλιστρώντας τραυματίστηκε κιόλας. Μιλάμε για μπούφο.
1: Καλά, αλλά, τώρα αυτό τι είναι πάντα επαγγελματικό...
0: Εντελώς. Θέλω να σου πω όμως ότι εμείς όταν γίνονται κάποια παρατράγουδα στα ελληνικά γήπεδα βγαίνουμε και τα καυτηριάζουμε και καλώς και πρέπει να τα καυτηριάζουμε. Φανταστείτε να έχει γίνει αυτό στο ΟΑΚΑ ή στο ΣΕΦ. Τι θα συζητούσαμε τώρα? Κάτσε κάπου όμως να μπει και η Βαλένθια στο κάδρο, γιατί πολλά τα χάδια και εντάξει δεν είναι τώρα καλά παιδιά αυτοί και κακά παιδιά εμείς και δεν το λέω με την έννοια να υπερασπιστώ την αλήθεια, είμαι ο τελευταίος που θα το κάνει. Αλλά να υπάρχει ποινή και στους μεν και στους δε, έτσι, όχι μόνο στον έναν.
1: Ναι. Γιώργο, τι να πω πραγματικά, η Βαλένθια, αν θες ένα σχόλιο μου, όσο καλή και αν ήταν κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας, τώρα θα μου πεις δύο μάτς μέχρι στιγμής στη σειρά των πλέοφ με τον Παναθηναϊκό έχουν κριθεί στο καλάθι, ναι, αλλά... Μια ανεξήγητη έπαρση να την πω και από την άποψη πως υποδέχεται ο κόσμος στο κλειστό, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σε σύγκριση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό που έπαιξαν εκεί, αλλά και γενικά και οι δηλώσεις των παικτών, δεν ξέρω.
0: Εγώ Παναγιώτη θα το έβαζα στο επίπεδο της έλλειψης εμπειρίας που οδηγεί σε κακή διαχείριση των πραγμάτων. Νομίζω ότι τη λείπει η εμπειρία των αγώνων. Βεβαίως βγάζει έναν νεοπλουτισμό, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, που είναι και αν θέλει δυσανάλογος με την ως τώρα εικόνα της ομάδας, που ήταν μια ομάδα που περνούσε κάτω από τα ραντάρ, συμπαθητική, με ένα παιχνίδι που θελκτικό, έτσι, που σου κέντριζε το ενδιαφέρον. Ήταν ας πούμε η στακτοπούτα της παρέας. Ξαφνικά τώρα την έχουν δει αφεντικά και... λιγάκι έχουν βγάλει το ζωμάρι για καβγά. Νομίζω ότι θα μάθουν. Θα μάθουν μέσα από την τριβή. Δεν ξέρω αν θα ξαναβρεθούν σε αυτή τη θέση και μακάρι. Οι άνθρωποι δεν έχουν κάτι μαζί τους. Αλλά ξέρεις, βλέπεις εδώ τώρα. Το είδα και στην πλευρά της Μονακό. Για να πάμε και στην άλλη, όχι να μην μόνο πολύ, μόνο Παναθηναϊκό.
1: Ναι, πάμε.
0: Και στη Μονακό. Είδα παιδιά όπως ο Στραζέλος, ο οποίος εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ πασχετικά. Να παθαίνει να βάρω, έτσι, να αρχίζει τώρα να ηλεκτρίζεται, να ζητάει φάουλ σε κάθε φάση, να ζητάει instant replay γιατί έκανε σούτ στο ζέσταμα και δεν μπήκε. Δηλαδή τώρα κάπου κάτσε, όπα αδερφέ. Και εντάξει να το κάνει ο Σταραζέλ για τρελάθηκε και το έκανε με υπερβολική έτσι, ένταση ο James που τους έπιασε και κορόλα τους διαιτές και αποβλήθηκε γιατί οι διαιτές αυτό που είχαν να κάνουν αφού έπεσαν τη μία τεχνική ποινή ορθώς στα 8 δευτερόλεπτα. Δώσε βρε αγόρι μου την μπάλα να εκτελεστούν οι βολές να τελειώνουμε και άστο να μουρμουρίσει. Θα πάει στα ποδητήρια, θα γυρίσει και θα πιει το ποτήρι μέχρι τέλους. Γιατί δεν άλλαζε το παιχνίδι, ένα μήνα να παίζανε έτσι.
1: Ναι.
0: Απλά ο James βρήκε την ευκαιρία και να ξεκουραστεί λιγάκι και να γίνει και ήρωας. Δηλαδή έπαιζε μια παρτίδα που το είχαν πιάσει την παραμάνα άμα μιλάμε με όρους ταβλιού. Δεν την παίζει αυτή την παρτίδα, ούτε οι Σοβίτες δεν την παίζουν. Εντάξει. Γι' αυτό και ο James επέλεξε να συνεχίσει τη διαμαρτυρία με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Εκεί πιάστηκαν κορόιδε διαιτητές αν θες τη γνώμη. Ναι. Αλλά το παρακάνανε και οι μονεγάστες.
1: Τι βλέπεις τώρα την Τρίτη στο Game 3 ανάμεσα σε Μονακό Ολυμπιακό? Θα έχουμε επιστροφές, αν θα είναι διαθέσιμη Tice Ward, τι γνωρίζεις?
0: Κοίταξε, η μέση είναι πάντα μια περίεργη κατάσταση. Όποιος σου πει ότι ξέρει, θα σου πει ψέματα, γιατί δεν είναι ένα διάστημα που έχει συγκεκριμένα δεδομένα που λες ότι ξέρεις μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Η μέση είναι λίγο ύπουλη. Νομίζω ότι θα πάνε συντηρητικά και όπου βγει και θα το βλέπουν μέρα με τη μέρα και θα το επανεξετάζουν. Αλλά έχω την αίσθηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παίξει, ότι αν ήμουν ο Μπαρτζόκας, προφανώς και αντιλαμβάνομαι την αξία του Word και την έχω εξάρει πολλές φορές, αλλά είναι γεμάτο το οπλοστάσιο του. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πιεστεί ο Word, και αφενός γιατί είναι 2-0 το σκορ, αφετέρου γιατί ο Ολυμπιακός έχει παίκτες να ρίξει με το κιλό που λένε, γιατί και ο Μακής μια χαρά είναι και η ηλική να μπορεί να βοηθήσει και έρχονται κι άλλοι από πίσω, Μόντε Μόρις και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν, ποιος ο λόγος να το πιέσει παραπάνω? Αν πάλι είναι καλά ο Γουόρτ, είναι προφανές ότι θα είναι μέσα στη 12. Σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός δεν πηγαίνει με κανέναν αέρα και καμία έπαρση, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι, και ειδικά οι ομάδες, ο Ολυμπιακός πηγαίνει σε τέταρτο συνεχόμενο Final Four. Άρα αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρει πολύ καλύτερα από μένα και από σένα και από τον καθένα μας τη διαδικασία για να φτάσει στο Final Four, έτσι. Είναι προφανές ότι τα play-off είναι μια πολύ δύσκολη και επίπονη διεργασία, γιατί δεν σου φτάνει να κάνεις 1-2 καλά αποτελέσματα. Χρειάζεσαι 3. Εντάξει, μπορεί να κερδίσεις τον αντίπαλο 2 φορές με 40 πόντους διαφορά στο κεφάλι την κάθε μία. Άμα χάσεις 3 μάτς στον πόντο με μισό καλάθι, αντίο ζωή. Άρα λοιπόν, και όσο εύκολο είναι το 2-0 και όλοι συζητάμε για σκούπα, που μοιάζει να είναι και το πιο πιθανό από τα σενάρια, τόσο ενδεχόμενο υπάρχει να στραβώσει ένα μάτς, να πάει στο 2-1 και μετά να γίνει το 2-1-2-2 και να τρέχει και να μην φτάνεις. Ή εν πάση περιπτώσει να μπει στο τέταρτο παιχνίδι και να παίζεις τελικό-τελικό. Γι' αυτό ο Ολυμπιακός, το ίδιο και ο Παναθηναϊκός, αλλά από τη μεριά τους και η Ρεάλ και η Φενέρ που μας αφήνει λίγο αδιάφορους, θα μπουν με τη λογική ότι είμαστε στο 0-0, όχι ως σχήμα λόγου, αλλά ως μια πραγματική αντίληψη της κατάστασης. Ότι παιδιά, κάθε αγώνας είναι ξεχωριστός, δεν έχει σημασία τι έγινε, το είπες και εσύ λίγο πριν πολύ σωστά. Ο Παναθηναϊκός είναι 2-0, αλλά είναι 2-0 με 1,5 σουτ διαφορά, έτσι. Αυτή τη στιγμή είχαμε μια βολή του Ναν που έκανε την τελική διαφορά, που δεν μπήκε το καλάθι στην προσπάθεια που κάνανε οι Ισπανοί. Και το άλλο μάτς μπήκε με μπάζερ του Χέις Ντέιβις. Άρα δεν είναι καμιά διαφορά που λες πω την έχω βάλει κάτω και την πατάω τη χτυπάω σαν χταπόδι. Είναι στη λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, στη μύτη της βελόνας. Άρα όπως το πράγμα πήγε από τη μία πλευρά και κάτσε το νόμισμα στα γράμματα, έτσι μπορεί να πάει από την άλλη και να κάτσει στο κεφάλι. Γι' αυτό θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός θα μπει με τη σκέψη ότι είμαστε στο 0-0 και ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.
1: Σωστά.
0: Δεν ξέρω αν με ακούω. Ναι, και Παναγιώτη, να πω και κάτι.
1: Ναι. Ναι, πες Γιώργο.
0: Να πω και κάτι ακόμα. Αυτή τη στιγμή η Βαλένθια είναι στη ζώνη εφορίας της, στο σημείο που ήθελε να είναι. Δηλαδή, πλέον τώρα δεν έχει πάλι να χάσει τίποτα. Κανείς δεν την υπολογίζει ότι μπορεί να φτάσει στο Final Four. Είναι με τον ίδιο τρόπο που έπαιζε όλο τον χρόνο. Αυτό την κάνει ακόμα πιο επικίνδυνη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Να το συμπληρώσουμε αυτό, να το βάλουμε στη σκέψη μας.
1: Okay. Είπες επικρατέστερο σενάριο της Κούπας στη σειρά του Ολυμπιακού. Πάντως μόνο μία φορά ιστορικά έχει γίνει ανατροπή από 2-0. Το πρόσφατο 2023 που ήταν μπροστά 2-0 η Παρτιζάν του Ομπράντοβιτς επί της Ρεάλ. Στη συνέχεια θυμόμαστε όλοι τι είχαν γίνει εκεί με Γιαμπουσέλε, Πάντερ, οι τσαμπουκάδες με τις αποβολές και τις απουσίες που προέκυψαν μετά, ανατροπή της Ρεάλ, κατάκτηση μετά του τροπέου. Τώρα όλες οι σειρές βεβαίως είναι στο 2-0. Βλέπεις κάποια άλλη πιθανή ανατροπή, κάποιο σπάσιμο έδρας?
0: Να πω ότι για αυτό που ανέφερες σε σχέση με τη Ρεάλ και την Παρτιζάν, ότι κάποιοι...
1: Μάλιστα. Γιώργο, σε χάσαμε. Θα επανέλθουμε άμεσα.

0: Πάμε ξανά στον Γιώργο Γκαλίδη να ολοκληρώσει αυτό που ήθελε να αναφερθεί. Γιώργο.
1: Ζητάω συγγνώμη, δεν ξέρω μέχρι που ακούσατε, γιατί η επιστροφή έχει ένα ζήτημα. Λοιπόν, κάποιοι λοιπόν είπαν, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε, ότι με το τέλος αυτό που πήγε να γίνει ο Καβγάς στο Βαλένθια Παναθηναϊκό, ότι επιχείρησαν οι άνθρωποι του Βαλένθια να κάνουν αυτό που έγινε στο Ρεάλ Παρτιζάν για να μπορέσουν να χακάρουν τους πράσινους και να δημιουργήσουν κάτι. Δεν μπορούμε να το προσυπογράψω, γιατί δεν γνωρίζω, μπορεί να ήταν και ένταση της στιγμής. Σε κάθε περίπτωση, για αυτό που με ρώτησες, δεν βλέπω σειρά να γυρίζει, να αλλάζει. Νομίζω ότι η λογική λέει πως πάμε για Φενέρ Ολυμπιακός και για Παναθηναϊκός Ρεάλ. Αυτό λέει όχι μόνο το 2-0, όχι μόνο η διαφορά δυναμικότητας, αλλά αυτό που λένε και η κλινική εικόνα, η εικόνα των 8 ομάδων. Έχω την αίσθηση ότι έχουμε 4 ξεκάθαρα φαβορί και 4 ομάδες που δεν είναι απλά outsider, για διαφορετικούς λόγους κάθε μία, που νομίζω είναι με την πλάτη στα σκηνιά. Δεν βλέπω πώς μπορεί δηλαδή η μισή Μονακό να...
0: Ναι. Μάλιστα. Οκ, Γιώργο, λίγο χρόνος από μένα. Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι άλλο. Χάσαμε ξανά τον Γιώργο Γκαλίδη. Θα τον έχουμε εκ νέου για να ολοκληρώσει όσα έλεγε.

Υπάρχει τεχνικό θέμα. Βασικά με την επικοινωνία με τον Γιώργο Γκαλίδη, ήταν και στον δρόμο της επιστροφής, όπως μπορούσατε να καταλάβετε όσοι μας ακούτε από το δίστομο που βρισκόταν για τη συνέντευξη τύπου σχετικά με την αναμέτρηση του Εθνικού Λιβαδιάς κόντρα στον Κρόνο για play-off μπασκετικής διοργάνωσης, που αποφάσισε ο Εθνικός Λιβαδιάς να μην κατέβει στην αναμέτρηση λόγω αλλαγής έδρας. Οδεύουμε ολοταχώς για τη συμπλήρωση και τη τρίτη ώρα τη σημερινή τετράωρη εκπομπή. Ολοκληρώθηκε ισόπαλο 2-2 το ντέρμπι στην Ολλανδία ανάμεσα σε Άγιαξ και Αϊτχόφεν. Είπαμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο ότι οι οπαδοί του ΕΑΝΤΑ πριν τη σέντρα του αγώνα έκαναν πασίγιο στην ομάδα τη Αϊτχόφεν που είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ολλανδία. Πάμε να δώσουμε αποτελέσματα αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη στο διεθνή χώρο πριν πάμε στο διάλειμμα για το δελτίο ειδήσεων των 11. Στο ημίχρονο για τη Λίγκα Νις Λανς 0-0, ημίχρονο και στη Λα Λίγκα Οσασούνα Μπαρτσελόνα 0-0, 53ο λεπτό στην Σέρι Α 0-0, 40ο λεπτό στην Αργεντινή Σέντραλ Καρντόν Μπαμπόκα Τζούνιορς 0-0. Τι να πω, η χαρά του over. Για το βελγικό πρωτάθλημα 41ο λεπτό σε Ντρούιντεν Ουνιόν Σεν Σιλουάζ. Εσείς τι πιστεύετε? 0-0. Ολοκληρώνεται κάπου εδώ η τρίτη ώρα της εκπομπής. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσετε για την τελευταία αθλητική ενημέρωση από τον Μιχάλη Σοηλέ. Και τελευταία ώρα για το ντέρμπι της Τούμπας αύριο. Θα μιλήσουμε με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και Παναγιώτη Στεφάνου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ και του Άρη, που και αυτός έχει αύριο αναμέτρηση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι για να μην χάσετε την ενημέρωσή σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Αν θέλεις να καταλάβεις έναν λαό, παρακολούθησε το πώς πανηγυρίζει ένα γκολ. Ρομπέρτο Σαβιάνο, συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί ποδοσφαιριστές Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΣΑΚ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβης στην 11η της Ένωσης, σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΚ, έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης για Ντβάι, Κάτρι, Σισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπόνητης του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κυμηνήτρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατζίδης που έχει κάκο στο νέσο πλάγιο. Εκτός και η Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Πάνελα βασικού αναμένεται να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφάλισε τίποτα. Τόνισε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης θα σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Σερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 το Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόρεραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει την νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Honved. Ο Πανιώνιος ιτήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Στην 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrides 0-2, Alavés Athletic Bilbao 2-4 και στο 48 λεπτό ο Osasuna Barcelona στο 0-0. Η 32η αγωνιστική της Bundesliga, Eintracht Frankfurt Hamburgo 1-2, Werder Bremen Augsburg 1-3, Bayern Monaco Heidenheim 3-3, Union Βερολίνου Κολονία 2-2, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και Bayer Leverkusen Lipsia 4-1. Στην 34η αγωνιστική της Serie A, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και στο 61ο λεπτό Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή της Ligue 1, Nantes Marseille 3-0, Paris Saint-Germain Lorient 2-2, Metz Monaco 1-2, στο ημίχρονο Nice Lens 0-0. Στο πόλο, η Εθνική Ελλάδος γυναικών ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
0: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content. Κάθε στιγμή.

Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε η τελευταία ώρα της σημερινής τετράωρης καθιερωμένης για κάθε Σαββατόβραδο εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο έως τις 12 μαζί σας. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή στο οποίο στέλνετε αχρεωστείτε στα μηνύματά σας. Τα τελευταία νέα έρχονται από το άθλημα του Πόλο, εκεί όπου για τον μικρό τελικό του Conference Cup πλέον θα αναμετρηθούν στο ρέστιο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου Απόλλων Σμύρνης και Πανιώνιος, ελληνικός εμφύλιος λοιπόν, γιατί οι δύο ομάδες ιτήθηκαν, ο Απόλλων 16-12 από την Χόβεντ Βουδαπέστης στον έναν ημιτελικό και στον άλλο ημιτελικό από την Πολώνια οι Κιανέριθροι ιτήθηκαν 13-12. Έχουμε αγώνες σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο διεθνή χώρο, χωρίς σκόρ αναμέτρηση του Σασούνα με Μπαρτσελόνα με αρκετά καλό ρυθμό. Μάλιστα, οι γηπεδούχοι στα τέλη του πρώτου ημιχρόνου είχαν και δοκάρι. Στο 53ο λεπτό είναι εκεί ο αγώνας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα. Στο ημίχρονο Ligue 1 Nice Lens 0-0. 66ο λεπτό στη Serie A Atalanta Genoa 0-0. Την τελευταία ώρα αυτή που διανύουμε θα ασχοληθούμε με το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα. Θα μιλήσουμε σε λίγο με Βασίλη Κωνσταντόπουλο για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχει γνωστοποιηθεί εδώ και ώρες η αποστολή του με τη Λίμπαρ για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα κοντρά στον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου. Εκτός έχουν μείνει οι δύο μη κοινοτικοί, ο Μπρούνο Νιεμαέτσι και ο Κλέιτον.

slip away. Ενώ πολλά είναι τα προβλήματα για τον Λουτσέσκου, 5 απουσίες συγκεκριμένα μετρά ο Ρουμάνος τεχνικός ενώ στο αυριανό αγώνα, κάποιες θα τραβήξουν και περισσότερο. Εκτός είναι οι τραυματίες Χατσίδης, Καμαρά, Ντεσπότοφ, Λόβρεν και Γιακουμάκης.

Τι κι αν τις τελευταίες μέρες προκύπτει ότι νούμερο ένα στη λίστα του Φλωρεντίνο Πέρεθ για διάδοχο του Αρμπελέα είναι ο Ζωσέ Μουρίνιο, με μια πολύ δυνατή ενδεχόμενη επιστροφή στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης. Την ίδια ώρα ο Special One, όπως αυτό αποκαλείται, όπως όλα δείχνουν, βγήκε εκτός, να το πω πιο σωστά, εκτός μάχης τίτλου με την Μπενφίκα. Και αυτό γιατί οι αετοί της Λισαβόνας ανεδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 με τη Φαμαλικάο. Καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα στον πάγκο βρέθηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης, δεν αγωνίστηκε λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι πλέον η Πόρτο αύριο κόντρα στην Αλβέρκα θέλει τουλάχιστον ένα βαθμό για να κατακτήσει και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλήματος. Ετοιμάζονται για φιέστα οι Δράκοι και να δούμε τι θα γίνει. Διορθώνω το λάθος μου, απόψε παίζει ήδη η Πόρτο, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της.

0: Ερυθρόλευκο χρώμα στην εκπομπή, γιατί μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο να μιλήσουμε για το αυριανό ντέρμπι στην Τούμπα, την αποστολή του Μεντιλίμπαρ και ό,τι άλλο εκείνος επιθυμεί. Καλησπέρα Βασίλη.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, μεγάλο μάτς σίγουρα.
0: Αλλά εγώ θέλω να σας αρχίσω από κάτι άλλο, με συγχωρείς.
1: Ναι, ναι.
0: Στην αρχή σήμερα πρώτος ρεπόρτερ που βγήκε, Γιώργος Βασιλείου, και με την δικαιολογία ότι έκανε πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα, και μου έλεγε ποιος να βγει, μου λέει, πρώτος ο Κωνσταντόπουλος. Αυτή η απαξίωση πώς να τη χαρακτηρίσω, από πού προκύπτει, δεν μπορώ να καταλάβω. Και μου είπε να στο πω κιόλας, μου λέει πες του το, ότι θα βγει τελευταίος.
1: Α, μα το κανονίς εκείνος δηλαδή?
0: Όχι, απλά ήταν σαν να το επιθυμούσε, έτσι κατάλαβα.
1: Α, μάλιστα, μα ψήλωσε, καταλαβες. Τι θα κάνεις με τον Βασιλείο και τα λοιπά, τους καλομαθαίνεις. Και τώρα αντί να το μαζέψεις το Βασιλείο. Ξέρεις τώρα αυτός άμα αρχίσει, σταματάει. Θα φτιάξω καλά όμως εγώ.
0: Κατάλαβα, στην επόμενη εκπομπή πρέπει να το χειριστώ ανάλογα.
1: Έτσι, έτσι. Ναι, και κόσμια, σε παρακαλώ, κόσμια, ε.
0: Πάντα.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Νούμερο ένα παράγοντας.
1: Λοιπόν, ναι. Μεγάλο μάτς αύριο στην Τούμπα. Γιατί ο Ολυμπιακός, ξέρεις, πρέπει να δει συνέχεια στη νίκη επί του Παναθηναϊκού, να δει σίγουρα αποτέλεσμα πρωτίστως και να το παντρέψει με καλό πρόσωπο σε ένα αρκετά δύσκολο γήπεδο, αφιλόξενο θα λέγαμε. Ο ΠΑΟΚ έχει να χάσει από πέρυσι το Φλεβάρι στο ελληνικό πρωτάθλημα, ήττα από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει να κερδίσει αρκετό καιρό, αν και είχε ξεκινήσει πολύ ζεστά με Μεντιλίμπαρ.
0: Σωστά, σωστά.
1: Το πρώτο μάτς του Μεντιλίμπαρ εκτός έδρας ήταν με τον ΠΑΟΚ και μάλιστα νίκη με 1-4. Πολύ σημαντική και ιστορική. Τώρα κοίτα, σίγουρα στο μάτς με τον Παναθηναϊκό ο Ολυμπιακός είχε ουσία, είχε αποτελεσματικότητα, είχε επίδραση από τον Μεντιλίμπαρ, δεν έκανε, πώς να σου πω, και κάτι εκοφαντικό ο Ολυμπιακός, απλά έκανε κάποια πράγματα σωστά. Πρέπει τώρα κοντά στον ΠΑΟΚ σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, σε μια διαφορετική έδρα, με έναν εντελώς διαφορετικό αντίπαλο, να πάρει και πάλι το αποτέλεσμα. Δεν θα είναι εύκολο, το ξέρει αυτό ο Μεντιλίμπαρ. Εδώ και πόσες μέρες, πάνω από 10 μέρες, λέμε ότι ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει, ότι η λογική λέει ότι θα πάει με την ίδια συνταγή και ακόμα και την ίδια δεκάδα με τη λεωφόρο. Ας κρατήσουμε και έναν αστερίσκο, γιατί μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό προπονητή που θα αντιμετωπίσει ο Μεντιλίμπαρ. Μια ομάδα με διαφορές σχέση με τον Παναθηναϊκό σε ό,τι αφορά το επιθετικό transition. Το έχει πληρώσει ο Ολυμπιακός και στην Τούμπα, το είδαμε και στο μάτς του πρώτου γύρου, το είδαμε και στο μάτς Κυπέλλου του Καραϊσκάκη. Όλα αυτά, αν τα θέσεις ως άθροισμα, καταλαβαίνεις ότι ο Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πάει με αυτόματο πιλότο, ότι εντάξει πήραμε την νίκη με τον Παναθηναϊκό, τώρα είναι όλα καλώς καμωμένα. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα και πάλι θα το πω ότι πρέπει να βγουν προσωπικότητες μπροστά, γιατί όντως τα play-off είναι παιχνίδια προσωπικότητων και ο Ολυμπιακός περιμένει πράγματα από ποδοσφαιριστές του. Να πούμε ότι περιμένει προφανώς πράγματα από τον Αλκαμπή, ο οποίος έχει να σκοράρει από το εκτός έδρας μάτς με τον Όφη στο Ηράκλειο. Έχει εισηγήσει στα μάτς με την ΑΕΛ, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα μάτς ο Ολυμπιακός μετράει μόλις μία νίκη. Έχει μία ισοπαλία με την ΑΕΛ και μία ήττα με την ΑΕΚ. Περιμένει πράγματα από τον Ποντένσε, ακόμα και την τελευταία στιγμή. Ο Ποντένσε, ο οποίος ξεκίνησε καλά τη σεζόν, ήταν κεντρικό πρόσωπο και σε μάτς της Champions League. Από εκεί, λίγο πριν τα Χριστούγεννα όμως, σύγησε. Δεν ξέρω αν μπορεί να γυρίσει το χαρτί τώρα, αλλά σίγουρα ένας από τους παίκτες που ο Μεντιλίμπαρ ψάχνει πράγματα, δούλεψε περισσότερο εδώ και 10 μέρες ο Πορτογάλος μέσος και μένει να δούμε αν θα παίξει κάποιο ρόλο στο μάτς της Τούμπας. Κάπως έτσι έχει προετοιμαστεί ο Ολυμπιακός, αφήχθη στη Θεσσαλονίκη να πούμε, ταξίδεψε σήμερα το απόγευμα για αυτό το όντως πολύ σημαντικό μάτς. Σε περίπτωση νίκης οι Πειραιώτες θα αυξήσουν την πίεση προς την πρωτοπόρο ΑΕΚ, η οποία αγωνίζεται στις 9, δηλαδή αμέσως μετά τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό, και ουσιαστικά αν κερδίσει ο Ολυμπιακός θα δώσει και συνέχεια σε όλη την ιστορία των play-off, γιατί σε αντίθετο αποτέλεσμα και ταυτόχρονη νίκη της ΑΕΚ νομίζω ότι πλέον έχουν τελειώσει όλα, όχι μαθηματικά αλλά σχεδόν νομίζω ότι ήταν τελειωμένη υπόθεση το πρωτάθλημα υπέρ της ΑΕΚ.
0: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη, με μια αποστολή χωρίς ζητήματα. Ενώ συμφωνώ απόλυτα με τα βαθμολογικά που λες και στον τομέα που αναφέρεις για τις προσωπικότητες που πρέπει να βγουν μπροστά σε αυτή τη διαδικασία των συνεχόμενων ντέρμπι. Τώρα, η αποστολή, οκ, δεν μας κάνει ιδιαίτερα σοφότερους, χωρίς ζητήματα, με δύο μη κοινοτικούς, Κλέιτον και Μπρούνο, να μένουν εκτός. Τι εντεκάδα βλέπεις?
1: Κοίτα, η λογική, η ποδοσφαιρική λογική και με βάση αυτά που μας έχει δείξει ο Μεντιλίμπαρ, είναι ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να δούμε το ίδιο σχήμα με τη Λεωφόρο. Δηλαδή με Τζολάκη στην εστία, δεξιά τον Κοστίνη, αριστερά τον Ορτέγκα, κέντρο της άμυνας με Πυρόλα και Ρέτσο μπροστά τους, Ιέσε και Γκαρθία, στον άξονα ο Τσικίνιο, Ζέλσον και Ροντινέη στις πλευρές και στην κορυφή ο Ελκαμπή. Αλλά όπως είπαμε, ας κρατήσουμε κάποιους αστερίσκους ό,τι αφορά το αρχικό σχήμα, κυρίως για το μοτίβο της δεξιάς πλευράς, δηλαδή σε περίπτωση που κάποιος από τους εξτρέμ έχει πείσει τον Μεντιλίμπαρ όλο αυτό το διάστημα από το μάτς με τον Παναθηναϊκό μέχρι και χθες και σήμερα ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση και μπορεί να βοηθήσει, μπορεί λοιπόν να εξερωτηθεί στο δεξιά άκρο και να δούμε. Οι επιλογές ουσιαστικά είναι είτε Αντρέ Λουίζ είτε Ποντένσε στην άλλη πλευρά. Εντάξει, είναι κομμάτι δύσκολο γιατί ο Αντρέ Λουίζ έχει μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός πλάνων και ο Ποντένσε έχει τα σκαμπανεβάσματά του. Δεν ξέρω. Όλα τα έχει δοκιμάσει ο Μεντιλίμπαρ και δεν έχει ουσιαστικά δείξει τίποτα αυτό. Από την άλλη πλευρά, το ντουέτο στη μεσαία γραμμή του Έσε και του Γκαρθία στα μάτια του Μεντιλίμπαρ είναι αρκετά επιτυχημένο και είναι πολύ δεμένο. Να σου πω έτσι, ρίσω εν παρόδο ότι ο Γκαρθία δεν έχει χάσει ποτέ μάτς του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη. Είτε έχει να κάνει με τον Άρη, είτε έχει να κάνει με τον ΠΑΟΚ, είναι πάντα παρόν. Δεν λέει τίποτα, το απλά αφήνω εδώ.
0: Εγώ μπορώ πάντως να θυμηθώ, Βασίλη, και πολλές καλές εμφανίσεις του Ντάνι Γκαρθία κοντρά στον ΠΑΟΚ. Με αυτό το ρόλο που έχει στις δεύτερες μπάλες, ίσως είναι από τους καλύτερους χαφ στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Κοίτα, είναι ένας παίκτης ο οποίος ναι, μπορεί να μην έχει τη δυναμική που αναζητά ένας προπονητής, αλλά σίγουρα ξέρει πάρα πολύ καλά να διαβάζει το παιχνίδι και όταν βρει αγωνιστικό ρυθμό μπορεί να βοηθήσει για 60-70 αγωνιστικά λεπτά με σπουδαίο τρόπο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν χτυπητές αδυναμίες για τον Ντάνι Γκαρθία, είναι γνωστό αυτό σε ό,τι αφορά το physical κομμάτι του παιχνιδιού, την αθλητική προσέγγιση, αλλά για έναν τόσο έμπειρο παίκτη, ο οποίος δίπλα του έχει και έναν έτσι χαλκέντερο μέσο όπως ο Σαντιάγκο Έσε, μπορεί να μην είναι πρόβλημα όταν ένα μάτς εξελίσσεται τον ρυθμό που θέλει μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Όπως καταλαβαίνεις, δεν χορεύει ένας μόνος του ταγκό. Θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και η κατάσταση στην οποία θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ. Έτσι είναι τα ντέρμπι, δεν παίζει μπάλα ένας, δεν έχει υπεροχή μια ομάδα ή θα δούμε σφυροκόπημα από πλευράς πυρεωτών. Είναι η φύση των play-off αυτή, ότι τα παιχνίδια αυτά είναι αμφίρροπα, πρέπει να δούμε σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και από τη δική του πλευρά είναι με την πλάτη στον τοίχο, γιατί μιλάμε για το πρώτο εντός έδρας μάτς των 100 ετών του ΠΑΟΚ, μια ομάδα η οποία έχει πονέσει με πολλούς τρόπους φέτος και συναισθηματικά αλλά και αγωνιστικά και ψάχνει αντίδραση, ψάχνει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και αυτή φαντάζει ως μια χρυσή ευκαιρία απέναντι στον Ολυμπιακό και μέσα σε αυτό το φορτισμένο μάτς οι Πειραιώτες πρέπει να βρουν διέξοδο, όπως είπα, μετά από αρκετό καιρό στο γήπεδο της Στούμπας.
0: Σωστά, ένας ΠΑΟΚ πάντως που και στο τελευταίο ντέρμπι μεταξύ των δύο που ήταν και δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος ήταν ελλιπής στο Καραϊσκάκι, είχε και αυτή την ατυχία με τον Ζήκο της τελευταία στιγμή. Πάντως τότε το είχε επικρατήσει ο Ολυμπιακός, ένα ακόμη μάτς ντέρμπι που είχε μείνει άσφαιρο στο Φάλιρο. Αλλά δεν υπάρχει.
1: Ο Ολυμπιακός φέτος με τον ΠΑΟΚ, να θυμίσουμε ότι είχε και τον αποκλεισμό στην προημιτελική φάση του κυπέλου.
0: Ναι,
1: το μόνο μάτς όπου εντάξει, ήταν εντελώς εκτός τοπική χρόνου Ολυμπιακός. Ενώ και στο πρώτο μάτς στην Τούμπα ιτήθηκε με ανατροπή για ένα μάτς πραγματικά που για 60 λεπτά ο Ολυμπιακός το είχε στο τσεπάκι του. Δηλαδή είχε προηγηθεί και όταν ο Ολυμπιακός προηγείται, ξέρεις ότι κάνει τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Είχε έρθει η ανατροπή από τον ΠΑΟΚ, όχι σοκ, δεν το λέγα ως σοκ, αλλά θα έλεγα κόντρα στη ροή του αγώνα για 60 λεπτά. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, κάνοντας μια ταχύ ανάγνωση σε αυτά τα τρία μάτς, καταλαβαίνουμε ότι απλά δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο.
0: Έχουμε 4 λεπτά να δω τι θα προλάβουμε από αυτά που θέλω να αναφερθούμε εκτός ντέρμπι. Θα αρχίσω με το ότι σίγουρα θυμάσαι τι έγινε σαν σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη ήταν τότε βέβαια, πιο αργά πέφτε το Πάσχα, 2 Μαΐου πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, θυμάμαι τι έγινε, έπαθα κολλικό νεφρού και έχασα το ταξίδι στο Μπέρμιγχαμ.
0: Όχι ρε Βασίλη, αλήθεια τώρα λες.
1: Ήμουν σε αεροδρόμιο έτσι, έτοιμος να πω σε αεροπλάνο, όχι δεν ήμουν στο σπίτι. Οπότε καταλαβαίνεις τι έπαθα, έτσι, τι χουνέρια έπαθα, γιατί προφανώς μετά κάλυψα εξ αποστάσεως το παιχνίδι και έβλεπα τα γκόλ να πέφτουν βροχή από πλευράς Ολυμπιακού, τον Ελκαμπή να κάνει παπάδες και χατρίκ. Εντάξει, μια πολύ σημαντική στιγμή για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί εκεί ο Ολυμπιακός επισφράγησε την εξαιρετική του κατάσταση, γέμισε αυτοπεποίθηση εν ώψη της ρεβάνς με την Άστον Βίλα στο Φάληρο, που εντάξει, παρακολουθώ γενικά, είμαι κοντά στο ποδόσφαιρο και στον Ολυμπιακό πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ήταν μια από τις πιο θερμές βραδιές στο Καραϊσκάκι. Αλλά όλα ξεκίνησαν σαν σήμερα εκεί στο Villa Park, που ο Ολυμπιακός έδειξε ότι ήταν πραγματικά φτιαγμένος για κάτι πολύ μεγάλο και τελικά έφτασε στο τέλος της διαδρομής.
0: Σε προπονητική μαεστρία, εγώ θα πω, αν και δεν πρέπει να ξεχωρίσω τα εύσημα να τα πάρει προπονητής. Θυμάμαι και μετά το μάτς ψυχρή χειραψία που είχε κάνει ο Έμερι με το Μεντιλίμπαρη, πώς είχε ξενερώσει ο Έμερι, ένας μάστερ προπονητής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Και μιλάμε για την Αστον Βίλα, δεν είναι μια ομάδα φωτοβολίδα, έτσι. Δηλαδή, ας ξεχάσουμε αυτή τη βραδιά και τον αποκλεισμό από το Conference League. Τα επόμενα χρόνια και στο Europa League και στο Champions League είναι εκεί πρωταγωνιστή, είναι ψηλά στην Premier League. Φέτος διεκδικεί με την Nottingham Forest την πρόκριση στον τελικό του Europa. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα φωτοβολίδα, είναι μια ομάδα με σταθερή παρουσία που απλά τη σόκαρε ο Ολυμπιακός με το άμεσο ποδόσφαιρο και με γκολάρες πραγματικά. Αν θυμάστε τα γκολ, ήταν όλα ένα και ένα στο Villa Park εκείνη τη βραδιά.
0: Σωστά. Και αν θες ένα λεπτό που απομένει μέχρι το διαφημιστικό break να μας πεις και για συνύπαρξη αστέρων την Πέμπτη το βράδυ στο Φάληρο. Ποντένσε με τη Λίμπαρ, δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ εκεί στο ημίχρονο του δίνει οδηγίες για τον ντέρμπι της Τούμπας του Κοντού, αλλά είχαμε και Τζόκοβιτς Αντετοκούμπο, όλους. Κούσμα.
1: Να σου πω ότι κάνοντας σήμερα τις pre-game δηλώσεις για το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ρώτησα τον Μεντιλίμπαρ για όσα είπε ο Μπαρτζόκας για εκείνον και είπε ότι εντάξει, τον εκτιμά απεριόριστα και πως έχουν μεταξύ τους μια σύνδεση ακόμα και όταν δεν γνωριζόντουσαν καν. Εκτιμούσε ο Μεντιλίμπαρ τη δουλειά του Μπαρτζόκα. Ενώ να σου πω παράλληλα ότι επειδή έκανε 150 μάτς ο Ροντινέι τον Ολυμπιακό, το ανέβασε στο Instagram και πρώτος σχολίασε από κάτω ο Γιωβάνι. Ρώτησα και τον Ροντινέι για τη σχέση του με τον Γιωβάνι και είπε πως είναι τιμή να τον θεωρεί φίλο του. Είναι πάρα πολύ ωραίο να του στέλνει μηνύματα και να του εύχεται να παίξει καλά ή να σχολιάζει με μηνύματα τα παιχνίδια του, και ήξερε πάρα πολύ καλά ο Ροντινέι ότι μιλάμε για έναν θρύλο του Ολυμπιακού πριν ακόμα έρθει στους Πειραιώτες.
0: Τρομερά όλα αυτά, αλλά δυστυχώς πρέπει να πάμε και σε διαφημίσεις, Βασίλη, αλλά νομίζω τα πάμε όλα.
1: Ναι, ναι, καλή συνέχεια. Βασιλείου, σε ψάχνω, αυτό λέω μόνο. Αυτό εδώ.
0: Ό,τι γράφει δεν ξεγράφει στον αέρα.
1: Εντάξει, θα τα πούμε.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση στην εκπομπή.
1: Yeah, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη.
2: Ιντερβέτεν Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Και Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Κάθε Κυριακή απόγευμα στον 943 Interveten Sports.
4: Συνεχίζεται αυτό το σαφάρι, το κυνήγι το αγωνιστικό στη Στοίχημαν Super League. Με τα παιχνίδια να είναι σε εξέλιξη.
2: Αγωνιστικός πυρετός. Φάσεις, ανατροπές, αγωνία. Όλα στο κόκκινο.
4: 33ο λεπτό στη La Liga. 3-0 τελικό αποτέλεσμα. Στη Γαλλία. Στο 90-3.
2: Ο Δημοσθένης Καρμίρης κρατάει τον παλμό και βγάζει τις σωστές πάσες στο χώρο.
4: Στο 90-4 κερδίζει πέναλτι και έχει την ευκαιρία σε αυτή τη ματσάρα.
2: Για να είστε όπου πρέπει, όταν πρέπει.
4: Στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, πάμε μια βόλτα στη Γερμανία.
2: Γκολ παντού. Κάθε Κυριακή στις 8 το απόγευμα. Με τον Δημοσθένη Καρμίρη. Γιατί Κυριακή με μπάλα χωρίς τον 943 Interveten Sports δεν γίνεται.
5: Η ώρα είναι 11.30.

Η ώρα είναι 11.30, ξεκίνησε το τελευταίο μέρος σημερινής εκπομπής. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο για περίπου 25 λεπτά ακόμη. 9.43 Ντερβέτεν Σπορτς ακούτε. Δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα εκφωνήσει και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Η αγωνία στην εκπομπή θα διατηρηθεί αμύωτη για εσάς τους ακροατές μας, γιατί σε πολύ λίγο θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη. Παναγιώτη Στεφάνου θα είναι μαζί μας να μιλήσουμε για τις αυριανές αναμετρήσεις στο ντέρμπι, εννοείται, του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, αλλά και τον Άρη, ο οποίος πλέον δεν έχει ευρωπαϊκό κίνητρο για τη διαδικασία των θέσεων 5-8, αλλά έχει αύριο αγωνιστική υποχρέωση. Θεώρησε καθήκον των κίτρινων μέχρι το τέλος της σεζόν ο Μιχάλης Γρηγορίου το να τερματίσουν στην πέμπτη θέση τουλάχιστον της βαθμολογίας τελικής κατάταξης. Αύριο ο Θεός του Πολέμου κοντράρεται στις 5 στο Παγκρίτιο με τον κυπελούχο Όφη. Την ίδια ώρα Λεβαδιακός υποδέχεται το Βόλο. Είχαμε ανακατατάξεις βαθμολογικά μετά τις σημερινές αναμετρήσεις και τα αποτελέσματα στα play-out. Η ΑΕΛ μετά την ισοπαλία της με τον Πανσεραϊκό και το εύστοχο κτύπημα πέναλτι του Καρέλη στο 91ο λεπτό των καθυστερήσεων, εννοώ το 1ο λεπτό, και το τελικό 1-1 που διαμορφώθηκε, εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με παράγκα και ηρωνικά σχόλια προς τον Στεφάν Λανουά. Τώρα έχουμε και νέα ανακοίνωση από τους Βυσσινοί, από την ερασιτεχνική ΑΕΛ. Θα σας τη μεταφέρω και αυτή αναλυτικά. Μια μέρα μετά την επέτειο της Πρωτομαγιάς του 88, του πιο μάγκικου πρωταθλήματος στην ιστορία της χώρας, όλη η φιλάθλη Ελλάδα έγινε μάρτυρας ποδοσφαιρικού έσχους που διαδραματίστηκε στο γήπεδο των Σερών. Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως το 1972 που με κάλπικο πέναλτι απέσπασαν πάλι το 1-1 από την ΑΕΛ, όπως το 2023 με τα διαιτητικά όρια του Πουλικίδη. Ελπίζαμε ότι οι εποχές της Χούντας και του Ασλανίδη έχουν περάσει ανεπιτρεπτή, αλλά φαίνεται ότι τα σκοτεινά υπόγεια του παραποδοσφαίρου λειτουργούν ακόμη και έχουν ήδη αποφασίσει ότι η ΑΕΛ θα υποβιβαστεί με οποιοδήποτε τρόπο. Σε όλους αυτούς έχουμε να απαντήσουμε ότι η ομάδα μας, όσο διατηρεί τις πιθανότητες παραμονής, οφείλει και θα παλέψει με κάθε εικμάδα της δύναμής της και να δηλώσουμε ότι η διαχρονική της υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια δεν ξεπουλιέται, όποιο και αν είναι το τίμημα. Αυτή είναι η ανακοίνωση αναλυτικά της ερασιτεχνικής ΑΕΛ για όσα διαδραματίστηκαν σήμερα στην εκτός έδρας ισοπαλία 1-1 με τον Πανσεραϊκό. Πλέον η ΑΕΛ είναι ουραγός στη βαθμολογία, προτελευταίοι σε ισοβαθμία Αστέρας Άκτορ και Πανσεραϊκός. 25 βαθμούς έχει η ουραγός ΑΕΛ, 28 ο Πανσεραϊκός και ο Αστέρας Άκτορ. Μηνύματα έχει στείλει ο Διαμαντής που στέλνει την καλησπέρα του, έχει στείλει και ο Γιάννης, αναφερόμενος όσα λέγαμε για το μπάσκετ με τον Γιώργο Γκαλίδη και τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. 69-39-943-943 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber, στο οποίο στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά

Σε δύο λεπτά θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη να ενημερωθείτε για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη. Αύριο ο ΠΑΟΚ στις 7 υποδέχεται τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, στο τελευταίο του χαρτί από άποψη βαθμολογίας. Έχει απομακρυνθεί αρκετά η πρώτη θέση σίγουρα. Στον κυνήγι η δεύτερη θέση. Αύριο όλα είναι ζωντανά όμως. Να δούμε και τι κλίμα επικρατεί στο δικέφαλο του Βορρά. Στις 5 νωρίτερα αύριο ο Άρης κοντράρεται με τον Όφη στο Παγρίτιο. Να δούμε οι Κίτρινοι πώς θα διαχειριστούν με το τέλος σεζόν αγωνιστικά. Μετά όσα ζητήματα είχαν την τρέχουσα σεζόν και σίγουρα δεν πέρασαν απαρατήρητα. Διαμόρφωσαν την εικόνα τους αγωνιστικά, βαθμολογικά, τα πάντα όλα.

0: ποιος ανηφορίζουμε Θεσσαλονίκη για να συναντήσουμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Σας ενημερώνω ότι με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι η Μπαρτσελόνα ανοίγει το σκορ στο 81ο λεπτό στην έδρα της Οσασούνα και προηγείται. Πάμε τώρα στον Παναγιώτη Στεφάνου. Καλησπέρα Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα.
0: Αύριο ντέρμπι στην Τούμπα. Κρίνονται αρκετά νομίζω σε σχέση με το πώς θα προχωρήσει μέχρι τέλους σεζόν η κατάσταση για το δικέφαλο του Βορρά. Δεν ξέρω και ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί εκεί. Νομίζω γνωρίζεις περισσότερα.
1: Κοίταξε να δεις τώρα. Οπωσδήποτε υπάρχει μια σχετική αγωνία σε ό,τι αφορά την συνέχεια της ομάδας του ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος δεν τα κατάφερε στο κύπελλο, υπάρχει μεγάλη απογοήτευση στον κόσμο και πλέον του έχει απομείνει ένας και μοναδικός τελευταίος στόχος που αφορά την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και την, η οποία οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσει να πετύχει ο ΠΑΟΚ, θα αρχίσει γενομένης από αύριο το βράδυ κόντρα στον Ολυμπιακό. Και αυτή είναι άλλωστε και η εντολή του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος το είπε ορθά κοφτά προς τον Ρασβάν Λουτσέσκο, ότι αυτόν τον τελευταίο στόχο που έχει απομείνει θέλω να τον διεκδικήσετε και να τον πετύχετε. Άρα λοιπόν από αύριο ο ΠΑΟΚ σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές των play-off θα διεκδικήσει τη δεύτερη θέση και φυσικά θέλει νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.
0: Με 5 απουσίες σημαντικές όλες βασικών παικτών.
1: Ναι. Με 5 απουσίες, ο Γιακουμάκης είναι μια πολύ σημαντική απουσία, ο Καμαρά, έτσι. Αυτές οι δύο οι πιο σημαντικές απουσίες, οι υπόλοιποι ούτως ή άλλως είχαν χάσει τη χρονιά. Ο Ντεσπότοφ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχει χάσει όλη την χρονιά φέτος.
0: Τελευταία στιγμή προέκυψε του Χατσίδη, είναι εκτός και ο Λόβρεν.
1: Ναι. Ο Χατσίδης, ναι, ούτως ή άλλως δεν θα αγωνιζόταν ως βασικός, γιατί είχε κλειδώσει τη συμμετοχή του Ζίφκοβιτς στα δεξιά. Αν θες να περάσουμε να δούμε και μια πιθανή ενδεκάδα για τον ΠΑΟΚ αύριο.
0: Εννοείται.
1: Με τον Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια.
0: Επιστρέφει.
1: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι, υπάρχει βέβαια πιθανότητα να βάλει και τον Τιφτσί, ο Λουτσέσκου. Αλλά το ρεπορτάζ λέει ότι θα προτιμήσει τον Παυλένκα, ούτως ή άλλως τους πάει και να αλλάξει.
0: Okay, ναι.
1: Ο Κεντζιόρα και ο Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά θα είναι ο Μπάμπα Ράχμαρ. Δεξιά θα αγωνιστεί ο Κένι, ο οποίος έχει επανέλθει σχεδόν στο 100%. Ο Σντόεφ με το Μεϊτέ θα είναι τα δύο αμυντικά χαφ. Ο Ζίφκοβιτς δεξιά, ο Τάισον αριστερά. Ο Κωνσταντέλιας πίσω από τον Γερεμέγεφ, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης. Ο Μύθου δεν ικανοποίησε στο παιχνίδι με τον Όφη, στον τελικό του κυπέλου. Και ο Σουηδός παίρνει ξανά θέση μπροστά. Αυτή θα είναι κατά πάσα πιθανότητα η δεκάδα του ΠΑΟΚ αύριο. Ερωτηματικό αποτελεί η αποδοχή και η παρουσία του κόσμου. Ναι, μεν θα έχει κόσμο αρκετό, αλλά δεν ξέρουμε σε τι βαθμό. Όπως επίσης και ποια θα είναι η αντίδραση των οπαδών του ΠΑΟΚ σε περίπτωση που στην εξέλιξη του αγώνα κάτι δεν πάει καλά. Διότι, παραλαμβάνω, υπάρχει απογοήτευση και οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ψάχνουν μάλλον μια αφορμή για να ξεσπάσουν εκ νέου. Άρα η ομάδα δεν θα πρέπει να τους δώσει αυτή την αφορμή, πρέπει να τους ικανοποιήσει και πρέπει να πάρει αυτή τη νίκη απέναντι στους Ερυθρολεύκους για να έχει ελπίδες να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση.
0: Σε μια χρονιά πάντως που σε 3 μάτς έχει δεχθεί μόλις ένα γκολ από τον Ολυμπιακό και αυτό σε μάτς που κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση και να επικρατήσει. Την πρώτη μεταξύ του συνάντηση με 2-1 στην Τούμπα. Στη συνέχεια ακολούθησε ο αποκλεισμός άνετο διπλό στο Φάληρο 2-0 στο κύπελο και το Λευκή Ισοπαλία 0-0 για το δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος.
1: Έτσι είναι όπως τα λες, αλλά κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Άρα λοιπόν, αν δει ο ΠΑΟΚ και πάει με οδηγό τα στατιστικά και τα προηγούμενα παιχνίδια, δεν θα καταφέρει τίποτα. Αυτό που πρέπει να δει είναι το αυριανό παιχνίδι, πώς θα παραταχθεί ο ίδιος αύριο, διότι αλλιώς έπαιξε τα προηγούμενα μάτσα τον Ολυμπιακό, σε διαφορετική κατάσταση ήταν και σε διαφορετική αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση είναι τώρα. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ είναι να δει τη στιγμή και να δει πώς θα αντιδράσει αύριο, πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στο αυριανό παιχνίδι, το οποίο ξεκινά στις 7 στην Τούμπα, προηγείται δηλαδή τις άλλες αναμέτρησεις ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ.
0: Σωστά. Θες να, νομίζω έχουμε πει τα πάντα αγωνιστικά και εμείς για τον ΠΑΟΚ. Αν θες να πάμε και στο μάτς που είναι νωρίτερα στις 5.
1: Απλά μόνο να προσθέσουμε Βεβαίως. Και κάτι για τον Ντεσπότοφ, διότι υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στη Βουλγαρία που θέλουν την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας να ενδιαφέρεται για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν είναι ικανοποιημένος από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στον ΠΑΟΚ. Οι Βούλγαροι λένε λοιπόν ότι η ΤΣΕΣΕΚΑ ενδιαφέρεται να τον εντάξει το καλοκαίρι στο δυναμικό της, άρα να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, παρά το γεγονός ότι ο Ντεσπότοφ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 με το δικέφαλο.
0: Άρα βλέπεις πιθανή επιστροφή στο πρωτάθλημα από το οποίο αποκτήθηκε με τη Λουντογκόρετς, η οποία το χάσε μετά από 17 χρόνια.
1: Αυτό γράφουν οι Βούλγαροι.
0: Okay.
1: Τώρα, αν θα δικαιωθούν ή όχι, ο χρόνος θα το δείξει.
0: Νομίζω πάντως είναι πιθανότερη μια παραχώρηση του Ντεσπότοφ παρά η παραμονή του φέτος.
1: Ναι, αλλά είναι στη μέση και το συμβόλαιό του που είναι παχυλό με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν μπορούν οι Βούλγαροι να το καλύψουν αυτό το συμβόλαιο και να ικανοποιήσουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης για να τον παραχωρήσει. Μάλιστα. Θα το δούμε όμως αυτό το καλοκαίρι.
0: Και καλά κάνεις και να αναφέρεις, Παναγιώτη. Στις 5 ο Άρης κοντράρεται στο Παγκρίτιο με τον κυπελούχο Όφη σε ένα μάτς που πλέον δεν έχει κανένα ευρωπαϊκό κίνητρο, αλλά με τον Γρηγορίου τον προπονητή να λέει ότι είναι υποχρέωση τουλάχιστον για τον Άρη να τερματίσει την πέμπτη θέση της τελικής κατάταξης.
1: Τον Άρη υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός, όχι μόνο για το πώς θα δουν αυτά τα τελευταία παιχνίδια του πρωταθλήματος 5-8, αλλά το τι θα γίνει από τον Ιούνιο και μετά. Όπως είπες και εσύ, αύριο ο Άρης θα παραταχθεί στην Κρήτη χωρίς να έχει κανένα απολύτως κίνητρο. Ο Γρηγορίου δεν ξέρει αν θα είναι την επόμενη σεζόν. Οι ποδοσφαιριστές που θα παρατάξει δεν ξέρουν αν θα είναι την επόμενη σεζόν.
0: Βλέπεις γενική αναδόμηση?
1: Ναι, βλέπω, ναι, γενική αναδόμηση. Γιατί ο φετινός Άρης είναι ο πιο αποτυχημένος της τελευταίας οκταετίας. Άρα πρέπει να γίνει ένα lifting οπωσδήποτε για να μπορέσει ο Άρης να κάνει ένα καινούριο ξεκίνημα. Με ποιον θα το κάνει, με ποια διοίκηση, με ποιον προπονητή, αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε. Τώρα για αύριο δεν έχουμε να πούμε και πολλά πράγματα. Ο Μιχάλης Γρηγορίου προετοίμασε την ομάδα όσο καλύτερα μπορούσε. Δεν παίζουν ρόλο τώρα να πούμε ούτε ενδεκάδες ούτε τίποτα. Αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ένα καλό παιχνίδι. Γιατί ούτε και ο Όφη έχει κανένα κίνητρο, ούτε και οι υπόλοιπες δύο ομάδες έχουν κανένα κίνητρο. Άρα λοιπόν είναι ένα μάτι το οποίο θα γίνει γιατί πρέπει να γίνει.
0: Κατάλαβα. Τι να πω, πραγματικά όσο περνούσε η χρονιά φέτος, Παναγιώτη, εξελισσόταν σε όλο και πιο εφιαλτική για τον Άρη.
1: Είπαμε και προηγουμένως ότι είναι η πιο αποτυχημένη χρονιά της διοίκησης Καρυπίδη στον Άρη. Δηλαδή αν εξαιρέσει κανείς τις μαύρες χρονιές της τρίτης και της δεύτερης εθνικής, αυτή η φετινή χρονιά για τον Άρη είναι πάρα πολύ άσχημη. Το έχει παραδεχθεί και ο Θόδωρος Καρυπίδης δυστυχώς το βλέπουμε και από την αντίδραση του κόσμου, ο οποίος δεν βλέπει αυτά τα παιχνίδια τώρα καθόλου, κοιτάζει και ψάχνει να δει τι θα γίνει διοικητικά, αλλά ούτε από εκεί υπάρχει φως. Άρα υπάρχει ένας γενικότερος προβληματισμός, ένα γενικότερο πρόβλημα στον Άρη για την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα. Και εγώ βλέπω να φαντάζει πολύ ορατό το ενδεχόμενο της αναδόμησης και αρχίζει να μένει στον προπονητή. Μια αίσθηση είναι αυτή και απλά το αναφέρω για την κουβέντα που κάνουμε.
1: Να.
0: Μάλιστα, Παναγιώτη, δεν ξέρω αν θες να αναφερθείς κάπου αλλού κάτι για τον Ηρακλή, αν υπάρχει νεότερο.
1: Για τον Ηρακλή τα έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, να βάγισε το θέμα ματσάρι.
0: Αυτό γιατί όμως?
1: Υπήρξε διαφωνία στην κατηδίαν κουβέντα που είχαν ο Ιταλός τεχνικός με τον Παναγιώτη Μονεμβασιώτη. Δεν τα βρήκαν ούτε στο οικονομικό τελικά, ούτε στους συνεργάτες του προπονητή, ούτε στους στόχους της ομάδας, διότι ο Μονεμβασιώτης έθεσε ως πρώτο στόχο την παραμονή του Ηρακλή στην Super League και ο Ματσάρη είπε ότι πρέπει να κοιτάξει και κάτι παραπάνω η ομάδα αν θέλει ο Ηρακλής να αναλάβει ο ίδιος την τεχνική ηγεσία. Είναι ένας μεγάλος προπονητής, δεν πάει απλά σε μια ομάδα για να τη σώσει, θέλει κάτι παραπάνω. Ο κύριος Μονεμβασιώτης δεν μπορούσε να το εγγυηθεί αυτό και πάμε παρακάτω.
0: Κατάλαβα. Και τώρα οι άλλες λύσεις που αναζητά για την τεχνική του ηγεσία είναι ανάλογο Βεληνεκούς ή κάποια...
1: Κοίταξε, έχουν ακουστεί πολλά ονόματα και Ελλήνων και ξένων προπονητών. θα ακολουθήσουμε την τακτική της μη ονοματολογίας, γιατί δεν προσφέρει και κάτι. Ναι, όταν υπήρξε πράγματι υπαρκτό ενδιαφέρον με τον Βάλτερ Ματσάρη, το είπαμε και όντως ο Ιταλός ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε δηλαδή ουσιαστικό ενδιαφέρον, υπήρχε θέμα. Τώρα να αναφέρουμε ονόματα, ότι ο Ηρακλής ενδιαφέρεται για τον Τάκη, τον Παντελή, τον Γιώργο, τον Γιάννη, δεν προσφέρουμε κάτι. Όταν υπάρχει όνομα συγκεκριμένο θα το αναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Παναγιώτη, νομίζω έχουμε καλύψει τα πάντα περί Θεσσαλονίκης. Αναμένουμε okay. αύριο και τις αναμετρήσεις. Με περισσότερα βλέμματα να στρέφονται στην Τούμπα, γιατί νομίζω ο ΠΑΟΚ παίζει τον τελευταίο του χαρτί. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, καλό δρόμο. Αυτός είναι ο Παναγιώτης Στεφάνου σχετικά με τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή σχετικά με το ποιος θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Γυραιού στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στην Super League. Έχει ναυαγίσει η υπόθεση του Ιταλού του Ματσάρη. Ακούσατε και τους λόγους. Η Νις στο 84ο λεπτό στη Λιγκάνη σοφαρίζει 1-1 τη Λανς, που αγωνίζεται η φιλοξενούμενη ομάδα με παίκτη λιγότερο. Η Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να προηγείται 2-1, ωστόσο, της Οσασούνα στις καθυστερήσεις, στο 3ο λεπτό συγκεκριμένα του εξτραχρόνου. Σε ένα μάτς που η μπάλα καθ' όλη τη διάρκεια του είναι πάνω κάτω, με αρκετές φάσεις στην Αργεντινή. 74ο λεπτό Central Córdoba Boca Juniors 1-2 και τελικό στο Βέλγιο Saint-Druiden Union Saint-Gilloise 2-1. Η Union Saint-Gilloise από τα πρώτα 15 λεπτά αγωνιζόταν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής.

Με δική της ανάρτηση η EuroLeague στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέβασε κάποια highlights από την αναμέτρηση για το δεύτερο αγώνα της σειράς των play-off ανάμεσα στη Βαλένθια και τον Παναθηναϊκό. Όλοι θυμάστε τι έγινε με τη νίκη στην τελευταία φάση της παράτασης και τον buzzer beater του Hayes Davis. 107-105 επικράτησαν οι πράσινοι. Και γράφει η EuroLeague στη λεζάντα της ανάρτησης από τα μάτς που μετά από 20 χρόνια θα θυμάσαι ακριβώς που το είχες δει, σχετικά με το πόσο αξιομνημόνευτο θα είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι για τους μπασκετόφιλους. Σημασία πάντως εγώ θα πω έχει τι θα γίνει μετά, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να κάνει το break, να σπάσει δύο φορές την έδρα των Ισπανών, αλλά νομίζω ότι με όσα έχουν μεσολαβήσει κατά τη διάρκεια αυτών των δύο αγώνων ετοιμάζεται πολύ θερμή υποδοχή στις νυχτερίδες στο Glass Floor. Χωρίς να θέλουμε να δυναμητήσουμε το κλίμα, μία άποψη μεταφέρω με βάση όσα έχουμε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Αύριο τα μεγάλα ντέρμπι για τα play-off, στις 7 επενθυμίζω, σέντρα στην Τούμπα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Στις 9 ο Παναθηναϊκός που δέχεται την ΑΕΚ στο τελευταίο αθηναϊκό ντέρμπι που θα διεξαχθεί στο Απόστολος Νικολαίδης της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Κάπου εδώ μία ακόμη τετράωρη εκπομπή Σαββάτου ολοκληρώνεται. Από τις 8 μέχρι τώρα στην παρέσβαση και στο μικρόφωνο ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που ήσασταν στην ακρόαση. Καλή διασκέδαση απόψε σε όσους βγουν. Σας ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό break. Μετά ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ. Και αύριο συντονιστείτε εδώ από νωρίς και τις αθλητικές εκπομπές εν ώψη των πολύ δυνατών ντέρμπι και των υπόλοιπων αναμετρήσεων.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: πατατάκι έκανε πάλι όχονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχονο Snack.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία. Το απόγευμα του Σαββατοκύριακου θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
4: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
5: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Εκτός αποστολής έμειναν οι μη κοινοτικοί Μπρούνο και Κλέιτον. Χωρίς κανένα πρόβλημα, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ΣΑΕ για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Μέσα και ο Μάνταλος για το Αθηναϊκό ντέρμπι. Επιστροφή Γιώβης στην 11η της Ένωσης, σκέφτεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για τον ντέρμπι εναντίον της ΣΑΕ, έμεινε ο Ρενάτο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Δεν συμπεριλήφθηκαν επίσης οι Γετβάη, Κάτρις, Ισοκό και Ντέσσερς. Σε αυτήν επέστρεψε μετά από 2,5 μήνες ο Έρικ Πάλμερ Μπράουν. Το να βρεθούμε στην πρώτη τετράδα ήταν επίτευγμα, επεσήμανε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εν ώψη του ντέρμπι με την Ένωση. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί πρωτάθλημα. Δεν δικαιολογούμαστε να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο, δήλωσε ο ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού Σωτήρης Κοντούρης. Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το επικείμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Νοκάουτ ο Χατσίδης που έχει κάκο στον έσω πλάγιο. Εκτός και Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Γιακουμάκης και Λόβρεν. Φανέλα βασικό να μένει να πάρει ο Γερεμέγεφ. Η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού στο Αγρίνιο. Σκόρερ για την ομάδα των Βορείων Προαστίων ήταν ο Χόρχε Πόμπο στο 61ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Νίκη ένεση στην προσπάθειά μας, αλλά δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Τόνισε ο προπονητής Κηφισιάς Σεμπάστιαν Λέτο. Αδικήσαμε τους εαυτούς μας, είμαστε ικανοί για την παραμονή, δήλωσε ο προπονητής του Πανετολικού Γιάννης Αναστασίου. ΑΕΛ και Πανσεραϊκός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1. Τα γκολ της αναμέτρησης τα σημείωσαν η Τούπτα για τους Θεσσαλούς και ο Καρέλης για τους γηπεδούχους. Πληρώνουμε κάποια ηρωικά αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Θεσσαλική ομάδα μετά την αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Στερών. Ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε 4-2 του Ατρομήτου. Σκόρερ για την ομάδα της Τρίπολης Σικετού, Μπαρτόλο, Άλχο και Αλμύρας. Για τον Ατρόμητο σκόραραν Τζοβάρας και Τσούμπερ. Δεν υπάρχει χρόνος χαλάρωσης. Το ένστικτο της επιβεβαίωσης δεν πρόκειται να φύγει ποτέ, δήλωσε ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος. Στο Πόλο Ανδρών, ο Απόλλων Σμύρνης δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη στον ημιτελικό του Conference Cup, γνωρίζοντας την ήττα με σκορ 16-12 από την Ουγγρική Χόνβετ. Ο Πανιώνιος στήθηκε 13-12 από την Πολώνια. Για την 25η αγωνιστική της Premier League, Wolves Sunderland 1-1, Bradford West Ham 3-0, Newcastle Brighton 3-1 και Arsenal Fulham 3-0. Για την 34η στροφή της La Liga, Villarreal Levante 5-1, Valencia Atlético Madrides 0-2, Alaves Athletic Bilbao 2-4 και Osasuna Barcelona 1-2. Για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Άιντραχτ Φραγκφούρτ Σαμβούργο 1-2, Βέρντερ Βρέμι Σάουξμπουργκ 1-3, Μπάγερν Μονάχου Χάιντενχάιμ 3-3, Ουνιόν Βερολίνου Κολονία 2-2, Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 3-3 και Μπάγερ Λεβερκούζεν Λειψία 4-1. Για την 34η αγωνιστική τη Σέρια Α, Ουντινέζε Τωρίνο 2-0, Κόμο Νάπολη 0-0 και Αταλάντα Τζένοα 0-0. Για την 32η στροφή τη Λιγκάν, Νάντ Μαρσέικ 3-0, Πάρι Σεζερμέν Λοριάν 2-2, Μέτς Μονακό 1-2 και Νις Λανς 1-1. Στο πόλο, η Εθνική Ελλάδος γυναίκων ιτήθηκε από την αντίστοιχη της Ολλανδίας 12-8 στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτεν Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη θετική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
6: 943 Ντρεβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο. Στους 94,3 στον υπολογιστή σου. 943 intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Ιντερβέτ & Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Intermeten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Ιντερβέτερ Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.